0: όνομά σου, στο όνομά σου ζητάω το βράδυ αυτό, καθώς εσύ καλείς ένα λαό προφητών, Κύριε. Είμαστε εδώ να ακούσουμε το κάλεσμά σου, να ακούσουμε τη φωνή σου. Κύριε, ζητάω εσύ ο Θεός να επισκεφτείς τον κάθε ένα από εμάς. Θέλουμε να σε διψάσουμε, θέλουμε να σε ζητήσουμε, θέλουμε να βγούμε έξω από όλα αυτά τα οποία έρχονται στο διάβα της ζωής μας για να μας τραβήξουν, για να μας κλέψουν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού διατάζουμε κάθε επιρροή να φύγει από τη ζωή μας, διατάζουμε κάθε πρόβλημα να σηκωθεί, κάθε επίθεση του διαβόλου να σπάσει, να συντριφτεί, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Κύριε, βοήθησέ μας να φυλάξουμε τους εαυτούς μας, Κύριε. Να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Τα πήρε όλα επάνω του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 13ο κεφάλαιο. Και ο Αβιά βασίλευσε επάνω στον Ιούδα στο 18ο χρόνο του βασιλιά Ιεροβόαμ. Βασίλευσε 3 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μιχαΐα, θυγατέρα του Ουριήλ από τη Γαβά. Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Αβιά και στον Ιεροβόαμ. Και ο Αβιά παρατάχθηκε σε μάχη με στρατό από δυνατούς πολεμιστές, 400.000 εκλεκτούς άνδρες. Και ο Ιεροβόαμ παρατάχθηκε εναντίον του σε μάχη με 800.000 από εκλεκτούς άνδρες, ισχυρούς με δύναμη. Και αφού ο Αβιά σηκώθηκε επάνω στο βουνό σε Μαραΐμ, που είναι στο βουνό του Εφραΐμ, είπε «Ακούστε με, Ιεροβόαμ και ολόκληρος ο λαός Ισραήλ. Δεν πρέπει να γνωρίσετε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωσε για πάντα στο Δαβίδ τη βασιλεία του πάνω στον Ισραήλ, σε αυτόν και στους γιους του, με συνθήκη αλατιού. Αλλά ο Ιεροβόαμ, ο γιος του Ναβάτ, ο δούλος του Σολομώντα, του γιου του Δαβίδ, σηκώθηκε και επαναστάτησε εναντίον του Κυρίου του. Και συγκεντρώθηκαν κοντά του άνθρωποι μηδαμινοί, αχρίοι, και ενδυναμώθηκαν ενάντια στον Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα, όταν ο Ροβοάμ ήταν νέος και απαλός στην καρδιά και δεν μπορούσε να τους αντισταθεί. Και τώρα εσείς λέτε να αντισταθείτε στη βασιλεία του Κυρίου που δόθηκε στα χέρια των γιών του Δαβίδ, επειδή είστε ένα μεγάλο πλήθος και έχετε μαζί σας χρυσά μοσχάρια που ο Ιεροβόαμ σας τα έκανε για θεούς. Δεν αποβάλατε τους ιερείς του Κυρίου, τους γιους του Ααρών και τους Λεβίτες και κάνατε στον εαυτό σας ιερείς σύμφωνα με τα έθνη της γης. Καθένας που έρχεται να γίνει ιερέας με ένα μοσχάρι βοδιού και 7 κρυάρια, γίνεται ιερέας στους μη θεούς. Αλλά εμείς έχουμε τον Κύριο το Θεό μας και δεν τον εγκαταλείπουμε. Και οι ιερείς που υπηρετούν τον Κύριο είναι η γη του Ααρών και οι Λεβίτες στην εργασία. Και καίνε κάθε πρωί και κάθε εσπέρα ολοκαυτώματα και ευώδες θυμία μας τον Κύριο. Και παραθέτουν τους άρτους της πρόθεσης επάνω στο καθαρό τραπέζι και τη χρυσή λιχνία και τα λιχνάρια της για να καίει κάθε εσπέρα. Επειδή εμείς φυλάττουμε την υπηρεσία του Κυρίου του Θεού μας. Εσείς όμως τον εγκαταλείψατε. Και δέστε, αυτός ο Θεός είναι μαζί μας, επικεφαλής, και οι ιερείς του με ηχηρές άλπιγγες για να ηχούν εναντίον σας. Γη Ισραήλ, μη πολεμάτε εναντίον του Κυρίου του Θεού των πατέρων σας, επειδή δεν θα ευωδοθείτε. Και ο Ιεροβοάμ έστρεψε την ενέδρα για να γυρίσει από πίσω τους. Και ήσαν κατά πρόσωπο τη Ιούδα και η ενέδρα από πίσω τους. Και όταν ο Ιούδας κοίταξε ολόγυρα, ξαφνού η μάχη ήταν από μπροστά και από πίσω τους. Και βόησαν στον Κύριο και οι ιερείς σάλπισαν με τις σάλπιγγες. Τότε οι άνδρες του Ιούδα αλάλαξαν. Και καθώς αλάλαξαν οι άνδρες του Ιούδα, ο Θεός πάταξε τον Ιεροβοάμ και ολόκληρο τον Ισραήλ μπροστά στον Αβιά και στον Ιούδα. Και η γη του Ισραήλ έφυγαν μπροστά από τον Ιούδα και ο Θεός τους παρέδωσε στο χέρι τους. Και ο Αβιά και ο λαός έκαναν σε αυτούς μια μεγάλη σφαγή και έπεσαν από τον Ισραήλ 500.000 τραυματίες, εκλεκτοί άνδρες. Και οι γη Ισραήλ ταπεινώθηκαν κατά τον καιρό εκείνο, ενώ οι γη του Ιούδα υπερίσχυσαν, επειδή έλπισαν στο Κύριο των Θεών των πατέρων τους. Και ο Αβιά καταδίωξε πίσω από τον Ιεροβοάμ και πήρε από αυτόν πόλεις, τη Βεθήλ και τις κομοπόλεις της, και την Ιεσανά και τις κομοπόλεις της, και την Εφραήν και τις κομοπόλεις της. Και ο Ιεροβοάμ δεν ανέλαβε πλέον δύναμη στις ημέρες του Αβιά, αλλά τον πάταξε ο Κύριος και πέθανε. Και ο Αβιά ενδυναμώθηκε και πήρε για τον εαυτό του 14 γυναίκες και γέννησε 22 γιους και 16 θυγατέρες. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αβιά και οι δρόμοι του και τα λόγια του είναι γραμμένα στην εξιστόρηση του προφήτη Ιδώ. Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 32. Και κατά το 12ο χρόνο, το 12ο μήνα, την πρώτη ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας: «Γε ανθρώπου, ανάλαβε θρήνο για το Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου, και πες του: εξομοιώθηκες με σκύμνον λιονταριού ανάμεσα στα έθνη και είσαι σαν δράκοντας στις θάλασσες και εφόρμησες στους ποταμούς σου και τάραζες τα νερά με τα πόδια σου και καταπατούσες στους ποταμούς τους. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, γι' αυτό θα απλώσω επάνω σου το δίχτυ μου με συγκέντρωση πολλών λαών και θα σε ανασύρουν στη σαγήνη μου και θα σε εγκαταλείψω στη γη και θα σε ρίξω στο πρόσωπο της πεδιάδας και θα κάνω να καθίσουν επάνω σου όλα τα πουλιά του ουρανού και θα χορτάσουν από σένα τα θηρία ολόκληρης της γης. Και θα εκθέσω τις σάρκες σου επάνω στα βουνά και θα γεμίσω τις κοιλάδες από τους ορούς του πτώματός σου. Και τη γη όπου πλέεις θα την ποτίσω με το αίμα σου μέχρι τα βουνά και οι ποταμοί θα γεμίσουν από σένα. Και όταν σε σβήσω, θα σκεπάσω ολόγυρα τον ουρανό και θα σκοτεινιάσω τα αστέρια του. Θα σκεπάσω ολόγυρα τον ήλιο με σύννεφο και το φεγγάρι δεν θα φέγγει στο φως του. Θα σκοτεινιάσω επάνω σου όλους τους λαμπερούς φωστήρες του ουρανού και θα βάλω σκοτάδι επάνω στη γη σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα κάνω να φρίξει η καρδιά πολλών λαών όταν φέρω το συντριμμό σου ανάμεσα στα έθνη, σε τόπους που δεν γνώρισες. Και θα κάνω πολλούς λαούς να εκπλαγούν για σένα, και οι βασιλιάδες τους θα φρίξουν για σένα υπερβολικά όταν σύσω μπροστά τους τη ρομφαία μου. Και θα τρέμουν σε κάθε στιγμή, καθένας για τη ζωή του, κατά την ημέρα της πτώσης σου. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, η ρομφαία του βασιλιά της Βαβυλώνας θα έρθει επάνω σου. Με μάχαιρες ισχυρών θα καταβάλω το πλήθος σου. Όλοι αυτοί είναι οι τρομερότεροι από τα έθνη και θα πορθήσουν την έπαρση της Αιγύπτου και ολόκληρο το πλήθος της θα καταστραφεί. Και θα εξαφανίσω όλα τα κτίνη της κοντά από πολλά νερά. Και πόδι ανθρώπου δεν θα τα ταράξει πλέον και πέλμα κτίνους δεν θα τα ταράξει. Τότε θα κάνω να ησυχάσουν τα νερά τους και θα κάνω τους ποταμούς τους να ρέουν σαλάδι, λέει ο Κύριος ο Θεός. Όταν κάνω τη γη της Αιγύπτου θάμπος και η γη ερημωθεί από το πλήρωμά της, όταν πατάξω όλους αυτούς που κατοικούν σε αυτή, τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτός είναι ο θρήνος με τον οποίο θα τη θρηνήσουν. Θα τη θρηνήσουν οι θυγατέρες των εθνών. Θα θρηνήσουν για την Αίγυπτο και για ολόκληρο το πλήθος της, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και κατά το 12ο χρόνο, τη 15η ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας: «Γε ανθρώπου, θρήνησε για το πλήθος της Αιγύπτου και κατέβασέ τους, αυτοί και τις θυγατέρες των ισχυρών εθνών, στα κατώτατα μέρη της γης, μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Από ποια είσαι ωραιότερη? Κατέβα, μείνε χαμηλά μαζί με τους απερίθμητους. Θα πέσουν ανάμεσα από τους θανατούμενους με μάχαιρα. Αυτή παραδόθηκε στη μάχαιρα. Σύρτε την και όλα τα πλήθη της. Οι ισχυρότεροι ανάμεσα στους δυνατούς θα του μιλήσουν από μέσα από τον Άδη, μαζί με αυτούς που τον βοηθούν. Κατέβηκαν, κοίτονται απερίθμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα. Εκείνε ο Ασούρ και ολόκληρο το άθροισμά του. Η τάφη του είναι ολόγυρά του. Όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα. Επειδή η τάφη του είναι τοποθετημένη στα βάθη του λάκκου και το σύναγμά του ολόγυρα από τον τάφο του. Όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα. Κατέβηκαν απερίθμητοι στα κατώτατα μέρη της γης, οι οποίοι σκορπούσαν τον τρόμο τους στη γη των ζωντανών ανθρώπων και πήραν την τροπή τους μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Του έβαλαν κρεβάτι μαζί με όλο το πλήθος του ανάμεσα στους θανατωμένους. Η τάφη του είναι ολόγυρά του. Όλοι αυτοί είναι απερίθμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα, αν και ο τρόμος τους σκορπίστηκε στη γη των ζωντανών ανθρώπων και πήρα την τροπή τους μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Τοποθετήθηκε ανάμεσα στους θανατωμένους. Εκείνε ο Μεσέχ, ο Θουβάλ και ολόκληρο το πλήθος του. Η τάφη του είναι ολόγυρά του. Όλοι αυτοί είναι απερίτμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα, αν και σκορπούσαν τον τρόμο τους στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Όμως δεν κοίτονται μαζί με εκείνους τους ισχυρούς, από τους απερίτμητους που έπεσαν, που κατέβηκαν στον Άδη μαζί με τα πολεμικά τους όπλα και έβαλαν τις μάχαιρες τους κάτω από τα κεφάλια τους. Αλλά οι ανομίες τους θα είναι επάνω στα κόκαλά τους, αν και ήσαν τρόμος των ισχυρών μέσα στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Ναι, εσύ θα συντριφτείς ανάμεσα στους απερίτμητους και θα κοίτεσαι μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα. Εκείνε ο Εδόμ, οι βασιλιάδες του και όλοι οι ηγεμόνες του, που με τη δύναμή τους στέθηκαν μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα. Αυτοί θα κοίτονται μαζί με τους απερίτμητους και με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Εκεί είναι οι ηγεμόνες του Βορρά, όλοι αυτοί και όλοι οι Σιδόνοι που κατέβηκαν μαζί με τους θανατωμένους μέσα στον τρόμο τους, καταντροπιασμένοι μέσα στη δύναμή τους, και κοίτονται απερίτμητοι μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα και πήραν την τροπή τους μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Ο Φαραώ θα τους δει και θα παρηγορηθεί. Για ολόκληρο το πλήθος του, ο Φαραώ και ολόκληρος ο στρατός του, οι θανατωμένοι με μάχαιρα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή έδωσα τον τρόμο μου στη γη των ζωντανών ανθρώπων και θα κοίταται ανάμεσα στους απερίτμητους, μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα, ο Φαραώ και ολόκληρο το πλήθος του, λέει ο Κύριος ο Θεός.
2: Ιώβ 15ο κεφάλαιο. Τότε ο Ελιφάς ο Θεμανίτης απάντησε και είπε: «Έπρεπε ένας σοφός να προφέρει μάταιους στοχασμούς και να γεμίζει την κοιλιά του με ανατολικό άνεμο? Έπρεπε να φιλονικεί με μάτια λόγια και ανοφελείς ομιλίες? Βέβαια, εσύ απορρίπτεις το φόβο και αποκλείεις τη δέηση μπροστά στο Θεό, επειδή το στόμα σου αποδεικνύει την ανομία σου και διάλεξες τη γλώσσα των πανούργων. Το στόμα σου σε καταδικάζει και όχι εγώ, και τα χείλη σου καταμαρτυρούν εναντίον σου. Μήπως είσαι ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκες ή πλάστηκες πριν από τα βουνά? Μήπως άκουσες τις βουλές του Θεού και εξάντλησες στον εαυτό σου τη σοφία? Τι ξέρεις και δεν ξέρουμε? Τι αντιλαμβάνεσαι και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε? Και μεταξύ μας υπάρχουν ηλικιωμένοι με γκρίζα μαλλιά και γέροντες, γεροντότεροι από τον πατέρα σου. Οι παρηγορίες του Θεού φαίνονται σε σένα μικρό πράγμα ή έχεις κάτι κρυμμένο μέσα σου? Γιατί σε αποπλανάει η καρδιά σου και γιατί παραφέρονται τα μάτια σου ώστε στρέφεις το πνεύμα σου ενάντια στο Θεό και αφήνεις να βγαίνουν τέτοια λόγια από το στόμα σου? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να είναι καθαρός και ο γεννημένος από γυναίκα ώστε να είναι δίκαιος? Δες, στους δικούς του Αγίους δεν εμπιστεύεται και οι ουρανοί δεν είναι καθαροί στα μάτια του. Πόσο περισσότερο βδελιρός και ακάθαρτος είναι ο άνθρωπος που πίνει την ανομία σαν νερό? Θα σε διδάξω εγώ. Άκουσέ με. Αυτό βέβαια είδα και θα το φανερώσω, το οποίο οι σοφοί ανήγγυλαν από τους πατέρες τους και δεν το έκρυψαν, στους οποίους μόνους δόθηκε η γη και ξένος δεν πέρασε ανάμεσά τους. Ο ασεβής βασανίζεται όλες τις ημέρες και χρόνια μετρημένα είναι φυλαγμένα για τον τυραννό. Ένας ήχος φόβου είναι στα αυτιά του. Μέσα σε καιρό ειρήνης θα έρθει πάνω του ο εξολοθρευτής. Δεν πιστεύει ότι θα επιστρέψει από το σκοτάδι και περιμένει τη μάχαιρα. Περιπλανιέται για ψωμί και πού? Ξέρει ότι η μέρα του σκοταδιού είναι κοντά του, έτοιμη. Θλίψη και στενοχώρια θα τον καταπλήττουν. Θα υπερισχύσουν εναντίον του, σαν βασιλιάς παρασκευασμένος σε μάχη. επειδή άπλωσε το χέρι του ενάντια στο Θεό και αναζωνεύτηκε ενάντια στον Παντοδύναμο. Όρμησε εναντίον του με υπερήφανον τράχυλο, με την πυκνωμένη ράχη των ασπίδων του. Επειδή σκέπασε το πρόσωπό του με το πάχος του και υπερπάχυνε τα πλευρά του. Και κατοίκησε σε έρημες πόλεις, σε ακατοίκητα σπίτια, έτοιμα για σώρους. Δεν θα πλουτίσει, ούτε θα διαμένουν τα υπάρχοντά του. Ούτε η αυθονία τους θα επεκταθεί επάνω στη γη. Δεν θα χωριστεί από το σκοτάδι. Φλόγα θα ξεράνει τους βλαστούς του και με την πνοή του στόματός του θα απέλθει. Ο απατημένος ας μη πιστεύει στη ματιότητα, επειδή η αμοιβή του θα είναι ματιότητα. Θα φθαρεί πριν από τον καιρό του και ο κλάδος του δεν θα πρασινίσει. Θα αποβάλει το άγορο στα φύλη του όπως η άμπελος και θα ρίξει το άνθος του όπως το ελαιόδεντρο. Επειδή η σύναξη των υποκριτών θα ερημωθεί και φωτιά θα καταφάει τις σκηνές της δωροληψίας. Συλλαμβάνουν πονηρία και γεννούν ματιότητα και η καρδιά τους μηχανεύεται δόλο. Ιώβ 16 κεφάλαιο. Τότε ο Ιώβ απάντησε και είπε «Έχω ακούσει πολλά τέτοια. Άθλιοι παρηγορητές είστε όλοι. Έχουν τέλος οι ματιολογίες ή ποιος σε ενθαρρύνει στο να απαντάς? Και εγώ μπορούσα να μιλήσω όπως εσείς. Αν ήταν η ψυχή σας στον τόπο της ψυχής μου, μπορούσα να επισορεύσω λόγια εναντίον σας και να κουνήσω το κεφάλι μου εναντίον σας. Θα σας ενίσχυα με το στόμα μου και το κούνημα των χιλέων μου θα σας ανακούφιζε. Αν μιλάω, ο πόνος μου δεν ανακουφίζεται. Και αν σιωπώ, πιο λιγόστεμα γίνεται σε μένα. Αλλά τώρα με υπερβάρινε. Ερήμωσες ολόκληρη τη συνοδεία μου. Και οι ρητίδες με τις οποίες με σημάδεψες αποτελεί μαρτυρία. Και η ισχνότητά μου που ανεβαίνει επάνω μου δίνει μαρτυρία επάνω στο πρόσωπό μου. Ο εχθρός μου στο θυμό του με διασπαράζει και με μισεί. Τρίζει τα δόντια του εναντίον μου. Δημιουργεί οξύτητα με τα μάτια του εναντίον μου. Ανοίγουν το στόμα τους εναντίον μου. Με χτυπούν επάνω στο σαγόνι υβριστικά. Συγκεντρώθηκαν μαζί εναντίον μου. Ο Θεός με παρέδωσε στον άδικο και με έριξε σε χέρια ασεβών. Ήμουν σε ησυχία και με κατασπάραξε. Και πιάνοντάς με από τον τράχυλο με κατασύντριψε και με έβαλε για δικό του σκοπό. Οι τοξότες του με περικύκλωσαν. Διαπερνάει τα νεφρά μου και δεν λυπάται. Ξεχύνει τη χολή μου επάνω στη γη. Με συντρίβει με πληγή επάνω σε πληγή. Έτρεξε εναντίον μου σαν γίγαντας. Έραψε ένα σάκο επάνω στο δέρμα μου και μόλυνα το κέρας μου με χώμα. Το πρόσωπό μου κατακάηκε από τον κλαθμό και σκιά θανάτου είναι επάνω στα βλέφαρά μου. Ενώ στα χέρια μου δεν υπάρχει αδικία και η προσευχή μου είναι καθαρή. Ω γη, μη σκεπάσεις το αίμα μου και ας μη υπάρχει τόπος για την κραυγή μου. Και τώρα δέστε, ο μάρτυράς μου είναι στον ουρανό και η μαρτυρία μου στους ύψιστους τόπους. Οι φίλοι μου είναι που με εμπέζουν. Το μάτι μου σταλάζει δάκρυα προς το Θεό. Να ήταν δυνατό να διαδικάζεται κανείς με το Θεό όπως ένας άνθρωπος με τον πλησίον του. Επειδή ήρθαν τα απαριθμημένα χρόνια και θα περπατήσω τον δρόμο από τον οποίο δεν θα επιστρέψω. Ιώβ 17 κεφάλαιο. Το πνεύμα μου φθήρεται, οι ημέρες μου σβήνουν, η τάφη είναι για μένα έτοιμη. Δεν είναι κοντά μου χλεβαστές και το μάτι μου δεν διανυχτερεύει στις πικρίες τους. Ασφάλισε με, παρακαλώ. Γίνε σε μένα εγγυητής κοντά σου. Ποιος θα εγγυόταν για μένα? Επειδή εσύ έκρυψες την καρδιά τους από σύνεση, γι' αυτό δεν θα τους υψώσεις. Σε εκείνον που μιλάει με απάτη στους φίλους και τα μάτια των παιδιών του ακόμα θα λιώνουν. και με έκανε παροιμία των λαών και μπροστά τους έγινα ντροπή. Και το μάτι μου μαράθηκε από τη θλίψη και όλα τα μέλη μου έγιναν σαν σκιά. Οι ευθύς θα θαυμάσουν σε τούτο και ο αθώος θα ξεσηκωθεί ενάντια στον υποκριτή. Και ο δίκαιος θα κρατάει το δρόμο του και ο καθαρός στα χέρια θα αυξήσει τη δύναμή του. Και εσείς όλοι επιστραφείτε και έρθετε τώρα, επειδή δεν θα βρω ανάμεσά σας κανένα συνετό. Οι ημέρες μου πέρασαν, κόπηκαν οι σκοποί μου, οι επιθυμίες της καρδιάς μου. Μετέβαλαν τη νύχτα σε ημέρα. Το φως είναι κοντά στο σκοτάδι. Αν προσμένω, ο τάφος είναι η κατοικία μου. Έστρωσα το κρεβάτι μου μέσα στο σκοτάδι. Βόησα προς τη φθορά. Είσαι πατέρας μου. Προς το σκουλίκι είσαι μητέρα μου και αδελφή μου. Και πού είναι τώρα η ελπίδα μου? Και ποιος θα δει την ελπίδα μου? Θα κατέβει στο βάθος του Άδη. Σίγουρα θα αναπαυτεί μαζί μου στο χώμα. Ιώβ 18 κεφάλαιο. Και ο Βιλδάδ ο Σαφχίτης απάντησε και είπε: «Μέχρι πότε δεν θα τελειώσετε τα λόγια? Προσέξτε και έπειτα θα μιλήσουμε. Γιατί σκεφτόμαστε σαν τετράποδα και εξαχριωνόμαστε μπροστά σας? Ω, διασπαράζοντας τη ψυχή σου στο θυμό σου, θα εγκαταληφθεί η γη για σένα και θα μετακινηθεί από τον τόπο του ο βράχος? Σίγουρα το φως των ασεβών θα σβήσει και ο σπινθήρας της φωτιάς τους δεν θα ξαναλάμψει. Το φως στη σκηνή του θα είναι σκοτάδι και το λιχνάρι του από πάνω του θα σβηστεί. Τα βήματα της δύναμής του θα συσταλούν και η βουλή του θα τον καταγκρεμίσει. Επειδή με τα δικά του πόδια ρίχτηκε στο δίχτυ και περπατάει επάνω σε παγίδες. Παγίδα θα τον πιάσει από τη φτέρνα. Ο κλέφτης θα υπερισχύσει εναντίον του. Η παγίδα του είναι κρυμμένη στη γη και η ενέδρα του επάνω στο δρόμο. Τρόμοι θα το φοβίζουν ολόγυρα και θα τον καταδιώκουν κατά πόδας. Η δύναμή του θα λιμοκτονήσει και ο όλεθρός θα είναι έτοιμος στο πλευρό του. Πρωτότοκος θάνατος θα καταφάει την ωραιότητα του δέρματός του. Την ωραιότητά του θα καταφάει. Από τη σκηνή του θα ξεριζωθεί το θάρρος του και αυτός θα συρθεί προς τον βασιλιά των τρόμων. Αυτοί θα κατοικήσουν στη σκηνή του, η οποία δεν είναι πλέον δική του. Θιάφη θα διασπαρεί επάνω στην κατοικία του. Από κάτω θα ξεραθούν οι ρίζες του και από πάνω θα κοπεί ο κλάδος του. Η θύμησή του θα εξαλειφθεί από τη γη και το όνομά του δεν θα υπάρχει πλέον στις πλατείες. Θα τον βγάλουν έξω από το φως στο σκοτάδι και θα ρηχθεί έξω από τον κόσμο. Δεν θα έχει ούτε γιο ούτε εγγονό ανάμεσα στο λαό του, ούτε υπόλοιπο στις κατοικίες του. Οι μεταγενέστεροι θα εκπλαγούν για την ημέρα του, όπως είχαν πάρει φρίκι οι προγενέστεροι. Βέβαια, τέτοιες είναι οι κατοικίες του ασεβή και αυτός είναι ο τόπος εκείνου που δεν γνωρίζει τον Θεό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερο βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και κοιμήθη ο αβιάμετα των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ασά, ο γιος αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Κι έκαμεν ο Ασά το καλόν και ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού, διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των ολοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών και να κάμνωσει των νόμων και τα σεντολάς. Αφήρεσεν έτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασεν το βασίλειον ενώπιον αυτού. Και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν το Ιούδα, διότι ησύχασεν η γη και δεν ήτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκεν εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδαν, ας οικοδομήσομεν τας πόλης ταύτας και ας κάμωμεν περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ είμεθα Κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον των Θεών ημών. Εξεζητήσαμεν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν. Και οκοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θηρεούς και λόγχας. Εκ δε του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας. Πάντες ούτι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Εξήλθε δε εναντίον αυτών Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη Σεφαθά πλησίον της Μαρισά. Και ευώησεν ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπε, «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμη. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επισέπε πείθαμεν και εν το ονόματί σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, σύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και πάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα. Και οι Αιθίωπες έφυγον. Ο δε Ασά και ο λαός ο μεταυτού κατεδίωξαν αυτούς έως Γεράρον. Και έπεσον εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν ειδύναντο να αναλάβωσι πλέον, διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού. Και έλαβον λάφυρα πολλά σφόδρα και πάταξαν πάσα στας πόλεις κύκλο των Γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου επέπεσεν επ' αυτούς και λαφυραγώγησαν πάσα στας πόλεις, διότι ήσαν εν αυτές λάφυρα πολλά. Επάταξαν δε και τα σεπάβλης των ποιμνίων και έλαβον πρόβατα πολλά και καμήλους και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, «Ή ανθρώπου, λάλησον προς τους ιούς του λαού σου και είπε προς αυτούς, όταν επιφέρω την ρομφαίαν επί γην τεινά, και ο λαός της γης λάβει άνθρωπον τεινά εκ μέσου αυτού, και θέσω συν αυτόν φύλακα εις εαυτούς, και αυτός ειδών την ρομφαίαν επερχομένην επί την γην, σαλπίσει εν σάλπιγγι και σημάνει εις τον λαόν, τότε ως της ακούσει την φωνήν της σάλπιγγος και δεν φυλαχθεί, εάν η ρομφαία ελθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θέλει είστε επί την κεφαλήν αυτού. Ήκουσε την φωνήν της σάλπιγγος και δεν εφυλάχθη. Το αίμα αυτού θέλει είστε επ' αυτόν. Ώστις όμως φυλαχθεί, θέλει διασώσει την ζωήν αυτού. Αλλά αν ο φύλαξ, ειδών την ρομφαίαν επερχομένην, δεν σαλπίσει εν τη σάλπιγγη και ο λαός δεν φυλαχθεί, η δε ρομφαία ελθούσα καταλάβει την άεξ αυτών, ούτως μεν κατελήφθη δια την ανομίαν αυτού, πλην το αίμα αυτού θέλω εξητήσει εκ της χειρός του φύλακος. Και εσύ, ιε ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ, Άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρεμού. Όταν λέγω εις τον άνομον, άνομε, θέλεις εξάπαντος θανατωθεί. Και εσύ δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομον από τη σοδού αυτού. Εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού. Πλην εκ της χειρός σου θέλω εξητήσει το αίμα αυτού. Αλλά αν σύ αποτρέπεις τον άνομον από τη σοδού αυτού για να επιστρέψει από αυτής και δεν επιστρέψει από τη σοδού αυτού, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, σύ δε ηλευθέρωσα στην ψυχήν σου. Δια τούτο σύ, ή ανθρώπου, είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτως εις ελαλήσατε λέγοντες, εάν επαραβάσεις ημών και εαμαρτία ημών είναι εφ' ημάς, και ημείς είμεθα απολεσμένοι δι' αυτάς, πώς θέλομεν ζήσει, είπε προς αυτούς, ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τη σοδού αυτού και να ζήσει. Επιστρέψατε, επιστρέψατε από τον οδόν ημών των πονηρών, γιατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ, δια τούτο σύ ή ανθρώπου, είπε προς τους ιούς του λαού σου, η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θέλει ελευθερώσει αυτόν εν τη ημέρα της παραβάσεως αυτού. Και ο ασεβής δεν θέλει πέσει δια την ασέβειαν αυτού, καθήν ημέραν επιστρέψει από της ασεβίας αυτού. Και ο δίκαιος δεν θέλει δυνηθεί να ζήσει δια την δικαιοσύνην αυτού, καθήν ημέραν αμαρτήσει. Όταν είπε προς τον δίκαιον ότι θέλει εξάπαντος ζήσει, και αυτός θαρώνει στην δικαιοσύνη αυτού πράξη αδικίαν, άπασα η δικαιοσύνη αυτού δεν θέλει μνημονευθεί. Και εν τη αδικία αυτού την οποίαν έπραξεν, εν αυτή θέλει αποθάνει. Και όταν λέγω προς τον ασεβή, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Ο δε επιστρέψας από της αμαρτίας αυτού πράξη κρίσιν και δικαιοσύνην, αποδώσει το ενέχειρον ο ασεβής, επιστρέψει το ηρπαγμένον, περιπατεί εν της διατάγμαση της ζωής, μη πράττων αδικίαν, θέλει εξάπαντος ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Πάσε εαμαρτία αυτού, τας οποίας ημάρτησε, δεν θέλουσι πλέον μνημονευτεί εις αυτόν. Έκαμε κρίσιν και δικαιοσύνην, θέλει εξάπαντος ζήσει. Η ιή όμως του λαού σου λέγουσιν, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Αλλά τούτον αυτόν η οδός δεν είναι ευθεία. Όταν ο δίκαιος επιστρέψει από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικίαν, δια τούτο μάλιστα θέλει αποθάνει. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από της ανομίας αυτού και πράξει κρίσιν και δικαιοσύνην, αυτός θέλει ζήσει δια τούτο. Σεις όμως λέγεται, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Οίκος Ισραήλ, θέλω σας κρίνει έκαστον κατά τα σοδούς αυτού. Και εν το 12ο έτη της εχμαλωσίας ημών, το 10ο μηνή, τη 5η του μηνός, ήλθε προς εμέ διασεσωσμένος της εξ Ιερουσαλήμ, λέγον, «Ηλώθη η πόλης». Και η χείρ του Κυρίου εστάθη επ' εμέ το εσπέρας, πριν έλθει ο διασεσωσμένος, και ίνιξε το στόμα μου εωσού ήλθε προς εμέ το πρωί. Και ανοιχθέντος του στόματός μου, δεν αισιώπησα πλέον. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, «Ιε ανθρώπου, οι κατοικούντες εκείνα στα σερημώσεις εν τη γη Ισραήλ λαλούσι, λέγοντες, «Εις ήτο ο Αβραάμ και εκκληρονόμησε την γην, ημείς δε είμεθα πολλοί, εις ημάς εδόθη η γη διακληρονομίαν, δια τούτο είπε προς αυτούς». Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Σεις τρώγετε κρέας εν αίματι και σηκώνετε τους οφθαλμούς σας προς τα είδωλά σας και χύνετε αίμα και θέλετε κληρονομήσει την γην». Σεις στηρίζεστε επί την ρομφέαν σας, εργάζεστε βδελίγματα και μιένετε έκαστο στην γυναίκα του πλησίον αυτού και θέλετε εκκληρονομήσει την γην, είπε ούτω προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ζω εγώ, ή εν της ερημώσεσι θέλου συνεξάπαντος πέσει εν μαχαίρα και τον επί το πρόσωπον της παιδιάδος θέλω παραδώσει αυτόν εις τα θηρία για να καταφάγωσιν αυτόν. Η δε εν της φρουρίης και εν της πηλέης θέλω στην αποθάνη υποθανατικού, διότι θέλω παραδώσει εις όλεθρον και ερήμωσιν την γην και η έπαρση της δυνάμεως αυτής θέλει καταβληθεί. Και τα όρη του Ισραήλ θέλω συνερημωθεί, ώστε να μη υπάρχει ο διαβαίνων. Και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν παραδώσω εις όλεθρον και ερήμωσιν την γην, διαπάντα τα βδελίγματα αυτών τα οποία έπραξαν. Και εσύ, ιε ανθρώπου, οι ιοί του λαού σου λαλούσιν εναντίον σου, παρά τα τείχη και εν τες θύρες των οικειών, και λαλούσι προς αλλήλους, έκαστος προς τον αδελφόν αυτού λέγοντες. Έλθετε λοιπόν και ακούσατε τις ο λόγος σου εξερχόμενος παρά Κυρίου. Και έρχονται προς σε καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται έμπροσθεν σου ο λαός μου και ακούωσι τους λόγους σου. Αλλά δεν κάμνουσιν αυτούς, διότι εν το στόματι αυτών δεικνύουσιν πολλήν αγάπην, η καρδία όμως αυτών υπάγει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών. Και ειδού, σύ είσαι προς αυτούς ως ερωτικόν άσμα ανθρώπου ειδηφόνου και παίζοντος όργανα καλός, διότι ακούουσι τους λόγους σου, αλλά δεν κάμνουσιν αυτούς. Πλην, όταν έλθει τούτο και ειδού έρχεται, τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών.
1: Ιώβ, κεφάλαιον Ιώτα Θήτα. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, «Έως πότε θέλετε θλίβη την ψυχή μου και θέλετε με κατασυντρίβη με λόγους? Δεκάκις ήδη με ονειδήσατε. Δεν εσχύνεστε να σκληρύνεστε εναντίον μου? Και αν το όντι έσφαλα, το σφάλμα μου μένει εν εμή. Αλλά αν θέλετε εξάπαντος να μεγαλυνθείτε εναντίον μου και να ρίπτητε κατ' εμού το ονειδός μου, μάθετε τώρα ότι ο Θεός με κατέστρεψε και με περιεκύκλωσε με το δίκτυον αυτού. Ιδού φωνάζω αδικία, αλλά δεν εισακούομαι. Επικαλούμε αλουδεμία κρίσης. Έφραξε την οδόν μου και δεν δύναμε να περάσω. Κι έθεσε σκότωση στα στρίβους μου. Με εξέδισε την δόξαν μου και αφήρεσε το στέφανον της κεφαλής μου. Με υφάνισε πανταχώθεν και χάνομαι. Και εξερίζωσε την ελπίδα μου ως δένδρον. Και εξύψε κατ' εμού τον θυμόν αυτού και με στοχάζετε ως εχθρόν αυτού. Τα τάγματα αυτού ήλθαν μου και ετοίμασαν την οδόν αυτών εναντίον μου και στρατοπέδευσαν πέριξ της σκηνής μου. Απεμάκρυνεν απ' εμού τους αδελφούς μου και υλοτριώθησαν όλος απ' εμού οι γνωριμοί μου. Οι πλησίον μου με αφήκαν και οι γνωστοί μου με λησμόνησαν. Οι κατοικούντες εν το οίκο μου και εθεράπαινέ μου με στοχάζονται ως ξένον. Ξένος κατεστάθην εις τους οφθαλμούς αυτών. Καλώ τον υπηρέτη μου και δεν αποκρίνεται. Με το στόμα μου οικέτευσα αυτόν. Η πνοή μου έγινε ξένη στη γυναίκα μου και παρακλήσεις μου εις τα τέκνα της κοιλίας μου. Και αυτά τα παιδάρια με κατεφρόνησαν. Εσηκώθην και ελάλησαν εναντίον μου. Πάντες οι μυστικοί φίλοι μου με ευδελήχθησαν. Και εκείνοι τους οποίους σιγάπησα εστράφησαν εναντίον μου. Τα οστά μου εκολύθησαν εις το δέρμα μου και εις την σάρκα μου και διεσώθην με το δέρμα των οδόντων μου. Ελεήσατε με, σεις φίλοι μου, διότι χείρ Θεού με επλήγωσε. Διατί με κατατρέχετε ως ο Θεός και δεν εχορτάστητε από τον σαρκόν? Ω, και να εγγράφοντο οι λόγοι μου, να είναι τυπούντο εν βιβλίο, να είναι χαράτοντο επί βράχου διασιδηράς γραφίδος και μολύβδου διαπαντός. Διότι εξεύρω τη ζύο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερίς επί της γης. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρεί, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδή των Θεών, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλουσι θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Οι νεφροί μου κατατίκονται εν το κόλπο μου. Αλλά σεις έπρεπε να είπετε, διατί κατατρέχομεν αυτόν? Επειδή η ρίζα του πράγματος ευρίσκεται εν εμή. Φοβήθητε την ρομφαία, διότι η ρομφαία είναι ο εκδικητής των ανομιών, δια να γνωρίσετε ότι υπάρχει κρίση. Ιώβ, κεφάλαιον κάπα. Και απεκρίθη σοφάρωνα αμαθήτης και είπε, «Δια τούτο εις το χασμί μου με κινούσιν εις το να αποκριθώ και δια τούτο σπέβδω. Ήκουσα την εις εμέον η δυστικήν επίπληξην και το πνεύμα της συνέσεώς μου με κάμνει να αποκριθώ. Δεν γνωρίζεις τούτο παλαιόθεν, αφού του άνθρωπος ετέθη επί της γης, ότι ο θρίαμβος των ασεβών είναι ο λιγοχρόνιος και η χαρά του υποκριτού στιγμιαία? Κι αν το μεγαλείον αυτού αναβεί στους ουρανούς και η κεφαλή αυτού φτάσει έως των νεφελών, θέλει αφανιστεί διαπαντός ως οικόπρος αυτού. Όσοι έβλεπον αυτόν θέλουν συλλέγει, πού εκείνος? Θέλει πετάξει ως όνειρον και δεν θέλει ευρεθεί, και ως ώρας της νυχτός θέλει εξαφανιστεί. Και ο φθαλμός ως της έβλεπεν αυτόν δεν θέλει δει αυτόν πλέον, και ο τόπος αυτού δεν θέλει πλέον γνωρίσει αυτόν. Οι αυτού θέλουν συζητήσει την εύνοια των πτωχών, και οι χείρες αυτού θέλουν συν επιστρέψει τα αγαθά αυτών. Τα όστα αυτού γέμουσιν από των αμαρτημάτων της νεότητος αυτού, και θέλουν συγκοιμηθεί με ταυτού εν χώματι. Αν και η κακία είναι γλυκία εν το στόματι αυτού, κρύπτει αυτήν υπό την γλώσσαν αυτού. Αν και περιθάλπει αυτήν και δεν αφήνει αυτήν, αλλά κρατεί αυτήν εν το μέσο του ουρανίσκου αυτού, όμως η τροφή αυτού θέλει αλλοιωθεί εις τα εντόστια αυτού. Χωλή ασπίδων θέλει γίνει εν αυτό. Τα πλούτη όσα κατέπιε θέλει εξεμέσει. Ο Θεός θέλει εξπάσει από τις κοιλίας αυτού. Φαρμάκιον ασπίδων θέλει θυλάσει. Γλώσσα εχίδνης θέλει θανατώσει αυτόν. Δεν θέλει ειδή τους ποταμούς, τους ρίακας τους ρέοντας μέλι και βούτυρον. Εκείνο δια το οποίο εκοπίασε θέλει αποδώσει και δεν θέλει καταπεί αυτό. Κατά την απόκτηση θέλει γίνει η απόδοση αυτού και δεν θέλει χαρή. Διότι κατέθλιψε, εγκατέλειπε τους πένιτας. Ήρπασε νοικίαν την οποία δεν οκοδόμησε. Βεβαίως δεν θέλει γνωρίσει ανάπαυσιν εν την κοιλία αυτού. Δεν θέλει διασώσει ουδέν εκ των επιθυμητών αυτού. Δεν θέλει μείνει εις αυτόν ουδέν προστροφήν. Όθεν δεν θέλει ελπίσει επί τα αγαθά αυτού. Εν την πλήρη αυθονία αυτού θέλει επέλθει επ' αυτόν στενοχωρία. Πάσα η δύναμη της ταλαιπωρίας θέλει επιπέσει επ' αυτόν. Ενώ καταγίνεται να εμπλήσει την κοιλίαν αυτού, ο Θεός θέλει αποστείλει τον θυμό της οργής αυτού επ' αυτόν και θέλει επιβρέξει αυτόν κατά αυτού ενώ τρώγει. Ενώ φεύγει το όπλον το σιδηρούν, το χάλκινον τόξον θέλει διαπεράσει αυτόν. Το βέλος σύρεται και διαπερά το σώμα και η αστράπτουσα ακμή εξέρχεται εκ της χολής αυτού. Τρόμοι είναι επ' αυτόν. Παν σκότος κρύπτεται εν της ταμίης αυτού. Πυρ άσβεστον θέλει κατατρώγει αυτόν. Όσοι εναπελήφθησαν εν τη σκηνή αυτού θέλουν οι δυστυχοί. Ο ουρανός θέλει ανακαλύψει την ανομίαν αυτού. Και η γη θέλει σηκωθεί κατά αυτού. Η περιουσία του οίκου αυτού θέλει αφανιστεί. Θέλει διαρρεύσει εν τη ημέρα της κατά αυτού οργής. Αυτή είναι η παρά του Θεού μερής του ασεβούς ανθρώπου και η κληρονομία η διορισμένη σε αυτόν παρά του.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον ΚΑ. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, ακούσατε με τα προσοχή στην ομιλία μου και τούτο ας είναι αντί των παρηγοριών σας. Υποφέρετε με να λαλήσω και αφού λαλήσω εμπέζεται. Μη εις άνθρωπον παραπονούμε εγώ. Διότι λοιπόν να μην ταραχθεί το πνεύμα μου, εμβλέψατε εις εμέ και θαυμάσατε και βάλετε χείρα επιστόματος. Μόνο να ενθυμηθώ ταράτομε και τρόμος κυριεύει την σάρκα μου. Διότι η ασεβής ζώση γυράσκουση μάλιστα ακμάζουσιν εις πλούτη. Το σπέρμα αυτόν στερεούται έμπροσθεν αυτόν με ταυτόν και τα έκγωνα αυτόν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Εκεί αυτόν είναι ασφαλής από φόβου και ράβδος Θεού δεν είναι επ' αυτούς. Η βούς αυτόν συλλαμβάνει και δεν αποτυγχάνει. Η δάμαλης αυτόν τίκτει και δεν αποβάλλει. Απολύουσι τα τέκνα αυτών ως πρόβατα και τα παιδεία αυτών σκυρτώσει. Λαμβάνουσι το τύμπανον και την κιθάραν και εφραίνονται εις τον ήχον του οργάνου. Διάγουσι τα σημέρας αυτών εν αγαθείς και εν μια στιγμή καταβαίνουσιν εις τον άδειν. Και λέγουσι προς τον Θεόν, απόστηθη αφημών, διότι δεν θέλουμε να γνωρίσουμε τα σοδού σου. Τι είναι ο παντοδύναμος δια να δουλεύομεν αυτόν? Και τι ωφελούμεθα επικαλούμενοι αυτόν? Ιδού, τα αγαθά αυτών δεν είναι εντιχειρή αυτών. Μακράν απ' εμού η βουλή των ασεβών. Ποσάκι σβήνεται ο λίχνος των ασεβών και έρχεται η καταστροφή αυτών επ' αυτούς. Ο Θεός διαμοιράζει εις αυτούς οδύνας εν διοργή αυτού. Είναι ως άχυρον έμπροσθεν του ανέμου και ως κονιορτός τον οποίον αρπάζει ο ανεμοστρόβιλος. Ο Θεός φυλάττει την ποινή της ανομίας αυτών δια τους ιούς αυτών. Ανταποδίδει εις αυτούς και θέλουσι γνωρίσει τούτο. Η οφθαλμία αυτών θέλουσι ειδή την καταστροφήν αυτών και θέλουσι πει από του θυμού του παντοδυνάμου. Διότι ο ασεβής ποιαν ειδονήν έχει μεθε αυτόν εν το οίκο αυτού αφού κοπεί εις μέσον ο αριθμός των μηνών αυτού. Θέλει διδάξει τις των Θεών γνώσιν και αυτός κρίνει τους υψηλούς. Όμεν αποθνίσκει εν το άκρο της ευδαιμονίας αυτού, ενώ είναι κατά πάντα ευτυχής και ήσυχος. Τα πλευρά αυτού είναι πλήρη πάχους και τα οστά αυτού ποτίζονται μυελών. Οδε αποθνίσκει εν πικρία ψυχής και ποτέ δεν έφαγε εν νεφροσύνη. Θέλους οικείτες Θεομού εν το χώματι και σκόλικες θέλους εισκεπάσει αυτούς. Ιδού γνωρίζω τους διαλογισμούς σας και τα σπονηρίας τας οποίας μη χανάστε κατ' εμού. Διότι λέγεται, πού ο οίκος του άρχοντος και πού η σκηνή της κατοικήσεως των ασεβών. Δεν ρωτήσατε τους διαβαίνοντας την οδόν και τα σημεία αυτών δεν καταλαμβάνετε ότι ο ασεβής φυλάτεται εις ημέραν αφανισμού, εις ημέραν οργής φέρεται. Τι θέλει φανερώσει έμπροσθεν αυτού την οδόν αυτού και τι θέλει ανταποδώσει εις αυτόν ό,τι αυτός έπραξε. Και αυτός θέλει φερθεί εις τον τάφον και θέλει διαμένει εν το μνήματι. Η βόλη της κοιλάδος θέλου συνείστε γλυκής εις αυτόν και πας άνθρωπος θέλει υπάγει κατόπιν αυτού, καθώς αναρρύθμιτοι προπορεύονται αυτού. Πώς λοιπόν με παρηγορείτε ματέως, αφού εις τας αποκρίσεις σας μένει ψεύδος. Ιώβ. Κεφάλαιον καπαβήτα. Και απεκρίθη Ελιφάς ο Θεμανίτης και είπε, δύναται άνθρωπος να ωφελήσει τον Θεόν, διότι φρόνιμοσόν δύναται να ωφελεί εαυτόν. Είναι ευχαρίστηση στον παντοδύναμον εάν είσαι δίκαιος ή κέρδος εάν καθιστάς αμέμπτους στα σωδούς σου. Μήπως φοβούμενο σε θέλει σε ελέγξει και θέλει ελθεί εις κρίσιν μετά σου. Η κακία σου δεν είναι μεγάλη και ανομίε σου άπειρη, διότι έλαβες ενέχειρον παρά του αδελφού σου ανετίος και εστέρισας τους γυμνούς από του ενδύματος αυτών. Δεν επότισας είδωρ τον διψώντα και ειρνήθης άρτον εις τον πεινώντα. Ο δε ισχυρός άνθρωπος απελάμβανε την γη και ο περίβλεπτος κατόκιεν αυτή. Χείρας απέβαλες αβοηθήτους και οι βραχίονες των ορφανών συνετρίβησαν υπό σου. Δια τούτο παγίδες σε περιεκύκλωσαν και φόβος ευνίδιος σε ταράτη. Και σκότος ώστε δεν βλέπεις και πλημμύρα υδάτων σε σκεπάζει. Δεν είναι ο Θεός εν της υψηλής του ουρανού και θεώρησον το ύψος των άστρων πόσον υψηλά είναι. Και συλλέγεις, τι γνωρίζει ο Θεός, δύναται να κρίνει δια του γνώφου. Νέφη αποκρύπτουσιν αυτόν και δεν βλέπει και τον γύρον του ουρανού διαπορεύεται. Μήπως θέλεις φυλάξει την παντοτινήν οδόν την οποίαν επάτησαν οι άνομοι ή την αφυρπάστησαν αόρος και το θεμέλιον αυτών κατεπώντησε χύμαρος ή την είπων προς τον Θεόν απόστηθη αφημών και τι θέλει κάμει ο παντοδύναμος εις αυτούς. Αλλά αυτός ενέπλησεν αγαθών τους οίκους αυτών πλην μακράν απ' εμού η βουλή των ασεβών. Οι δίκαιοι βλέπουσι και αγάλλονται και οι αθώοι μικτηρίζουν συν αυτούς. Η μεν περιουσία ημών δεν υφανίστη, το υπόλοιπο όμως αυτών κατατρώγει πυρ. Οικειώθητη λοιπόν μετ' αυτού και έσω εν ειρήνη, ούτω θέλει ελθεί καλόν εισέ. Δέχθητη λοιπόν τον νόμον εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτού εν την καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμον, σε λυσανικοδομηθεί, εκδιώξας την ανομίαν μακράν από τον σκηνό σου και θέλεις επισωρεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον του οφύρ ως τας πέτρας των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θέλει είστε ο υπερασπιστής σου και θέλεις έχει πλήθος αργυρίου, διότι τότε θέλεις εφραίνεστε εις τον παντοδύναμον και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Όταν ταπεινωθείτης, τότε θέλει σιπή, είναι ύψωσης, διότι θέλει σώσει τον και κυφώτα τους οφθαλμούς. Θέλει σώσει και τον μη αθώον, ναι, δια της καθαρότητος των χειρών σου θέλει σώσει. Ιώβ, κεφάλαιον κάπα γάμα. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπε, «Και την σήμερον το παραπονόν μου είναι πικρόν, η πληγή μου είναι βαρυτέρα του στεναγμού μου. Ήθελα ήξευρον πού να έβρω αυτόν. Ήθελον υπάγει έως του θρόνου αυτού. Ήθελον εκθέσει κρίσιν ενώπιον αυτού και ήθελον εμπλήσει το στόμα μου αποδείξεων. Ήθελον γνωρίσει τους λόγους τους οποίους ήθελε μη αποκριθεί και ήθελον νοήσει τι ήθελε μη είπει. Μη εν πλήθη δυνάμεως θέλει διαμάχεστε με τεμού, ουχή, αλλά ήθελε βάλει σε με προσοχήν. Τότε η δύνατο ο δίκαιος να διαλεχθεί με ταυτού και ήθελον ελευθερωθεί δια παντός από του κριτού μου. Ιδού υπάγω εμπρός, αλλά δεν είναι, και ο πίσω, αλλά δεν βλέπω αυτόν. Εις τα αριστερά όταν εργάζεται, αλλά δεν δύναμε να είδω αυτόν. Κρύπτεται εις τα δεξιά και δεν βλέπω αυτόν. Γνωρίζει όμως την οδόν μου, με δοκίμασε, θέλω εξέλθει ως χρυσίον. Ο πούς μου ενέμεινεν εις τα βήματα αυτού, εφύλαξα την οδόν αυτού και δεν εξέκλεινα. Την εντολήν των χειλαίων αυτού και δεν οπισθοδρόμησα. Διατήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον παρά την αναγκαίαν μου τροφήν. Διότι αυτός είναι εν μια βουλή, και τις δύναται να αποστρέψει αυτόν, και ό,τι επιθυμεί η ψυχή αυτού κάμνη, διότι εκτελεί το οριστένει σε με, και πολλά τι αυτά είναι μετά αυτού. Δια τούτο καταπλήττομαι από προσώπου αυτού, συλλογίζομαι και φρύτω από αυτού. Διότι ο Θεός εμαλάκωσε την καρδία μου και ο παντοδύναμος με κατέπληξε. Επειδή δεν απεκόπιν πρώτους σκότους και δεν έκρυψε τον γνώφων από του προσώπου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τα τρία αξιώματα του κεχρισμένου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το αξίωμα του ιερέα, το αξίωμα του προφήτη και το αξίωμα του βασιλέα. Και είπαμε, αδελφοί, ότι αυτά τα τρία αξιώματα δεν ήταν μόνο για εκείνον. Γιατί είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Τα τρία αξιώματα αυτά επίσης δεν είναι ότι θα είναι για τον ουρανό. Έτσι. Ιδιαίτερα του προφήτη δεν έχει να κάνει τόσο με τον ουρανό. Εδώ στη γη. Αλλά και πάνω στον ουρανό λέει ο Κύριος μας έκανε βασιλείς και ιερείς και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης, λέει στην Αποκάλυψη. Ο Πέτρος μας λέει ότι μας έκανε βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιο. Ένα βασίλευμα από ιερείς. Όλοι μας. Λαός τον οποίο απέκτησε, λέει ο Θεός, για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Αλλά πώς θα τις εξαγγείλουμε? Με αυτές τις ιδιότητες, αδελφοί, θα εξαγγείλουμε τις αρετές του. Δεν μπορούμε με άλλες ιδιότητες να το κάνουμε. Ή όσο και αν προσπαθούμε με άλλες ιδιότητες, δεν γίνεται να το κάνουμε. Δεν έχει αποτέλεσμα. Και είπαμε ότι ο Κύριος φανερώνεται και μέσα από τον προφητικό λόγο, αλλά και μετά, ότι ήταν ιερέας. Ο Απόστολος Παύλος, ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ? Ξαφνικά εμφανίζεται από το πουθενά. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Προφήτης. Και αν ήταν προφήτης. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, λέει, δεν θα αφαιθεί λίθος επί λίθος. Του δείχνανε τα οικίματα του ναού. Κάνανε ξενάγηση το Κύριο, αν και τα ήξερε βέβαια, αλλά θαύμαζαν εκεί στην Ιερουσαλήμ το ναό. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθος. Γνώριζε τα πάντα, γνώριζε, λέει, το τι ήταν μέσα στον άνθρωπο, τα εντός του ανθρώπου. Δεν υπήρχε ανάγκη κάποιος να του μαρτυρήσει για τον οποιοδήποτε, γιατί γνώριζε το τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Γνώριζε τα μέλλοντα. Γνώριζε από πού ήρθε, γνώριζε ποιος ήταν, γνώριζε πού υπάγει. Είχε την τέλεια κοινωνία με τον πατέρα τον ουράνιο, γνώριζε. Ό,τι το αποκάλυπτε ο πατέρας, δεν ήταν παντογνώστης ο Χριστός μας. Ο Θεός είναι ο παντογνώστης. Δεν μπορεί σε ένα ανθρώπινο νου να χωρέσουν όλες οι γνώσεις των πάντων. Γιατί ο Χριστός μας ήταν, αδελφοί, άνθρωπος. Και ό,τι το αποκάλυπτε ο πατέρας, αυτό γνώριζε. Ό,τι ήταν ανάγκη για εκείνον, το γνώριζε. Με σκοπό να υπηρετήσει τον Κύριό του και τον Θεό του. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Και οι άνθρωποι δυστυχώς τα μπερδεύουν όλα αυτά. Αλλά όταν τα πάρεις όλα αυτά, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, ο Χριστός, λέει, δεν ήταν σαν και εμάς, ήταν κάτι διαφορετικό είδος. Ήταν κάτι σαν θεάνθρωπος. Αδελφοί, ήταν άνθρωπος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Ένας λόγος που ήρθε ήταν για να μας τραβήξει, να καταλάβουμε, αδελφοί, το τι χάνουμε όταν ζούμε μια ζωή που ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Χάνουμε τη δόξα του Κυρίου. Επειδή αγάπησαν τη δόξα, λέει, των ανθρώπων, έχασαν τη δόξα του Θεού. Και βασιλιάς επίσης. Και μας έκανε και εμάς βασιλείς. Προσέξτε, όχι βασιλείς στο να το παίζουμε βασιλιάδες και να έχουμε υπηκόους. Δεν είναι αυτό. Έχει να κάνει όμως με την πνευματική εξουσία που ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας ντύσει. Να πατάμε πάνω σε σκορπιούς, σε όφης και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μην μας βλάπτει. Μας θέλει ο Θεός να έχουμε αυτή την εξουσία, την πνευματική εξουσία. Την πνευματική εξουσία που ο Αδάμ και η Εύα έχασε. Όμως ο Κύριος την πήρε. Και λέει, πάσα εξουσία εδόθη σε με, πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό είναι το βασιλικό αξίωμα, το οποίο, αδερφοί, η Εκκλησία θα πρέπει να το μάθει, να το κατέχει, να το λειτουργήσει. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για το πρώτο. Το αξίωμα του ιερέα. Και θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να μας διέπουν. Πολλές φορές μιλάμε για την πρώτη Εκκλησία, για τα θαύματα, τις δυνάμεις, τα ενεργήματα, τα σημεία για τα τεράστια που γινόντουσαν. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει κάτω από κάποιες ορισμένες αρχές. Που όταν εμείς σαν άνθρωποι εκπληρώσουμε αυτές τις αρχές, το χέρι του Θεού είναι ελεύθερο να κάνει τα θαυμάσια και τα τεράστια του. Και αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι όταν ο Πέτρος έλεγε «μας έκανε βασιλείς και ιερείς», οι άνθρωποι αυτοί, η πρώτη Εκκλησία, ήταν τόσο κοντά, είχαν ζήσει ίσως και τη μισή ζωή τους κάτω από την ιεροσύνη των Λεβιτών, κάτω από την εξουσία, όλα αυτά τα έβλεπαν όσον αφορά το τι έκανε ο κάθε ένας ιερέας, το πώς ήταν ντυμένος του, το πώς φερότανε, ποια ήταν η υπηρεσία του, το τι έκανε, το κάθε τι που κάνανε, γνώριζαν. Και όταν έλεγαν ότι είμαστε ιερείς, καταλάβαιναν πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς. Ώστε να τοποθετηθούν πνευματικά σε όλο αυτό στη ζωή τους, και βλέπουμε και τα αποτελέσματα που είχαν. Είχαν μπροστά τους απτό τον πνευματικό ιερέα, τον αρχιερέα, ώστε να τους διδάξει. Θυμάστε που το ρώτησαν, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε». Και δεν ήταν μόνο αυτό. 3,5 χρόνια λέτε να υπήρχε μόνο αυτή η ερώτηση. Τι τους δίδασκε 3,5 χρόνια. Τα βράδια όταν καθόταν μαζί μετά την υπηρεσία που έκανε ο Κύριος. Τι τους δίδασκε. Τι μάθαιναν. Πράγματα, αδελφοί, που πρέπει και εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού διαπίστεως να μάθουμε και να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε, να εναρμονιστεί η ζωή μας και να γίνουμε και εμείς πνευματικοί ιερείς. Υπάρχει τάση πάντα στους ανθρώπους να είναι όλα μέσα στη χάρη, στους χριστιανούς ανθρώπους. Το πώς φερόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς μιλάμε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς συμπεριφερόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς εκμεταλλευόμαστε ο ένας τον άλλον, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς δινόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς συμπεριφερόμαστε στους αδελφούς, ο Θεός κάνει χάρη. Όλα ο Θεός θα κάνει χάρη. Αλλά πολλές φορές θα πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας αν πραγματικά ένας ιερέας του Θεού του υψίστου θα συμπεριφερόταν με τέτοιο τρόπο. Ένας πραγματικός ιερέας του Θεού. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι αυτά που ζούμε τώρα έχουν αντίκτυπο στην αιωνιότητα, αυτό που θα χτίσουμε τώρα εμείς σαν άνθρωποι, αδελφοί, ο εαυτός μας, γιατί αυτό είναι ό,τι πολυτιμότερο, η ψυχή μας δηλαδή, η προσωπικότητά μας, αυτή χτίζεται τώρα. Και αυτή η προσωπικότητα που χτίζουμε τώρα, αυτή θα είναι, θα φανερωθεί το κρυφό, γιατί βλέπω μόνο το εξωτερικό, το κρυφό, ο εαυτός μας θα φανερωθεί στην παρουσία του Θεού μια μέρα. Και λέει, θα είμαστε ιερείς. Μας έκανε, λέει, βασιλείς και ιερείς, το Πατέρα. Τι είδους ιερέας θα είμαστε. Αδερφοί, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ιερέας της Καινής Διαθήκης δεν έχει να κάνει με, όπως είπα την προηγούμενη φορά, με θυσίες που πρόσφεραν οι ιερείς. Να σφάζουμε αρνιά, μοσχάρια ή χίλια δυο. Είναι η υπηρεσία του καθένας από εμάς που πρέπει να προσφέρουμε προς τον Κύριο. Εάν δεν μας αρέσει αυτό, εάν θεωρούμε άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας ότι είναι πιο αναγκαίες, ποιος χάνει αυτή. Εμείς χάνουμε. Μας κάλεσε ο Κύριος σε πνευματικές θυσίες που έχει να κάνει την προσευχή. Μπορείς να αντιληφθείς κάποιον ιερέα ο οποίος κάθε όταν είναι προσευχή φεύγει, γιατί δεν του αρέσει η προσευχή. Η δοξολογία, η λατρεία, η ευχαριστία, όλα αυτά είναι λειτουργήματα του ιερέα μπροστά στον Κύριο. Λέει μέσα, πάσα πνοή ασενή τον Κύριο. Αλλά αυτός ο ένος, ο πολυτιμότερος ένος που δέχεται ο Θεός είναι ο ανθρώπινος ένος. Όλα τα άλλα ο Θεός θα έχει φτιάξει να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εμείς έχουμε το ελεύθερο θέλω. Πρέπει, αδελφοί, να σταθούμε μπροστά στον Κύριο με επίγνωση. Με επίγνωση. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι ο προσερχόμενος προς τον Θεό πρέπει, λέει, να πιστέψει ότι είναι. Και ότι γίνεται μισθαποδότης αυτούς που τον εξητούν. Πρέπει να πιστέψει ότι είναι. Ότι υπάρχει. Ότι βρίσκεσαι δηλαδή μπροστά στο θρόνο του. Πρέπει να ξεφύγουμε από πώς είμαστε στην προσευχή πέντε άτομα. Πώς ήρθαμε να δοξολογήσουμε τον Κύριο, ξέρω εγώ, τόσα άτομα. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι, σε αυτούς που βλέπω σ' αρχικά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και ο Θεός το έχει κάνει αυτό. Θα πρέπει να μας ανοίξει λοιπόν ο Θεός τα πνευματικά μας μάτια. Να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ποιοι είμαστε και πώς ο Θεός θέλει να μας βλέπει. Και να μας ανοίξει τα πνευματικά μάτια ότι στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο της δόξης. Γι' αυτό και ο Κύριος, αδελφοί, όλα τα έχει κάνει διαπίστεως πλέον. Στην Καινή Διαθήκη είναι όλα εκ πίστεως. Αλλά μας έχει δώσει τύπους, εικόνες, διατάγματα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα με τους Λεβίτες και τους Ιερείς, τον καιρό του νόμου, τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης. Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε να αντιληφθούμε, αδελφοί, το πώς θα πρέπει να φερόμαστε εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη εκ πίστεως μπροστά στον Κύριο. Εικόνες είναι αυτές. Διδάγματα είναι αυτά. Για να μπορούμε, αδελφοί, να ζούμε με πίστη και να κάνουμε το θέλημα του Θεού με πίστη, αλλά με γνώση. Όλες αυτές οι θυσίες, όπως είπα, προσφέρονται προς τον Κύριο, προς άνω. Ενώ το προφητικό χάρισμα και το προφητικό αξίωμα έχει να κάνει με τα αδέρφια μας κυρίως. Ο πρώτος που βλέπουμε σαν ιερέας μέσα στη γραφή είναι ο Μελχισεδέκ. Αδάμ, η Εύα, ο Κάιν, ο Άβελ πρόσφεραν θυσία. Αλλά σαν όρος ιερέας, βλέπουμε μετά τον Αβραάμ, την ιστορία του Αβραάμ, δεν βλέπουμε κάποιο όρο να λέγεται κάποιος ιερέας του Θεού του Υψίστου. Και ο πρώτος είναι ο Μελχισεδέκ, ο οποίος ήρθε από πουθενά. Απάτος, αμήτων, αγενεολόγητος. Δεν ξέρουμε από πού ήρθε, δεν ξέρουμε το τέλος των ετών του. Γιατί? Για να μας δώσει μια εικόνα για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σε σχέση με τους ιερείς που θα ερχόταν μεταγενέστερα με τον Μωυσή και με τον Ααρών. Για να καταλάβουμε το πώς θα ήταν ο Χριστός μας. Και τελικά το πώς θα είμαστε κι εμείς. Και αυτός ο ιερέας ήταν, λέει, μεγαλύτερος από τον Αβραάμ. Γιατί του έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα, γιατί ήταν μεγαλύτερός του για να τον ευλογήσει ο Μελχισεδέκ. Καλεσμένος, δηλαδή, κατευθείαν από τον Κύριο, άσχετα με τη γενιά του. Άσχετα με τη γενιά του. Μετά από αυτόν βλέπουμε τους Λεβίτες. Και θέλω να προσέξουμε το πρώτο στοιχείο, το πρώτο βασικό στοιχείο για να είναι κάποιος ιερέας του Θεού του Υψίστου. Θυμάστε ότι ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή, πήγε στο όρο Σινά, αργούσε να κατέβει 40 μέρες, 40 νύχτες, ήταν στην παρουσία του Θεού για να του δώσει τον νόμο, τα διατάγματα, τις εντολές, και άρχισαν από κάτω ο λαός που είχαν βγει από την Αίγυπτο να λένε «Αβραδίνει ο Μωυσής», λέει, το, «Α, μπορεί να πέθανε τόσες μέρες, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, αποκλείεται να ζει». Ας κάνουμε λοιπόν θεούς, να επιστρέψουμε πίσω στην Αίγυπτο, να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Είχανε μάθει εκεί στην ειδωλατρία. Και έβαλαν τον Ααρών. Λέει ότι πήραν τα χρυσά ενότια των γυναικών, των ιών, των θυγατέρων τους και τα πρόσφεραν. Πρόσφεραν στον Ααρών και αυτός έκανε αυτό το χρυσό μοσχάρι. Τι συμβολίζουν τα αυτιά, τα χρυσά ενότια, την ακοή? Όταν ο άνθρωπος σταματήσει να ακούει, αμέσως θα μπει στην ειδωλολατρεία. Θυμάστε αυτό που λένε έξω, πίστευε και μη ερεύνα. Εμείς είμαστε εδώ, δεν χρειάζεται να ακούσεις πολλά. Και κατεβαίνει ο Μωυσής κάτω και τι τους λέει? Όποιος είναι μαζί με τον Κύριο, ας έρθει με αζήμου. Και τους δίνει διάταγμα ο Κύριος. Φοβερό και τρομερό. Καθένας λέει, και ήρθε η φυλή Λεβί μαζί με τον Μωυσή. Τώρα λέει, πάρτε ο καθένας το σπαθί του και διαπεράστε ακόμα και τα αδέρφια σας, τους φυσικούς αδέρφους. Για τις δρομφέας, και πέθανε περίπου 3.000 ψυχές, 3.000 κόσμους. Και αυτό έχει να κάνει πνευματική, με πνευματικά πράγματα, αδελφοί, για τις δρομφέας. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Για να γίνει κάποιος πνευματικός ιερέας, γιατί μέσα από από τη φυλή Λεβί μόνο, οι Λεβίτες δηλαδή, ολόκληρη αυτή η φυλή, η φυλή του Λεβί, δεν θα είχαν περιουσία όπως οι υπόλοιποι, κληρονομία, αλλά η κληρονομία τους θα ήταν ο Κύριος, θα ασχολιόντουσαν μόνο με τη σκηνή του μαρτυρίου και μέσα από την οικογένεια του Ααρών, που είχε 4 γιους, θα γινόταν ιερείς. Ήταν οι Λεβίτες και οι ιερείς. Και οι Λεβίτες ήταν ότι καθώς η σκηνή του μαρτυρίου θα πήγαινε από τόπο σε τόπο, άλλοι ήταν, ξέρω εγώ, να στήσουν τη σκηνή, άλλοι να κουβαλήσουν τα ξύλα, άλλοι να κάνουν το ένα, να κάνουν τα βοηθητικές εργασίες της σκηνής του μαρτυρίου. Γιατί ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το ξυλώνουν και να το ξαναφτιάχνουν. Και οι ιερείς ήταν που πρόσφεραν τις θυσίες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που τους έκανε ο Θεός και τους ξεχώρισε, γι' αυτό ακριβώς ήταν η υπακοή στο λόγο του Κυρίου και το μίσος ενάντια στην ιδωλατρία. Όταν έφτιαξαν το μόσχο, άρχισαν να παίζουν μεταξύ τους, δηλαδή να κάνουν μέχρι και όργια ο λαός. Χόρευαν, καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Αυτά που έβλεπαν στην Αίγυπτο τώρα ήταν ελεύθεροι να τα κάνουν και εδώ. Όμως κάποιοι στάθηκαν και υπάκουσαν. Υπάκουσαν στον Κύριο. Και γι' αυτό ακριβώς το πρώτο πράγμα είναι, αδελφοί, υπακοή και το μίσος προς την ιδωλολατρία. Και όλο αυτό έγινε στη ζωή μας. Ακούσαμε. Ακούσαμε τη φωνή του Κυρίου. Και γυρίσαμε την πλάτη μας στην ιδωλολατρία. Για ποιο λόγο? Για να μας κάνει και εμάς ιερείς. Να μας κάνει και εμείς να είμαστε, να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους. Γι' αυτό και λέει εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου μέσα από τη Βαβυλώνα. Για να μην λάβουμε τις πληγές της. Γιατί οι πληγές της θα έρθουν, αδερφοί, και θα έρθουν σε όλους εκείνους οι οποίοι την ακολουθούν. Μας ξεχώρισε ο Κύριος και μας αγίασε. Αυτό πάνε να πει αγιασμός, ξεχωρισμός. Μας ξεχώρισε από αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο κόσμος έξω δεν θέλει να ακούσει. Ξέρετε γιατί δεν θέλει να ακούσει? Γιατί έχει αφαιρέσει τα χρυσά ενώπια. Ενώ εμείς, αδελφοί, ανοίξαμε τα αυτιά μας. Είμαστε μια φορά, θα το έχω ξαναπεί, ρώταγα τον Κύριο, Κύριε, τι μου βρήκες και με κάλεσες? Και βλέπω μια ώρα σε δύο τεράστια αυτιά. Είναι αρκετό. Μπορεί να είσαι ο τελευταίος αμαρτωλός. Μπορεί να έχεις κάνει χίλια δύο στη ζωή σου. Αλλά όποιος έχει οτίο να ακούσει, ας ακούσει. Και όταν ακούς, ο Κύριος θα σε βγάλει μέσα από τη Βαβυλώνα, μέσα από την ιδωλολατρία, μέσα από την πορνεία, μέσα από την ακαθαρσία. Θα σε βγάλει μέσα από εκεί, γιατί η ιδωλολατρία, αδελφοί, εκεί οδηγάει τελικά. Μου λέγει ένας αδερφός για όλους αυτούς τους ιερείς που ο ένας λέει για τον άλλον τα χίλια μύρια όσα, τους καλογέρους εκεί, τι γίνεται. Το γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Άφησαν τη δόξα του Κυρίου. Αντί να λατρεύσουν τον αόρατο Θεό, αυτοί τι έκαναν? Έφτιαξαν τον Θεό σε μορφή ανθρώπου. Εικόνα. Έφτιαξαν τον Θεό εικόνα. Και όχι μόνο εικόνα, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και ο Θεός τους παρέδωσε, λέει, εις πάθεια τιμίας. Και άφησαν τη φυσική χρήση της γυναικός και πήγε ο ένας άντρας με τον άλλον άντρα. Το επακόλουθο της ιδωλολατρίας είναι αυτό. Ο μισθός της ιδωλολατρίας είναι αυτό. Και το βλέπουμε και τώρα σε μια άλλη μορφή ιδωλολατρίας που υπάρχει στον κόσμο. Ποια είναι η ιδωλολατρία αυτή? Είναι η πλεονεξία. Αμήν. Μιλάει για την πλεονεξία, λέει, ή της είναι ιδωλολατρία. Ο κόσμος τρέχει πίσω από το χρήμα, πίσω από την απόλαυση. Και βλέπουμε, αδελφοί, πράγματα τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί, δεν ξέρω για εσάς, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Έχει πέσει τόση σαπίλα στον κόσμο και τόση αμαρτία στον κόσμο. Τόση ανομαλία, θα λέγαμε, στον κόσμο και διαστροφή. Και μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε κι εμείς πνευματικοί ιερείς. Ο δίκαιος θα πρέπει να γίνεται έτι δίκαιος. Αμήν. Ο Άγιος έτι Άγιος. Διαβάζω στην Α Κορινθίους στο 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήταν πάντες κάτω από την Εφέλη και πάντες για τις θαλάσσες ήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσσα. Οι Ισραηλίτες που βγήκαν μέσα από την Αίγυπτο περάσανε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα βαπτιστικά αφού είπε το βάπτισμα στο νερό. Και μετά ήρθε η Εφέλη και η στήλη πυρός τη νύχτα που συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δικιά μας επινόηση. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά όλα αυτά, αδελφοί, κάτι σήμαιναν. Και πάντες την πνευματική βρώση έφαγαν. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιουν. διότι έπειρον από πνευματικής πέτρας ακολουθήσεις ή δε πέτρα ήταν ο Χριστός. 3,5 χρόνια στην έρημο. 40 χρόνια στην έρημο. Που πού έπινε. Τόνους νερού ήθελαν κάθε μέρα. Αλλά δεν ευαρεστήθη ο Θεός τις πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμη. Και όλα αυτά, λέει, έγιναν παραδείγματα για μας. Όλα αυτά τα οποία ζούσαν ήταν παραδείγματα για μας. Για να μην είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, όπως αυτοί επιθύμησαν. Μη γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την έσαι εξ αυτών. Όσοι είναι γεγραμμένον, εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πει και σηκώθησαν για να παίζωσε. Είναι η περίπτωση που λέμε τότε με τον Μωυσή. Μας φαίνεται πολλές φορές, τι Θεός είναι αυτός. Έδωσε τέτοιο διάταγμα ο αδερφός να σκοτώσει αδερφό. Αδερφή, τώρα αυτά ήταν παραδείγματα. Για να γλιτώσουμε εμείς τον αιώνιο θάνατο, και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλος ο κόσμος. Φυσικός θάνατος είναι ότι φεύγουμε από αυτή τη ζωή και πάμε κάπου αλλού. Στην παρουσία του Κυρίου, αν είμαστε με τον Κύριο, δεν τελειώνει κάτι. Ο πνευματικός όμως θάνατος είναι κάτι το οποίο είναι τρομερό και δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο, ούτε σε εμάς, ούτε στον κόσμο έξω. Μη γίνεστε ειδωλολάτροι. Να μην πορνεύουμε, λέει στο 8, όπως αυτοί επόρνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Ούτε να πειράζουμε τον Χριστό, καθώς κάποιοι τον πείρασαν και απολέστησαν από τον όφελο. Ούτε να γογγίζουμε, όπως αυτοί γόγγιζαν συνέχεια. Ταύτα δε πάντα γίνονται εις εκείνους παραδείγματα και γράφτησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα για μας. Θυμάστε τους δύο γιους του Αρών, τον Αδάβ και τον Αβιού, πρόσφεραν ξένο πύρ. Πήγαν να θυμιάσουν στον Κύριο και αντί να πάρουν από το θυσιαστήριο κάρβουνα, θα πήραν από κάπου αλλού. Λέει, δεν πειράζει. Τώρα είναι αγαθός. Αγάπη. Εκεί έμειναν. Ο Κύριος τους απόλεσε. Για να καταλάβουν και ο Άρων, αλλά και οι υπόλοιποι, ότι με τα πράγματα του Θεού δεν πρέπει να παίζει κανένας, αδελφοί. Δεν πρέπει να παίζουμε. Δεν μου λέτε, είναι κάποιος άλλος Θεός τώρα. Ο ίδιος Θεός είναι. Αμήν. Γιατί φερόταν τόσο αυστηρά εκεί, για να μπορούμε να έχουμε και εμείς στη γενιά μας φόβο Θεού. Γι' αυτό είναι και η αρχή σοφίας, ο φόβος του Θεού. Ο Θεός δεν είναι αγάπη, χέλιος, έχει χάρη, έχει κτιρμούς, αλλά είναι και δίκαιος. Θέλει να μας κάνει πραγματικούς γιους του και θυγατέρες του, να είμαστε πραγματικά παιδιά του, ιερείς δικοί του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω σήμερα, αδελφοί, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά των ιερέων. Και αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα δούμε από αυτά που φόραγαν, από αυτό που ο Θεός είχε διατάξει όσον αφορά τη στολή τους. Τίποτα που είχε διατάξει ο Θεός δεν ήταν τυχαίο. Ούτε έβαζε διατάγματα έτσι για να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Όλα συμβόλιζαν κάτι. Αμήν. Όταν, από πού ξεχωρίζεις ένα ιερέα μέχρι σήμερα, από ένα λαϊκό άνθρωπο? Πού τον ξεχωρίζεις? Από αυτά που φοράει. Τώρα πλέον είμαστε βασιλείς και ήρης όλοι μας, έτσι κι αλλιώς. Αμήν. Αλλά από αυτά που φορούσαν στην Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε κάποια σημαντικά πράγματα τώρα για μας στην Καινή Διαθήκη. Ένα από αυτό που είπα στην αρχή ήταν ότι ο ιερέας γυρνάει την πλάτη, ακούει τη φωνή του Θεού και γυρνάει την πλάτη στην ιδωλατρία και λέει «Ιδού εγώ, Κύριε». Αυτό κάναμε κι εμείς. Αμήν. Θα δούμε λίγο από το Λεβιτικό, λίγο από την Έξοδο, κάποια στοιχεία να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε κάποια πράγματα, κάποιους συμβολισμούς για το πώς πρέπει να στεκόμαστε. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η σκηνή του μαρτυρίου που φτιάχτηκε, όπως και το ιερατήριο, οι θυσίες, ήταν στο κέντρο του στρατοπέδου. Μπορεί όλες οι σκηνές να ήταν μαύρες, από μαύρες κατσίκες σκηνές είχαν φτιάξει. Το μόνο λευκό που υπήρχε ήταν στη μέση του στρατοπέδου και ήταν η σκηνή του μαρτυρίου με τους ιερείς που φόραγαν λευκά γύρω-γύρω την περίφραξη που ήταν λευκή. Όλα ήταν και ήταν το επίκεντρο της προσοχής όλου του λαού. Μια φυλή από τους 12 ήταν οι Λεβίτες. Μια φυλή από τους 12, για φανταστείτε τώρα, μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια κόσμο, διαίρεσε το για 12, να δεις πόσοι ήταν οι Λεβίτες. Περίπου. Λέμε τώρα, δεν είναι σίγουρο, αλλά λέμε περίπου. Μιλάμε για πολύ κόσμο. Και βέβαια η σκηνή του μαρτυρίου δεν ήταν ένα μικρό κουτάκι, ήταν κάτι το οποίο ήταν μεγάλο, τεράστιο. Έπρεπε να το συναρμολογούν, να το μεταφέρουν, ανάλογα το πώς η νεφέλη του Κυρίου κινιόταν. Φανταστείτε πόσα ζώα έσφαζαν, τι αίμα χυνόταν. Και η οδός η οποία περνούσαν μέσα στην έρημο ήταν μια οδός αίματος. Μέσα στην έρημο. Όλο αυτό συμβόλιζε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Όταν φτιάχτηκε ο ναός, ξανά οι ιερείς ήταν εκεί να προσφέρουν τις θυσίες τους. Ο σκοπός των Λεβιτών και ο σκοπός των ιερέων μας το αναφέρει ο Κύριος στην Έξοδο. Για ποιο λόγο υπήρχαν ιερείς και για ποιο λόγο εμείς σαν ιερείς σήμερα υπάρχουμε στον κόσμο. Μιλάει για το λοκαύτωμα στην Έξοδο στο Κ 42 και λέει ότι «Τούτο θέλει είστε παντοτινόρο ολοκαύτωμα στις γενεάς σας, παρά τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον Κυρίου». Ακούστε τι λέει. «Όπου θέλω εμφανίζεστε εις εσάς, για να αναλώ εκεί προς εσύ». Και εκεί θέλει εμφανίζεστε εις τους Υιούς Ισραήλ. Και η σκηνή θέλει αγιάζεστε με τη δόξα μου. Και θέλω αγιάσει τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον. Θέλω αγιάσει και τον Ααρών και τους Υιούς αυτού, για να ιερατεύω εις εμέ». Ωραία, πώς μπορούμε να το πάρουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη αυτό, στον τόπο μας? Από ποιο σημείο θέλει ο Θεός να μιλάει ώστε οι άνθρωποι να ακούσουν? Εμείς είμαστε ιερείς και λέει ότι τη σκηνή θα την αγιάζω με τη δόξα μου. Θα αγιάζω τη σκηνή του μαρτυρίου. Το θυσιαστήριο, πού είναι του Κυρίου? Ποιος κηρύττει τη θυσία του Χριστού? Πού είναι το θυσιαστήριο? Αδελφοί, είναι η Εκκλησία μας. Μα είμαστε λίγοι. Μα δεν έχουμε το μεγάλο πρεπές κτίριο. Η σκηνή του μαρτυρίου, αδελφοί, απ' έξω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μέσα ήταν η δόξα. Μέσα ήταν η δόξα. Έτσι και η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι κάτι το φοβερό και τρομερό εξωτερικά. Αλλά εκεί είναι το θυσιαστήριο. Εκεί μιλάει ο Θεός με το λόγο του, με προφητικό λόγο, με οράσεις, με χαρίσματα του Πνεύματος για σωτηρία. Και πρέπει αυτή η σκηνή του μαρτυρίου να είναι Άγια, να είμαστε Άγιοι. Αυτό λέει, Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Ο σκοπός λοιπόν που ο Θεός έφτιαξε τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξε και τους ιερείς ήταν για να μπορεί να μιλάει στο λαό του και να φανερώνεται η δόξα του μέσα από εκεί. Και μέσω των Ιών Ισραήλ και θέλω λέει είστε ο Θεός αυτών και αυτοί θέλουν να σε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος αυτός που εξάγαγα αυτούς από την Αίγυπτο. Και λέει στο 45 και θέλω κατοικεί εν μέσω των Ιών Ισραήλ. Είναι το Εμμανουήλ. Πού είναι ο Εμμανουήλ? Όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομα μου. Άγιος τόπος. Θα πρέπει να βλέπουμε την Εκκλησία του Κυρίου σαν τον Άγιο τόπο. Όχι σαν μια άλλη αίθουσα που απλά μαζευόμαστε και ακούμε δύο λόγια. Πρέπει να αλλάξει λίγο η αντίληψή μας, αδελφοί. Και αυτή είναι η αξία των διαταγμάτων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, να καταλάβουμε το πού μας έχει τοποθετήσει και ποιοι είμαστε. Θέλω να πω τώρα στην στολή του ιερέα, να καταλάβουμε κάποια πράγματα και κάποια στοιχεία που έχει να κάνει με εμάς, που έχει να κάνει με το πώς, αδερφοί, θα πρέπει να είμαστε. Είπαμε ότι ο Άρων είχε 4 γιους μαζί με τον ίδιο, ήταν 5, ήταν αρχιερέας, χάρις του Θεού, χάρις του Κυρίου. Και έφερε, λέει ο Μωυσής, τον Ααρών και τους ιούς αυτού και έλουσε αυτούς με είδωρ. Το πρώτο που κάνει λοιπόν ήταν ότι τους περνάει μέσα από το να λουστούν όλο τους το σώμα. Θυμάστε μέχρι που είχαμε φτάσει. Ακούσαμε, γυρίσαμε την πλάτη μας στην αμαρτία, στον κόσμο και στην ειδωλατρία και σαν ιερείς το πρώτο που κάνει ο Κύριος είναι ότι μας λούζει, που έχει να κάνει με το βάπτισμα στο νερό. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Έπρεπε να λούσουν το σώμα τους, αλλά μετά από αυτό το μόνο που είχαν ανάγκη ήταν να πλένουν τα χέρια τους και τα πόδια τους στο λουτήρ που υπήρχε εκεί μπροστά στη σκηνή. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος στους μαθητές του που ήταν ιερείς στην Καινή Διαθήκη και λέει ο λελουμένος δεν έχει χρειά να μην τους πόδας να ανοιχτεί αλλά είναι όλος καθαρός και εσείς είστε καθαροί αλλά όχι πάντες. Είχαν λουστεί και έχουμε εμείς τώρα ιερείς στην Καινή Διαθήκη έχουμε λουστεί το σώμα μας καθώς βαπτιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας έπλυνε, μας καθάρισε. Το μόνο που έχουμε ανάγκη τώρα είναι να πλένουμε τα χέρια μας μπροστά στον Κύριο, τα πόδια μας, το βάδισμά μας, να πηγαίνουμε μπροστά στον Κύριο και να μας καθαρίσει τα έργα μας και το βάδισμά μας με λίγα λόγια. Μας βαπτίζει. Και μετά, αδελφοί, από αυτό ξέρετε τι συμβαίνει. Έρχεται και να μας δίνει. Μας δίνει με ένα λινό. Αλλά πριν από αυτό θέλω να πω όσον αφορά το λουτήρα ότι ο λουτήρας αυτός που έπλαινα τα χέρια τους και τα πόδια τους ιερείς είχε κατασκευαστεί από τους καθρέπτες που είχαν οι γυναίκες και τους είχαν προσφέρει στον Κύριο μπροστά. Δηλαδή τι συμβολίζει όλο αυτό? Είχαν αφήσει αυτή τη ματαιότητα, την αυτοεικόνα μας, την επίδειξή μας στα χέρια του Κυρίου. και κατάλαβαν ότι ήταν πλέον λαός του Θεού και ότι η ομορφιά των θυγατρών του βασιλέως, της θυγατέρας του βασιλέως, λέει, είναι έσωτα, δεν είναι έξω. Διαβάζω στην Εφεσίους, στο ε25, λέει για τους άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, για να αγιάσει αυτήν, έδωσε τον εαυτό του, καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, για να παραστήσει αυτήν σε αυτόν ένδοξον εκκλησία, μία έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίποτα από όλα αυτά, αλλά να είναι αγία και άμαρτης. Τι λέει εδώ? Για να μας αγιάσει, μας καθάρισε. Δια λουτρό, για το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Αυτή είναι η σειρά, αυτό έχει γίνει αυτό μέσα στη ζωή μας. Γυρίσαμε τον κόσμο στην ειδωλολατρία, γυρίσαμε στην πονία, στην ακαθαρσία, μας βαπτίζει στο νερό ο Κύριος, ώστε τελικά να γίνει το εξής. Λεβιτικό ή τα 7. Και έβαλε το χιτώνα επ' αυτόν και έζωσε αυτόν τη ζώνη και ενέδισε αυτόν τον ποδήρι και έβαλε από αυτό το εφόδιο, εδώ τα φορέματα. Και έζωσε αυτόν την γεντητή ζώνη του εφόδου και περιέζωσε αυτόν με αυτήν. Το πρώτο πράγμα που του βάζει στο γυμνό του σώμα, πλέον, αφού έχει καθαριστεί, είναι ένας χιτώνας ο οποίος είναι λευκός, λινός, κατάλευκος, που συμβολίζει τη θυσία, τη δικαιοσύνη μάλλον, του Κυρίου Ιησού Χριστού, που η δικαιοσύνη ήρθε εξαιτίας της θυσίας. Τους βαπτίζει στο νερό και μετά τους δίνει τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Ό,τι άλλο ρούχο δεν ερχόταν μετά, δεν ακούμπαγε πάνω στη σάρκα του ανθρώπου, ακούμπαγε πάνω στο λινό αυτό λευκό που φόραγαν οι ιερείς. Και τι συμβολίζει αυτό? Τη δικαιοσύνη του Χριστού. Λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Αμήν. Μας έντεσε εμάς με αυτό το λινό. Μας έντυσε. Αμήν. Μας έντυσε. Κατάλευκο. Πάνω στο σώμα μας. Και από εκεί και μετά, αδερφοί, ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί ξεκινάνε μετά τα υπόλοιπα ρούχα. Διαβάζει στον Ισαΐα, στο Ξ10, για να το καταλάβουμε. Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί τον Κύριο. Η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί στο Θεό μου, διότι, ακούστε τι λέει, με ενέδισεν ημάτιον σωτηρίας. Αυτό είναι το λινό. Το πρώτο ένδυμα που κολλάει στο σώμα. Με εφόρεσεν επένδυμα δικαιοσύνης. Ως νυφίον ευπρεπισμένο με μήτρα και ως νύφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Θα δούμε ότι τους δίνει μετά και μήτρα, μετά τον ντύσιμό τους. Καλοπίσματα. Εδώ ο Ισαΐας δεν ήταν ιερέας, ήταν ένας προφήτης, όμως γνώριζε πνευματικά το τι συνέβαινε. Οι μαθητές, αδελφοί, γνώριζαν τι φορούσαν οι ιερείς. Καταλάβαινε. Όπως και εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε. Μας έβαλε λοιπόν αυτό το λινό, το λευκό, γιατί πιστέψαμε στη θυσία του Χριστού, μας έντυσε με τη δικαιοσύνη του και τον ευχαριστούμε. Δεν συστήνουμε τη δικιά μας δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη εκ των έργων, αλλά συστήνουμε τη δικαιοσύνη την εκπίστεως που ήρθε από τη θυσία του Χριστού. Και μετά από αυτό λέει, έζωσε αυτόν με τη ζώνη. Συμβολίζει την αλήθεια του λόγου, δηλαδή το να... Η αλήθεια αυτή του λόγου μας στηρίζει μετά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μας δίνει ετοιμότητα υπηρεσία να μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο. Θυμάστε τον Κύριο με τους μαθητές του. Πήρε το προσώψιο, λέει, και διεζώστη. Διεζώστη. Το βάλε σαν ζώνη. Ο Κύριος λοιπόν μας ετοιμάζει μετά για υπηρεσία, για να μπορούμε να την υπηρετούμε. Όχι με τα δικά μας έργα, όχι με τη δικιά μας δύναμη, αλλά με την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού, με τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και μετά ντύνεται ο ιερέας με τον ποδήρι χιτών. Ενέδισε, λέει, αυτόν τον ποδήρι. Αυτό είναι το ιερατικό ένδυμα. Αυτό το φορούσαν όλοι οι ιερείς. Ήταν ξανά λευκό και αυτό, σύμβολο της ιεροσύνης, της δικαιοσύνης και της βασιλικότητας. Έχει να κάνει, αδερφοί, με τη μαρτυρία μας. Έχει να κάνει με τη ζωή μας όλη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο κόσμος να βλέπει, ότι είμαστε ιερείς, με τη συμπεριφορά μας, με τα λόγια μας, με το πώς φερόμαστε ο ένας τον άλλον. Λέει, όταν δουν οι άνθρωποι την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, λέει, θα δοξάσουν τον Θεό στον ουρανό, τον Πατέρα τον ουράνιο. Με το ίδιο ακριβώς τώρα, το ποδήρι αυτό έχει τόνα. Εμφανίζεται ο Κύριος στην Αποκάλυψη, που είναι εν μέσω των 7 λιχνιών, και βλέπει, λέει, ο άνθρωπο ντυμένο με ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή. Γιατί ζώνη χρυσή? Γιατί πλέον έχει φτάσει στην παρουσία του Θεού, είναι ο βασιλιάς. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ιερέας. Αμήν, είναι και ιερέας. Εμείς δεν φοράμε αυτή τη χρυσή ζώνη, φοράμε όμως τη ζώνη της υπηρεσίας. Να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Με ποια καρδιά? Η καρδιά της αγάπης του Χριστού, αδελφοί. Αμήν. Εάν θέλουμε να δούμε τη δόξα του Κυρίου, θα πρέπει να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αδελφοί. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πάντοτε, όταν ο Κύριος κατέβαινε με φωτιά από τον ουρανό, είτε στην περίπτωση της σκηνής του μαρτυρίου, είτε στην περίπτωση του Σολομώντα που έφτιαξε τον ναό, ή στην περίπτωση του Ηλία που κατέβηκε ο Κύριος με φωτιά, ή ακόμα και όταν ο Άβελ πρόσφερε θυσία που μαρτύρησε ο Κύριος, και μάλλον ήρθε φωτιά από τον ουρανό και μαρτύρησε ότι ήταν ευπρόσδεκτη η θυσία του, ήταν ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είχαν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις και οι όροι που ο Θεός είχε δώσει ώστε να εκπληρωθούν. Εκπληρώθηκαν οι όροι, κατέβαινε ο Κύριος. Θέλουμε τον Κύριο στη ζωή μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερο αξίωμα από το να είμαστε, αδερφοί, ιερείς του Θεού του Υψίστου. Όπως και τα υπόλοιπα αξιώματα. Προφήτες και βασιλείς. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει άλλο αξίωμα μεγαλύτερο από αυτό. Επίσης, λέει ότι και θέλεις κάνει τον ποδήρι του εφόδ όλων εκ χιανού, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ο Θεός είχε δώσει διατάγματα να ράψουν την άκρη με κιανή κλωστή ρόδια και χρυσά κουδουνάκια στον αρχιερέα. Γιατί περισσότερο μιλάμε για τη στολή του αρχιερέα. Λέει στην Έξοδο, στο ΚΙΤΑ 33. Και θέλεις κάμι επί των κρασπέδων αυτού ρόδια κιανού και πορφυρού και κοκκίνου, επί των κρασπέδων αυτού κύκλο και κόδωνας χρυσούς μεταξύ αυτών, χρυσό κόδωνα και ρόδιο, χρυσό κόδωνα και ρόδιο. Όταν δεν μπαίνει μέσα στο θρόνο του Κύριου μια φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, άκουγαν αυτά τα κουδουνάκια. Όταν σταμάταγαν τα κουδουνάκια, σήμαινε ότι ο αρχιερέας δεν ήταν έτοιμος. Υπήρχε αμαρτία και ο Κύριος μπορεί να τον ρίξει κάτω, να τον έριχνε κάτω. Αλλά όλα αυτά τα ρόδια συμβολίζουν τον καρπό του πνεύματος, αδελφοί. Που ο κάθε ένας ιερέας πνευματικά, ο κάθε ένας ιερέας θα πρέπει να έχουμε τον καρπό του πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πιστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, παότητα και κράτεια. Ιερείς. Ξέρω. Εάν θέλεις κάποιον πολύ εύκολα να κοροϊδέψεις στον κόσμο έξω, είναι ιερείς. Γιατί? Γιατί βλέπεις ότι υπάρχει μορφή ευσεβίας, αλλά όταν αρχίσεις τα ανέκδοτα και τα σόκιν και τα έτσι και τα αλλιώς και τα κουτσομπολιά και αμέσως κουνάς το κεφάλι, τι ιερέας είναι αυτός, τι παπάς είναι αυτός. Αν τον βλέπεις να κλαίνει, τόσο το χειρότερο. Όλοι οι άνθρωποι μες στην αμαρτία, αλλά όταν βλέπεις ένα ιερέα να τα κάνει, εκεί παίζει πολύ κοροϊδεμό. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς όταν ομολογούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, όμως δεν είμαστε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Τα κουδουνάκια συμβολίζουν τα χαρίσματα του Θεού. Διαλαλούν τη δόξα και το μεγαλείο του Κυρίου. Αδερφοί, θέλω να πάρουμε αυτές τις εικόνες, αδερφοί. Θέλω να πάρουμε αυτές τις εικόνες, να καταλάβουμε ότι αυτά θα πρέπει τα χαρακτηριστικά να υπάρχουν μέσα στη δικιά μας τη χριστιανική ζωή. Δεν είμαστε ξεκομμένοι από τη βάση. Αμήν. Θυμάστε που λέει εκεί ότι ο Κύριος απέρριψε τους φυσικούς κλάδους και μας κέντρισε εμάς που ήμασταν αγριελαία στη ρίζα και στην παχύτητα της ελαίας. Εκεί είναι οι ρίζες. Δεν ξεφεύγουν, δεν είμαστε μόνοι μας. Πιστεύουμε στον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή, των προφητών. Σε αυτόν πιστεύουμε. Και ο Λόγος του Θεού, τίποτα δεν είναι, αδερφοί, περιττό μέσα στο Λόγο του Κυρίου. Ένα τελευταίο θέλω να πω, που έχει να κάνει με τη μήτρα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχει να κάνει με το εφόδ και το περιστήθιο, που εκεί στο περιστήθιο ήταν δύο πέτρες. 6 ονόματα των, μάλλον σε αυτές τις δύο πέτρες ήταν χαραγμένα τα ονόματα των ιών Ισραήλ, δηλαδή των φυλών Ισραήλ. 6 και 6. Και ήταν εδώ, στο στήθος μπροστά. Που σήμαινε ότι υπήρχε μέσα στην καρδιά του ιερέα όλος ο λαός του Θεού. Και έχει να κάνει με την προσευχή μας, που πρέπει να προσευχόμαστε σαν ιερείς μπροστά στον Κύριο για όλο το λαό του Κυρίου, να προσευχόμαστε, να οικετεύουμε ο ένας για τον άλλον. Είναι δουλειά μας αυτή. Δεν λογίζεται ιερέας να μην υπάρχει, να μην έχει προσευχή καθόλου. Δεν λογίζεται ιερέας να μην φέρνει μπροστά στον Κύριο τα τέκνα του Θεού. Η ζωή μας θα πρέπει να είναι ταυτισμένη, εναρμονισμένη με το κάλεσμά του, αδελφοί. Δεν είναι να κάνει ο καθένας το δικό του. Αμήν. Δεν είναι να κάνει ο καθένας το δικό του. Ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας. Και καθώς προσευχόμουν χθες, αδελφοί, μου έδωσε ένα εδάφιο που λέει εκεί για τον πνευματικό ιερέα, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θυμάστε αυτό το εδάφιο που λέει ότι ως τις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες. Δηλαδή φανταστείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό να κράζει, να φωνάζει στον Κύριο, να ηκετεύει, αλλά και να ηκετεύει και για εκείνα, για όλα αυτά τα οποία επρόκειτο να συμβούν σε Αυτόν. Έτσι. Λέει, στον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και μου έκανε εντύπωση αφού συνέχεια επαναλάβανα αυτή τη φράση. Και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Γιατί ο Θεός τον άκουσε? Γιατί ο Θεός τον άκουγε? Για ποιο λόγο? Όταν έκραζε ο Κύριος, ο Θεός τον εισάκουγε. Γιατί? Για την ευλάβεια αυτού. Ένα άνθρωπος ευλαβής. Που μας θέλει και εμάς ο Θεός, αδελφοί, να γίνουμε ευλαβείς. άνθρωποι να σοβαρευτούν, να φύγουμε από αυτή την πλάνη της μέσα στη χάρη του Θεού ζούμε όλοι μας, άρα κάνουμε ό,τι θέλουμε και ερχόμαστε μια φορά τη βδομάδα εδώ, ακούμε τους ύμνους μας, ψάλουμε και αυτό είναι όλο. Όχι, ο χριστιανισμός είναι καθημερινότητα, είναι ζωή. Είναι ζωή να ζήσεις σαν πνευματικός ιερέας. Και το τελευταίο είναι η μήτρα. Εκεί στο περιστήφιο έβαλε τα ουρίμ και τα θουμίμ που αυτά τα δουν άλλη φορά. Γιατί είναι άλλο αξίωμα αυτό, το προφητικό αξίωμα. Αλλά αυτό που το τελευταίο είναι η μήτρα, έτσι. Που η μήτρα δεν ήταν σαν τους δεσποτάδες που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, φοράνε τις μήτρες αυτές. Ήτανε από λευκό ξανά, λέει στο Λεβιτικό, στο Ήτα 9, και έβαλε τη μήτρα επί της κεφαλής αυτού, επί της μήτρας κατά το έμπροσθεν αυτήν, έβαλε το πέταλο του χρυσού, το διάδειμα το Άγιο, καθώς προσέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. Ήταν κάτι λευκό, κάτι σαν καπέλο, με βίσο, πολύτιμο υφασμό, το πιο πολύτιμο που υπήρχαν. Και υπήρχε ένα πέταλο. Όταν λέει πέταλο, δεν εννοεί τα πέταλα του αλόγου, αλλά το πέταλο του άνθους. Γι' αυτό και στο αρχαίο, στο εβραϊκό κείμενο λέει εκεί άνθος. Που έλεγε αγιασμός εις το Κύριο. Αμήν, αγιασμός εις το Κύριο. Δεν ξέρω αδελφοί, μέχρι εδώ θα με τα σύμβολα, αλλά για τελευταία σκέψη. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ζήσουμε αυτή τη μεγαλοπρέπεια να είσαι ιερέας του Θεού του υψίστου. Γιατί γι' αυτό μας κάλεσε. Ή θέλουμε να τσαλαβουτάμε σαν τα γουρνάκια στη λάσπη και να νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Όλος ο κόσμος τρέχει πίσω από τη σάρκα του αυτή τη στιγμή. Πίσω από τη σάρκα. Να ικανοποιήσει κάποια πράγματα από τη σάρκα του. Και σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Αξίζει. Μας έδωσε ο Κύριος, μας άνοιξε τα μάτια μας και θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το Άγιο κάλεσμα του Κυρίου στη ζωή μας και να πάρουμε αυτό το αξίωμα, το αξίωμα του ιερέου. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 14ο κεφάλαιο. Και ο Αβιά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ασά, ο γιος του. Στις ημέρες του, η γη ησύχασε 10 χρόνια. Και ο Ασά έκανε το καλό και το ευθύ μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Επειδή αφαίρεσε τα θυσιαστήρια των ξένων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατασύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε στον Ιούδα να εκζητούν τον Κύριο το Θεό το πατέρα τους και να εκτελούν τους νόμους και τις εντολές. Ακόμα αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα από όλες τις πόλεις του Ιούδα. Και το βασίλειο ησύχασε μπροστά του. Και οικοδόμησε οχυρές πόλεις στη γη του Ιούδα. Επειδή η γη είχε ησυχάσει και δεν υπήρχε σε αυτόν πόλεμος στα χρόνια εκείνα, για το λόγο ότι ο Κύριος του είχε δώσει ανάπαυση. Γι' αυτό είπε στον Ιούδα, «Ας οικοδομήσουμε αυτές τις πόλεις και ας κάνουμε γύρω τους τείχη και πύργους, πύλες και μοχλούς, εφόσον είμαστε κύριοι της γης, επειδή εξητήσαμε τον Κύριο το Θεό μας. Τον εξητήσαμε και μας έδωσε ολόγερα ανάπαυση». Και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Ο Ασά, μάλιστα, είχε στρατό από τον Ιούδα 300.000 που έφερναν επιμήκης ασπίδες και λόγχες. Και από τον Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότες. Όλοι αυτοί ήσαν ισχυροί με δύναμη. Και εναντίον τους βγήκε ο Αιθίωπας, ο Ζερά, με 1.000.000 στρατό και με 300 άμαξες. Και ήρθε μέχρι τη Μαρισά. Και ο Ασά βγήκε εναντίον του και παρατάχθηκαν σε μάχη στη φάραγγα Σεφαθά, κοντά στη Μαρισά. Και ο Ασά βόησε στον Κύριο το Θεό του και είπε, «Κύριε, δεν είναι σε σένα τίποτε να βοηθάς εκείνους που έχουν πολύ ή καμία δύναμη. Βοήθησέ μας, Κύριε Θεέ μας, επειδή έχουμε εμπιστευτεί σε σένα και ερχόμαστε στο όνομά σου ενάντια σε αυτό το πλήθος. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μας. Ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και ο Κύριος πάταξε τους Αιθίωπες μπροστά στον Ασά και μπροστά στον Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν. Και ο Ασά και ο λαός μαζί του τους καταδίωξαν μέχρι τα Γέραρα. Και έπεσαν από τους Αιθίωπες τόσοι πολλοί, ώστε δεν μπορούσαν πλέον να συνέλθουν, επειδή συντρίφτηκαν μπροστά στον Κύριο και μπροστά στο στρατό του. Και πήραν λάφυρα πολλά σε υπερβολικό βαθμό. Και πάταξαν τις πόλεις ολόγυρα από τα Γέραρα, επειδή ο φόβος του Κυρίου έπεσε επάνω τους. Και λαφυραγώγησαν όλες τις πόλεις, επειδή μέσα σε αυτές υπήρχαν πολλά λάφυρα. Ακόμα πάταξαν και τις επαύλεις των πυμνίων και πήραν πολλά πρόβατα και καμήλες και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Η Εζεκιήλ, 33ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, μίλησε στους γιους του λαού σου και πες τους, όταν θα φέρω ρομφαία επάνω σε κάποια γη και ο λαός πάρει κάποιον άνθρωπο από ανάμεσά του και τον βάλουν ως φύλακα στον εαυτό τους, και αυτός βλέποντας τη ρομφαία που έρχεται πάνω στη γη σαλπίσει με σάλπιγγα και σημάνει στο λαό, τότε όποιος ακούσει τη φωνή της σάλπιγγας και δεν φυλαχθεί, αν η ρομφαία καθώς έρθει τον αρπάξει, το αίμα του θα είναι πάνω στο κεφάλι του. Άκουσε τη φωνή της σάλπιγγας και δεν φυλάχθηκε. Το αίμα του θα είναι πάνω του. Όποιος όμως φυλαχθεί θα διασώσει τη ζωή του. Αλλά αν ο φύλακας, βλέποντας τη ρομφαία να έρχεται, δεν σαλπίσει με τη σάλπιγγα και ο λαός δεν φυλαχθεί, και όταν έρθει η ρομφαία αρπάξει κάποιον από αυτούς, αυτός μεν αρπάχθηκε εξαιτίας της ανομίας του, όμως το αίμα του θα το ζητήσω από το χέρι του φύλακα. Και εσύ, γε ανθρώπου, εγώ σε έβαλα φύλακα επάνω στον οίκο Ισραήλ. Άκουσε, λοιπόν, ένα λόγο από το στόμα μου και νουθέτησέ τους από μένα. όταν λέω στον άνομο «Άνομε, θα θανατωθείς οπωσδήποτε» και εσύ δεν μιλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από το δρόμο του, εκείνος μεν ο άνομος θα πεθάνει στην ανομία του, όμως από το χέρι σου θα ζητήσω το αίμα του. Αλλά αν εσύ αποτρέπεις τον άνομο από το δρόμο του για να επιστρέψει από αυτόν και δεν επιστρέψει από το δρόμο του, εκείνος μεν θα πεθάνει μέσα στην ανομία του, εσύ όμως ελευθέρωσες την ψυχή σου. Γι' αυτό εσύ, γε ανθρώπου, πες στον οίκο Ισραήλ. Έτσι μιλήσατε εσείς, λέγοντας, «Εάν οι παραβάσεις μας και οι αμαρτίες μας είναι πάνω μας και εμείς ήμασταν χαμένοι για αυτές, πώς θα ζήσουμε?» Πες τους, «Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από το δρόμο του και να ζει. Επιστρέψτε, επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους. Γιατί να πεθάνετε, οίκος Ισραήλ?» Γι' αυτό εσύ, γε ανθρώπου, πες στους γιους του λαού σου. Η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θα τον ελευθερώσει κατά την ημέρα της παράβασής του. Και ο ασεβής δεν θα πέσει για την ασέβειά του κατά την ημέρα που θα επιστρέψει από την ασέβειά του. Και ο δίκαιος δεν θα μπορέσει να ζήσει για τη δικαιοσύνη του κατά την ημέρα που θα αμαρτήσει. Όταν πω στο δίκαιο ότι οπωσδήποτε θα ζήσει, και αυτός έχοντας θάρρος στη δικαιοσύνη του πράξει αδικία, ολόκληρη η δικαιοσύνη του δεν θα μνημονευτεί. Και στην αδικία που έπραξε θα πεθάνει μέσα σε αυτή. Και όταν λέω στον ασεβή «θα πεθάνεις οπωσδήποτε» και εκείνος, αφού επιστρέψει από την αμαρτία του, πράξει κρίση και δικαιοσύνη, ο ασεβής αποδώσει το ενέχειρο, επιστρέψει το διαρπαγμένο, περπατάει στα διατάγματα της ζωής, μη πράττοντας αδικία, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει. Όλες οι αμαρτίες του που αμάρτησε δεν θα μνημονευτούν σε αυτόν πλέον. Έκανε κρίση και δικαιοσύνη. Θα ζήσει οπωσδήποτε. Οι γη του λαού σου, όμως, λένε «Ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς». Αλλά ο δρόμος αυτών των ίδιων δεν είναι ευθύς. Όταν ο δίκαιος επιστρέψει από τη δικαιοσύνη του και πράξει αδικία, γι' αυτό μάλιστα θα πεθάνει. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από την ανομία του και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, αυτός για τούτο θα ζήσει. Εσείς όμως λέτε «Ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς». Οίκος Ισραήλ, θα σας κρίνω καθένα σύμφωνα με τους δρόμους του. Και στο 12ο χρόνο της εχμαλωσίας μας, το 10ο μήνα, την 5η ημέρα του μήνα, ήρθε σε μένα κάποιος διασωσμένος από την Ιερουσαλήμ λέγοντας «Η πόλη αλώθηκε». Και το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω μου πριν έρθει ο διασωσμένος και άνοιξε το στόμα μου μέχρι ότου ήρθε σε μένα το πρωί. Και αφού είχα ανοίξει το στόμα μου, δεν σιώπησα πλέον. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, αυτοί που κατοικούν εκείνες τις ερημώσεις στη γη του Ισραήλ μιλούν λέγοντας «Ένας ήταν ο Αβραάμ και κληρονόμησε τη γη. Εμείς όμως είμαστε πολλοί. Σε μας δόθηκε η γη για κληρονομιά. Γι' αυτό πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εσείς τρώτε κρέας μέσα σε αίμα και σηκώνετε τα μάτια σας στα είδωλά σας και χύνετε αίμα και θα κληρονομήσετε τη γη. Εσείς στηρίζεστε στη ρομφαία σας, εργάζεστε ευδελίγματα και μολύνετε ο καθένας τη γυναίκα του πλησίον του και θα κληρονομήσετε τη γη. Έτσι να πεις σε αυτούς. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ζω εγώ, αυτοί που είναι στις ερημώσεις, οπωσδήποτε θα πέσουν με μάχαιρα. Και αυτόν που είναι στο πρόσωπο της πεδιάδας θα τον παραδώσω στα θηρία για να τον καταφάνε. Και αυτοί που είναι στα φρούρια και στα σπήλαια θα πεθάνουν από θανατικό. Επειδή θα παραδώσω τη γη σε όλεθρο και ερήμωση και η έπαρση της δύναμής της θα καταβληθεί και τα βουνά του Ισραήλ θα ερημωθούν, ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν παραδώσω τη γη σε όλεθρο και ρήμωση, εξαιτίας όλων των βδελιγμάτων τους που έπραξαν. Και εσύ, γέ ανθρώπου, οι γη του λαού σου μιλούν εναντίον σου κοντά στα τείχη και στις θύρες των σπιτιών και μιλούν ο ένας τον άλλον, κάθε ένας στον αδελφό του, λέγοντας «Ελάτε λοιπόν και ακούστε ποιος είναι ο λόγος που βγαίνει από τον Κύριο». Και έρχονται σε σένα, καθώς συγκεντρώνεται ο λαός, και ο λαός μου κάθεται μπροστά σου και ακούνε τα λόγια σου, αλλά δεν τα πράττουν. Επειδή με το στόμα τους δείχνουν πολύ αγάπη, η καρδιά τους όμως πηγαίνει πίσω από την εσχροκέρδειά τους. Και δες, εσύ είσαι σε αυτούς σαν ερωτικό τραγούδι ανθρώπου με γλυκιά φωνή και ο οποίος παίζει καλά τα όργανα, επειδή ακούν τα λόγια σου, αλλά δεν τα πράττουν. Όμως, όταν αυτό έρθει, και πρόσεξε έρχεται, τότε θα γνωρίσουν ότι στάθηκε ανάμεσά τους προφήτης. Ιώβ 19ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε «Μέχρι πότε θα θλίβετε την ψυχή μου και θα με κατασυντρίβετε με λόγια? 10 φορές με ντροπιάσατε ήδη. Δεν τρέπεστε να σκληρύνεστε εναντίον μου? Κι αν πραγματικά έσφαλα, το σφάλμα μου μένει μέσα μου. Αν θέλετε όμως να μεγαλυνθείτε οπωσδήποτε εναντίον μου και να ρίχνετε εναντίον μου την τροπή μου, μάθετε τώρα ότι ο Θεός με κατέστρεψε και με περικύκλωσε με το δίχτυ του. Δέστε, φωνάζω αδικία, αλλά δεν εισακούομαι. Επικαλούμε, αλλά καμία κρίση. Έφραξε το δρόμο μου και δεν μπορώ να περάσω και έβαλε σκοτάδι στα μονοπάτια μου. Με ξέντησε από τη δόξα μου και το στεφάνι του κεφαλιού μου το αφαίρεσε. Με αφάνισε από παντού και χάνομαι και εξερίζωσε την ελπίδα μου σαν δέντρο. Και άναψε το θυμό του εναντίον μου και με θεωρεί σαν εχθρό του. Τα τάγματα του ήρθαν μαζί και ετοίμασαν τον δρόμο τους εναντίον μου και στρατοπέδευσαν γύρω από τη σκηνή μου. Απομάκρυνε από μένα τους αδελφούς μου και αλωτριώθηκαν ολοκληρωτικά οι γνώριμοι μου από μένα. Οι κοντινοί μου με άφησαν και οι γνωστοί μου με ξέχασαν. Αυτοί που κατοικούν στο σπίτι μου και οι υπηρέτριές μου με θεωρούν σαν ξένο. Έγινα ξένος στα μάτια τους. Καλώ τον υπηρέτη μου και δεν μου απαντάει. Τον νικέτευσα με το στόμα μου. Η πνοή μου έγινε ξένη στη γυναίκα μου και οι παρακλήσεις μου στα παιδιά της ίδιας κοιλιάς με μένα. Και αυτά τα παιδάκια με καταφρόνησαν. Σηκώθηκα και μίλησαν εναντίον μου. Όλοι οι άνδρες σύμβουλή μου με βδελήχθηκαν και εκείνοι που τους αγάπησα στράφηκαν εναντίον μου. Τα κόκαλά μου κόλλησαν στο δέρμα μου και στη σάρκα μου και διασώθηκα με το δέρμα των δοντιών μου. Ελεήστε με εσείς οι φίλοι μου, επειδή το χέρι του Θεού με πλήγωσε. Γιατί με κατατρέχετε όπως ο Θεός και δεν χορτάσατε από τις σάρκες μου? Ω, να γράφονταν τα λόγια μου, να τυπώνονταν σε βιβλίο, να χαράζονταν επάνω σε βράχο με σιδερένια και μολύβδινη γραφίδα για πάντα. Επειδή ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει και θα εγερθεί στους έσχατους καιρούς επάνω στη γη. Και αφού ύστερα από το δέρμα μου αυτό το σώμα θα φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θα δω τον Θεό, τον οποίο εγώ ίδιος θα δω, και θα αθωρήσουν τα μάτια μου και όχι άλλος. Τα νεφρά μου λιώνουν μέσα στον κόρφο μου. Αλλά εσείς έπρεπε να πείτε, γιατί τον κατατρέχουμε? Επειδή η ρίζα του πράγματος βρίσκεται μέσα μου. Φοβηθείτε τη ρομφαία, επειδή η ρομφαία είναι ο εκδικητής των ανομιών, για να γνωρίσετε ότι υπάρχει κρίση. Ιώβ 20ο κεφάλαιο. Και ο Σοφάρωνα μαθήτης απάντησε και είπε «Γι' αυτό με κινούν οι στοχασμοί μου στο να απαντήσω και γι' αυτό σπέβδω. άκουσα την τροπιαστική επίπληξη σε μένα και το πνεύμα της σύνεσής μου με κάνει να απαντήσω. Δεν το γνωρίζεις αυτό από παλιά, από τότε που ο άνθρωπος στέθηκε επάνω στη γη, ότι ο θρίαμβος των ασεβών είναι ολιγόχρονος και η χαρά του υποκριτή στιγμιαία. Και αν το μεγαλείο του ανέβει στους ουρανούς και το κεφάλι του φτάσει μέχρι τα σύννεφα, θα αφανιστεί για πάντα, όπως ο κόπρος του. Όσοι τον έβλεπαν θα λένε «Πού είναι εκείνος?» Θα πετάξει σαν όνειρο και δεν θα βρεθεί και θα εξαφανιστεί σαν όραση της νύχτας. Και το μάτι που τον έβλεπε δεν θα τον δει πλέον και ο τόπος του δεν θα τον γνωρίσει πλέον. Οι γη του θα ζητήσουν την εύνοια των φτωχών και τα χέρια του θα επιστρέψουν τα αγαθά τους. Τα κόκαλά του είναι γεμάτα από αμαρτήματα της νεότητάς του και θα κοιμηθούν μαζί του στο χώμα. Και η κακία είναι γλυκιά στο στόμα του. Την κρύβει κάτω από τη γλώσσα του. Αν και την περιθάλπει και δεν την αφήνει, αλλά την κρατάει στο μέσον του ουρανίσκου του. Η τροφή του όμως θα αλλοιωθεί στα εντόστια του. Θα γίνει μέσα του χολή οχιάς. Τα πλούτη όσα κατάπιε θα τα ξεράσει. Ο Θεός θα τα βγάλει από την κοιλιά του. Θα θυλάσει φαρμάκι οχιάς. Η γλώσσα μιας έχιδνας θα τον θανατώσει. Δεν θα δει τα ποτάμια, τα ριάκια, που ρέουν μέλι και βούτυρο. Εκείνο για το οποίο κοπίασε θα το αποδώσει και δεν θα το καταπιεί. Κατά την απόκτηση θα γίνει απόδοσή του και δεν θα χαρεί. Επειδή κατέθλιψε, εγκατέλειψε τους παίνητες. Άρπαξε σπίτι που δεν είχε κτίσει. Βέβαια, δεν θα γνωρίσει ανάπαυση στην κοιλιά του. Κανένα από τα επιθυμητά του πράγματα δεν θα διασώσει. Για τροφή δεν θα του μείνει τίποτε. Γι' αυτό δεν θα ελπίσει στα αγαθά του. Μέσα στην πλήρη αυθονία του θα έρθει επάνω του στενοχώρια. Όλη η δύναμη της ταλαιπωρίας θα πέσει επάνω του. Ενώ καταγίνεται να γεμίσει την κοιλιά του, ο Θεός θα στείλει επάνω του τον θυμό της οργής του και θα βρέξει εναντίον του καθώς θα τρώει. Ενώ το σιδερένιο όπλο φεύγει, το χάλκινο τόξο θα τον διαπεράσει. Το βέλος τραβιέται και διαπερνάει το σώμα και η ακμή που αστράφτει βγαίνει από τη χολή του. Τρόμοι είναι επάνω του. Ολόκληρο το σκοτάδι κρύβεται στα κρυφά του δωμάτια. Άσβεστη φωτιά θα τον κατατρώει. Όσοι αναπέμειναν στη σκηνή του θα δυστυχούν. Ο ουρανός θα αποκαλύψει την ανομία του και η γη θα σηκωθεί εναντίον του. Η περιουσία του σπιτιού του θα αφανιστεί. Θα διαρρεύσει την ημέρα της οργής εναντίον του. Αυτή είναι από το Θεό η μερίδα του ασεβή ανθρώπου και η κληρονομιά η διορισμένη γι' αυτόν από το Θεό. Ιώβ 21ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε «Ακούστε την ομιλία μου με προσοχή και αυτό ας είναι αντί για τις παρηγορίες σας. Υποφέρτε με να μιλήσω και αφού μιλήσω τότε με εμπέζετε. Μήπως εγώ σε άνθρωπο παραπονούμε? Γιατί λοιπόν να μην ταραχθεί το πνεύμα μου? Κοιτάξτε σε μένα και θαυμάστε και βάλτε το χέρι επάνω στο στόμα. Μόνο να θυμηθώ ταράζομαι και τρόμος κυριεύει τη σάρκα μου. Γιατί οι ασεβείς ζουν, γυράζουν, μάλιστα ακμάζουν σε πλούτη? Το σπέρμα τους στερεώνεται μπροστά τους μαζί τους και τα εγγόνια τους μπροστά στα μάτια τους. Τα σπίτια τους είναι ασφαλή από φόβο και ράβδος Θεού δεν είναι πάνω τους. Το βόδι τους συλλαμβάνει και δεν αποτυχαίνει. Η δάμαλή τους γεννάει και δεν αποβάλλει. Απολύουν τα παιδιά τους σαν πρόβατα και τα παιδιά τους σκυρτούν. Παίρνουν το τύμπανο και την κιθάρα και εφραίνονται στον ήχο του οργάνου. Περνούν τις μέρες τους με αγαθά και σε μια στιγμή κατεβαίνουν στον Άδη. Και στο Θεό λένε «Απομακρύνσου από μας, επειδή δεν θέλουμε να γνωρίσουμε τους δρόμους σου. Τι είναι ο παντοδύναμος για να το δουλεύουμε και τι ωφελούμαστε να τον επικαλούμαστε? Να, τα αγαθά τους δεν είναι στο χέρι τους. Μακριά από μένα η βουλή των ασεβών. Πόσες φορές σβήνεται το λιχνάρι των ασεβών και η καταστροφή τους έρχεται επάνω τους. Ο Θεός στην οργή Του διαμοιράζει σε αυτούς οδύνες. Είναι σαν άχυρο μπροστά στον άνεμο και σαν σκόνη που αρπάζει ο ανεμοστρόβιλος. Ο Θεός φυλάττει την ποινή της ανομίας τους για τους γιους τους. Ανταποδίδει σε αυτούς και θα το γνωρίσουν. Τα μάτια τους θα δουν την καταστροφή τους και θα πιούν από το θυμό του παντοδύναμου. Επειδή ποια ειδονή έχει ο ασεβής μαζί του στην οικογένειά του, αφού κοπεί στη μέση ο αριθμός των μηνών του? Θα διδάξει κάποιος τον Θεό γνώση? Και αυτός κρίνει τους υψηλά ιστάμενους. Ο μεν ένας πεθαίνει στο απόγειο της ευδαιμονίας του, ενώ είναι κατά πάντα ευτυχισμένος και ήσυχος. Και τα πλευρά του είναι γεμάτα από πάχος και τα κόκαλά του ποτίζονται από μεδούλια. Και ο άλλος πεθαίνει με πικρία ψυχής και ποτέ δεν έφαγε με εφροσύνη. Μαζί θα κοίτονται στο χώμα και σκουλίκια θα τους σκεπάσουν. Δέστε, γνωρίζω τους συλλογισμούς σας και τις πονηρίες που μηχανεύεστε εναντίον μου. Επειδή λέτε, πού είναι το σπίτι του άρχοντα και πού είναι η σκηνή της κατοίκησης των ασεβών? Δε ρωτήσατε αυτούς που διαβαίνουν το δρόμο και δεν καταλαβαίνετε τα σημάδια τους ότι ο ασεβής φυλάγεται για ημέρα φανισμού? Φέρνεται σε ημέρα οργής. Ποιος θα φανερώσει το δρόμο του μπροστά του και ποιος θα του ανταποδώσει ό,τι αυτός έπραξε? Και αυτός θα φερθεί στον τάφο και θα διαμένει στο μνήμα. Η βόλη της κοιλάδας θα είναι σε αυτόν γλυκής και κάθε άνθρωπος θα πάει πίσω του, καθώς αναρρύθμιτοι προπορεύονται από αυτόν. Πώς λοιπόν με παρηγορείτε μάταια, αφού στις απαντήσεις σας μένει το ψέμα? Ιώβ 22ο κεφάλαιο. Και ο Ελιφάς ο Θεμανίτης απάντησε και είπε, «Μπορεί ο άνθρωπος να ωφελήσει τον Θεό, επειδή ενώ είναι φρόνιμος, μπορεί να ωφελεί τον εαυτό του? Υπάρχει ευχαρίστηση στον παντοδύναμο αν είσαι δίκαιος, ή κέρδος αν κάνεις άμεμπτους τους δρόμους σου? Μήπως επειδή σε φοβάται θα σε ελέγξει και θα έρθει σε κρίση μαζί σου? Δεν είναι μεγάλη η κακία σου και άπειρες οι ανομίες σου? Επειδή πήρες από τον αδελφό σου ενέχειρο χωρίς αιτία και εστέρισες τους γυμνούς από το ένδυμά τους. Δεν πότισες νερό εκείνο που διψούσε και αρνήθηκες ψωμί σε αυτόν που πεινούσε. Και ο ισχυρός άνθρωπος απολάμβανε τη γη και ο περίβλεπτος κατοικούσε σε αυτή. Χείρες τις απέβαλες χωρίς βοήθεια και οι βραχίονες των ορφανών συντρίφτηκαν από σένα. Γι' αυτό σε περικύκλωσαν παγίδες και σε ταράζει ευνίδιος φόβος και σκοτάδι ώστε δεν βλέπεις και σε σκεπάζει πλημμύρα από νερά. Ο Θεός δεν είναι στους υψηλούς τόπους του ουρανού και κοίταξε το ύψος των αστεριών πόσο ψηλά είναι? Και εσύ λες, τι γνωρίζει ο Θεός? Μπορεί να κρίνει μέσα από το πυκνό σκοτάδι? Σύννεφα τον κρύβουν και δεν βλέπει και διαπορεύεται τον γύρο του ουρανού. Μήπως θα φυλάξεις τον παντοτινό δρόμο που πάτησαν οι άνομοι? Αυτοί που αρπάκτηκαν πρώτης ώρας και το θεμέλιό τους το καταπώντησε χήμαρος. Αυτοί που είπαν στο Θεό, απομακρύνσου από μας, και ο παντοδύναμος τι θα κάνει σε αυτούς? Αλλά αυτός γέμισε τα σπίτια τους με αγαθά. Όμως, μακριά από μένα η βουλή των ασεβών. Οι δίκαιοι βλέπουν και αγάλλονται και οι αθώοι τους περιπέζουν. Η μεν περιουσία μας δεν αφανίστηκε, το υπόλοιπο τους όμως το κατατρώει η φωτιά. Γίνε λοιπόν οικείος μαζί του και να είσαι σε ειρήνη. Έτσι θα έρθει σε σένα καλό. Δέξου λοιπόν τον νόμο από το στόμα του και βάλε τα λόγια του στην καρδιά σου. Αν επιστρέψεις στον Παντοδύναμο θα ανοικοδομηθείς, αφού θα έχεις διώξει την ανομία μακριά από τις σκηνές σου. Και θα επισορεύσεις το χρυσάφι σαν χώμα και το χρυσάφι του Οφύρ σαν τις πέτρες των χυμάρων. Και ο Παντοδύναμος θα είναι ο υπερασπιστής σου και θα έχεις πληθώρα από ασήμι. Επειδή τότε θα εφερένεσαι στον Παντοδύναμο και θα υψώσεις το πρόσωπό σου στο Θεό. Θα δεηθείς Αυτόν και θα σε εισακούσει και θα αποδώσεις τις ευχές σου. Και ό,τι αποφασίσεις θα κατορθώνεται από σένα και το φως θα φέγγει επάνω στους δρόμους σου. Όταν κάποιος ταπεινωθεί, τότε θα πεις «υπάρχει ύψωση», επειδή θα σώσει εκείνον που έχει κατεβασμένα τα μάτια. Θα σώσει και τον μη αθώο. Ναι, με την καθαρότητα των χεριών του θα σωθεί. Ιώβ 23 κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε «Και τη σημερινή ημέρα είναι πικρό το παράπονό μου. Η πληγή μου είναι βαρύτερη από το στεναγμό μου. Ήθε να ήξερα πού να τον βρω. Θα πήγαινα μέχρι το θρόνο του. Θα εξέθετα μπροστά του κρίση και θα γέμιζα το στόμα μου με αποδείξεις. Θα γνώριζα τα λόγια που θα μου αποκρινόταν και θα καταλάβαινα τι θα μου έλεγε. Μήπως θα διαμάχεται μαζί μου με πλήθος δύναμης? Όχι, αλλά θα έβαζε σε μένα την προσοχή του». Τότε ο δίκαιος μπορούσε να συζητήσει μαζί του και θα ελευθερωνόμουν από τον κριτή μου για πάντα. Δέστε, πηγαίνω μπροστά, αλλά δεν είναι. Και πίσω, αλλά δεν τον βλέπω. Στα αριστερά, όταν εργάζεται, αλλά δεν μπορώ να τον δω. Κρύβεται στα δεξιά και δεν τον βλέπω. Γνωρίζει όμως τον δρόμο μου. Με δοκίμασε. Θα βγω σαν χρυσάφι. Το πόδι μου ενέμεινε στα βήματά του. Φύλαξα το δρόμο του και δεν ξέκλεινα. Την εντολή των χειλαίων του και δεν οπισθοδρόμησα. Διατήρησα τα λόγια του στόματός του περισσότερο παρά την αναγκαία τροφή μου. Επειδή αυτός είναι με μια βουλή και ποιος μπορεί να τον αποτρέψει και ό,τι επιθυμεί η ψυχή του το κάνει. Δεδομένου ότι εκτελεί αυτό που ορίστηκε σε μένα και πολλά τέτοια υπάρχουν μαζί του. Γι' αυτό καταπλήσωμαι μπροστά στο πρόσωπό του. Συλλογίζομαι και φρύτω μπροστά του. Επειδή ο Θεός μαλάκωσε την καρδιά μου και ο Παντοδύναμος με κατέπληξε, για το λόγο ότι δεν αποκόπηκαν μπροστά στο σκοτάδι και δεν έκρυψε το πυκνό σκοτάδι από το πρόσωπό μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, αδερφοί μου αγαπημένοι. Ήταν ωραίος ο ύμνος που ψάλαμε, αδερφοί μου, μέτρες. Ότι ο Κύριος θα έρθει ώρα που θα κατέλθει με το στόμα του να βγαίνει η πύρινη μάχαιρα. Το θα γίνει στο τέλος, εκεί που είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα.

τα γεγονότα από τη γη, μετά γίνονται άλλα, μετά πας πίσω στον ουρανό και βλέπεις τα γεγονότα τα ίδια τα προηγούμενα από τον ουρανό. Και γι' αυτό οι πολλοί συγχύζονται και δεν ξέρουν πώς να το εξηγήσουν, γιατί δεν είναι χρονικά στη σειρά όλα όπως θα ήταν αν κάποιος έγραφε στην ιστορία. Από το τέταρτο κεφάλαιο γράφει «Ανέβα εδώ και θα σου δείξω αυτά που πρέπει να γίνουν μετά από αυτά». Και το άνοιγμα των έξι σφραγίδων το βλέπουμε από την ίδια θέση που το βλέπει και ο Ιωάννης, από τον θρόνο του Θεού. Και όπως θα δούμε, ανοίγουν οι σφραγίδες, φανερώνουν γεγονότα που πρέπει να λάβουν χώρα για τον ερχομό και την εδραίωση του θρόνου του Θεού. Τώρα θα γίνουν τραγικά, συνταρακτικά γεγονότα, αλλά αδερφοί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά όλα που πρόκειται να γίνουν είναι αποδείξεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Και το λέω αυτό γιατί ό,τι είναι να έρθει στην οικουμένη, κακά γεγονότα, είναι δίκαιη κρίση. Για τον άνθρωπο που αρνήθηκε τελείως το φως που ο Κύριος πρόσφερε σε όλους τους αιώνες πριν την ημέρα της ανταπόδοσης και της τιμωρίας. Πώς ήταν, για παράδειγμα, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ζούσαν, αμάρταναν, η κραυγή, λέει, της αμαρτίας ανέβηκε στο Θεό ξανά, μέχρι που, λέει, δεν πάει άλλο και έρχεται η καταστροφή. Και θα πει κάποιος, μα δεν είναι κρίμα τώρα ο κόσμος αυτή. Δεν πήγαινε άλλο. Γι' αυτό λέω να μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, πρέπει να βασιλεύσει και να δοξαστεί ανάμεσα σε όλους αυτούς που τον αγαπούν. Και συμβαίνουν αυτά γιατί ο Κύριος θα δείξει πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό, φυσικά με την ελεύθερη βούληση του, δηλαδή διαλέγουν το κακό, και πού ο Σατανάς και τα δαιμόνια του οδηγούν και θέλουν να οδηγήσουν τον καθένα που τον ακολουθεί. Και τα εδάφια που θα διαβάσουμε εδώ από το έκτο κεφάλαιο, από την αρχή ως το 8, δείχνουν 4 καβαλάριδες, σκεφτείτε 4 άλογα με 4 καβαλάριδες στη σειρά, και το τι κάνουν καθώς έρχονται στο πρόσωπο της γης. Και θα δούμε τι αντιπροσωπεύει ο καθένας από αυτούς. Λέει στο 1, «Και είδα, όταν άνοιξε το αρνείο μία από τις 7 σφραγίδες, τότε άκουσα ένα από τα 4 ζωντανά όντα να λέει σαν φωνή βροντής, «Έλα!» Και είδα και ειδού ύπος λευκός. Και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει τόξο. Και του δόθηκε στέφανος και εξήλθε νικώντας και για να νικήσει. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα τη δεύτερη, άκουσα το δεύτερο ζωντανό όν να λέει «Έλα!» Και εξήλθε άλλος ύπος, φλογοκόκκινος, και σε αυτόν που κάθεται πάνω του, του δόθηκε να πάρει την ειρήνη από τη γη για να αλληλοσφαχτούν. Και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τρίτη, άκουσα το τρίτο ζώο να λέει «Έλα!» Και είδα και ειδού ύπος μαύρος, και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει ζυγαριά στο χέρι του. Και άκουσα σαν μια φωνή στο μέσο των 4 ζωντανών όντων να λέει «Ένα χήνικα σιτάρι για ένα δινάριο, 3 χήνικες κριθάρι για ένα δινάριο, αλλά το λάδι και το κρασί μην τα βλάψεις». Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τέταρτη, άκουσα τη φωνή του τέταρτου ζωντανού όντος να λέει «Έλα!» Και είδα και ειδού ύπος χλωμός, και αυτός που κάθεται πάνω του έχει το όνομα «Ο Θάνατος». Και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο 1/4 της γης για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης. Πάμε στην αρχή. Λέει και είδον ότι ίνιξε το αρνείον μία εκ των 7 σφραγίδων. Το αρνείο ανοίγει την πρώτη σφραγίδα. Φαίνεται στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι ήταν ο μόνος άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες, αν θυμάστε πώς ήτανε. Δεν μπορούμε να δούμε όλα γιατί είναι πολλά. Το βιβλίο αντιπροσωπεύει την αιώνια κληρονομιά μας ή τη Διαθήκη του Θεού με μας. Σχετικά με τη θέση μας, δηλαδή ως αιώνιους βασιλείς, που λέει ότι θα βασιλεύσουμε με τον Χριστό στη Βασιλεία του Θεού. Και ξέρουμε ακόμη ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο λυτρωτής

0: που ο Θεός τον ανύψωσε για να εξαγοράσει αυτήν την κληρονομιά που έδωσε στον άνθρωπο, ο οποίος γεννήθηκε εκ μέρους Αγίου και της Παρθένου Μαρίας, ως ο έσχατος Αδάμ, ο δεύτερος Αδάμ. Και λέει, «Ήκουσα ενός εκ των τεσσάρων ζώων, λέγοντος ως φωνή βροντής, έρχου». Είναι σαν να λέμε ότι άκουσε ένα από τα τέσσερα ζώα με ήχο, λέει, σαν φωνή βροντής, δηλαδή δεν είναι καθαρό, έτσι, είναι ένα μεγάλο βουητό, πολύ δυνατό. Και η έννοια του έρχου είναι πήγαινε, έξελθε. Επειδή οι τέσσερις ύπη πηγαίνουν στη γη με εντολή του Θεού. Έτσι, όταν ένα από τα ζώα λέει πήγαινε, τότε ο Ιωάννης, που βλέπουμε στο δεύτερο εδάφιο, βλέπει τον λευκό ύπο. Και αυτό επαναλαμβάνεται στις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Έρχου, έρχου, έρχου κλπ. Το αρνείο είχε ανοίξει κάθε μία από αυτές τις σφραγίδες, αλλά ένα από τα τέσσερα ζώα έλεγε πήγαινε. Τον το έρχου δηλαδή. Και αυτό δείχνει ότι ο Θεός, αδελφοί, θα επιτρέψει σε εμάς, στην ύφη, στους Αγίους Του, που θα υπερνικήσουν τα πάντα, να λάβουν μέρος στην εξουσία, σε αυτήν την κρίση που θα εκχυθεί πάνω στο πρόσωπο της γης. Δηλαδή, με κάποια έννοια, παίρνουμε μαζί με τον Θεό μέρος στην εξουσία Του. Όπως λέει στην 1η Κορινθίους 6, στο 2, που είναι η αρχή της εκπλήρωσης δηλαδή, «Δεν ξέρετε ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο?» Μιλάει για τους πιστούς. Κυβερνώντας μαζί με τον Κύριον Ιησού, οι Άγιοι θα λάβουν μέρος σε αυτήν την κρίση και λέει θα ποιμάνουν τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Και αυτή η κρίση περιλαμβάνει την κρίση κατά των δαιμονίων και γενικά των αγγέλων του σκότους, των δυνάμεων αυτών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από αυτά τα εδάφια ότι ο Θεός επιτρέπει στους Αγίους Του να συμμετάσχουν σε αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλη η εξουσία και η δύναμη ανήκει στο Θεό. Δεν είναι σε εμάς, απλά μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε μαζί Του. Και λέει στο 2, έτσι, Αποκάλυψη 6:2, «Και είδα και ειδού ύπος λευκός, και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει τόξο, και του δόθηκε στέφανος και εξήλθε νικώντας και για να νικήσει». Πολλοί συγχύζονται ποιος κάθεται πάνω στο άσπρο άλογο, γιατί το λευκό συμβολίζει τη δικαιοσύνη. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για ψεύτο δικαιοσύνη, γιατί έχουμε να κάνουμε με κάποιον που είναι αντί του Χριστού. Το έχουμε ξαναπεί ότι αντίχριστος είναι ενάντια στον Κύριον Ιησού, αλλά παράλληλα είναι και στη θέση του Χριστού, αντί του Χριστού. Λέει, εγώ είμαι ο Χριστός. Εγώ θα έρθω να φέρω ειρήνη, εγώ έρχομαι στο λευκό ύπο. Και ο καθήμενος πάνω σε αυτόν τον άλογο εμφανίζεται ως δίκαιος για να ξεγελάσει. Τώρα, ύπος. Ψαλμός 20 στο 7. Μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν πολλά για τα άλογα που ήταν σαν, πώς είναι σύρματα, άρματα μάχης. Έτσι ήταν τότε, το να έχεις άλογο, να ανεβαίνεις πάνω σε άλογο ή σε άμαξες και να τρέχουν τα άλογα μπροστά, ήσουν πολύ δυνατός σε σχέση με τους άλλους που τρέχαμε τα πόδια. Οι μεν, λέει, ελπίζουν σε άμαξες ή δε σε άλογα. Εμείς όμως θα καυχόμαστε στο όνομα του Κύριου του Θεού μας. Και ένα άλλο στον Ιώβ 39:19, που είναι μια όμορφη περιγραφή του πολεμικού αλόγου, ρωτάει ο Κύριος, «Εσύ έδωσες δύναμη στο άλογο? Έντισες τον τράχυλό του με βροντί? Εσύ το κάνεις να πηδάει σαν ακρίδα? Η αλαζονία των ρουθουνιών του είναι τρομερή. Σκάβει μέσα στην κοιλάδα και αγάλεται στη δύναμή του. Βγαίνει σε συνάντηση των όπλων. Καταγελάει το φόβο και δεν τρομάζει. Ούτε στρέφει από πρόσωπο ρομφαίας. Η φαρέτρα κροταλίζει εναντίον του. Η αστραφτερή λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει τη γη με αγριότητα και μανία. Και δεν πιστεύει ότι χει σάλπιγγα. Και μόλις ακούσει τη φωνή της σάλπιγγας λέει «Α, α» και μυρίζεται από μακριά τη μάχη, την κραυγή των στρατηγών και τον αλλαλαγμό». Βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω στο λευκό ύπο κάθεται κάποιος που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ο Αντίχριστος. Δανιήλ 11:21 στην Παλαιά Διαθήκη, μιλώντας για τον Αντίχριστο, γράφει «Και αντί αυτού θα σηκωθεί κάποιος εξουθενωμένος, στον οποίο δεν θα δώσουν βασιλική τιμή, αλλά θα έρθει ειρηνικά και θα κυριεύσει το βασίλειο με κολακίες. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος να εξουσιάσει στην Οικουμένη, δεν είναι χαζός να έρθει σαν ένας δαίμονας μαύρος με κέρατα, δεν θα το δεχτούν. Αλλά θα εμφανιστεί σαν δίκαιος βασιλιάς, γι' αυτόν είπαμε αντί του Χριστού, γεμάτος ειρήνη και κολακία, έτσι που θα σαγηνεύσει τον κόσμο για να το στείλει τελικά στον όλεθρο και στην καταστροφή. Ο Ιησούς Χριστός είναι το αρνείο που έλαβε το βιβλίο της κληρονομίας μας και άνοιξε τις σφραγίδες. Συνεπώς, αυτός που κάθεται στο λευκό ύπο δεν είναι ταυτόχρονα και αυτός που ανοίγει μια από αυτές τις σφραγίδες. Κάποιος άλλος εξέρχεται τη στιγμή που το αρνείο ανοίγει την πρώτη σφραγίδα. Και από το κείμενο αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για κάποιον που θα σηκώσει την ειρήνη από τη γη, θα φέρει καταστροφή. Ο Χριστός δεν μπορεί να είναι αυτός που θα κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, μεν ο Ιησούς είπε «Δεν ήρθω να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα», έτσι στην Καινή Διαθήκη, αλλά με αυτό δεν εννοούσε ότι θα έφερνε πόλεμο, αλλά ότι θα υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα στους πιστούς λόγω της μαρτυρίας των χριστιανών και ότι θα καταδιώκονταν εξαιτίας της πίστης τους. Που λέει ότι σε ένα σπίτι λέει, θα χωριστούν οι οικιακοί μεταξύ τους, οι νύφοι ενάντια στην περθερά, η περθερά στην νύφη κλπ. Λέει ότι για το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι θα χρειαστεί να χωριστούν. Θα έφερνε δηλαδή μάχαιρα διαχωρισμού, αλλά όχι πόλεμων, καταστροφή και θάνατο. Στο κατά Ιωάννη 14:27 ο ίδιος είπε «Ειρήνη αφήνω σε εσάς, την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Εγώ δεν σας δίνω ειρήνη καθώς ο κόσμος δίνει. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει». Και γνωρίζουμε ότι είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Όμως η βασιλεία του Αντίχριστου γνωρίζουμε ότι θα φέρει πόλεμο, πείνα, θάνατο, κόλαση. Και αυτά ακριβώς τα στοιχεία θα δούμε στις επόμενες σφραγίδες. Γιατί ο θάνατος και η κόλαση αποτελούν μέρος της τέταρτης σφραγίδας. Ο Χριστός όμως ξέρουμε ότι φέρνει ειρήνη, φέρνει ζωή, αυθονία, χαρά, ανάπαυση. Επομένως δεν είναι ο Κύριος Ιησούς που κάθεται πάνω στο λευκό νύπο και προκαλεί καταστροφή και ερήμωση. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο καθήμενος στο λευκό νύπο είναι ο Αντίχριστος είναι ότι οι τέσσερις υπή αναφέρονται αντίστοιχα στις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Όμως η δεύτερη έλευση του Ιησού, όπως είπα στην αρχή, δεν συμβαίνει παρά μόνο στο τέλος όταν σαλπίσει ο άγγελος την έβδομη σάλπιγγα, της έβδομης σφραγίδας. Να κάνω μια παρένθεση, αδελφοί. Μην ξεχνάμε ότι χρονολογικά η αρπαγή έχει προηγηθεί, έχει λάβει ήδη χώρα. Ο ερχομός του Χριστού για να πάρει τους δικούς του θα έχει ήδη γίνει κατά την ώρα που ανοίγονται οι σφραγίδες. Η δεύτερη έλευση του Κυρίου θα γίνει στο τέλος της εφταετίας, εκεί που θα είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα. Συνεπώς, δεν είναι ο Χριστός αυτός που εξέρχεται για να νικήσει και που κάθεται στο λευκό ύπο. Αποκάλυψη 19:11. Να δούμε πώς περιγράφεται ο Κύριος κατά τη δεύτερη έλευση του. Δεν αναφερόμαστε στην αρπαγή, αυτή δεν είναι έλευση, γιατί δεν θα το δει κανείς. Θα τη λέει ενεφέλες και θα αρπαχθούν όλοι όσοι είναι δικοί του, αλλά δεν θα το δει κανείς. Ενώ εδώ είναι η δεύτερη έλευση. Λέει στο 11 «Και είδα τον ουρανό ανοιγμένο και ειδού ύπος λευκός και αυτός που κάθεται πάνω του καλείται πιστός και αληθινός και με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμά. Και η οφθαλμή του είναι σαν πύρινη φλόγα και πάνω στο κεφάλι του διαδήματα πολλά, έχοντας όνομα γραμμένο που κανείς δεν ξέρει παρά μόνο αυτός. Και είναι εντυμένος με ρούχο βαμμένο σε αίμα και έχει καλεστεί το όνομά του «Ο Λόγος του Θεού». Και τα στρατεύματα που είναι στον ουρανό τον ακολουθούσαν πάνω σε ύπους λευκούς, ντυμένοι με εκλεκτό λινό, λευκό, καθαρό. Και από το στόμα του εκπορεύεται ρομφαία κοφτερή για να πατάξει με αυτή τα έθνη. Και αυτός θα τους ποιμάνει με ράβδο σιδερένια. Και αυτός πατά το πατητήρι του θυμωμένου κρασιού της οργής του Θεού του Παντοκράτορα. Και έχει πάνω στο ρούχο του και πάνω στο μυρό του ένα όνομα γραμμένο «Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων». Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αναφέρεται στον Κύριο Ιησού. Λέει πάλι για λευκό ύπο, αλλά προσδιορίζει ότι ο καθήμενος επ' αυτών καλείται πιστός και αληθινός. Αλλά στο έκτο κεφάλαιο που είδαμε πριν, η περιγραφή είναι ασαφής. Απλώς μας λέει ο Άννης ότι είδε ένα λευκό νύπο πάνω στον οποίο καθόταν κάποιος που του δόθηκε στέφανος, είχε τόξο στο χέρι και εξήρθε, λέει, νικών και ή να νικήσει. Γιατί του είχε δοθεί να νικήσει. Γιατί θα μου πείτε, μα γιατί είπαμε ότι ο Θεός λέει τέρμα. Παίρνει τους δικούς του και αφήνει τον εχθρό να νικήσει. Και μάλιστα θα είναι τόση καταστροφή που λέει αν δεν συνέτοιμνε ο Κύριος τις μέρες, δηλαδή αν το σκεφτεί κανείς τώρα 7 χρόνια, δεν είναι και τεράστια περίοδος, πόσοι πόλεμοι γίνονταν για δεκάδες χρόνια. Και λέει αν δεν συνέτοιμνε τις μέρες, δεν θα έμεινε κανένας. Ένας άλλος λόγος ότι είναι ο Αντίχριστος στο Λευκό Νύπο που είδαμε στο έκτον κεφάλαιο και εξαπατά τα έθνη, είναι γιατί κρατάει τόξο στο χέρι του. Ο Κύριος έχει τη ρομφαία. Το τόξο είναι διαφορετικό όπλο. Όταν κάποιος έρχεται με τη ρομφαία, με τη σπάθα εναντίον σου, το βλέπεις, το γνωρίζεις. Αλλά το τόξο είναι αθόρυβο όπλο, είναι ύπουλο. Δηλαδή σκεφτείτε στο δάσος κάποιος βλέπει ένα ελάφι πίσω από τα δέντρα μακριά, εντώνει, ρίχνει το βέλος, δεν ακούγεται ούτε μπαμ ούτε τίποτα, δεν φανερώνεται η θέση του. Μπορεί να χτυπήσει σε μεγάλη απόσταση ή πουλά χωρίς θόρυβο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο Αντίχριστος θα νικήσει τα έθνη με απάτη και δόλο. Επίσης, όπως είπα, παρατηρούμε ότι θα δοθεί στον Αντίχριστο στέφανος νικητή. Του δόθηκε για να έχει βέβαιη νίκη. Και δυστυχώς αυτό θα γίνει, θα νικήσει. Και όλους τους Άγιους της λήψης, όσοι δεν έχουν την πίστη να αρπαχθούν, και ήταν χλιαροί, ανέμελοι κλπ, λέει όλοι αυτοί θα τους νικήσει, δηλαδή θα θανατωθούν. Θα σωθούν μεν στο τέλος, αλλά θα πληρώσουν με τη ζωή τους. Όμως ο Ιησούς στη δεύτερη έλευσή του έρχεται με πολλά διαδήματα. Το διάδημα είναι σαν κορδέλες που βάζαν οι βασιλιάδες, εκτός από την κορώνα. Όχι μόνο ένα, επειδή είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος τον Κύριο. Ένα άλλο ερώτημα που γεννιέται εδώ είναι γιατί ο Αντίχριστος έρχεται στη γη και δίνεται σε αυτόν δύναμη και εξουσία αυτόν το σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί περιγράφονται γεγονότα που πρέπει να γίνουν και γρήγορα μάλιστα για να εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι μετά την 7ετία, μετά τα τρομερά αυτά γεγονότα, μπαίνουμε στη χιλετή Βασιλεία. Που εκεί τώρα θα αλλάξει όλη η γη, ακόμα και το περιβάλλον. Αυτό που έλεγε ο Κύριος, Πατέρ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου όπως τον ουρανό της και στη γη, εκεί θα γίνει πραγματικά. Θα βασιλεύσει ο Κύριος πάνω στη γη. Και τώρα είναι ο Θεός ο Κυρίαρχος, παρόλο που ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, αλλά όλες αυτές οι πνευματικές δυνάμεις δεν αφήνουν. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι αδικίες και οι καταστροφές, οι σεισμοί, οι πόλεμοι, οι αιματοχυσίες, οι βιασμοί, όλα ό,τι κακό γίνονται, δολοφονίες, αθώοι άνθρωποι, παιδιά που πεθαίνουν από ασθένειες, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Εκεί αυτό τώρα θα φρενάρει. Θα μου πείτε, δεν θα υπάρχουν ασθένειες καθόλου. Πιστεύουμε ότι αφού θα είναι ευλογία του Θεού και να έρχονται, θα είναι η ιατρική επιστήμη σε τέτοιο βαθμό και η τεχνολογία και η ευλογία γενικά από το Θεό, δηλαδή οι άνθρωποι θα έχουν καθαρό μυαλό, σοφό, θα είναι μια ευλογία όλη η γη. Πραγματικά. Και βλέπουμε ότι η βασιλεία του Αντίχριστου πρόκειται να παρέλθει επειδή δεν είναι ανθρώπινη, ούτε ως προς το πνεύμα, ούτε ως προς τις αποφάσεις της. Θα παρέλθει και από την πλευρά του Θεού, επειδή θα κρίνει τον άνθρωπο και τις αμαρτίες του. Γι' αυτό είναι ένα κακό γεγονός, μια σειρά γεγονότων που θα γίνουν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Σατανάς θα κάνει το παν για να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Αδερφοί, είναι αναπόφευκτο ότι η ανθρωπότητα που επαναστάτησε ενάντια στο Θεό και τη Βασιλεία Του θα ενωθεί τελικά κάτω από ένα ασεβή, ένα διαστραμμένο αρχηγό. Επειδή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική η ανταρσία εκτός αν ενωθούν όλοι μαζί κάτω από ένα ηγέτη. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, ότι για να μπορεί ένας ηγέτης να ελέγξει όλο τον κόσμο, χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε όλους από έναν κέντρο εξουσίας. Αυτό ήταν αδύνατο πριν 50 χρόνια και 100. Πώς θα βρεις το βοσκό που είναι στο χωραφάκι του στην Κίνα βαθιά μέσα, αφού δεν είχε επικοινωνία. Πώς θα τον ελέγξεις, πώς θα το δεις, πώς θα το διατάξεις. Σιγά σιγά σιγά βλέπουμε όλα ότι γίνονται και με το διαδίκτυο αλλά και με τους νόμους, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πούμε αστυνομίες. Σε αστυνομίες όλων των χωρών λέει να κάνουμε την Europol, την Ευρωπαϊκή Αστυνομία. Να κάνουμε την Interpol όλοι μαζί. Και κάθε αστυνομία, κάθε κράτος να δίνει λόγο σε αυτή. Και αν η Interpol, για παράδειγμα, της Γερμανίας πει θέλω τον τάδε καταζητούμενο που είναι στην Κίνα, θα πει της αστυνομίας της Κίνας στείλε μου τον και αυτή θα το βρει και θα το στείλει. Και το ανάποδο. Συνεργαζόμαστε μαζί για τους κακούς, αλλά μέσα στους κακούς θα ελέγξουμε και όλο το άλλο σύστημα. Αυτό είναι η αστυνόμευση. Υπάρχει ο παγκόσμιος στρατός όμως πάλι. Και πάλι πρέπει να είναι όλα. Πώς ένας ηγέτης θα διατάξει στρατεύματα να πάνε σε μια συγκεκριμένη χώρα, αφού αυτή η χώρα είναι ανεξάρτητη και με έθνος δικών της και άσχετη με τους άλλους. Έτσι σιγά σιγά, ας πούμε, η Ευρώπη έχει τον Ευρωπαϊκό Στρατό που είναι κατά τόπους μεν. Αλλά λένε, αν επιτεθεί κάποιος σε μα ή το ΝΑΤΟ ακόμα καλύτερα, αν επιτεθεί κάποια χώρα σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ θα βοηθήσουν τη χώρα εκείνη. Έτσι, όπως είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια, αν επιτεθεί κάποιος σε ένα μέλος μας, όλοι θα πάμε εναντίον σε αυτόν. Και έτσι είμαστε ασφαλείς. Για σκεφτείτε όλη η γη να έχει ένα παγκόσμιο στρατό, ένα παγκόσμιο νόμισμα, μια παγκόσμια οικονομία, όλα ένα. Και έτσι μπορεί να γίνει μια παγκόσμια βασιλεία, παρόλο που έχουμε μια τεράστια ανέκταση με πάρα πολύ κόσμο, με πολλές φυλές, με πολλές γλώσσες. Είναι καλά να έχουμε μια γλώσσα, όσον το δυνατό. Οι φυλές πρέπει να σπάσουν. Πατρίδα, σημαία, έθνος, παραδόσεις, συνήθειες. Πρέπει να έχουμε την πολυπολιτισμική κοινωνία ένα μαζί, μίξ, να γίνει ένα. Αν μπορούσαν όλες οι φυλές να ζουν σε πόλεις, ανακατεμένες, παντού, παντού, παντού. Και να έχουν κοινούς νόμους. Δεν θα ήταν ωραία? Θα ήταν ωραία για να μπορείς να ελέγξεις. Άρα δεν έχει σημασία αν είσαι Κινέζος ή Τούρκος ή Γερμανός. Σημασία έχει ότι είσαι πολίτης της γης. Τώρα, δεν εννοούμε ότι ο καθένας πάνω στη γη συνειδητά και με πλήρη επίγνωση θα λέει ότι βρίσκεται σε επανάσταση εναντίον του Θεού και ότι πρέπει να έχει έναν αρχηγό για να το βοηθήσει. Αλλά τι γίνεται, αδελφοί? Τι συμβαίνει στις μέρες μας και όσον πάει θα γίνεται χειρότερο? Ο μέσος άνθρωπος μέσα στην καρδιά του βρίσκεται σε εξέγερση εναντίον του Θεού. Φεύγει αυτόν το θεοφοβούμενο, ο Κύριος, ο Θεός. Μιλές για το Θεό. Έβρισες, δεν πρέπει. Όλοι είναι, γιατί ο Θεός δεν κάνει τα δουλειά, δεν υπάρχει Θεός. Και αν υπήρχε Θεός, γιατί πεθαίνουν τα παιδάκια στη Γάζα? Και το ένα και τη συνέχεια είναι μια αντίδραση για αυτόν το Θεό, που είτε δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει δεν ενδιαφέρεται ή δεν τον νοιάζει για τα κακά που γίνονται. Δεν υπάρχει διάβολος, πάντα είναι ο Θεός. Και θα είναι φυσικό γι' αυτό μέσα σε αυτήν την κατάσταση να βρει ο κάθε πολίτης τον εαυτό του ενωμένον και κάτω από έναν ο οποίος θα είναι ο κατεξοχήν επαναστάτης εναντίον του Θεού. Αυτός είναι ο Σατανάς στο πρόσωπο του Αντίχριστου. Βλέπετε, μέχρι και εδώ μιμείτε. Πώς είναι ο Θεός, ο αόρατος, και έχει τον Χριστό που το βλέπουμε, τον έσχατον Αδάμ, και ο διάβολος που είναι αόρατος, έτσι είναι πνεύμα, θα έχει έναν άνθρωπο, λέει αυτός είναι ο χρησμένος, ο Χριστός. Θα είναι χρησμένος από την άλλη πλευρά. Η ανθρωπότητα υπηρετεί τον Σατανά με κάθε τρόπο και οι άνθρωποι σήμερα λατρεύουν τον διάβολο, κάτι που στις μέρες μας παίρνει επίσημο χαρακτήρα. Μην νομίζετε ότι το λατρεύω το διάβολο σημαίνει να γονατίζω και να προσκυνώ μπουρμητά σε ένα, τι να πω, έναν άγαλμα. Γιατί ο διάβολος δεν είναι άγαλμα. Αλλά υπάρχει η λατρεία του διαβόλου με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που βλέπουμε, τις παρελάσεις, τα χρώματα, τα σύμβολα, παντού σε μνημεία, ό,τι γίνεται. Βλέπουμε αυτή την έξαρση. Όποτε θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση παγκόσμια που βλέπουν πολλοί, όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρόσφατα και ό,τι άλλο λάβει η χώρα στο μέλλον σημαντικό, θα βλέπετε πάντα αυτές τις λατρείες. Κάποιοι γελάνε, δεν πειράζει, αλλά θα γίνονται. Η Βασιλεία του Θεού και η ψευδής απατηλή Βασιλεία του Σατανά έρχονται αντιμέτωπες καθώς αρχίζει αυτή η κατάσταση να γίνεται φανερή. Δηλαδή θα έρθουν άμεσα οι άνθρωποι αντιμέτωποι και τότε θα φανούν οι δύο καταστάσεις ολοκάθαρα. Δηλαδή, το μαύρο, η αμαρτία, το σκοτάδι θα γίνει πιο πυκνό και αυτό θα δείξει στην ανθρωπότητα τι θα συμβεί στον άνθρωπο αν θέλει να υπηρετήσει τον εχθρό της ψυχής μας. Και από την άλλη πλευρά, το λευκό, η δικαιοσύνη, το φως του Θεού θα γίνει πιο λαμπρό και αυτό θα δείξει τι θα συμβεί στον άνθρωπο αν θελήσει να ακολουθήσει και να υπηρετήσει τον Κύριο. Και αδερφοί, επειδή παρόλη την κακία των ανθρώπων ο Θεός θα κάνει πολύ εμφανείς αυτές τις δύο καταστάσεις και μας λέει ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος και άγιος πιο άγιος και ενώ ασεβής θα ασεβεί πιο πολύ. Θα γίνει δηλαδή ένας διαχωρισμός. Αποφάσισε, όπως είπε ο Ηλίας στον κόσμο, τον Βαάλ, τον Βαάλ. Τον Θεό, τον Γιάχβε, τον Γιάχβε. Διαλέξετε. Και αν θυμάστε τότε, έμειναν έτσι, δεν απάντησαν. Γιατί ήθελαν τον Θεό, αλλά ήθελαν και τον Βαάλ. Και δεν είπαν λόγο. Εκεί ο Θεός θα πει, διαλέξετε, ποιο θέλετε. Γιατί αρέσει να έχουμε και το Θεό στην τσέπη μας για ασφάλεια, αλλά να κάνουμε και το ό,τι θέλει ο εχθρός. Και η απόσταση αυτή θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, ώστε όλοι να γνωρίσουν ποιος είναι ο αληθινός βασιλέας των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Επομένως, ο ερχομός του Αντίχριστου και της βασιλείας του είναι προπαρασκευαστικός. Προηγείται του ερχομού της βασιλείας του Θεού, διότι υπάρχει ένα σαφές κριτήριο. Είναι μια φανερή αντιμέτωπη διαμάχη με δύο μέτωπα, δύο αντίθετα μέτωπα. Ένας πόλεμος μεταξύ των δύο αυτών βασιλείων. Γι' αυτό στο τέλος το Αρνίον έρχεται να κάνει πόλεμο με το Θηρίο κατά τη δεύτερη έλευσή του. Όταν είναι όλα και τα στρατεύματα που θα έρθουν άντια στο Ισραήλ στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Χιλιάδες, τεράστια. Βλέπετε που λέμε πώς μαζεύεται τόσο στρατός. Γιατί ο παγκόσμιος ηγέτης θα διατάξει όλα τα στρατεύματα να πάνε ενάντια σε εκείνον το σημείο. Μάλιστα. Δεν θα πούν όχι. Και θα έρθει ο Κύριος και θα βγει νικητής. Οι δυνάμεις του σκότους νικιούνται και ο Θεός δοξάζεται και μεγαλύνεται και ο Ιησούς γίνεται βασιλιάς των βασιλέων και Κύριος των Κυρίων. Αυτό είναι ένα από τα γεγονότα που πρόκειται να γίνουν. Προσέξτε αδερφοί, το γεγονός ότι υπάρχει βασιλεία του Αντίχριστου δεν είναι ευχάριστο στο Θεό, ούτε στο θέλημά του. Θα κυριαρχήσει όμως εξαιτίας του ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος με την ελεύθερη βούλησή του, θέλησή του, διάλεξε να επακούσει στον Σατανά και όχι στο Θεό. Γι' αυτό είναι ένα από τα πράγματα, από τα γεγονότα που πρέπει να γίνουν. Ένα από τα τέσσερα ζώα λέει «έρχου» και ο αναβάτης του λευκού ύπου έρχεται στο προσκήνιο. Και γνωρίζουμε ότι οι Άγιοι στέκονται σε θέση εξουσίας μαζί με τον Κύριο Ιησού. Αυτή η θέση έχει δοθεί στους Αγίους της Αρπαγής και είναι μία όψη της συγκυβέρνησης με τον Κύριο Ιησού. Γι' αυτό λέει του δόθηκε Στέφανος. Στον αναβάτη του λευκού ύπου του δόθηκε Στέφανος, που σημαίνει ότι ο κόσμος του παραχωρεί την εξουσία, την ισχύ. Είσαι ο βασιλιάς μας, είσαι στεφανωμένος, υπακούμε σε σένα. Ακόμα παραχωρούν τους εαυτούς τους σε αυτόν και τα 10 κέρατα, όπως λέει στην Αποκάλυψη 17-12. 10 κέρατα είναι οικονομικά παντοδύναμοι άντρες που θα βασιλεύσουν για μία ώρα με το θηρίο. Δεν λέω ότι είναι, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Bill Gates, ξέρω εγώ, αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν δισεκατομμύρια, δεν είναι βασιλείς, δεν έχουν χώρα δική τους, αλλά είναι τόσο δυνατοί που κινούν τα νήματα σε όλη τη γη. Και αυτοί θα δώσουν την ισχύ και την εξουσία τους στον Αντίχριστο. Λέει, και τα 10 κέρατα που είδες είναι 10 βασιλιάδες, οι οποίοι δεν έλαβαν βασιλεία ακόμη, αλλά λαμβαίνουν εξουσία ως βασιλιάδες για μία ώρα μαζί με το θηρίο. Αυτοί μία γνώμη έχουν και τη δύναμη και την εξουσία τους τις δίνουν στο θηρίο. Έτσι θα δοθεί στον Αντίχριστο αυτός ο Στέφανος του νικητή για ένα χρονικό διάστημα. Βλέπουμε ότι ο Σατανάς παραχωρεί αυτόν τον Στέφανο του νικητή στον Αντίχριστο. Ο Θεός το επιτρέπει αυτό γιατί ο άνθρωπος από μόνος του έκανε αυτή την εκλογή και του δίνει εξουσία. Κατά Ιωάννη 5:42. «Αλλά σας έχω γνωρίσει», είχε πει ο Κύριος, «την αγάπη του Θεού δεν την έχετε μέσα σας. Εγώ έχω έρθει στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν άλλος έρθει στο όνομα το δικό του, εκείνο θα το δεχτείτε. Και έτσι θα γίνει η προφητεία αυτή του Κυρίου, έστω και μετά από αιώνες. Εγώ είμαι ο Χριστός, θα πει ο Αντίχριστος. Σε δεχόμαστε. Τώρα μου πείτε γιατί οι άνθρωποι να το επιτρέψουν να έρθει και να βασιλεύσει πάνω τους. Είναι τρελοί. Όπως είπα, δεν θα έρθει σαν διάβολος. Θα παραδώσω σε αυτόν όλη τη δύναμη και την εξουσία τους, επειδή θα υποσχεθεί ότι θα φέρει ειρήνη, θα φέρει ασφάλεια, θα φέρει ευημερία. Και οι άνθρωποι σήμερα διψούν για αυτά. Επειδή ζούμε σε καιρό ανταραχής και φόβου. Ρωτάνε τελευταία τι θα γίνει. Εδώ έχουμε μάχες, έχουμε πολέμους. Αύριο μπορεί να είναι πιο κοντά ή πιο μακριά, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Μήπως γίνει ένας μεγάλος σεισμός, μεγάλη καταστροφή. 1 Θεσσαλονικής 5:3. Όταν λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος όλεθρος πέφτει επάνω τους, όπως ακριβώς οι οδύνες σε αυτήν που έχει παιδί στην κοιλιά και οπωσδήποτε δεν θα ξεφύγουν. Έχεις παιδί στην κοιλιά σου. Τότε δεν υπήρχαν οι αναισθησίες. Θα γεννήσεις. Τι να κάνεις, δεν μπορεί να μην γεννήσεις. Δεν μπορεί να το φυλαξείς κι άλλο. Έφτασε ο καιρός, θα γεννηθεί. Όπως λέει ο Δίνες θα έρθουν στην εγκυμονούσα, αφού ήρθε ο καιρός, ξέρεις ότι θα γίνει αυτόν το κακό που είναι να γίνει στη γη. Οι άνθρωποι θα ψάχνουν, θα αναζητούν την ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά ποτέ δεν θα τα αποκτήσουν. Επειδή συνεχίζουν να κάνουν τα έργα του εχθρού της ψυχής μας και δεν θα εξητούν το Θεό της ειρήνης. Και στις σφραγίδες που ακολουθούν, ιδιαίτερα στη δεύτερη, καθώς εγκαθιδρύεται η βασιλεία του Αντίχριστου, διαβάζουμε στο 4ο εδάφιο για έναν αναβάτη σε κόκκινο άλογο που συμβολίζει τον πόλεμο, στον οποίο δόθηκε εντολή να σηκώσει την ειρήνη από τη γη. Και καθώς ο Αντίχριστος θα υποτάσσει με τη σφαγή τα έθνη της γης στο σύστημά του, εν ονόματι της ειρήνης, η ειρήνη τελικά θα αφαιρηθεί από τη γη. Γιατί όπως είπα, ο σκοπός του Αντίχριστου θα είναι να νικήσει και να αποκτήσει έλεγχο σε όλο το πρόσωπο της γης, ώστε να μπορεί να κατέχει και να χειρίζεται τα πάντα. Ακούγεται τελευταία ότι μέχρι το 2030, δεν ξέρω αν θα γίνει τόσο σύντομα, ότι κανείς δεν θα έχει τίποτα δικό του και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όλα τα σπίτια, τα χωράφια, οι περιουσίες του κόσμου θα φύγουν από πάνω τους. Θα έχουν τα σπίτια τους να μένουν, αλλά δεν θα είναι δικά τους. Και θα είναι και ευχαριστημένοι. Αυτό όμως θα είναι χωρίς νόημα, επειδή δεν θα υπάρχει αγάπη, χαρά, επικοινωνία, πραγματική δόξα. Θα υπάρχει μόνο ερήμωση και καταστροφή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 6 στο 3. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα τη δεύτερη, άκουσα το δεύτερο ζώο να λέει «Έλα». Και εξήλθε άλλος ύπος, πυρός, φλογοκόκκινος δηλαδή, και σε αυτόν που κάθεται πάνω του, του δόθηκε να πάρει την ειρήνη από τη γη και να αλλήλους σφάξουν, λέει το αρχαίο, να αλληλοσφαχτούν, και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν έσπασε η άλλη σφραγίδα, εξήλθε ένας άλλος ύπος, λέει, με το χρώμα της φωτιάς, πυρός. Το κόκκινο συμβολίζει πόλεμο, επειδή είναι όπως το αίμα που τρέχει. Και στο επόμενο εδάφιο διαβάζουμε ότι δόθηκε εντολή στον καθήμενο επί του κόκκινου ύπου να σηκώσει και να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη. Δηλαδή, στην επί αυτού θα φέρει τον πόλεμο και την καταστροφή. Δεν λέει ότι του δόθηκε εξουσία και δύναμη να σηκώσει την ειρήνη από τη γη, αλλά ότι δόθηκε σε αυτόν να πάρει την ειρήνη από τη γη. Δηλαδή αυτό θα συμβεί όταν το σύστημα του Αντίχριστου θα αρχίσει με σφαγές και καταστροφές να καταστέλει κάθε επανάσταση, ώστε να γίνει ένα αδιάσταστο, ένα ενωμένο σύνολο. Τι επανάσταση? Όποιοι επαναστατούν ενάντια στο σύστημα είναι οι κακοί. Για σκεφτείτε για παράδειγμα τους φανατικούς μουσουλμάνους, το ISIS, το Ισλαμικό κράτος. Προφανώς δεν θα δεχτούν κάτι τέτοιο. Θα τους αιματοκυλήσουν. Κινέζοι εκεί, όποιοι λαοί που δεν θέλουν. Κάτω, όποιος σηκώνει κεφάλι θα κόβεται. Οι άλλοι θα λένε καλά γίνεται, ωραία, για να μην έχουμε αυτούς τους τρελούς που έρχονται και βάζουν βόμβες ανάμεσά μας, μαχαιρώνουν τον κόσμο. Στην αρχή θα φαίνεται καλό, δηλαδή ότι έρχεται μια παγκόσμια ειρήνη. Να φύγουν οι επαναστάτες, μπορεί να είναι και οι χριστιανοί μες στη μέση που δεν θέλουν το σύστημα, οποιοςδήποτε λέει όχι στην εξουσία. Την νόμιμη εξουσία. Νόμιμη, τέλος πάντων. Κατά τους ανθρώπους. Άρα αυτό σιγά σιγά θα έρθει να τους βρει όλους στο τέλος. Και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη. Τι σημαίνει μεγάλη? Αυτό είναι σύμβολο μεγάλης σφαγής, μεγάλης καταστροφής, μεγάλης γενοκτονίας. Γιατί θα ποτάξει όλο τον κόσμο, προκαλώντας ερήμωση και καταστροφή. Και θα φτάσει στο σημείο, Αποκάλυψη 13-17, και να μην δίνεται κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μόνο όποιος έχει το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Δεν μπορείς να αγοράσεις, δεν μπορείς να πουλήσεις. Τι θα φας, πώς θα ζήσεις, πώς θα θρέψεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου? Εκεί μπαίνουν μέσα άλλα ένστικτα. Δεν είναι να πεις, δεν με νοιάζει, ας μην έχω τηλεόραση, ας μην έχω αυτοκίνητο. Φτάνουμε στα πιο πρωτόγωνα ένστικτα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για να φάει, πουλάει ό,τι έχει, ό,τι δίνει. Γιατί είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης που είναι μέσα μας. Επομένως, θα δοθεί στον Αντίχριστο εξουσία και ισχύς πάνω σε κάθε φυλή, γλώσσα και έθνος. Πρόκειται να εξουσιάσει πάνω σε όλη τη γη. Πίσω στο Αποκάλυψη 6, στο 5. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τρίτη, άκουσα το τρίτο ζώο να λέει «Έλα». Και είδα και ειδού ύπος μέλας, μαύρος δηλαδή. Και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει ζυγαριά στο χέρι του. Η ζυγαριά δείχνει την πείνα, το λοιμό, έλλειψη τροφίμων. Όπως λένε, μετράς τα τρόφιμα με το ζύγι, δηλαδή δεν υπάρχουν. Και ο αναβάτης του μαύρου αλόγου συμβολίζει την πείνα. Στο 6. Όταν ο τρίτος ύπος ο μέλας ξέρχεται στη γη, ακούγεται μια φωνή να λέει «Και άκουσα στο μέσον των τεσσάρων ζώων ένα χήνικα σιτάρι για ένα δινάριο και τρεις χήνικες κριθάρι για ένα δινάριο, αλλά το λάδι και το κρασί μην αδικήσεις». Ξέρουμε από τη γραφή ότι το δινάριο ήταν ένα μεροκάματο, μισθός μιας ημέρας, ενός μέσου εργάτη. Η ανάλογη αξία σήμερα είναι ένα ημερομίσθιο για ένα εργαζόμενο, ας πούμε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ. Ένα κιλό σίτου θα κοστίζει 50 ευρώ. Φανταστείτε δηλαδή πόσο θα έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός. Πώς ήταν τον καιρό των πολέμων οι μαύρα αγορίτες που λέμε, που δεν έχει έλλειψη τροφίμων και σου λέει «Θέλεις γάλα για το παιδί σου? Θέλω 100 λίρες. 100 τι ήταν τότε. Μα εδώ γάλα που είναι, αν θέλεις, θα πεθάνει το παιδί σου». Και αυτοί, ό,τι χρήματα υπήρχαν, τα πήραν όλα, γιατί ο άλλος θα δώσει, όπως είπα, οτιδήποτε για να ζήσει. Δείχνει δηλαδή μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι θα είναι αναγκασμένοι να εργάζονται και να ξοδεύουν σχεδόν όλο το εισόδημά τους απλά και μόνο για να επιζήσουν. Εκεί που λέει για το κριθάρι τρεις χοινικές, ενώ στο σιτάρι ένα, το κριθάρι έχει κατώτερη οικονομική αξία από το σιτάρι. Γι' αυτό λέει θα είναι λίγο φθηνότερο. Οπωσδήποτε όλη αυτή η κατάσταση του πολέμου και της κατάρας που θα επέλθει πάνω στη γη εξαιτίας του ότι θα βασιλεύει ο Αντίχριστος, θα έχει αποτέλεσμα να επέλθει μια μεγάλη πείνα και να ανέβει σημαντικά ο πληθωρισμός. Στο 7. Όλα αυτά θα είναι συνέπεια του συστήματος του Αντίχριστου. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τέταρτη, άκουσα τη φωνή του τέταρτου ζώου να λέει «Έλα». Και είδα και δύο ύπος χλωρός, χλωμός δηλαδή, και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνομα «Ο Θάνατος». Και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο 1/4 της γης για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης. Λέει όνομα ο Θάνατος και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Ξέρουμε ότι ο Άδης είναι ο τόπος που φυλάσσονται τα πνεύματα των αδίκων. Πριν την ανάληψη του Ιησού, στον Άδη υπήρχαν δύο τόποι. Ο κόλπος του Αβραάμ που πήγαιναν τα πνεύματα των δικαίων και ο τόπος της Βασάνου που ήταν για τους άδικους. Όταν ο Κύριος αναλήφθηκε, ο τόπος των δικαίων αυτών μεταφέρθηκε στον ουρανό. Σε άλλον διάσταση, σε άλλον τόπο. Έμειναν όμως κάτω στον Άδη τα πνεύματα των αδίκων, τα οποία φυλάσσονται για την ημέρα της κρίσης. Γι' αυτό λέει και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι μετά το θάνατον τους, τους περιμένει η κόλαση και η αιώνια καταδίκη. Γνωρίζουμε, αδερφοί, ότι αυτοί που θανατώνονται από τον Αντίχριστο κατά την περίοδο της Μεγάλης Θλίψης δεν είναι όλοι πιστοί, δεν είναι χριστιανοί, επειδή δεν θα ακολουθήσει το θάνατο τους η κόλαση. Οι χριστιανοί που θανατώνονται κατά τη Μεγάλη Θλίψη δεν πάνε στον τόπο της Βασάνου, εκεί που βρίσκονται τα πνεύματα των αδίκων, πάνε στην παρουσία του Θεού και περιμένουν να ενδυθούν τα ένδοξα σώματά τους. Εδώ όμως μιλάει για θάνατο και Άδη και τους ανθρώπους του κόσμου. Γιατί τον καιρό του Αντίχριστου δεν θα πεθάνουν μόνο οι χλιαροί χριστιανοί, οι άγιοι της λήψης όπως τους ονομάζει η Γραφή, αλλά ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων. Λέει στο 8 και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο 1/4 της γης. Θα είναι μια τρομερή κρίση πάνω στη γη. Τώρα ο πληθυσμός της γης πλησιάζει τα 8 δισεκατομμύρια. Το 1/4 σημαίνει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ποτέ στην ιστορία της γης δεν θα αναδόθηκε το 1/4 της. Να σημειώσουμε ότι κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο αριθμός των θυμάτων ήταν 55 εκατομμύρια. Πολλά, αλλά καμιά σχέση με τα 2.000 εκατομμύρια. Και αυτό είναι σημαντικό επειδή δείχνει ότι τα γεγονότα αυτά δεν έχουν ακόμη λάβει χώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί υπάρχουν κάποιες ερμηνείες, όπως είπα, που συγχύζονται με την Αποκάλυψη και λένε «Μα αυτά έγιναν». Δεν είναι για να γίνουν. Έγινε αυτό το 1/4 της γης. Όχι. Ποτέ δεν πέθανε το 1/4 της γης. Και λέει στο 8, για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης. Δηλαδή αυτά τα γεγονότα περιλαμβάνουν και τις 4 σφραγίδες μαζί. Λέει ότι θα θανατωθούν με ρομφαία, η οποία αντιπροσωπεύει τον πόλεμο και αναφέρεται στη δεύτερη σφραγίδα και στην τρίτη και τέταρτη την πείνα και το θάνατο. Και μάλιστα λέει ότι θα θανατωθούν και με τα θηρία της γης. Αυτό θα είναι ακόμα μια τιμωρία της δίκαιης κρίσης του Θεού πάνω στον ασεβήν κόσμο, ο οποίος τον αρνήθηκε και ποτέ δεν μετανόησαν για τις άνομες πράξεις τους. Τώρα τα θηρία της γης μπορεί να είναι και φυσιολογικά θηρία, δηλαδή άγρια ζώα, τα οποία ίσως στραφούν με αφύσικον τρόπο ενάντια στους ανθρώπους. Μη σας κάνει εντύπωση, αδερφοί, δεν ξέρουμε τι γίνεται εκείνον τον καιρό. Σκεφτείτε μόνο την περίπτωση το δαιμονιζόμενο με τους χείρους, θυμάστε που πήγε ο Κύρος, τον ελευθέρωσε από τη Λεγιώνα και εμπήκανε στους χείρους και οι χείροι τρεγάθηκαν και πέσανε στον γκρεμό. Για σκεφτείτε οι χείροι αυτοί να τρέχανε στην πόλη, να κατασχίσουν τους ανθρώπους, 2.000 χείροι, ενώ επειδή η κατάσταση τότε θα είναι ανεξέλεκτη, οι δαίμονες θα είναι αφηνιασμένοι, ενώ τώρα δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, είναι πολύ περιορισμένη η εξουσία που έχουν, επηρεάζουν τους ανθρώπους και βασανίζουν τους ανθρώπους, αλλά σε μικρό βαθμό, τότε μπορεί να υπάρχει τρέλα. Δηλαδή, μπορεί να χαϊδέψει το σκυλάκι σου και να σου επιτεθεί να σε καταφάει. Γιατί ένας δαίμονας μπήκε μέσα του. Δηλαδή, μπορεί τα ζώα όλα. Θυμάστε ένα έργο του Hitchcock με τα πουλιά που επιτίθενται στους ανθρώπους. Τα πουλάκια τώρα. Πώ μπορούν τα πουλιά να επιτίθενται σε ανθρώπους. Εκεί που κάθεσαι στην αυλή σου να έρθουν πάνω σου, να σε καρφώσουν. Πόσο μάλλον άλλα ζώα. Που συνήθως ήταν ήσυχα. Όμως μπορεί και να αντιπροσωπεύουν τον Αντίχριστο και τα όργανα του αυτούς που τον ακολουθούν, γιατί στο 13ο της Αποκάλυψης στην αρχή, ο Αντίχριστος παρουσιάζεται ως θηρίο. Λέει «Και είδα από τη θάλασσα θηρίο να ανεβαίνει, που έχει 10 κέρατα και 7 κεφάλια, και πάνω στα κέρατά του 10 διαδήματα, και πάνω στα κεφάλια του βλάσφημα ονόματα. Και η θάλασσα που λέει, είδα από τη θάλασσα θηρίο, συμβολίζει τις γλώσσες, τους λαούς και τα έθνη, που σημαίνει ότι ο Αντίχριστος θα βγει μέσα από τους λαούς». Και ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος θα είναι ο θρησκευτικός ηγέτης του κόσμου και θα κάνει όλους να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, επίσης περιγράφεται ως θηρίο που ανεβαίνει από τη γη και έχει 2 κέρατα όμοια με αρνιού. Έτσι, εδώ τα θηρία της γης δεν είναι φυσικά ζώα, αλλά άνθρωποι θηρία εντός εισαγωγικών του συστήματος του Αντίχριστου. Και του δόθηκε εξουσία, λέει, στο 1/4 της γης. Προσέξτε, δεν θα θανατωθεί όλος ο πληθυσμός της γης από τα δεινά που θα συμβούν στην αρχή της μεγάλης θλίψης, επειδή μετά δεν θα υπήρχε κανείς να προσβληθεί από τα άλλα δεινά που πρόκειται να έρθουν αργότερα πάνω στην ανθρωπότητα. Ο Αντίχριστος που κάθεται πάνω στο λευκό άλογο και οι υπόλοιποι αναβάτες, που είναι όργανα του και τον ακολουθούν, θα έχουν κυριαρχήσει πάνω σε όλη τη γη, 13:7 στην Αποκάλυψη, που αποδεικνύεται εδώ, λέει, του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Επομένως, συμπεραίνουμε ότι δεν θα είναι το 1/4 της έκτασης της γης, αλλά το 1/4 όλων των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, δεν εννοεί ότι ο πόλεμος, η πείνα, ο θάνατος θα περιοριστούν στο 1/4 της έκτασης της γης, στην επιφάνειά της, αλλά στο 1/4 των ανθρώπων σε όλη τη γη. Είναι μια γενική κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι ότι η Αυστραλία και η Κίνα θα είναι αμέτωχες, για παράδειγμα, και θα περιοριστεί η ζημιά σε μια άλλη εδαφική περιοχή της γης, αλλά θα είναι παγκόσμιο. Όλοι θα επηρεαστούν. Αυτές είναι οι 4 πρώτες σφραγίδες και πρόκειται να ανοιχθούν άλλες 3. Η 7η βέβαια είναι χειρότερη από όλες. Όταν θα ανοιχθεί αυτή η σφραγίδα θα συμβεί τρομερή κρίση πάνω στη γη. Αποκάλυψη 6:9. Εκαίονται οι 7 φιάλες πλήρης με το θυμόν του Θεού. Και λέει, όταν άνοιξε την 5η σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές των σφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία που είχαν. Και έκραξαν με φωνή μεγάλη λέγοντας, «Ως πότε, Δεσπότη Άγιε και Αληθινέ, δεν θα κρίνεις και δεν θα εκδικήσε το αίμα μας από αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη». Εδώ βλέπουμε ένα σκηνικό που μοιάζει με τον ναό του Σολομώντα. Υπάρχει το θυσιαστήριο, που είναι το ουράνιο αντίτυπο του χάλκινου θυσιαστηρίου, στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου. Υπήρχαν ακόμα ξύλινα θυσιαστήρια που ήταν περικαλυμμένα με χαλκό, γιατί ο χαλκός συμβολίζει την κρίση. Και στο πάνω μέρος του θυσιαστηρίου, σκεφτείτε ένα τετράγωνο μεγάλο ψηλό, ήταν τοποθετημένη μια σχάρα, στην οποία έκαιγαν τα ξύλα, πάνω στα οποία ήταν τοποθετημένο το σφαγμένο ζώο, που προοριζόταν για θυσία. Τα ζώα καίγονταν εντελώς και η στάχτη τους έπεφτε κάτω από το θυσιαστήριο μέσα στη στάχτοδόχο. Και σε αυτό το σημείο είναι που βλέπει ο Ιωάννης τις ψυχές των σφαγμένων Αγίων χάριν του Ιησού. Γιατί αδερφοί, κατά τη διάρκεια των 4 πρώτων σφραγίδων, θα υπάρξουν πολλοί οποίοι θα θανατωθούν από τον Αντίχριστο λόγω της μαρτυρίας τους για τον Ιησού. Και εδώ στην 5η σφραγίδα βλέπουμε τις ψυχές τους κάτω από το θυσιαστήριο. Δηλαδή αυτές οι ψυχές των σφαγμένων είναι οι Άγιοι της θλίψης που μαρτύρησαν και θανατώθηκαν για τον Ιησού. Δηλαδή ακριβώς όπως τα αρνάκια στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία προσφέρονταν κατά τον νόμο, θανατώνονταν και καίγονταν, μέχρι η στάχτη τους να διαπεράσει και να πέσει κάτω από τη σχάρα. Και τώρα αυτές οι ψυχές στον ουρανό κράζουν και ζητούν από τον Θεό να κρίνει και να εκδικηθεί το αίμα τους από τους κατοικούντες τη γη. κράζουν πριν πάρουν ακόμα τα ένδοξα σώματά τους, γιατί έχουν πεθάνει, αλλά όπως είπαμε, έχει γίνει αρπαγή, ντύθηκαν τα άφθαρτα σώματα οι πιστοί, όσοι ήταν νεκροί και όσοι ήταν στην παρουσία του Κυρίου, αλλά οι άλλοι που πεθαίνουν μετά, ένας μετά τον άλλον, δεν αυτοανασταίνονται, δεν παίρνουν σώματα, είναι νεκροί και περιμένουν να πάρουν τα ένδοξα και αθάνατα σώματά τους, πριν ο Θεός εκδικηθεί το θάνατό τους. Τώρα, κάποιοι λένε, καλά, τι κράζουν τώρα και λένε εκδίκηση και εκδίκηση, αφού ο Ιησούς μας είπε ότι ο Θεός είναι ο εκδικητής μας, εμείς θέλουμε τον Κύριο, πέθαναν που πέθαναν, θα πάμε τον Κύριο. Οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης ξέρουμε ότι έκραζαν για έλεος τους βασανιστές τους. Για παράδειγμα, ο ίδιος ο Κύριος στο Σταυρό λέει, «Πατέρα μου, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Ή ο πρωτομάρτυρας Στέβανος είπε, «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτία αντάφτη». Και οι ψυχές των Αγίων της Μεγάλης Κλήψης κράζουν για τη δίκαιη κρίση. Λέει στους Ρωμαίους 12:19, «Να μην εκδικήσετε τους εαυτούς σας, αγαπητοί, αλλά δώστε τόπο στην οργή, γιατί είναι γραμμένο. Σε μένα νικεί η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω», λέει ο Κύριος. Αυτά για την περίοδο της Καινής Διαθήκης, που είμαστε ακόμα μέσα σε αυτήν την περίοδο. Αλλά αυτό δείχνει ότι δεν θα ισχύει πια η Διαθήκη της Χάριτος και του Ελέους, αλλά θα είναι όπως την Παλαιά Διαθήκη. Οφθαλμό αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Μου έβγαλες το μάτι μου, πρέπει να βγει το δικό σου. Δίκαιη ανταπόδοση. Πέθανα, πρέπει να πεθάνεις. Ό,τι ζημιά μου έκανες, πρέπει να πάθεις το ίδιο. Γένεση 4:10. Το παράδειγμα όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Τι του είπε ο Θεός? «Τι έκανες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βουά σε μένα από τη γη». Η φωνή του Άβελ έκραζε για εκδίκηση, γιατί άδικα πέθανε. Ήταν οι συνθήκες της Παλαιάς Διαθήκης. Το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Αποκάλυψη 6:10. «Και έκραξαν με φωνή μεγάλη λέγοντας, ως πότε δεσπότη Άγιε και αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικήσε το αίμα μας από αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη». Και στο Αποκάλυψη 13:10. «Αν κάποιος για αιχμαλωσία, σε αιχμαλωσία πηγαίνει. Αν κάποιος με μαχαίρι να σκοτωθεί, αυτός με μαχαίρι θα σκοτωθεί». Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Η θανάτωση των μαρτύρων της θλίψης κατά τα πρώτα 3,5 χρόνια θα είναι το αποτέλεσμα της κορύφωσης, της κακίας στις καρδίες των ανθρώπων, που θα συνεργάζονται με τον Σατανά εξυπηρετώντας τα σχέδια του. Και τους αξίζει μεγάλη εκδίκηση, γιατί μην νομίζετε ότι αυτοί που πέθαναν οι πιστοί είναι μόνο από δαίμονες. Δεν είναι δαίμονες, είναι άνθρωποι οι οποίοι υπακούν εντολές. Και να κάνω άλλη μια παρέθεση, αδερφοί, γιατί λένε πολλοί, αν μείνω κάτω, θα πάω να κρυφτώ, 7 χρόνια είναι, πάω σε κανένα δάσος, καμιά σπηλιά, να έχω λίγες κονσέρβες να φυλάξω από πριν, θα περάσω, θα κρυφτώ, πού θα με βρούνε. Ναι, λίγο νερό να έχω, και πολλοί μάλιστα στιβάζουν και παίρνουν μακρά διάρκεια τρόφιμα, να κάνουν ένα καταφύγιο κάπου, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι το σύστημα του Αντίχριστου δεν είναι μόνο ότι θα κυριαρχεί η αστυνομία και ο στρατός, τέλος πάντων, με οδηγίες από έναν. Αυτός ο ένας έχει ιδέες. Ο διάβολος είναι που θα βάλει τον Αντίχριστο. Που σημαίνει ότι οι δαίμονες θα είναι σε όλη τη γη και θα δίνουν αναφορά. Στον τάδε σπηλιά, στο τάδε δάσος, στον τάδε τόπο, αν θέλεις να σου δίνει και συντεταγμένες με GPS, έχει δύο εκεί που κρύβονται, επαναστάτες, τρομοκράτες. Εκεί στον τάδε τόπο είναι κρυμμένος ο Α, ο Β, ο Γ, μια οικογένεια. Εκεί που είσαι κρυμμένος μια χαρά, όπου έρχονται και σε πάνε, πού με βρήκατε? Αφού ξέρουμε που είσαι. Δεν υπάρχει τόπος στη γη να κρυφτείς, εκτός αν είσαι στον ουρανό. Επομένως, τους αξίζει μεγάλη εκδίκηση, γιατί πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν άδικα. Αποκάλυψη 6:16. «Και όταν ανοίγει έκτη σφραγίδα, αρχίζει να λαμβάνει η χώρα αυτή η εκδίκηση και η οργή του θυμού του Θεού να εκχέεται πάνω στο πρόσωπο της γης. Και λένε στα όρη και στους βράχους, πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου. Γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί?» Όταν θα αρχίσει δηλαδή η έκχυση της οργής και της δίκαιας κρίσης του Θεού στη γη, οι άνθρωποι θα τρέμουν και θα φοβούνται από προσώπου του. Και σκεφτείτε την εικόνα να ζητούν από τα όρια, από τις πέτρες, να τους σκεπάσουν. Επειδή δεν θα μπορούν να σταθούν. Αποκάλυψη 17:6. «Και είδα τη γυναίκα να μεθάει από το αίμα των Αγίων και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Και θαύμασα όταν την είδα με θαυμασμό μεγάλο». Όταν λέει θαύμασα εννοεί απόρρισα. Έτσι δεν είναι ότι είναι κάτι που αρέσει. Δηλαδή είδε ο Ιωάννης τη γυναίκα που συμβολίζει τη Βαβυλώνα, το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, να μεθάει με το αίμα των Αγίων και μαρτύρων του Ιησού. Και στο επόμενο κεφάλαιο 18:24 λέει «Και μέσα σε αυτήν βρέθηκε αίμα προφητών και Αγίων και όλων των σφαγμένων επάνω στη γη». Βλέπετε αδελφοί, θα έχουν γίνει μεγάλες αδικίες και πολλές θανατώσεις και αυτό ο Θεός θα δώσει δικαιοσύνη. Δευτέρα Θεσσαλονικής 1 από το 6. Γιατί οι Άγιοι στο τέλος θα φυλαχθούν αδελφοί. Αν και πράγματι είναι δίκαιο απέναντι στο Θεό να ανταποδώσει θλίψη σε αυτούς που σας θλίβουν και άνεση σε εσάς που θλίβεστε μαζί με εμάς κατά την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους της δύναμής του, μέσα σε πύρινη φλόγα, αποδίδοντας εκδίκηση σε αυτούς που δεν ξέρουν τον Θεό και σε αυτούς που δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού, οι οποίοι θα πληρώσουν την τιμωρία τους με αιώνιο όλεθρο προερχόμενο από το πρόσωπο του Κυρίου και από τη δόξα της ισχύως του, όταν έρθει να δοξαστεί μεταξύ των Αγίων του και να θαυμαστεί κατά την ημέρα εκείνη μεταξύ όλων εκείνων που πίστεψαν, επειδή έγινε πιστευτή η μαρτυρία μας προς εσάς. Ο Θεός είναι γεμάτος από αγάπη και έλεος, αλλά ταυτόχρονα είναι και δίκαιος και κάνει κρίση εκδίκησης σε αυτούς που έμειναν σκληροί και αμετανόητοι και περιφρόνησαν την αγάπη του. Δηλαδή θα εφαρμόσει πάνω τους το μέτρο της κακίας τους και θα εκδικηθεί το αδικοχαμένο αίμα των Αγίων του. Και οι κραυγές των ψυχών που είδαμε, το σφαγμένο κάτω από το θυσιαστήριο, δείχνουν την πραγματική επιθυμία που αισθάνονται. Και δεν είναι απλά μια όραση, έτσι μια κραυγή χωρίς σημασία, απλά το ίδιο ο Ιωάννης, είναι μια κραυγή που έρχεται από τα βάθη της καρδιάς τους. Δευτέρα Κορινθίους 5:1 «Και ποθούν να εκπληρωθεί η επιθυμία τους. Γιατί ξέρουμε ότι αν η επίγεια οικία της σάρκινης σκηνής μας καταληθεί, εννοεί το σώμα μας, έχουμε οικοδομή από το Θεό αιώνια οικία που δεν φτιάχτηκε με χέρια, αχειροποίητη, στους ουρανούς». Δηλαδή έχουμε μέσα μας την πεποίθηση ότι και ο θάνατος να έρθει, έχουμε από το Θεό αιώνια οικοδομή στους ουρανούς.

λέει στο Αποκάλυψη 6:11. Και δόθηκε σε καθένα από αυτούς στολή λευκή και υπόθηκε σε αυτούς να αναπαυθούν ακόμα λίγο χρόνο, ωσότου συμπληρωθούν και οι σύνδουλοι τους και οι αδελφοί τους που μέλουν να θανατώνονται όπως και αυτοί. Όταν λέει δόθηκε σε αυτούς στολή λευκή, τα λευκά ημάτια συμβολίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Οι ψυχές των σφαγμένων ντύνονται με τη δικαιοσύνη του Ιησού και περιμένουν για αυτοί με τη σειρά τους να λάβουν το ουράνιο βραβείο της Άνω Κλίσεως εν Χριστώ Ιησού. Σαν να τους λέει ο Κύριος, για μένα είστε δίκαιοι, αλλά πρέπει να περιμένετε λίγο καιρό ακόμη ώστε να συμπληρωθούν και οι υπόλοιποι που θα περάσουν μέσα από το θυσιαστήριο, δηλαδή το θάνατο, ώστε να απολαύσετε όλοι μαζί πλήρη την κληρονομία σας. Δεν είχαν πάρει ακόμη τα θάνατα και ένδοξα σώματά τους, αλλά είχαν φορέσει τα λευκά ημάτια. Βλέπουμε ότι μόλις θανατώνονται στη γη από τον Αντίχριστο, αποκτούν το μισθό τους, παίρνουν το λευκό τους ημάτιο. Σε αυτό το εδάφιο, στο 6:11, τους λέγεται να αναπαυθούν μέχρι να συμπληρωθούν οι σύνδουλοι αδελφοί τους που πρόκειται να φωνευθούν. Αυτό, αδελφοί, το χρονικό διάστημα αφορά την περίοδο που εξελίσσεται από την πέπτη σφραγίδα μέχρι το τέλος των πρώτων 3,5 χρόνων της μεγάλης θλίψης και το τέλος της έκτης σφραγίδας, οπότε συμπληρώνεται ο αριθμός των μαρτύρων της θλίψης. Οι μάρτυρες που θα έχουν θανατωθεί νωρίτερα θα πρέπει, όπως είπαμε, να περιμένουν να λάβουν τα ένδοξα σώματά τους μέχρι να θανατωθούν όλοι οι Άγιοι. Προσέξτε και κάτι τελευταίο. Αυτοί οι Άγιοι της μεγάλης θλίψης δεν θα πάρουν την ίδια θέση στην παρουσία του Θεού με τους Αγίους της Αρπαγής, που είναι οι νύμφοι, οι οποίοι με τους νεκρούς εν Χριστώ που θα αναστηθούν σε μια στιγμή θα αλλαχθούν, θα μεταμορφωθούν, το θνητό τους σώμα θα αντιθεί αθανασία και θα βρεθούν αμέσως μέσα στην παρουσία του Θεού με τα ένδοξα σώματά τους. Αυτό θα συμβεί τη στιγμή της αρπαγής. Αυτοί οι Άγιοι δεν χρειάζεται να περιμένουν. Γιατί τώρα πείτε, μα αφού και αυτοί θα έρθουν μετά. Άγιοι με Άγιους διαφέρουν. Όπως μας λέει, αστήρ από αστέρα διαφέρει κατά τη δόξα. Όμως και αυτοί θα λάβουν το ουράνιο βραβείο. Θα μου πείτε, γιατί υποφέρουν και τόσο πολύ και να μην είναι. Αδερφοί, άλλον να είσαι στην αρπαγή και άλλο να πεθάνεις και να αρπαγείς μετά. Γιατί το να είσαι στην αρπαγή εξυπακούεται η μεγαλύτερη πίστη. Τώρα τα λέμε αυτά. Κάποιος μπορεί να πει λόγια, ποιος τα πιστεύει. Η αρπαγή θα έρθει στιγμιαία και θα γίνει. Μετά θα πει ο άλλος, α, τελικά ήταν αληθινά. Τώρα πρέπει να πιστέψω, γιατί θα πάω στην αιώνια κόλαση. Ας πεθάνω τον καιρό του Αντίχριστου για να μην χάσω την αιώνια ζωή. Ναι, αλλά είναι λιγότερο το μέτρο πίστης σου πια. Διότι είδες. Ο Κύριος είπε, μακάρι αυτοί που δεν είδαν και επίστεψαν. Γι' αυτό η νύμφη έχει άλλη θέση. Ενώ οι άλλοι μετά θα είναι καλεσμένοι. Πάλι θα είναι στο γάμο, αλλά θα είναι καλεσμένοι. Δεν θα είναι η νύμφη. Είναι άλλη κατηγορία. Ωραία είναι, στον ουρανό θα είναι, αλλά δεν είναι, αν δεν προλάβω την αρπαγή, ας πεθάνω μετά, πάλι με τον Κύριο θα είμαι. Ναι, θα είσαι, αν σταθείς και δεν υποκύψεις τον Αντίχριστό και πεθάνεις, γιατί όλοι θα πεθάνουν, οι Άγιοι της Λήψης όλοι θα θανατωθούν, γιατί ο Αντίχριστος λέει, του δόθηκε εξουσία να νικήσει και θα νικήσει όλους, κανείς δεν γλιτώνει, αλλά δεν είναι απλά ότι θα πεθάνεις και είναι έτοιμα όλα, θα έχεις χάσει την ευλογία του να είσαι ένα κομμάτι της νύφης του Κυρίου. Γι' αυτό, τώρα που το ακούμε από τώρα, ας είμαστε έτοιμοι πάντα, γιατί ο Κύριος έρχεται. Ευχαριστώ, Χριστέ μου Άγιε, σκέπαζε μας, Κύριε, με το αίμα Σου και φύλαξε μας από τον πνευματικό ύπνο, Χριστέ μας. Κράτα μας, Κύριε μας, ξύπνιους συνεχώς τα πνευματικά, να είμαστε στις επάλξεις, στον τόπο μας, Κύριε, εκεί που μας έβαλε στον κάθε έναν και την κάθε μία, για να μην ψυχραθεί αγάπη μας, Κύριέ μας, να μην μας πάρει το σκοτάδι, Κύριέ μας, το ρεύμα του κόσμου, αυτή η παγωμάρα, Κύριε, που καταβάλει τους ανθρώπους και δεν ξέρουν τι πιστεύουν και σε ποιον πιστεύουν. Εμείς θέλουμε να μένουμε καθαροί πάνω στο λόγο Σου, Κύριέ μας, γιατί γνωρίζουμε τα ρήματά Σου, γνωρίζουμε τις εντολές Σου, Κύριέ μας, αυτά που πρέπει να προσέξουμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε

0: και να σταθούμε μέχρι τέλους Ιησού μας Άγιε. Γιατί το πότε έρχεσαι δεν το ξέρουμε, Κύριε. Είναι η έκπληξή μας. Αλλά εμείς πρέπει να στεκόμαστε όπως Εσύ μας θέλεις καθημερινά. Αμήν Ιησού μου Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Λάθος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Μετά τα πράγματα ταύτα και την αλήθεια ταύτην ήλθε σε ένα χειρίμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και εισήλθεν εις τον Ιούδαν και στρατοπέδευσεν εναντίον των οχυρών πόλεων και είπε να υποτάξει αυτάς εις εαυτόν. Και ειδών ο Εζεκίας ότι ο Σεναχηρήμ ήλθε και ο σκοπός αυτού ήταν να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, συνεβουλεύθη μετά των αρχόντων αυτού και μετά των δυνατών αυτού να εμφράξει τα ύδατα των πηγών των έξω της πόλεως. Και συνήργησαν μετά αυτού. Και συνήχθη λαός πολλής και ενέφραξαν πάσα στα σπηγάς και των ποταμών των ρέοντα διαμέσου της γης λέγον. Διατί ελθόντες οι βασιλείς της Ασσυρίας να έβρωσιν είδωρ πολύ. Ενδυναμωθείς έτη, ανοκοδόμησε όλον το τείχος το κεχαλασμένον και ύψωσεν έως των πύργων και άλλο τείχος έξω και επεσκεύασε την μηλό της πόλεως Δαβίδ και έκαμεν όπλα πολλά και θηρεούς. Και έβαλε πολεμάρχους επί των λαών και συνήθρισεν αυτούς προς εαυτόν εις την πλατεία της πύλης της πόλεως και λάλησε κατά την καρδίαν αυτών λέγον. Ενδυναμούστε και ανδρίζεστε. Μη φοβήστε μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλέως της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού. Διότι πλειότεροι είναι με θυμών παρά μεταυτού. Μεταυτού είναι βραχίονες σάκινοι. Με θυμών δε είναι Κύριος ο Θεός ημών, δια να βοηθεί ημάς και να μάχετε τα σμάχας ημών. Και ενεθαρρύνθη ο λαός εις τους λόγους Εζεκίου του βασιλέως του Ιούδα. Μετά ταύτα απέστειλεν ο Σεναχηρήμ βασιλεύς της Ασσυρίας τους δούλους αυτού εις Ιερουσαλήμ. Αυτός δε έχων με θεαυτού πάσαν την δύναμην αυτού επολιόρκη την λαχής, προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και προς πάντα τον Ιούδαν τον εν Ιερουσαλήμ λέγον. Ούτω λέγει Σεναχηρήμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Εις τι πεπιθώτες κάθιστε πολιορκούμενοι εν Ιερουσαλήμ. Δεν σας απατά ο Εζεκίας δια να σας παραδώσει εις θάνατον από πείνης και από δίψης λέγον. Κύριος ο Θεός ημών θέλει ελευθερώσει ημάς εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Αυτός ούτως ο Εζεκίας δεν εσήκωσε τους υψηλούς αυτού τόπους και τα θυσιαστήρια αυτού και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ λέγον. Έμπροσθεν ενός μόνου θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνή και επ' αυτό θέλετε θυμιάζει. Δεν εξεύρετε τι έπραξα εγώ και οι πατέρες μου εις πάντα στους λαούς της γης. Ειδυνήθησαν οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσωση τους τόπους αυτών εκ της χειρός μου. Τις εκ πάντων των θεών των εθνών εκείνων τα οποία οι πατέρες μου εξολόθρευσαν, ειδυνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου, ώστε να δυνηθεί ο Θεός ημών να λυτρώσει ημάς εκ της χειρός μου. Τώρα λοιπόν ας μη σας πλανά ο Εζεκίας και ας μη σας απατά ούτως και μη πιστεύετε εις αυτόν. Διότι ουδής Θεός, ουδενός έθνους, η βασιλείας, η δυνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου και εκ της χειρός των πατέρων μου. Πολύ ο λιγότερον ο Θεός σας θέλει σας λυτρώσει εκ της χειρός μου. Και περισσότερα έτη ελάλησαν οι δούλοι αυτού εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του δούλου αυτού Εζεκίου. Και επιστολάς έγραψε δια να ονειδήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ και να λαλήσει κατά αυτού λέγον. Καθώς οι θεοί των εθνών της γης δεν ελύτρωσαν των λαών αυτών εκ της χειρός μου, ούτω και ο Θεός του Εζεκίου δεν θέλει λυτρώσει των λαών αυτού εκ της χειρός μου. Τότε εβόησαν οι Ιουδαϊστοί μεταφωνής μεγάλης προς τον λαό της Ιερουσαλήμ, τον επί του τείχους, δια να φοβήσωσιν αυτούς και να ταράξωσιν αυτούς, όπως κυριεύσωσι την πόλη. Και ελάλησαν κατά του Θεού της Ιερουσαλήμ, καθώς κατά των θεών των λαών της γης, ήτινες είναι έργα χειρών ανθρώπων. Και προσευχήθη περί τούτων Εζεκίας ο βασιλεύς και Ισαΐας ο προφήτης ο γιος του Αμός και εβόησαν προς τον ουρανόν. Και απέστειλε Κύριος άγγελον, ώστις υφάνισε πάντα στους δυνατούς εν ισχύει και τους άρχοντας και τους στρατηγούς εν το στρατοπέδο του βασιλέως της Ασσυρίας. Και επέστρεψε με κατησχημένον πρόσωπον εις την γην αυτού. Και ότε εισήλθε εις τον οίκον του Θεού αυτού, οι εξελθόντες εκ των σπλάχνων αυτού εθανάτωσαν αυτόν εκεί εν μαχαίρα. Και έσωσεν ο Κύριος τον Εζεκίαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ εκ της χειρός Σεναχηρήμ του βασιλέως της Ασσυρίας και εκ της χειρός πάντων και εισφάλισεν αυτούς κυκλώθεν. Και έφεραν πολλοί δώρα προς τον Κύριον εις Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα. Και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη εις τον Κύριον και επίκουσεν αυτού και έδωκεν εις αυτόν σημείον. Πλην δεν ανταπέδωκεν ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία, διότι επήρθη η καρδία αυτού, όθεν επήλθεν οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ. Και ταπεινώθη ο Εζεκίας δια την έπαρση της καρδίας αυτού, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθεν επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκίου. Απέκτησε δε ο Εζεκίας πλούτον και δόξαν πολλήν σφόδρα, και έκαμεν εις αυτόν θησαυρούς αργυρίου και χρυσίου και λίθων πολυτίμων και αρωμάτων και ασπίδων και παντός είδους σκευών επιθυμητών. Και αποθήκας δια το εισόδημα του σίτου και του ίνου και του ελαίου και στάβλους δια παν είδος κτηνών και μάνδρας δια πίμνια. Και έκαμεν εις αυτόν πόλης και απέκτησε πρόβατα και βόας εις πλήθος, διότι ο Θεός έδωκεν εις αυτόν περιουσίαν πολλήν σφόδρα. Έφραξεν έτι αυτός ο Εζεκίας την άνω έξοδο των υδάτων του γιών και διεύθυνεν αυτά κάτω προς δυσμάς της πόλεως Δαβίδ. Και ευωδόθη ο Εζεκίας εις πάντα τα έργα αυτού. Επί των πρέσβεων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνος, ήτινες έστειλαν προς αυτόν δια να ερευνήσωση περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν δια να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Εδελειπε πράξεις του Εζεκίου και τα ελέη αυτού, ιδού είναι γεγραμμένα εν διοράση Ισαΐου του προφήτου Ιού του Αμός, εν το βιβλίο των βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν το υψηλότερο των τάφων των Ιών Δαβίδ. Και πάσο Ιούδας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, έκαμον εις αυτόν τιμάς εν το θανάτο αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Μανασής, ο γιος αυτού.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, λάμδα βήτα. Και εν το 12ο έτη, το 12ο μηνή, τη πρώτη του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον. Ή ανθρώπου, ανάλαβε θρήνον επί τον Φαραώ, βασιλεία της Αιγύπτου, και είπε προς αυτόν. Ομοιώθης με σκύμνον λέοντος μεταξύ των εθνών, και είσαι ως δράκον εν τες θαλάσσες, και εφόρμησας εις τους ποταμούς σου και τάρατες τα ύδατα με τους πόδα σου και κατεπάτης τους ποταμούς αυτών. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Δια τούτο θέλω εξαπλώσει το δίκτυόν μου επί σε με άθροισμα πολλών λαών και θέλουσι σε ανασύρι εν τη σαγήνη μου και θέλω σε εγκαταλείψει εν τη γη, θέλω σε εκρύψει από το πρόσωπον της παιδιάδος και θέλω επικαθίσει επί σε πάντα τα πετεινά του ουρανού και χορτάσει από σου τα θηρία πάσης της γης. Και θέλω εκθέσει τα σάρκα σου επί τα όρη και εμπλήσει τα σκυλάδας από τον σωρόν του πτώματός σου. Και την γην όπου πλέεις θέλω ποτίσει με το αίμα σου έως τον ωραίον. Και οι ποταμοί θέλουσιν εμπλιστεί από σου. Και όταν σε αποσβέσω θέλω περικαλύψει τον ουρανόν και συσκοτάσει τους αστέρας αυτού. Θέλω περικαλύψει εν νεφέλη των ήλιων και η σελήνη δεν θέλει φέγγει το φως αυτής. Πάντα στους λαμπρούς φωστήρας του ουρανού θέλω συσκοτάσει επί σε, και θέλω επιβάλλει σκότος επί την γην σου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω κάμει να φρίξει η καρδία πολλών λαών, όταν φέρω τον συντριμό σου μεταξύ των εθνών, εις τόπους τους οποίους δεν εγνώρισας. Και θέλω κάμει πολλούς λαούς να εκπλαγώσει δια σε, και η βασιλής αυτών θέλουσι φρίξει σφόδρα δια σε, όταν διασύσω την ρομφέαν μου ενώπιον αυτών και θέλουσι τρέμει κατά πάσαν στιγμήν έκαστος δια την ζωήν αυτού εν τη ημέρα της πτώσεώς σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Η ρομφαία του βασιλέως της Βαβυλώνος θέλει ελθεί επί σέ. Εν μαχαίρες ισχυρών θέλω καταβάλει το πλήθος σου. Πάντες ούτι είναι η τρομερότερη των εθνών. Και θέλουσι πορθήσει την έπαρσιν της Αιγύπτου και άπαν το πλήθος αυτής θέλει καταστραφεί. Και θέλω εξαφανίσει πάντα τα κτίνη αυτής από πλησίων υδάτων πολλών. Και δεν θέλει πλέον ταράξει αυτά πους ανθρώπου και ίχνος κτίνους δεν θέλει ταράξει αυτά. Τότε θέλω ησυχάσει τα ύδατα αυτών και κάμει τους ποταμούς αυτών να ρέωσιν ως έλεον, λέγει Κύριος ο Θεός. Όταν κάμω την γην της Αιγύπτου θάμβος και ερημωθεί η γη από του πληρώματος αυτής, όταν πατάξω πάντας τους κατοικούντας εν αυτή, τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ούτως είναι ο θρήνος με τον οποίον θέλουσι θρηνήσει αυτήν. Εθυγατέρες των εθνών θέλουσι θρηνήσει αυτήν. Θέλουσι θρηνήσει δια την Αίγυπτον και διάπαν το πλήθος αυτής, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εν το 12ο έτη, τη 15η του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον «Η ανθρώπου θρήνησον δια το πλήθος της Αιγύπτου και κατεβίβασον αυτούς αυτήν και τα στιγατέρας των ισχυρών εθνών εις τα κατώτατα της γης μετά των καταβενόντων εις λάκων. Τίνος είσαι ωραιοτέρα, κατάβυθι και κήτου μεταξύ των απεριτμήτων. Θέλουσι πέσει εν μέσω των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Εις την μάχαιραν παρεδόθη αυτή. Σύρεται αυτήν και πάντα τα πλήθη αυτής. Η ισχυρότερη μεταξύ των δυνατών θέλουσι λαλήσει προς αυτόν εκ μέσου του άδου μετά των βοηθούντων αυτών. Κατέβησαν, κοίτονται απερίτμητοι, τεθανατωμένοι εν μαχαίρα. Εκεί είναι ο Ασούρ και άπαν το άθροισμα αυτού. Η τάφη αυτού είναι κύκλο αυτού. Πάντες ούτι τεθανατωμένοι, πεπτοκότες εν μαχαίρα. Διότι η τάφη αυτού είναι τεθειμένη εις τα βάθη του λάκου και το άθροισμα αυτού κύκλο του τάφου αυτού. Πάντες ούτι τεθανατωμένοι, πεπτοκότες εν μαχαίρα, ήτινες διέδιδων τρόμων εις την γην των ζώντων. Εκεί είναι ο Ελάμ και άπαν το πλήθος αυτού κύκλο του τάφου αυτού. Πάντες ούτι τεθανατωμένοι, πεπτοκότες εν μαχαίρα, καταβάντες απερίτμητοι εις τα κατώτατα της γης, ήτινες διέδιδων των τρόμων αυτών εις την γην των ζώντων και έλαβον την κατεσχήνην αυτών μετά των καταβενόντων εις λάκων. Έθεσαν εις αυτόν κλίνην μετά απαντός του πλήθους αυτού εν μέσω των τεθανατωμένων. Η τάφη αυτού είναι κύκλο αυτού. Πάντες ούτι απερίτμητοι τεθανατωμένοι εν μαχαίρα, αν και διεδόθη ο τρόμος αυτών εις την γην των ζώντων. Και έλαβον την κατεσχήνην αυτών μετά των καταβενόντων εις λάκων, ετέθη εν μέσω των τεθανατωμένων. Εκεί είναι ο Μεσέχ, ο Θουβάλ και άπαν το πλήθος αυτού. Η τάφη αυτού είναι κύκλο αυτού. Πάντες ούτι απερίτμητοι, τεθανατωμένοι εν μαχαίρα, αν και διέδωκαν των τρόμων αυτών εις την γην των ζώντων. Πλην δεν κοίτονται μετά των πεσόντων ισχυρών εκ των απεριτμήτων, ή την εσκατέβησαν εις τον Άδην μετά των πολεμικών αυτών όπλων και έθεσαν τας μαχαίρας αυτών υπό τας κεφαλάς αυτών. Αλλά ανομία αυτών θέλουσιν είστε επί τα οστά αυτών, αν και ήσαν τρόμος των ισχυρών εν τη γη των ζώντων. Ναι, σύ θέλεις συντριφθεί εν μέσω των απεριτμήτων και θέλεις κοίτεσθε μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Εκεί είναι ο Εδόμ, η βασιλής αυτού και πάντες οι ηγεμόνες αυτού, ήτινες μετά της δυνάμεως αυτών ετέθησαν μεταξύ των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Ούτι θελούσι κοίτεσθε μετά των απεριτμήτων και μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εκεί είναι οι ηγεμόνες του βορρά, πάντες ούτι και πάντες οι Σιδόνιοι, ήτινες κατέβησαν με των τεθανατωμένων εν το τρόμο αυτών, κατησχημένοι εν τη δυνάμει αυτών, και κοίτονται απερίτμητοι μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα και έλαβον την κατεσχήνην αυτών μετά των καταβενόντων εις λάκων. Ο Φαραώ θέλει δι' αυτούς και παρηγορηθεί διάπαν το πλήθος αυτού, ο Φαραώ και άπαν το στράτευμα αυτού, είτε θανατωμένοι εν μαχαίρα, λέγει Κύριος ο Θεός. Διότι έδωκα των τρόμων μου εις την γην των ζώντων, και θέλει κοίτεσθε εν μέσω των απεριτμήτων, μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα, ο Φαραώ και άπαν το πλήθος αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, κεφάλαιον γιώτα έψιλον. Τότε απεκρίθη Ελιφάς ο Θεμανίτης και είπεν, «Έπρεπε σοφός να προφέρει στοχασμούς Ματέους και να γεμίζει την κοιλίαν αυτού από ανατολικού ανέμου? Έπρεπε να φιλονικεί διαλόγων Ματέων και ομιλιών ανωφελών? Βεβαίως, η απορρίπτης των φόβων και αποκλείεις την δέηση ενώπιον του Θεού. Διότι το στόμα σου αποδεικνύει την ανομία σου και έκλεξα στην γλώσσα των πανούργων. Το στόμα σου σε καταδικάζει και ουχή εγώ και τα χείλη σου καταμαρτυρούσιν εναντίον σου. Μη πρώτος άνθρωπος εγεννήθης ή πρώτων βουνών επλάστης? Μήπως ήκουσα στα σβουλάς του Θεού και εξύντλησας εις σε αυτόν τη σοφία? Τι εξεύρεις και δεν εξεύρωμεν? Τι εννοείς και δεν εννοούμεν? Υπάρχουσι και μεταξύ ημών πολλοί και γέροντες, γεροντότεροι του πατρός σου. Επαρηγορία του Θεού φαίνονται μικρόν πράγμα είσαι, ή έχεις τι απόκριφον σε αυτό? Διατί σε αποπλανά η καρδία σου και διατί παραφέρονται οι οφθαλμοί σου, ώστε στρέφεις το πνεύμα σου κατά του Θεού και αφήνεις να εξέρχονται τιούτη λόγοι από του στόματός σου? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να είναι καθαρός και ο γεγεννημένος εκ γυναικός ώστε να είναι δίκαιος? Ιδού εις τους Αγίους αυτού δεν εμπιστεύεται και οι οφθαλμοί δεν είναι καθαροί εις τους οφθαλμούς αυτού. Πόσο μάλλον βδελιρός και ακάθαρτος είναι ο άνθρωπος ο πίνων ανομίαν ως είδωρ? Εγώ θέλω σε διδάξει. Άκουσον μου, τούτο βεβαίως είδον και θέλω φανερώσει, το οποίον οι σοφοί ανήγγυλαν παρά των πατέρων αυτών και δεν έκρυψαν, εις τους οποίους μόνος εδόθη η γη και ξένος δεν επέρασε διαμέσου αυτών. Ο ασεβής βασανίζεται πάσα στα σημέρας και αριθμητά έτη είναι πεφυλαγμένα δια τον τύραννο. Ήχος φόβου είναι εις τα ότα αυτού. Εν μέσω ειρήνης θέλει επέλθει επ' αυτόν ο εξολοθρευτής. Δεν πιστεύει ότι θέλει επιστρέψει εκ του σκότους και περιμένει την μάχαιρα. Περιπλανάται δια άρτων και πού? Εξεύρει ότι η μέρα του σκότους είναι ετοίμη πλησίον αυτού. Θλίψεις και στενοχωρία θέλουσι κατά πλήτη αυτών, θέλουσι υπερισχύσει κατά αυτού, ως βασιλεύς εις μάχην παρεσκευασμένος. Διότι εξύπλωσε την χείρα αυτού κατά του Θεού και ηλαζονεύθη κατά του παντοδυνάμου. Όρμησε κατά αυτού με τράχυλων επιρμένων, με την πεπυκνωμένη ράχην των ασπίδων αυτού. Διότι εσκέπασε το πρόσωπον αυτού με το πάχος αυτού και υπερεπάχυνε τα πλευρά αυτού. Και κατόκισεν εις πόλεις ερήμους, εις οίκους ακατοικήτους, ετοίμους διασωρούς. Δεν θέλει πλουτιστεί, ουδε θέλουσι διαμένει τα υπάρχοντα αυτού, ουδε θέλει εκτανθεί η αυθονία αυτών επί την γη. Δεν θέλει χωριστεί εκ του σκότους. Φλόξ θέλει ξηράνει τους βλαστούς αυτού και με την πνοή του στόματος αυτού θέλει απέλθει. Ας μη πιστεύσει στην ματαιότητα ο απατημένος, διότι ματαιότης θέλει είστε η αμοιβή αυτού. Πρώτου καιρού αυτού θέλει φθαρεί και ο κλάδος αυτού δεν θέλει πρασινίσει. Θέλει αποβάλει την άωρον στα φυλήν αυτού ως η άμπελος και θέλει ρίψει το άνθος αυτού ως η ελαία. Διότι η σύναξη των υποκριτών θέλει ερημωθεί και πυρ θέλει καταφάγει τα σκηνά της δωροληψίας. Συλλαμβάνου πονηρίαν και γενώσιν ματαιότητα και η καρδία αυτών μη χανάται δω. Ιώβ, κεφάλαιον γιώτα σίγματα. Τότε Ιώβ απεκρίθη και είπε, «Πολλά τι αυτά ήκουσα. Άθλιοι παρηγορητέ είστε πάντες. Έχουσι τέλος σε ματαιολογία ή τι σε ενθαρρύνει εις το να αποκρίνεσαι? Κι εγώ η δυνάμη να λαλήσω καθώς εις, εάν η ψυχή σας ήτο εις τον τόπον της ψυχής μου, η δυνάμη να επισορεύσω λόγους εναντίον σας και να κινήσω εναντίον σας την κεφαλή μου. ήθελα να σας ενισχύσει με το στόμα μου και η κίνηση των χιλέων μου ήθελε σας ανακουφίσει. Αν λαλώ, ο πόνος μου δεν ανακουφίζεται και αν σιωπώ, ποια ελάττωσης γίνεται εις εμέ. Αλλά τώρα με υπερεβάρινεν. Οι ρήμος σας σπάσαν την συνοδείαν και ερητίδες με τας οποίας με σημείωσας είναι μαρτυρία και η σχνότης μου ανισταμένη σε με μαρτυρία επί του προσώπου. Με διασπαράτει ο εχθρός μου εν το θυμό αυτού και με μισεί. Τρίζει τους οδόντας αυτού εναντίον μου. Οξύνει τους οφθαλμούς αυτού επ' εμέ. Ανοίγουσι το στόμα αυτών κατ' εμού. Με τύπτουσι κατά της η αγώνος υβριστικός. Συνήχθησαν ομού επ' εμέ. Ο Θεός με παρέδωκεν εις τον άδικον και με έριψεν ισχύρα σας ευών. Ήμινεν ησυχία και με κατεσπάραξε και πιάσας με από του τραχύλου με κατεσύντριψε και με έθεσε σκοπόν αυτού. Οι τοξότε αυτού με περιεκύκλωσαν, διαπέρα τα νεφρά μου και δεν φύδεται. Εκχέει την χολήν μου επί την γην, με συντρίβει με πληγήν επί πληγήν. Έδραμεν επ' εμέ ως γίγας. Σάκον έραψα επί το δέρμα μου και εμόλυνα το κρέας μου με χώμα. Το πρόσωπον μου κατεκάει υπό του κλαθμού και σκιά θανάτου είναι επί των βλεφάρων. Ενώ αδικία δεν υπάρχει εν τεσχερσή μου και η προσευχή μου είναι καθαρά. Ο γη, μη σκεπάσεις το αίμα μου και ας μη υπάρχει τόπος δια την κραυγήν μου. Και τώρα ιδού ο μάρτης μου είναι εν το ουρανό και η μαρτυρία μου εν της υψής της. Οι φίλοι μου είναι οι εμπέζοντές με. Ο οφθαλμός μου σταλάζει δάκρυα προς τον Θεόν. Να ή το δυνατόν να διαδικάζει τέτοις προς τον Θεόν ως άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού. Διότι ήλθον τα ηρυθμημένα έτη και θέλω υπάγει την οδόν όθεν δεν θέλω επιστρέψει. Ιώβ. Κεφάλαιον γιώτα ζήτα. Το πνεύμα μου φθήρεται. Η μέρα μου σβήνονται, η τάφη είναι έτοιμη δι' εμέ. Δεν είναι χλεβαστέ πλησίον μου και δεν διανυκτερεύει ο οφθαλμός μου εν τες πικρίες αυτών. Ασφάλισον με δέομαι, γενού είσαι με εγγυητής πλησίον σου. Τι ήθελε να εγγυηθεί είσαι με. Διότι εσύ έκρυψα στην καρδία αυτών από συνέσεως. Δια τούτο δεν θέλεις υψώσει αυτούς. Του λαλούντος με απάτην προς τους φίλους και οι οφθαλμοί των τέκνων αυτού θέλουν συντήκεστε. Και με κατέστησε παροιμίαν των λαών και ενώπιον αυτών κατεστάθην όνειδος και ο οφθαλμός μου εμαράθη υπό της θλίψεως και πάντα τα μέλη μου έγιναν ως σκιά. Η ευθύς θέλουσι θαυμάσει εις τούτο και ο αθώος θέλει διαγερθεί κατά του υποκριτού. Ο δε δίκαιος θέλει κρατεί την οδόν αυτού και ο καθαρός τας χείρας θέλει επαυξήσει την δύναμη αυτού. Σεις δε πάντες επιστράφητε και έλθετε τώρα, διότι δεν θέλω ευρύ μεταξύ σας ουδένα συνετών. Η μέρα μου παρήλθον εκόπησαν η σκοπή μου, επιθυμίε της καρδίας μου. Τη νύχτα μετέβαλον εις ημέραν, το φως είναι πλησίον του σκότους. Εάν προσμένω, ο τάφος είναι η κατοικία μου. Έστρωσα την κλίνη μου εν το σκότι. Εβόησα προς την φθοράν, είσαι πατήρ μου, προς τον σκόλικα, μήτυρ μου και αδελφή μου είσαι. Και πού τώρα η ελπής μου και την ελπίδα μου τι θέλει ήδη. Εις το βάθος του άδου θέλει καταβεί, βεβαίως θέλει αναπαυθεί με τεμού εν το χώμα. Ιώβ. Κεφάλαιον γιώτα ήτα. Και απεκρίθη βιλδάδος αυχή της και είπεν. Έως πότε δεν θέλετε τελειώσει τους λόγους. Προσέξατε και έπειτα θέλομεν λαλήσει. Δια τι λογιζόμεθα ως τετράποδα και εξαχριούμεθα εμπροστά σας. Ω διασπαράτων την ψυχή σου εν το θυμό σου, δια σε η γη θέλει εγκαταληφθεί. Και ο βράχος θέλει μετακινηθεί από του τόπου αυτού. Βεβαίως το φως των ασεβών θέλει σβεστεί και ο σπινθύρ του πυρός αυτών δεν θέλει αναλάμψει. Το φως θέλει είστε σκότος εν τη σκηνή αυτού και ο λίχνος αυτού άνωθεν αυτού θέλει σβεστεί. Τα βήματα της δυνάμεως αυτού θέλουν συσταλθεί και η βουλή αυτού θέλει κατακριμνήσει αυτόν. Διότι με τους εαυτού πόδας ερήφθη εις δίκτυον και περιπατεί επί βρόχων. Παγής θέλει συλλάβει αυτόν από της πτέρνας. Ο κλέπτης θέλει υπερισχύσει κατά αυτού. Η παγής αυτού είναι και κρυμμένη εν τη γη και η ενέδρα αυτού επί της οδού. Τρόμη θέλουσι φοβίζει αυτόν κυκλώθεν και θέλουσι καταδιώκει αυτόν κατά πόδας. Η δύναμη σ' αυτού θέλει λιμοκτονήσει και όλεθρος θέλει είστε έτοιμος εις την πλευράν αυτού. Πρωτότοκος θάνατος θέλει καταφάγει το κάλος του δέρματος αυτού. Το κάλος αυτού θέλει καταφάγει. Το θάρρος αυτού θέλει εκριζωθεί από τη σκηνή αυτού και αυτός θέλει συρθεί προς τον βασιλέα των τρόμων. Ούτη θέλουσι κατοικήσει εν τη σκηνή αυτού, ήτης δεν είναι πλέον αυτού. Θείον θέλει διασπαρεί επί την κατοικίαν αυτού. Υποκάτωθεν ερίζε αυτού, θέλουσι ξηρανθεί, και επάνωθεν θέλει κοπεί ο κλάδος αυτού. Το μνημόσυνον αυτού θέλει εξαλειφθεί από της γης, και δεν θέλει υπάρχει πλέον το όνομα αυτού εν τες πλατείες. Θέλει εξωστεί από του φωτός εις το σκότος και θέλει εκβληθεί από του κόσμου. Δεν θέλει έχει ούτε ιών ούτε έγκονον μεταξύ του λαού αυτού, ουδέ υπόλοιπον εν τες κατοικίες αυτού. Οι μεταγενέστεροι θέλουν συνεκπλαγή, δια την ημέραν αυτού καθώς οι προγενέστεροι έλαβον φρίκιν. Βεβαίως τι αυτή είναι κατοικία του ασεβούς, και ούτως ο τόπος του μη γνωρίζοντος τον Θεό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας κάθε κατηγορία ανθρώπου και μας δείχνει και κάθε κατάσταση ανθρώπου. Και βλέπουμε ότι κανένας από τους Αγίους δεν πίστεψε για να περπατήσει μια ζωή μέσα σε ένα δρόμο ο οποίος θα είναι ανθόσπαρτος. Ανθοσπαρμένος τέλος πάντων. Αλλά έχουμε όλα τα παραδείγματα των Αγίων οι οποίοι περάσανε μέσα από τη φωτιά. Γιατί για να βγει το χρυσό πρέπει να περάσεις μέσα από τη φωτιά. Τον Ιωσήφ, τα αδέρφια, τι τον έκαναν? Τον πούλησαν. Σκλάβο. Πήγε από το σπίτι του Πετεφρή μέσα στο βόρβορο της φυλακής, έμεινε εκεί πέρα μέχρι ο Θεός να τον υψώσει. Βλέπουμε αν δούμε την ιστορία του Μωυσή, την ιστορία του Αβραάμ ή δείτε όλες τις ιστορίες των Αγίων, περάσαν μέσα από δυσκολίες, μέσα από δοκιμασίες. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον Άγιο του Θεού, αδερφοί? Είμαστε. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό, ποια είναι μάλλον τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων οι οποίοι θα αρπαχτούν? Λέει στο 12 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει, δια του αίματος του αρνίου. Τι σημαίνει αυτό? Πιστεύεις με όλη σου την καρδιά σε αυτή τη θυσία. Και ο Κύριος γιατί έκανε τη θυσία, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος θυσιάστηκε? Θυσιάστηκε ώστε εσύ και εγώ να μην ανήκουμε πλέον στους εαυτούς μας ή να ανήκουμε πλέον στο διάβολο, γιατί εκεί ανήκαμε, αυτόν δουλεύαμε, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε να το δούμε πιο ελαφριά και τα λοιπά. Ο Λόγος Θεού μας λέει ότι είναι δύο Κύριοι. Δύο Κύριοι. Είναι ο Κύριος της δόξης, ο Ιησούς, και απ' την άλλη είναι ο Άρχον του κόσμου τούτου, ο Θεός του,

του λόγου της μαρτυρίας. Δηλαδή περιμένει ο Κύριος τι να κάνεις, να μαρτυρήσεις. Και η μαρτυρία μπορεί να έχει να κάνει με την ομολογία σου, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με το να μαρτυρήσεις με την ίδια σου τη ζωή, αν χρειαστεί. Και σε αυτό κλείνει το τρίτο που λέει «Και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου». Και είναι γεμάτο ιστορία, γραμμένη με αγίους που πήραν το δρόμο αυτό και προκειμένου να κρατήσουν την πίστη τους, έμειναν μέχρι τέλους και έδωσαν τη ζωή τους. Γιατί τι αξίζει περισσότερο. Λέει, ο Κύριος είπε, τι ωφελεί το άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Γι' αυτό λέει για τους Αγίους της Αρπαγής ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι την ψυχή τους δεν θα την αγαπήσουν μέχρι θανάτου. Ξέρεις ότι για να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να περάσεις από αυτά τα τρία στοιχεία. Δεν υπάρχει άλλος. Και εάν σε κάποιο από αυτά τα στοιχεία κάπου δεν είμαστε, πρέπει να φτάσουμε. Γιατί βλέπουμε και ότι οι Άγιοι της θλίψης, οι οποίοι είναι στο σημείο της χλιαρότητας και δεν έχουν αυτά τα στοιχεία, δεν έχουν πληρώσει αυτά τα στοιχεία, το αίμα του αρνίου, το λόγο της ομολογίας τους, της μαρτυρίας τους και γιατί δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου, τελικά για να μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού θα περάσουνε. Θα περάσουνε από όλα. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο θα το περάσουνε, δεν εξαιρείται κανένας. Και γι' αυτό ο Κύριος καλεί την Εκκλησία τώρα να το περάσει αυτό. Να κάνει αυτή την απόφαση. Να αγαπήσει τον Κύριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, από τη ζωή σου, από την ψυχή σου. Ρωτάω, αδερφοί, ας πούμε ότι έχουμε κάποιες αξίες μες στη ζωή μας, κάποια πράγματα που αξίζουν. Έτσι. Μπορεί να, αν είσαι παντρεμένος, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, αν έχεις παιδιά, μπορεί να είναι τα παιδιά σου, εάν είσαι μόνος σου, μπορεί να είναι άλλα πράγματα αξίες. Και τις χάσεις όλες τις αξίες. Και έχουμε ένα παράδειγμα τέτοιο, μέσα στο Λόγο του Θεού, τον Ιώβ. Έχασε τα πάντα. Τα πάντα και την υγεία του την έχασε. Δεν του έμεινε τίποτα. Τα παιδιά του όλα έφυγαν. Η γυναίκα του στάθηκε εναντίον του γιατί κρατούσε την ακεραιότητά του. Έχασε όλη του την περιουσία. Και τελικά έφτασε και στο σημείο να αρρωστήσει με... Κάποιοι λένε ότι ήταν μαύρη λέπρα αυτό που πέρασε. Τέλος πάντων μας λέει ότι και με τα όστρακα ακόμα έξινε το δέρμα του. Δεν έβριχε ανάπαυση. Τα έχασε όλα. Και τι είπε ο Ιώβ. Και αν ακόμα με θανατώνει, πάλι εγώ θα ελπίζω σε αυτόν. Σε αυτόν. Γιατί ήξερε ο Ιώβ ότι ο Θεός είναι αγαθός και πέρα από αυτόν τι υπάρχει. Υπάρχει κάτι άλλο, αδερφοί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι ο μόνος αγαθός, είναι ο μόνος Άγιος, είναι ο μόνος τέλειος, είναι ο μόνος ο οποίος έχει να σου δώσει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται η ψυχή σου και μπορεί να σε φτάσει μέχρι τέλους. Και μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε μέσα από δυσκολίες. Θέλετε να σας πω κάτι, αδερφοί. Θα περάσουμε μέσα από δυσκολίες. Μπορεί να περνάμε, αλλά αυτά τα οποία είναι μπροστά μας, και δεν αναφέρομαι στα προσωπικά μας, να έχουμε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή κάποιο πρόβλημα δυσκολίας, θα απαιτηθεί το 100% προκειμένου να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όχι το 99,9. Το 100% θα απαιτηθεί. Και αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το 100% δεν θα μπορούν να μπουν. Γιατί αυτό είναι που ζητάει ο Κύριος. Λέει να αγαπήσεις τον Θεό με όλο σου το είναι. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Κύριο με το 99,9%, σας το έχω ξαναπεί, εκπληρώνει την εντολή. Την εκπληρώνει, δεν την εκπληρώνει. Εκπληρώνει την εντολή όταν φτάσεις στο 100%, στο πλήρες, στην πλήρη παράδοση, στο πλήρες δώσιμο του εαυτού σου, εκεί εκπληρώνεις. Και είπε ο Κύριος στους μαθητές του, λέει, αρκετό είναι στο μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλος αυτού. Ποιο είναι το αρκετό? Να γίνει ο μαθητής όπως είναι
Ο δάσκαλος.

0: και ρωτάω, εάν είναι αρκετόν να γίνει ο μαθητής όπως είναι ο δάσκαλος, άρα όταν δεν είμαστε όπως είναι ο δάσκαλος, είναι αρκετό? Δεν φτάνει. Δεν φτάνει, αδερφοί. Δεν φτάνει. Το κάλεσμα του Θεού σε μας, η θυσία που έκανε ο Χριστός σε μας, για μας, είναι στο να φτάσουμε να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Αυτό περιμένει. Αυτό περιμένει. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει στο... όταν θα μπούμε στον ουρανό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να φαίνεται στη ζωή μας και να γίνεται τώρα. Τώρα η ζωή σου πρέπει να μυρίζει Χριστό. Τώρα το στόμα σου πρέπει όταν ανοίγεις να βγαίνουν λόγοι ευλογίας, λόγοι Άγιοι. Τώρα είναι που ο Κύριος σε καλεί να βαδίσεις έτσι. Να σας πω κάτι. Σκέφτομαι πολλές φορές, σαν άνθρωποι μπορεί να κάνουμε λάθη, να πέφτουμε. Το θέμα δεν είναι στον άνθρωπο το να πέσει. Το θέμα δεν είναι το να σου ξεφύγει κάτι. Το θέμα είναι όταν θα συμβεί αυτό, εσύ πώς είσαι μετά. Δηλαδή, εάν τύχει εγώ και σφάλω και αμαρτήσω, η αμαρτία μου με χτυπάει μέσα μου, με ενοχλεί. Κοιτάω να δω πώς θα έρθω στον Κύριο μπροστά να μετανοήσω, να ζητήσω συγχώρηση, να ζητήσω κάλυψη, να ζητήσω σκέπη και να έρθω στον Κύριο μπροστά ζητώντας να με ελευθερώσει από όλο αυτό ώστε να μην το ξανακάνω, ή αισθάνομαι άνεση και δεν τρέχει τίποτα και μπορώ να το ξανακάνω αν χρειαστεί. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το κάλεσμα αυτό του Θεού, αδερφοί, αυτό που μας έδωσε ο Κύριος, τελικά είναι στο να φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Να Του μοιάσουμε, να ταιριάξουμε σε Εκείνον, να βαδίζεις το δρόμο και να ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχεις κάτι, πρεσβεύεις κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, είναι ξεχωριστό, είναι Άγιο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και για να φτάσει εκεί ο κάθενας από εμάς, ο εύκολος δρόμος είναι το να παραδώσει τα πάντα. Να παραδώσει τα πάντα. Αυτό δεν γίνεται, αδερφοί, με τη μία συνάθρηση. Εδώ ερχόμαστε τις Τρίτες, τις Πέμπτες, τα Σάββατα, όσοι ερχόμαστε τις Τρίτες, τις Πέμπτες, τα Σάββατα ή όποτε ερχόμαστε και τι ώρα ερχόμαστε και πόση ώρα δίνουμε και τι δίνουμε όταν είμαστε εδώ και πού είναι ο νους μας ή η καρδιά μας την ώρα που είμαστε εδώ. Αυτό το έργο για να γίνει απαιτείται όλη σου η ζωή, όλες σου οι μέρες και όλες σου οι ώρες. Αυτό ήταν. Το δώσιμο του Χριστού στον Πατέρα, πώς ήταν? Πώς ήταν, λέτε? Λέτε ο Κύριος να θυμόταν τον Πατέρα το βράδυ που θα πήγαινε για ύπνο? Ή να θυμόταν τον Πατέρα στην προσευχή του όταν πήγαινε να κάτσει να φάει? Και τις υπόλοιπες ώρες? Όταν πήγαινε στη συναγωγή, ξέρω εγώ, ήταν μαζί με όλους τους Ιουδαίους, Ιουδαίος, διάβαζε το Τωρά, την Τωρά, διάβαζε τους προφήτες, ψάλανε τους ύμνους και μετά πήγαινε σπίτι ο Κύριος και όλα καλά. Η καθημερινότητά του, δεν τρέχει τίποτα, με τους φίλους όπως οι φίλοι, έτσι ζούσε. Η Εκκλησία που ο Κύριος καλεί έχει ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό είναι ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα στο κάθε μέλος. Και εκεί μας καλεί ο Κύριος. Όλο αυτό περιμένει από εμάς να αυξηθεί. Θα πει κανείς, μα πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει? Θυμάστε τι λέει ο Ιωάννης. Γιατί συνήθως προσευχόμαστε ο Κύριος να τα κάνει. Αυτός ο οποίος έχει την ελπίδα μέσα του ότι θα έρθει η ώρα που θα τον δει, τον Κύριο, τι κάνει, λέει? Καθαρίζει τον εαυτό του. Και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Προσέξτε πώς το λέει. Είναι δουλειά σου και δουλειά μου, τι να κάνω? Να καθαρίζω τον εαυτό μου. Από ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια, από ό,τι καταλαβαίνω ότι υπάρχει μέσα μου, το οποίο δεν αρμόζει στη Βασιλεία του Θεού, μας καλεί ο Κύριος να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Δεν είμαστε εδώ για να σταματήσουμε ποτέ από το να εργαζόμαστε τον καθαρισμό αυτό μες στην καρδιά μας. Και ό,τι είναι να το βγάζουμε και να ελευθερωνόμαστε. Και καθώς το κάνεις αυτό, ο πονηρός δεν μπορεί να σε αγγίξει. Γιατί δεν έχει τόπο μέσα του, μέσα σου. Δεν έχει τόπο μέσα σου να σε αγγίξει. Άκουσα χθες κάτι πολύ ωραίο από ένα από το κήρυγμα του Αρφού Θέμη που ήταν στη Ρόδο και διάβασα τη γέννηση από το τρίτο κεφάλαιο, εκεί που ο Κύριος είπε στον Αδάμ, στην Εύα και στον Όφη τις κατάρες. Και λέει, στο τέλος λέει, για τη γυναίκα, λέει, εσύ θα κεντήσεις την πτέρνα και το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Και λέει ο αδερφός, για ποιο λόγο να λέει ότι θα συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου? Έχει ο διάβολος κεφάλι? Έχει. Πνεύμα είναι. Δεν έχει κεφάλι, ούτε χέρια, ούτε πόδια. Σαν πνεύμα. Είναι μια υπόσταση άειλη. Αλλά λέει θα σου συντρίψει την κεφαλή. Για ποιο λόγο? Γιατί ο διάβολος, πού είναι η εξουσία του, αδερφοί? Εδώ μέσα είναι η εξουσία. Εδώ είναι η εξουσία. Και ο άνθρωπος τι κάνει? Τι κάνει με τις σκέψεις του? Γιατί το κάλεσμα του Θεού, το καθημερινό, έχει να κάνει με το πώς βαδίζεις, πώς σκέφτεσαι. Γιατί αυτό το οποίο σκέφτεσαι, αυτό είναι που θα μιλήσεις, αυτό είναι που θα πιστέψεις, αυτό είναι που θα δεχτείς, αυτό είναι που θα ορίσεις τη ζωή σου. Και αφήνουμε όλων των ειδών της σκέψης να έρθουν στο νου μας, να ορίσουν τη ζωή μας, να ορίσουν το χρόνο μας, να ορίσουν τις πράξεις μας, οτιδήποτε. Και ο Κύριος στα παιδιά του είπε, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Ρωτάω, το σπέρμα της γυναικός που ξέρουμε, σε τι αναφέρεται, αδερφοί? Στον Ιησού. Σε τι άλλο? Ποιο άλλο είναι σπέρμα της γυναικός? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία θα γεννήσει και τον Υιό τον Άρσεν, που είναι το σπέρμα της γυναικός. Και όταν αναφέρομαι τώρα στην Εκκλησία, αναφέρομαι στον Υιό τον Άρσεν, που είναι το σπέρμα της γυναικός επίσης. Και είναι δικιά μας δουλειά να συντρίψουμε την κεφαλή του Όφεως. Και πρώτα το φίδι πρέπει να συντριφτεί η κεφαλή του σε μας. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, δεν αγνοούμε τα διανοήματα του διαβόλου, αλλά σε εμείς όμως λέει ότι μας έχει δώσει ο Θεός πράγματα τα οποία δεν τα έχει δει ανθρώπινο μάτι, δεν τα έχει σκεφτεί ανθρώπινος νους, αλλά σε εμάς τα αποκάλυψε για του Πνεύματος. Γιατί? Γιατί σε όλους εμάς ο Θεός δίνει τώρα το νου του Χριστού. Δηλαδή, σου δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις το νου του Χριστού. Να μπορείς να επιλέγεις μες στη ζωή σου με ποιο νου θα ζήσεις. Και πώς παίρνεις το νου του Χριστού? Πώς τον παίρνεις? Πιστεύοντας το λόγο, πιστεύοντας το λόγο. Αυτό είναι ο νους του Χριστού. Όταν διαβάζεις αυτό που διαβάζεις και το δέχεσαι μέσα σου, το εγκολπώνεσαι και το πιστεύεις και το σκέφτεσαι και με ζεις με αυτό. Και ρωτάω, όταν λέμε να ζεις με αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Σε κάθε στιγμή της ζωής σου, σε κάθε απόφαση που είναι να κάνεις, σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να σου δημιουργηθεί, ο Θεός πώς θέλει να σκέφτεσαι? Με το δικό του νου. Και αυτό όλο είναι διαπίστεως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάρεις το νου του Χριστού παρά μόνο διαπίστεως. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί? Ο Χριστός πώς λέει ότι ζούσε? Πώς ζούσε? Διαπίστεως. Διαπίστεως. Όπως ζεις εσύ και εγώ. Τον ίδιο λόγο είχε, τον ίδιο λόγο διάβαζε, είχε την Παλαιά Διαθήκη, αυτή διδάχτηκε, αυτή πήρε, αυτή διάβαζε και στις συναγωγές αυτή είχε μπροστά του και αυτή πίστεψε. Αυτή εγκολπώθηκε, με το γεγραμμένο έζησε όλη του τη ζωή, με το γεγραμμένο στάθηκε, με το γεγραμμένο νίκησε. Μέχρι τέλους έζησε με αυτό που είναι γεγραμμένο. Μέσα σε όλες τις δοκιμασίες ήξερε το γεγραμμένο και με αυτό στάθηκε μέχρι τέλους και νίκησε. Αυτός ήταν ο Κύριος. Και θυμάστε, μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Θεός όλο το σχέδιό του το είχε γράψει. Το έδωσε. Όλο αυτό το οποίο μέσα στη βουλή του ο Θεός το είδε πριν ακόμα φτιάξει τον κόσμο και είδε σαν αρχή της κτήσεως του Θεού ποιος είναι, ο Χριστός για το έργο του, και μέσα από αυτόν έκτισε όλους εμάς και μας έφερε στον καιρό τον οποίο έπρεπε να έρθουμε. Και λέει, θυμάστε διαβάσαμε από τον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο στο 18 στο κείμενο, λέει βουληθείς απεκείς εν ημάς, δηλαδή βουληθεί σημαίνει συνέλαβε στη βουλή του ο Θεός μέσα του το σχέδιο και αφού το συνέλαβε και τελειώθηκε το σχέδιο μέσα του, μετά γέννησε ο Θεός όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Και λέει, διαβάζουμε στην προς Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν ούτως, όμως αν τη οργή μου, δεν θέλους εισέλθει στην κατάπαυσή μου, αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν πότε. Από καταβολής κόσμου. Τα έργα του Θεού τελείωσαν. Και σε αυτά τα έργα τώρα, τα καλά, ο Θεός μας κάλεσε εμάς να βαδίσουμε, να περπατήσουμε. Αλλά για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά, τι πρέπει να κάνουμε? Να τα γνωρίσουμε. Πρέπει αυτό που είναι η βουλή του Θεού, ή αλλιώς να το πούμε το σχέδιο του, να το πάρεις και να ζήσεις με αυτό. Ρωτάω, μπορεί να κάνει κάποιος να ζήσει? Ας πάρουμε το φυσικό τομέα της ζωής, χωρίς να έχει ένα σχέδιο μπροστά του. Όταν ξεκινάει κάποιος, ας πούμε ότι ξεκινάει κάποιος στο σχολείο και φτάνει στη Δευτέρα Λυκείου, πρώτη Δευτέρα Λυκείου, φτάνει στην τρίτη Λυκείου και θέλει κάπου να πετύχει. Πώς πάει? Βάζει ένα στόχο μπροστά του και δουλεύει να τον πετύχει. Θέλει να παντρευτεί κάποιος. Βάζει ένα στόχο μέσα του. Τι είναι αυτό που ζητάει? Εγώ θυμάμαι όταν ήθελα να παντρευτώ, προσευχόμουν να είχα ένα στόχο μπροστά μου. Όταν ήταν προσευχόμουν για το γάμο, έλεγα, Κύριε, θέλω να μου δώσει ένα άτομο το οποίο θα ζει για σένα. Θα αναπνέει για σένα, το ενδιαφέρει να κάνει το θέλημά σου, ώστε μαζί να σε υπηρετήσουμε και να μην κολλήσει ποτέ ο ένας τον άλλο στο να γίνει το θέλημά σου. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτό προσευχόμουν. Ούτε προσευχόμουν για κάλος, ούτε προσευχόμουν για μοντέλα, ούτε προσευχόμουν για σώματα. Βέβαια, ο Θεός μου τα έδωσε όλα. Αλλά αυτό που με ενδιέφερε, ποιο ήταν? Αυτό το σχέδιο. Λέω, Κύριε, θέλω να γίνει το σχέδιό σου, να δουλέψουμε για σένα, χωρίς να βρεθεί εμπόδιο στη μέση. Αυτό με ένοιαζε. Αυτό ήταν το σχέδιο που είχα μπροστά μου. Αυτή ήταν η επιθυμία μου και ήξερα ότι αυτή ήταν και η επιθυμία του Θεού και είναι για κάθε έναν ο οποίος είναι να παντρευτεί. Έτσι. Όταν θες να χτίσεις ένα σπίτι, τι κάνεις? Ξεκινάς να χτίζεις και ό,τι βγει. Αν ξεκινάς να χτίζεις και ό,τι βγει, σίγουρα το σπίτι σου θα είναι σαν τον πύργο της Πίζας. Μπορεί και χειρότερο, γιατί αυτό στέκεται τουλάχιστον. Θα πας να βρεις ένα μηχανικό, ο οποίος θα του πεις τι θέλεις να κάνεις, τι είναι αυτό το οποίο ονειρεύεσαι, θα πάρει το σχέδιο του οικοπαίδου σου, θα δει τα τετραγωνικά τα οποία μπορείς να χτίσεις και βάσει αυτά το οποίο του έχεις πει και βάσει των νόμων θα σου φτιάξει ένα σχέδιο, θα το δεις, θα το συμφωνήσεις και μετά θα βρεις τους εργολάβους, θα δώσεις τον εργολάβο ο οποίος θα αρχίσει να χτίζει σύμφωνα με το σχέδιο και δεν μπορεί να φύγει έξω από το σχέδιο. Και έρχεται συχνά ο μηχανικός, ο οποίος πρέπει να τσεκάρει ότι όλα γίνονται βάσει του σχεδίου. Και μετά όταν θα έρθει η ώρα να πάρεις το ρεύμα, τα σχέδια αυτά τα οποία θα έχουν κατατεθεί εκεί που πρέπει, θα έρθουν να τσεκάρουν, να δουν αν έκτισες βάση του σχεδίου. Και αν δεν έκτισες βάση του σχεδίου και λοξοδρόμησες, τι θα γίνει? Δεν μπορείς. Βλέπετε, παντού λειτουργεί το σχέδιο. Και ο Θεός δουλεύει με ένα σχέδιο και εμάς μας καλεί να δουλέψουμε σύμφωνα με ποιο σχέδιο? Με το δικό του σχέδιο. Δεν μπορείς να πας με το δικό σου σχέδιο, ούτε εγώ μπορώ να πάω με το δικό μου σχέδιο. Μπορείς να πας με το δικό σου σχέδιο, αλλά δεν θα είσαι αυτό που ο Θεός σε θέλει να είσαι. Ξέρετε ποιοι πήγαινε με το δικό του σχέδιο? Υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί της Παλαιάς Διαθήκης, αυτοί δουλεύαν με το δικό του σχέδιο, που βγήκαν έξω από την Αίγυπτο. Και μέσα στην έρημο στέλνει ο Μωυσής τους κατασκόπους και πάνε μες στη γη Χαναάν, βλέπουν την πόλη και γυρίζουν και οι δέκα τι λένε. Εδώ πήγανε στη Χεβρόν, τα τείχη ήταν μέχρι τον ουρανό, είδαμε τους Ανακίμ, τους γίγαντες, θα μας καταπιούν, θα μας φάνε λάχανο. Μωυσή, μας κάλεσε να μας θανατώσεις και θα πεθάνουμε στην έρημο. Ο Γιώργος τι τους είπε? Κατά το λόγο σας θα γίνει σε εσάς, θα μείνετε στην έρημο. Και μόλις τους το είπε, τι έκαναν? Θα πάμε αύριο να κατακτήσουμε την πόλη. Και τους λέω με εσείς, μην πάτε, ο Κύριος δεν είναι μαζί σας. Τι έκαναν? Πήγαν και κατατροπώθηκαν. Γιατί τι έκαναν? Δούλευαν έξω από αυτό που ο Θεός είχε ορίσει. Δεν τους ενδιέφερε. Τους ενδιέφερε να πάνε κόντρα στον κεχρισμένο του Θεού, τους ενδιέφερε να τα βάζουν με το Μωυσή συνέχεια, τους ενδιέφερε να γογγίζουν συνεχώς, τους έφταιγε το νερό, τους έφταιγε το κρέας, τους έφταιγε το ψωμί, τους έφταιγε ο Μωυσής, γιατί ήταν μόνο ο Μωυσής. Διάβαζα την περίπτωση με τους ιούς του Κορέ. Στρέφονται ενάντια στο Μωυσή. Και τους λέει ο Μωυσής, πάει στον Κύριο, ο Κύριος του λέει, πες τους να πάρουν τα θυμιατήριά τους και αύριο να σταθούν μπροστά και κάλεσε όλο το λαό να έρθει. Και στέκεται ο Μωυσής και λέει, εάν αυτοί οι άνθρωποι πεθάνουν με φυσιολογικό θάνατο και δεν ανοίξει η γη να τους καταπιεί, εμένα ο Κύριος δεν με έστειλε. Τι έγινε?
1: Άνοιξε η γη,
0: τους κατάπιε. Ζώντες λέει. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν μαζί τους, εξήλθε πυρ παρακυρίου και τους κατέφαγε. Ξέρετε τι έκαναν οι υπόλοιποι Ισραηλίτες την επόμενη μέρα? Ήρθαν εναντίον του Μωυσή, γιατί ο Μωυσής, εσύ καταστρέφεις τη συναγωγή του Κυρίου. Και θα πει κανείς, καλά, πάτε καλά στα μυαλά σας. Δηλαδή, ο Μωυσής μπορούσε να ανοίξει τη γη, να τους καταπιεί, ή ο Μωυσής μπορούσε να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό και να καταφάει τους υπόλοιπους? Και αυτοί τι έλεγαν? Εσύ Μωυσή καταστρέφεις. Δηλαδή ο Θεός έλεγε άσπρο, αυτοί τι λέγανε? Μαύρο, ανάποδα, τελείως. Ποτέ δεν βάδισαν σύμφωνα με αυτό που ο Θεός είχε σαν σχέδιο να το ζήσουν, να ευλογηθούν, να γεμίσει η ζωή τους με κάθε είδους ευλογία φυσική και πνευματική. Γι' αυτό ο Κύριος τη γενιά εκείνη, αδερφή, τι την έκανε? Δεν έμεινε ούτε ένας. Έκαναν γύρω, μέχρι που και ο τελευταίος από αυτούς άφησε τα κόκαλά του στην έρημο, εκτός του νησού του Ναβί, και το χάλευε. Και ο Μωυσής. Και ο Άρων. Όλη η παλιά γενιά έμεινε εκεί. Γιατί ποτέ δεν κατάλαβαν ότι ο Θεός τους κάλεσε να περπατήσουν βάσει του σχεδίου, το οποίο είχε ορίσει. Καλεί ο Κύριος τον Αβραάμ. Διαβάζω στη Γένεση, κεφάλαιο 13, εδάφιο 14. Και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού, ύψωσε τώρα τους οφθαλμούς σου και ιδέ από του τόπου όπου είσαι, προς Άρκτο και Μεσηβρία και Ανατολή και Δύση. Διότι πάσα τη γη την οποία βλέπεις, εισέ θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου έως αιώνος. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμο της γης, ώστε αν δύναται της να εξαριθμίσει την άμμο της γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Κοιτάξτε, λέει, μιλάει ο Κύριος στον Αβραάμ. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα δεν είχε πάρει τον Ισαάκ. Ακόμα δεν τον είχε. Ήταν ο Αβραάμ. Και ο Κύριος δίνει στον Αβραάμ αυτό το οποίο έβλεπε ότι ήταν να γίνει για αυτόν και για όλους αυτούς οι οποίοι θα βγαίνανε μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ. Και πότε ο Θεός του έδωσε την οδηγία? Λέει μια χαρακτηριστική έκφραση. Λέει, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού. Έπρεπε να φύγει ο Λότ. Μα καλά, κακός είναι ο Λότ. Συγγενής μου είναι. Ο Κύριος όταν κάλεσε τον Αβραάμ να βγει από την Ούρ των Χαλδαίων, πώς τον κάλεσε?
1: Μόνο του.
0: Ο Θεός είχε ένα σχέδιο για τον Αβραάμ, να τον κάνει πατέρα της πίστης και μέσα από τον Αβραάμ να ευλογήσει όλα τα έθνη της γης. Και ο Αβραάμ τι πήρε μαζί? Πήρε και το Θάρα, πήρε και το Λότ. Και ο Θάρα, η καθυστέρηση ήταν μαζί του μέχρι που πέθανε ο Θάρα. Και μετά είχε το Λότ, ο οποίος ο Λότ τι τον ενδιέφερε? Η σάρκα του. Η σάρκα του. Και αφού διαχωρίζεται ο Λότ από τον Αβραάμ, τότε ο Θεός του δίνει την υπόσχεση. Του δίνει την όραση. Του δίνει την επαγγελία. Ωραία. Λέει, του λέει, θα σου δώσω αυτή τη γη. Λέει, ύψωσε τους οφθαλμούς σου και δες από το τόπο που είσαι, Άρκτο, δες το βορρά, δες τη Μεσημβρία, δες το νότο, δες την Ανατολή, δες τη Δύση, δες τα πάντα. Η γη αυτή σου ανήκει. Όταν ήταν ο Αβραάμ σε αυτή την κατάσταση, η γη αυτή σε ποιους ανήκει, αδερφή? Την είχε ο Αβραάμ? Όχι. Ο Αβραάμ δεν την είχε. Τι είχε μόνο? Τι είχε? Την υπόσχεση. Είχε μόνο την υπόσχεση. Ο Θεός του είχε δώσει μόνο το σχέδιο. Το σχέδιό του. Του είχε δείξει ποια είναι η επιθυμία του Θεού. Και ο Αβραάμ έπρεπε να κάνει κάτι. Πολλές φορές ο Θεός μας δίνει υποσχέσεις. Σε όλους μας δίνει υποσχέσεις. Σε όλους μας λέει λόγο. Και τι λέμε? Ο Θεός μου μίλησε. Και ξέρω ότι ο Κύριος μίλησε σε πάρα πολλού. Μίλησε. Ωραία. Τι κάνεις με αυτό που ο Θεός σου λέει? Γιατί το θέμα δεν είναι ο Θεός να μας μιλήσει. Το θέμα ποιο είναι? Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνεις με το λόγο που σου δίνει ο Θεός? Και λέει στον Αβραάμ, στο 17 εδάφιο, του λέει, σηκωθείς διόδευσον τη γη στο μήκος αυτής και εις το πλάτος αυτής, διότι σε σένα θα τη δώσω. Τι έπρεπε να κάνει ο Αβραάμ? Όλη αυτή τη γη που ο Θεός του υποσχέθηκε, να την περπατήσει και να την οριοθετήσει. Αυτό που ο Θεός του είχε πει. Θα πει κανείς, καλά, αφού ο Θεός του το είπε, δεν θα γινόταν έτσι αλλιώς? Τι λέτε? Διαβάζω. Τι λέει ο Κύριος στο Μωυσή, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 11. Εδάφιο 24. Λέει, πας ο τόπος όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, ειδικό σας θέλει είστε από τη Σερήμου και του Λιβάνου, από του ποταμού Εφράτου και έως τις θαλάσσεις της προς δυσμάς θέλει είστε το όριό σας. Εδώ του δείχνει, του λέει ποια θα είναι τα όρια της γης, αλλά του βάζει ένα πράγμα το οποίο έπρεπε ο Μωυσής να κάνει και ο λαός. Ποιο ήταν αυτό? Να πατήσει με το ίχνος των ποδών του. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία ο Κύριος

Κύριος είχε βάλει οδηγία μπροστά του. Τους οδηγούσε. Δεν ήταν όταν σηκωνόταν η συναγωγή όταν ο Κύριος τους έλεγε, καθόταν όταν ο Κύριος τους έλεγε. Δεν έκανε τίποτα ο Μωυσής από το πόδι σου.

Μωυσής από το πόδι σου, τα όρη της γης, που ήταν ακριβώς τα ίδια λόγια τα οποία είχε πει στο Μωυσή. Και του λέει, ήτανε μέσα Χεταίοι, ήτανε Φερεζαίοι, ήτανε όλα τα έθνη της Χαναάν, βασιλιάδες ισχυροί, με άμαξες σιδερένιες. Ποιο ήταν αυτό το οποίο ο Κύριος τους ζητούσε να κάνουν? Τους έδωσε το σχέδιο και μετά τους είπε, περπατήστε μέσα στην...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε μια ιστορία. Στον Αβάκη, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Λέει ο προφήτης: «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με». Εδώ ο προφήτης συγκρίνει τον εαυτό του με ένα σκοπό φρουρό πάνω στο τείχος της πόλης. Και ο προφήτης, αδερφοί, ήταν πνευματικός φρουρός. Πνευματικός φρουρός. Αυτό σημαίνει ότι εάν εμείς σήμερα θέλουμε να λεγόμαστε λαός του Θεού και είπαμε ότι μας καλεί ο Κύριος να είμαστε ένας προφητικός λαός, ο Κύριος τι σε καλεί να είσαι? Πνευματικός φρουρός. Όπως ήταν Αβακούμ. Και λέει, θα σταθώ, θα στυλωθώ επάνω στον πύργο μου. Ποιος είναι ο πύργος? Ο Θεός είναι ο πύργος, το ψάλουμε. Ο παντοδύναμος Κύριος, μέσα του θα κρυφτώ και δεν θα...
2: ανησυχώ.
1: Δεν θα ανησυχώ. Είσαι μέσα στον Κύριο, χρειάζεται να είσαι ανησυχία. Χρειάζεται. Εάν είναι ένας τόπος που δεν πρέπει να είσαι ανησυχία, είναι μέσα στον Κύριο. Εάν έχεις ανησυχία, σημαίνει ότι είσαι λίγο πιο έξω. Και πρέπει να μπεις μέσα, ώστε να έχεις μέσα σου ησυχία. Και λέει, θα σταθώ πάνω στον πύργο για να δω τι θα αποκριθώ, τι θα λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Εδώ είναι ακριβώς το σημείο του φρουρού, όπως ξέρουμε τους σκοπούς που έρχεται η έφοδος, ακριβώς αυτό το πράγμα. Και λέει, θέλω αποσκοπεύει. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει θέλω αποσκοπεύει? Θα μένω άγρυπνος πάνω στη σκοπιά για να δω τι θα μου πει ο Κύριος. Και σαν άνθρωπος του Θεού, ο Θεός σε καλεί να είσαι άγρυπνος. Άγρυπνος. Και λέει, θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ. Στο κείμενο το εβραϊκό δεν λέει τι θέλει λαλήσει προς εμέ, αλλά λέει θα αποσκοπώ για να δω τι θέλει λαλήσει μέσα μου. Μέσα μου. Δηλαδή, ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, σαν προφητικό λαό, να έχουμε κοινωνία μαζί Του άμεση. Δεν είναι γιατί μας το είπε κάποιος, γιατί το είπα εγώ, γιατί το είπε ο αρφός Θέμης. Όλα αυτά τα οποία ακούμε, ο Κύριος τι θέλει να κάνουμε? Να τα ελέγχουμε, να τα τσεκάρουμε, να τα ψάχνουμε. Να μην καταπίνουμε τίποτα έτσι. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα για ένα παιδί του Θεού το να ακούει χωρίς να μπορεί να τσεκάρει και να ελέγξει. Αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να ελέγξεις, μπες μέσα στο λόγο, ψάξε, διάβασε, για να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ακούς. Και λέει, τι θα λαλήσει μέσα μου για να μπορέσεις να μεταδώσεις στο λαό του Θεού, γιατί αυτό έκανε ο Αβακούμ. Έπρεπε να πάρει οδηγία

να τη μεταδώσεις, τι πρέπει να κάνεις? Να πάρεις εσύ πρώτα μέσα σου λόγο και πίστη. Να πιστέψεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, ώστε να μπορείς να το δώσεις. Και περιμένει να δει, να το απαντήσει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πόσο ο Κύριος το απαντάει, λέει στο 2. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, γράψε την όραση και έκθεσε αυτή επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγιγνώσκει της αυτήν. Πήρε ο Αβακούμ όλο αυτό το φορτίο που είχε, το έφερε στον Κύριο, περίμενε από τον Κύριο την απάντηση, αλλά ο Κύριος δεν του απαντάει ευθέως. Τι του λέει? Πάρε την όραση αυτή που σου έδωσα και τι να την κάνεις? Να τη γράψεις. Και θα τη γράψεις να είναι τόσο ευκρινώς γραμμένη, ώστε να μπορεί να τη διαβάσει οποιοδήποτε, ακόμα και αν τρέχει. Και ρωτάω, αδερφοί, έχουμε όραση? Έχουμε όραση? Έχουμε όραση? Ωραία. Πώς λέμε ότι αμήν? Λέει στον Ιερεμία 17 κεφάλαιο 1 εδάφιο, η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν, με όνυχα δαμάντινων, ενεχαράχθη επί τας πλάκας της καρδίας αυτών και επί των κεράτων του θυσιαστηρίου ημών. Των θυσιαστηρίων ημών. Βλέπετε, εδώ στις πλάκες της καρδιάς του Ιούδα, λέει, είχε γραφτεί η αμαρτία τους. Εμάς ο Κύριος στις πλάκες τι θέλει να γράψουμε? Την όραση. Την όραση. Και λέει, ώστε τρέχουν να αναγιγνώσκει τη αυτήν. Δηλαδή έπρεπε η όραση αυτή να είναι γραμμένη με τέτοια ευκρίνεια. Γιατί έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή, αδερφοί. Και αυτό δείχνει ότι το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας, ο Θεός θέλει να είναι πεντακάθαρο. Να μην είναι κάτι μυστηριώδες. Να μην είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρεις, δεν το γνωρίζεις. Αλλά να είναι τόσο καθαρό, ώστε να μπορείς με δύο κουβέντες να το μεταδώσεις. Και να μπορεί, είτε αυτός είναι αδερφός ο οποίος έχει χάσει το δρόμο, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο, να δει αυτό το σχέδιο που ο Κύριος έχει δώσει και να μπορεί να το διαβάσει ακόμα και αν τρέχει. Επίσης, όταν ο Κύριος αποκαλύψει το λόγο του μέσα μας, αδερφοί, αποκαλύψει αυτή την όραση, θα τρέξεις? Τι λες, θα το μεταδώσεις? Αμήν. Θυμάστε τι έλεγε ο Ιερεμίας? Ο λόγος του μέσα μου είναι φωτιά. Φωτιά. Και δεν μπορεί να τον κρατήσει. Ο Κύριος θέλει να επιμένουμε για να το μεταδώσουμε. Λέει, ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, όσα άκουσες από μένα δια πολλών μαρτύρων, αυτά να παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Δηλαδή αυτό που ο Θεός σου δίνει, δεν στο δίνει ο Θεός να το κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Τι θέλει να κάνεις? Να το μεταδώσεις. Γιατί αυτό θα σώσει και εσένα και αυτούς που ακούνε. Και αυτούς που ακούνε. Λέει στην Α' Τιμωθέου κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία. Επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούνε. Και αυτούς που σε ακούν. Και λέει στο 3 εδάφιο, διαβάζω πίσω στον Αβακούμ. Διότι η όραση μένει έτη ισορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμενε αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύνει. Η όραση. Αυτό που ο Κύριος έχει, αδερφοί, το σχέδιο, τι θα κάνει, θα εκπληρωθεί? Θα γίνει. Ό,τι έχει πει ο λόγος του, θα γίνει ναι και αμήν. Μας έχει μιλήσει για την ώρα της απολύτρωσής μας, που είναι η αρπαγή. Θα το κάνει ο Κύριος, αδερφοί? Λέει, εις το τέλος θέλει λαλήσει, λέει ο προφήτης. Στο εβραϊκό ξέρετε τι λέει? Στο εβραϊκό λέει λαχανιάζει για το τέλος. Η όραση. Η όραση λαχανιάζει για το τέλος. Δηλαδή σαν να σου λέει ότι
αδειμονεί σαν αυτόν ο οποίος τρέχει και μετά που τρέχει ανεβάζει παλμούς και αρχίζει και αναπνέει βαριά. Αυτό κάνει η όραση. Γιατί τρέχει η όραση και θέλει να εκπληρωθεί και ρωτάω, ο Κύριος θέλει να σώσει αδερφή. Θέλει. Όταν εμείς πάρουμε τη σωστή θέση, ο Θεός δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να κινηθεί, αδερφή. Δεν θέλει πολύ χρόνο για να κινηθεί. Η αργοπορία είναι ότι εμείς αργούμε να έρθουμε εκεί που ο Θεός μας θέλει να έρθουμε προκειμένου να εκπληρώσουμε το θέλημά Του. Και ρωτάω, ποιος είναι ο στόχος της ζωής σου? Σας ρώτησα πριν αν έχουμε όραση. Η όραση, ξέρετε τι σημαίνει? Η όραση είναι τόσο καθαρή που δεν υπάρχει τίποτα άλλο να την μπλέξει, να μπει μέσα και να τη χαλάσει. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε εκεί που μας θέλει, ώστε αυτή την όραση να την εκπληρώσουμε μέχρι τέλος. Χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο να τη χαλάει. Χωρίς να έχει σήμερα όραση, αλλά αύριο κάτι συμβαίνει και με χάλασε. Κάτι πάει στραβά και αυτό που ο Θεός έχει, το σχέδιό Του για μας, είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο, αδερφοί. Πάρε ένα χαρτί και γράψε σε μία σελίδα την όρασή σου. Αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου. Και θα σας πω και κάτι άλλο, αδερφοί. Εάν δεν έχεις κάτι μπροστά σου, κλάψε, μετανόησε και ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει. Γιατί ο λαός αποθνίσκει διέλειψη και γνώσεως αλλά και οράσεως. Αποθνίσκει ο λαός. Και εμείς δεν θέλω να είμαστε έτσι. Θέλω να πάρουμε τη σωστή θέση ώστε ο Κύριος να κάνει αυτό που θέλει. Λέει εδώ πέρα ο Αβακούμ, διότι η όραση μένει έτη ισορισμένο καιρό. Και εδώ που λέει ισορισμένο καιρό χρησιμοποιεί στα εβραϊκά τη λέξη μοέντ. Μοέντ είναι η λέξη που χρησιμοποιούσε για τις επίσημες γιορτές οι οποίες είχαν θεσπιστεί από το Θεό. Και ήτανε ορισμένος χρόνος. Ορισμένος χρόνος. Δηλαδή ο Θεός το είχε βάλει και ήτανε ένα σημείο, γιατί αυτό σημαίνει μοέντ, σημείο ότι αυτό θα γίνει, θα εκτελεστεί. Μπορεί ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, αλλά αυτό που ο Κύριος είπε θα γίνει. Και λέει ο Πέτρος ότι κάποιοι νομίζουν ότι ο Θεός βραδύνει, δεν θα γίνει ποτέ. Το όλο θέμα ποιο είναι? Τι λέει? Περιμένει ο Θεός. Περιμένει ο Θεός τον άνθρωπο να μετανοήσει, ώστε αν είναι δυνατόν να μην χαθεί κανένας. Κανένας. Θέλει να εκπληρώσουμε το θέλημά Του. Η όραση αυτή, αδερφή, είναι που κάνει τον άνθρωπο να έχει ησυχία μέσα στη ζωή του και να μπορεί να ζήσει. Διαβάζω τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16, να δούμε λίγο τον Απόστολο Παύλο. Πράξεις 16, κεφάλαιο 6, εδάφιο. Ο Παύλος είναι όλη του η ζωή δοσμένη στο να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, την κλίση του. Και λέει, διελθώντες δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος να κηρύξωση τον λόγο εν τη Ασία, ήλθαν κατά τη Μυσία και δοκίμασαν να υπάγωση προς τη Βυθινία, πλην δεν αφήκε αυτούς το πνεύμα. Πώς περπατούσε ο Παύλος? Βλέπετε, τι είχε? Οδηγία. Πήγαινε με οδηγία. Δεν περίμενε κάπου σταματημένος να του έρθει οδηγία. Τι έκανε? Πήγαινε στη Μυσία, στη Φρυγία. Ο Κύριος του έλεγε όχι. Όχι. Όταν ο Κύριος του έλεγε όχι στη Μυσία, πήγαινε στη Φρυγία. Όταν ο Κύριος του είπε όχι στη Φρυγία, ξεκίνησε να πάει αλλού. Και κατεβαίνει στην Τροάδα. Και ενώ είναι στην Τροάδα, λέει στο 9, και όραμα εφάνει διανυκτώσει στον Παύλο. Ανήρ της Μακεδόν, ίστα το παρακαλών αυτόν και λέγω, διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Και όσοι είδε το όραμα, ευθύς ζητήσαμε να υπάγουμε στη Μακεδονία, συμπεραίνοντας ότι ο Κύριος προσκαλεί εμάς για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Τι έκανε? Πώς πήγε? Βλέπει, ενώ ο Κύριος τον αποτρέπει στη Μυσία, τον αποτρέπει στη Φρυγία, πάει στην Τροάδα και εκεί βλέπει το Μακεδόνα. Και του λέει, πέρασε στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις, έχουμε ανάγκη. Και λέει ο Παύλος στους αδελφούς, πάμε να κηρύξουμε. Είχε ησυχία μέσα ο Παύλος ότι εφόσον ο Κύριος τον στέλνει στη Μακεδονία θα κάνει το έργο του. Πήρε το σχέδιο. Και ρωτάω, αδερφοί, το σχέδιο αυτό που ο Θεός έδωσε στον Παύλο, πώς εκτελέστηκε?
Όταν πήγε ο Παύλος στην Μακεδονία, η πρώτη που πήγε πρώτα ήταν στους Φιλίππους. Στους Φιλίππους. Και εκεί, στους Φιλίππους, οι Φίλιππος ήταν μια ρωμαϊκή απικία από στρατιωτικούς. Δηλαδή, οι Ρωμαίοι, στους στρατιωτικούς οι οποίοι είχαν επιτυχίες, τους δίνανε κομμάτια γης και το χρησιμοποιούσαν αυτό οι Ρωμαίοι ώστε να στα σύνορα, εκεί που ήταν πόλεις για να σύνορα, να κάνουν ισχυρές πόλεις να μην μπορεί να περάσει ο εχθρός. Και κάτι τέτοιο ήταν οι Φιλίππη. Και μόλις πήγε ο Παύλος, εκεί τον περίμεναν, είχαν ανδριάντες στολισμένους, είχαν την πόλη στολισμένη, ήταν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι πετούσαν ροδοπέταλα και «Έλα, ήρθες να μας κηρύξεις, Παύλο». Τι έγινε, πώς άνοιξε ο λόγος του Θεού. Πήγαινε ο Παύλος και από πίσω ακολουθούσε μια γυναίκα η οποία είχε πνεύμα πίθωνα. Και ο Παύλος λέει, βαρεθείς, γυρίζει και λέει, το πνεύμα του ακάθαλτο έξερθε από αυτήν. Και ήρθαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν κύριοι της κοπέλας και είχαν το κέρδος από αυτή την κοπέλα. Και τι έκανα τον Παύλο. Χέρια, πόδια, στη φυλακή. Τον φυλάκισα. Μα καλά, αφού ο Θεός μου είπε να πάω στη Μακεδονία και τώρα εγώ θα πάω φυλακή. Ο Θεός με έστειλε να έρθω στο Ρέθυμνο και εδώ θα τραβήξω τα πάνδυνα. Και πήγε στη φυλακή ο Παύλος. Τι ήξερε μέσα του. Το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού. Είχε πίστη. Και τι έκανα μαζί με το Σίλα στη φυλακή ο Παύλος. Ψάλανε. Ψάλανε. Δοξάζανε. Και ο Κύριος τους έβγαλε. Και μετά τι έκανε. Τι έγινε μετά. Με αυτόν ο οποίος ήταν εκεί ο... και, και φύλαγε τη φυλακή. Έσωσε ο Κύριος τον Νίκο του δεσμοφύλακα, έσωσε τους πάντες. Και από εκεί ο Παύλος σώθηκε η Λυδία, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, απλώθηκε παντού, πήγε στη Θεσσαλονίκη τα ίδια, πήγε στη Βέρεια τα ίδια, όλα γινόταν εύκολα. Γινόταν εύκολα. Διωγμούς, δυσκολίες. Τις περισσότερες επιστολές ο Παύλος τις έγραψε φυλακισμένος στη Ρώμη. Τη Φιλιππησίους την έγραψε όταν ήταν φυλακή στη Ρώμη. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Είχε μια περίοδο που ήταν σε σπίτι μέσα, τον είχαν φρουρημένο και εκεί μπορούσαν οι αδερφοί και πήγαιναν. Αλλά ήταν κι άλλη φορά η οποία ήταν φυλακισμένος και μετά τον σκότωσε ο Νέρονας. Τον σκότωσε ο Νέρονας. Ενώ ο Κύριος του είχε πει να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο στη Ρώμη. Το κήρυξε. Κήρυξε στον αυτοκράτορα μπροστά. Αλλά μετά τον σκότωσε ο Νέρονας, λέει η ιστορία. Στάθηκε ο Παύλος. Εκπλήρωσε ο Θεός το σχέδιο μαζί του. Αμήν. Το εκπλήρωσε. Του το έδωσε μέχρι τέλους. Ήξερε ο Παύλος. Και ο Πέτρος ήξερε. Λέει ο Πέτρος ότι ξέρω ότι είμαι κοντά, φτάνει ο καιρός της αναχώρησής μου. Το ίδιο είπε και ο Παύλος. Τον καλό, τον αγώνα τον αγωνίστηκα, την πίστη διατήρησα, δεν μου μένει παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο ο Κύριος θα μου δώσει και σε μένα και σε όλους αυτούς που αγωνίζονται μαζί μου. Ο καιρός της αναχώρησης φτάνει. Το λέει και ο Πέτρος. Τους έδωσε ο Θεός το σχέδιο, αδελφή, και με αυτό έζησαν. Στέκεται ο Παύλος, πάει στην Ιερουσαλήμ, το συλλαμβάνουν. Θέλουν να τον αφήσουν. Του λέει ο Κύριος, θα σταθείς μπροστά στον Κέσσαρα. Και ενώ είναι να τον αφήσουν, γιατί τους λέει ότι είναι Ρωμαίος υπήκος, και δεν μπορούσε να τον καταδικάσουνε, αυτή λέει στο βήμα του Κέσσαρα παρίσταμε. Και ξεκινάει να πάει να τον πάνε στη Ρώμη, επειδή το επικαλέσει για τον Κέσσαρα. Στο δρόμο τι έγινε. Τι έγινε στο δρόμο. Θαλασσοταραχές, καταστροφές, προβλήματα. Λέει στον καπετάνιο του πλοίου μην ξεκινήσεις, γιατί θα είναι δύσκολο το ταξίδι. Αυτός δεν τον ακούει. Ξεκινάνε, μπαίνουν μέσα σε τρικυμίες, πρέπει να πετάξουν όλη την αποσκευή του πλοίου, γίνεται ένας χαμός. Χαμός. Ο Παύλος μέσα του τι είχε, τι τους είπε. Θέλουν να φύγουν οι ναύτες και λέει να μείνουν μέσα, δεν θα χαθεί καμία ψυχή. Γιατί ο Θεός που λατρεύω μου είπε ότι δεν θα χαθεί καμιά ψυχή παρά μόνο το πλοίο. Και ενώ οι άλλοι θαλασσοδερνότανε, αυτός πήρε άρτο, τον έκοψε, προσευχήθηκε και τους είπε πάρτε να φάτε, να λάβετε δύναμη, γιατί δεν θα χαθεί κανείς από σας.
Τι ήταν αυτό που τον έκανε αρφή να ζει έτσι. Μπροστά του τι έβλεπε. Φουρτούνες, θαλασσοταραχές, πνιγμό και τελικά φτάνει στο νησί εκεί πέρα που βγαίνει έξω και ανάβουν φωτιά να ζεσταθούν και μέσα από τη φωτιά τον δαγκάνει και ένα φίδι και όλοι λέγανε αυτός ο άνθρωπος είναι η θεία δίκη πάνω του γιατί σώθηκε από όλη αυτή την τρικυμία και εδώ ο Θεός ήρθε να τον κρίνει. Και ο Παύλος τι έκανε. Πάρτε το κέντρο δηλητηριάσεων να δούμε το αντίδοτο. Έτσι έκανε ο Παύλος. Ξετίναξε λέει το χέρι του, πέταξε το φίδι στη φωτιά και συνέχισε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι πήγαιναν με το τι φαίνεται, μετά από λίγο άλλαξαν γνώμη. Και λέγανε άλλα. Αυτός πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι. Και μετά πολλά πάει και στο σπίτι του αρχηγού της φυλής και θεραπεύει ποιος ήταν ο πατέρας του. Και ο κύριος ακούγεται το Ευαγγέλιο, ακούγεται ο λόγος, γιατί ο Παύλος με τι, πώς ζούσε αδερφοί. Με πίστη σε αυτό που ο Θεός του είχε δώσει. Ναι, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Το θέμα αδερφοί είναι να πάρουμε αυτό που ο Θεός μας δείχνει και να το ζήσουμε, το πιστέψουμε. Ναι, αλλά μου συμβαίνει το ένα, μου συμβαίνει το άλλο. Δείξε μας ένα άνθρωπο που να μην του συμβαίνει το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά εμένα μου συμβαίνουν πιο δύσκολα. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος Θεού. Λέει, τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδερφούς σας, τους εν το κόσμο. Τα αυτά παθήματα και μπορεί και ακόμα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή, αδερφοί, πάνω στο πρόσωπο της ζωής πεθαίνουν χριστιανοί για την πίστη τους. Σκοτώνουν χριστιανούς αβέρτα κουβέρτα, σκοτώνουν. Γιατί είναι η πίστη. Οικογένειες σκοτώνουν παιδιά μπροστά στους γονείς τους για να αρνηθούν οι γονείς την πίστη τους. Έχουμε τέτοιες ομολογίες πάρα πολλές. Και ρωτάω, ο άνθρωπος τι κρίνει μέσα του ότι αξίζει περισσότερο. Τι αξίζει περισσότερο στη ζωή αυτή. Το να υπηρετήσει εκείνον ο οποίος τον έφτιαξε και να εκπληρώσει το σκοπό που ο Θεός τον έφερε. Που είναι τελικά το υψηλότερο του καλέσματός μας. Να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Ο Κύριος πέρασε αρφή μέχρι τέλους. Το πέρασε. Τον χτύπησαν, τον του τράβηξαν τα γένια. Πέρασε όλο αυτό τον αγώνα στη Γεθσημανή μόνος του, στην προσευχή, έφτασε στο Σταυρό, τον εγκατέλειψαν όλοι και τι είχε κάνει, τίποτα. Άγιος, δεν είχε κάνει το παραμικρό, δεν είχε κάνει τίποτα, ενώ εμείς πολλές φορές αυτά τα οποία περνάμε είναι βάσει της σποράς που έχουμε κάνει. Δες τη ζωή του Ιωνά, την όραση, και να ζήσουμε με την όραση για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Τα έργα του λέει είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Και εφόσον μας τα έχει γράψει, μας τα έχει πει, από εμάς τι περιμένει ο Θεός. Πίστεψέ τα. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Κύριε, μπροστά σου είμαστε την ώρα. Να σου δώσουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση. Εσένα ανήκει, Κύριε. Εσύ είσαι ο βασιλιάς. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες. Ακούσαμε τη φωνή σου και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι πάνσοφος, Κύριε. Εσύ είσαι ο σοφός αρχιτέκτονας, Κύριε. Και μας κάλεσες και μας να πάρουμε αυτή τη σοφία. Και όπως λέει ο Παύλος, να θέσουμε τα θεμέλια και να χτίσουμε σύμφωνα με το σχέδιο αυτό το οποίο εσύ έχεις. Την οικοδομή σου, Κύριε, για να τελειώσουμε αυτήν. Το βράδυ αυτό ζητάω, καθώς εσύ μας καλείς με το λόγο σου, Κύριε, να μπούμε μέσα σε αυτούς τους λόγους στους οποίους εσύ έχεις εκθέσει όλη τη βουλή σου, Κύριε. Έχεις εκθέσει όλο το σχέδιό σου το έχεις γράψει, Χριστέ μου Άγιε. Και γι' αυτό το λόγο δεν δικαιολογείται κανένας Άγιος σου, κανένα παιδί σου να βαδίζει στο σκοτάδι, να βαδίζει χωρίς να ξέρει που πάει, Κύριε. Και όχι μόνο αυτό, εσύ μας κάλεσες να είμαστε φώτα.
μας κάλεσες να βαδίζουμε μπροστά με το φως σου και το φως αυτό να λάμπει παντού, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν το φως και να ακολουθούνε, Χριστέ μου Άγιε. Και έτσι μας θέλεις να ζήσουμε. Δεν θέλεις να έχουμε μέσα μας σκοτάδι, Κύριε. Γιατί αν λέμε ότι έχουμε φως και έχουμε σκοτάδι, πόσο είναι, Κύριε, το σκοτάδι αυτό? Στο όνομά σου, στο όνομά σου ζητάω το βράδυ αυτό, καθώς εσύ καλείς ένα λαό προφητών, Κύριε. Είμαστε εδώ να ακούσουμε το κάλεσμά σου, να ακούσουμε τη φωνή σου. Κύριε, ζητάω εσύ ο Θεός να επισκεφτείς τον κάθε ένα από μας. Θέλουμε να σε διψάσουμε, θέλουμε να συζητήσουμε, θέλουμε να βγούμε έξω από όλα αυτά τα οποία έρχονται στο διάβα της ζωής.

0: δόξα. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 13ο κεφάλαιο. Και ο Αβιά βασίλευσε επάνω στον Ιούδα στο 18ο χρόνο του βασιλιά Ιεροβόαμ. Βασίλευσε 3 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μιχαΐα, θυγατέρα του Ουριήλ από τη Γαβά. Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Αβιά και στον Ιεροβόαμ. Και ο Αβιά παρατάχθηκε σε μάχη με στρατό από δυνατούς πολεμιστές, 400.000 εκλεκτούς άνδρες. Και ο Ιεροβόαμ παρατάχθηκε εναντίον του σε μάχη με 800.000 από εκλεκτούς άνδρες, ισχυρούς με δύναμη. Και αφού ο Αβιά σηκώθηκε επάνω στο βουνό σε Μαραΐμ, που είναι στο βουνό του Εφραΐμ, είπε «Ακούστε με, Ιεροβόαμ και ολόκληρος ο λαός Ισραήλ. Δεν πρέπει να γνωρίσετε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωσε για πάντα στο Δαβίδ τη βασιλεία του πάνω στον Ισραήλ, σε αυτόν και στους γιους του, με συνθήκη αλατιού. Αλλά ο Ιεροβόαμ, ο γιος του Ναβάτ, ο δούλος του Σολομώντα, του γιου του Δαβίδ, σηκώθηκε και επαναστάτησε εναντίον του Κυρίου του. Και συγκεντρώθηκαν κοντά του άνθρωποι μηδαμινοί, αχρίοι, και ενδυναμώθηκαν ενάντια στον Ροβοάμ, το γιο του Σολομώντα, όταν ο Ροβοάμ ήταν νέος και απαλός στην καρδιά και δεν μπορούσε να τους αντισταθεί. Και τώρα εσείς λέτε να αντισταθείτε στη βασιλεία του Κυρίου που δόθηκε στα χέρια των γιών του Δαβίδ, επειδή είστε ένα μεγάλο πλήθος και έχετε μαζί σας χρυσά μοσχάρια που ο Ιεροβόαμ σας τα έκανε για θεούς. Δεν αποβάλατε τους ιερείς του Κυρίου, τους γιους του Ααρών και τους Λεβίτες και κάνατε στον εαυτό σας ιερείς σύμφωνα με τα έθνη της γης. Καθένας που έρχεται να γίνει ιερέας με ένα μοσχάρι βοδιού και 7 κρυάρια, γίνεται ιερέας στους μη θεούς. Αλλά εμείς έχουμε τον Κύριο το Θεό μας και δεν τον εγκαταλείπουμε. Και οι ιερείς που υπηρετούν τον Κύριο είναι η γη του Ααρών και οι Λεβίτες στην εργασία. Και καίνε κάθε πρωί και κάθε εσπέρα ολοκαυτώματα και ευώδες θυμία μας τον Κύριο. Και παραθέτουν τους άρτους της πρόθεσης επάνω στο καθαρό τραπέζι και τη χρυσή λιχνία και τα λιχνάρια της για να καίει κάθε εσπέρα. Επειδή εμείς φυλάττουμε την υπηρεσία του Κυρίου του Θεού μας. Εσείς όμως τον εγκαταλείψατε. Και δέστε, αυτός ο Θεός είναι μαζί μας, επικεφαλής, και οι ιερείς του με ηχηρές άλπιγγες για να ηχούν εναντίον σας. Γη Ισραήλ, μη πολεμάτε εναντίον του Κυρίου του Θεού των πατέρων σας, επειδή δεν θα ευωδοθείτε. Και ο Ιεροβοάμ έστρεψε την ενέδρα για να γυρίσει από πίσω τους. Και ήσαν κατά πρόσωπο τη Ιούδα και η ενέδρα από πίσω τους. Και όταν ο Ιούδας κοίταξε ολόγυρα, ξαφνού η μάχη ήταν από μπροστά και από πίσω τους. Και βόησαν στον Κύριο και οι ιερείς σάλπισαν με τις σάλπιγγες. Τότε οι άνδρες του Ιούδα αλάλαξαν. Και καθώς αλάλαξαν οι άνδρες του Ιούδα, ο Θεός πάταξε τον Ιεροβοάμ και ολόκληρο τον Ισραήλ μπροστά στον Αβιά και στον Ιούδα. Και η γη του Ισραήλ έφυγαν μπροστά από τον Ιούδα και ο Θεός τους παρέδωσε στο χέρι τους. Και ο Αβιά και ο λαός έκαναν σε αυτούς μια μεγάλη σφαγή και έπεσαν από τον Ισραήλ 500.000 τραυματίες, εκλεκτοί άνδρες. Και οι γοί Ισραήλ ταπεινώθηκαν κατά τον καιρό εκείνο, ενώ οι γοί του Ιούδα υπερίσχυσαν, επειδή έλπισαν στο Κύριο των Θεών των πατέρων τους. Και ο Αβιά καταδίωξε πίσω από τον Ιεροβοάμ και πήρε από αυτόν πόλεις, τη Βεθήλ και τις κομοπόλεις της, και την Ιεσανά και τις κομοπόλεις της, και την Εφραήν και τις κομοπόλεις της. Και ο Ιεροβοάμ δεν ανέλαβε πλέον δύναμη στις ημέρες του Αβιά, αλλά τον πάταξε ο Κύριος και πέθανε. Και ο Αβιά ενδυναμώθηκε και πήρε για τον εαυτό του 14 γυναίκες και γέννησε 22 γιους και 16 θυγατέρες. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αβιά και οι δρόμοι του και τα λόγια του είναι γραμμένα στην εξιστόρηση του προφήτη Ιδώ. Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 32. και κατά το 12ο χρόνο, το 12ο μήνα, την πρώτη ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, ανάλαβε θρήνο για το Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου και πες του «Εξομοιώθηκες με σκύμνον λιονταριού ανάμεσα στα έθνη και είσαι σαν δράκοντας στις θάλασσες και εφόρμησες στους ποταμούς σου και τάραζες τα νερά με τα πόδια σου και καταπατούσες στους ποταμούς τους». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό θα απλώσω επάνω σου το δίχτυ μου με συγκέντρωση πολλών λαών και θα σε ανασύρουν στη σαγήνη μου. Και θα σε εγκαταλείψω στη γη και θα σε ρίξω στο πρόσωπο της πεδιάδας και θα κάνω να καθίσουν επάνω σου όλα τα πουλιά του ουρανού και θα χορτάσουν από σένα τα θηρία ολόκληρης της γης. Και θα εκθέσω τις σάρκες σου επάνω στα βουνά και θα γεμίσω τις κοιλάδες από τους ορούς του πτώματός σου. Και τη γη όπου πλέεις θα την ποτίσω με το αίμα σου μέχρι τα βουνά και οι ποταμοί θα γεμίσουν από σένα. Και όταν σε σβήσω θα σκεπάσω ολόγυρα τον ουρανό και θα σκοτεινιάσω τα αστέρια του. Θα σκεπάσω ολόγυρα τον ήλιο με σύννεφο και το φεγγάρι δεν θα φέγγει στο φως του. Θα σκοτεινιάσω επάνω σου όλους τους λαμπερούς φωστήρες του ουρανού και θα βάλω σκοτάδι επάνω στη γη σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα κάνω να φρίξει η καρδιά πολλών λαών όταν φέρω το συντριμό σου ανάμεσα στα έθνη, σε τόπους που δεν γνώρισες. Και θα κάνω πολλούς λαούς να εκπλαγούν για σένα και οι βασιλιάδες τους θα φρίξουν για σένα υπερβολικά όταν σύσω μπροστά τους τη ρομφαία μου. Και θα τρέμουν σε κάθε στιγμή, καθένας για τη ζωή του, κατά την ημέρα της πτώσης σου. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, η ρομφαία του βασιλιά της Βαβυλώνας θα έρθει επάνω σου. Με μάχαιρες ισχυρών θα καταβάλω το πλήθος σου. Όλοι αυτοί είναι οι τρομερότεροι από τα έθνη και θα πορθήσουν την έπαρση της Αιγύπτου και ολόκληρο το πλήθος της θα καταστραφεί. Και θα εξαφανίσω όλα τα κτίνη της κοντά από πολλά νερά. Και πόδι ανθρώπου δεν θα τα ταράξει πλέον και πέλμα κτίνους δεν θα τα ταράξει. Τότε θα κάνω να ησυχάσουν τα νερά τους και θα κάνω τους ποταμούς τους να ρέουν σαλάδι, λέει ο Κύριος ο Θεός. Όταν κάνω τη γη της Αιγύπτου θάμπος και η γη ερημωθεί από το πλήρωμά της, όταν πατάξω όλους αυτούς που κατοικούν σε αυτή, τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτός είναι ο θρήνος με τον οποίο θα τη θρηνήσουν. Θα τη θρηνήσουν οι θυγατέρες των εθνών. Θα θρηνήσουν για την Αίγυπτο και για ολόκληρο το πλήθος της, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και κατά το 12ο χρόνο, τη 15η ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, θρήνησε για το πλήθος της Αιγύπτου και κατέβασέ τους, αυτοί και τις θυγατέρες των ισχυρών εθνών, στα κατώτατα μέρη της γης, μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Από ποια είσαι ωραιότερη? Κατέβα, μείνε χαμηλά μαζί με τους απερίθμητους. Θα πέσουν ανάμεσα από τους θανατούμενους με μάχαιρα. Αυτή παραδόθηκε στη μάχαιρα. Σύρτε την και όλα τα πλήθη της. Οι ισχυρότεροι ανάμεσα στους δυνατούς θα του μιλήσουν από μέσα από τον Άδη, μαζί με αυτούς που τον βοηθούν. Κατέβηκαν, κοίτονται απερίθμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα. Εκεί είναι ο Ασούρ και ολόκληρο το άθροισμά του. Η τάφη του είναι ολόγυρά του. Όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα. Επειδή η τάφη του είναι τοποθετημένη στα βάθη του λάκκου και το σύναγμά του ολόγυρα από τον τάφο του. Όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα, κατέβηκαν απερίθμητοι στα κατώτατα μέρη της γης, οι οποίοι σκορπούσαν τον τρόμο τους στη γη των ζωντανών ανθρώπων και πήραν την τροπή τους μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Του έβαλαν κρεβάτι μαζί με όλο το πλήθος του ανάμεσα στους θανατωμένους. Η τάφη του είναι ολόγυρά του. Όλοι αυτοί είναι απερίθμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα, αν και ο τρόμος τους σκορπίστηκε στη γη των ζωντανών ανθρώπων και πήρα την τροπή τους μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Τοποθετήθηκε ανάμεσα στους θανατωμένους. Εκείνε ο Μεσέχ, ο Θουβάλ και ολόκληρο το πλήθος του. Η τάφη του είναι ολόγυρά του. Όλοι αυτοί είναι απερίτμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα, αν και σκορπούσαν τον τρόμο τους στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Όμως δεν κοίτονται μαζί με εκείνους τους ισχυρούς, από τους απερίτμητους που έπεσαν, που κατέβηκαν στον Άδη μαζί με τα πολεμικά τους όπλα και έβαλαν τις μάχαιρες τους κάτω από τα κεφάλια τους. Αλλά οι ανομίες τους θα είναι επάνω στα κόκαλά τους, αν και ήσαν τρόμος των ισχυρών μέσα στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Ναι, εσύ θα συντριφτείς ανάμεσα στους απερίτμητους και θα κοίτεσαι μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα. Εκείνε ο Εδόμ, οι βασιλιάδες του και όλοι οι ηγεμόνες του, που με τη δύναμή τους στέθηκαν μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα. Αυτοί θα κοίτονται μαζί με τους απερίτμητους και με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Εκεί είναι οι ηγεμόνες του Βορρά, όλοι αυτοί και όλοι οι Σιδόνοι που κατέβηκαν μαζί με τους θανατωμένους μέσα στον τρόμο τους, καταντροπιασμένοι μέσα στη δύναμή τους, και κοίτονται απερίτμητοι μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα και πήραν την τροπή τους μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Ο Φαραώ θα τους δει και θα παρηγορηθεί. Για ολόκληρο το πλήθος του, ο Φαραώ και ολόκληρος ο στρατός του, οι θανατωμένοι με μάχαιρα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή έδωσα τον τρόμο μου στη γη των ζωντανών ανθρώπων και θα κοίτετε ανάμεσα στους απερίτμητους μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα, ο Φαραώ και ολόκληρο το πλήθος του, λέει ο Κύριος ο Θεός. Ιώβ 15ο κεφάλαιο. Τότε ο Ελιφάς ο Θεμανίτης απάντησε και είπε: «Έπρεπε ένας σοφός να προφέρει μάταιους στοχασμούς και να γεμίζει την κοιλιά του με ανατολικό άνεμο? Έπρεπε να φιλονικεί με μάτια λόγια και ανοφελείς ομιλίες? Βέβαια, εσύ απορρίπτεις το φόβο και αποκλείεις τη δέηση μπροστά στο Θεό, επειδή το στόμα σου αποδεικνύει την ανομία σου και διάλεξες τη γλώσσα των πανούργων. Το στόμα σου σε καταδικάζει και όχι εγώ, και τα χείλη σου καταμαρτυρούν εναντίον σου. Μήπως είσαι ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκες ή πλάστηκες πριν από τα βουνά? Μήπως άκουσες τις βουλές του Θεού και εξάντλησες στον εαυτό σου τη σοφία? Τι ξέρεις και δεν ξέρουμε? Τι αντιλαμβάνεσαι και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε? Και μεταξύ μας υπάρχουν ηλικιωμένοι με γκρίζα μαλλιά και γέροντες, γεροντότεροι από τον πατέρα σου. Οι παρηγορίες του Θεού φαίνονται σε σένα μικρό πράγμα ή έχεις κάτι κρυμμένο μέσα σου? Γιατί σε αποπλανάει η καρδιά σου και γιατί παραφέρονται τα μάτια σου ώστε στρέφεις το πνεύμα σου ενάντια στο Θεό και αφήνεις να βγαίνουν τέτοια λόγια από το στόμα σου? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να είναι καθαρός και ο γεννημένος από γυναίκα ώστε να είναι δίκαιος? Δες, στους δικούς του Αγίους δεν εμπιστεύεται και οι ουρανοί δεν είναι καθαροί στα μάτια του. Πόσο περισσότερο βδελιρός και ακάθαρτος είναι ο άνθρωπος που πίνει την ανομία σαν νερό? Θα σε διδάξω εγώ. Άκουσέ με. Αυτό βέβαια είδα και θα το φανερώσω, το οποίο οι σοφοί ανήγγυλαν από τους πατέρες τους και δεν το έκρυψαν, στους οποίους μόνους δόθηκε η γη και ξένος δεν πέρασε ανάμεσά τους. Ο ασεβής βασανίζεται όλες τις ημέρες και χρόνια μετρημένα είναι φυλαγμένα για τον τυραννό. Ένας ήχος φόβου είναι στα αυτιά του. Μέσα σε καιρό ειρήνης θα έρθει πάνω του ο εξολοθρευτής. Δεν πιστεύει ότι θα επιστρέψει από το σκοτάδι και περιμένει τη μάχαιρα. Περιπλανιέται για ψωμί και πού? Ξέρει ότι η μέρα του σκοταδιού είναι κοντά του, έτοιμη. Θλίψη και στενοχώρια θα τον καταπλήττουν. Θα υπερισχύσουν εναντίον του, σαν βασιλιάς παρασκευασμένος σε μάχη. Επειδή άπλωσε το χέρι του ενάντια στο Θεό και αναζωνεύτηκε ενάντια στον παντοδύναμο. Όρμησε εναντίον του με υπερήφανον τράχυλο, με την πυκνωμένη ράχη των ασπίδων του. Επειδή σκέπασε το πρόσωπό του με το πάχος του και υπερπάχυνε τα πλευρά του. Και κατοίκησε σε έρημες πόλεις, σε ακατοίκητα σπίτια, έτοιμα για σώρους. Δεν θα πλουτίσει, ούτε θα διαμένουν τα υπάρχοντά του, ούτε η αυθονία τους θα επεκταθεί επάνω στη γη. Δεν θα χωριστεί από το σκοτάδι. Φλόγα θα ξεράνει τους βλαστούς του και με την πνοή του στόματός του θα απέλθει. Ο απατημένος ας μη πιστεύει στη ματιότητα, επειδή η αμοιβή του θα είναι ματιότητα. Θα φθαρεί πριν από τον καιρό του και ο κλάδος του δεν θα πρασινίσει. Θα αποβάλει το άγορο στα φύλη του όπως η άμπελος και θα ρίξει το άνθος του όπως το ελαιόδεντρο. Επειδή η σύναξη των υποκριτών θα ερημωθεί και φωτιά θα καταφάει τις σκηνές της δωροληψίας. Συλλαμβάνουν πονηρία και γεννούν ματιότητα και η καρδιά τους μηχανεύεται δόλο. Ιώβ 16 κεφάλαιο. Τότε ο Ιώβ απάντησε και είπε «Έχω ακούσει πολλά τέτοια. Άθλιοι παρηγορητές είστε όλοι. Έχουν τέλος οι ματιολογίες? Ή ποιος σε ενθαρρύνει στο να απαντάς? Και εγώ μπορούσα να μιλήσω όπως εσείς. Αν ήταν η ψυχή σας στον τόπο της ψυχής μου, μπορούσα να επισορεύσω λόγια εναντίον σας και να κουνήσω το κεφάλι μου εναντίον σας. Θα σας ενίσχυα με το στόμα μου και το κούνημα των χειλαίων μου θα σας ανακούφιζε. Αν μιλάω, ο πόνος μου δεν ανακουφίζεται. Και αν σιωπώ, πιο λιγόστεμα γίνεται σε μένα. Αλλά τώρα με υπερβάρινε. Ερήμωσες ολόκληρη τη συνοδεία μου. Και οι ρητίδες με τις οποίες με σημάδεψες αποτελεί μαρτυρία. Και η ισχνότητά μου που ανεβαίνει επάνω μου δίνει μαρτυρία επάνω στο πρόσωπό μου. Ο εχθρός μου στο θυμό του με διασπαράζει και με μισεί. Τρίζει τα δόντια του εναντίον μου. Δημιουργεί οξύτητα με τα μάτια του εναντίον μου. Ανοίγουν το στόμα τους εναντίον μου. Με χτυπούν επάνω στο σαγόνι υβριστικά. Συγκεντρώθηκαν μαζί εναντίον μου. Ο Θεός με παρέδωσε στον άδικο και με έριξε σε χέρια ασεβών. Ήμουν σε ησυχία και με κατασπάραξε. Και πιάνοντάς με από τον τράχυλο με κατασύντριψε και με έβαλε για δικό του σκοπό. Οι τοξότες του με περικύκλωσαν. Διαπερνάει τα νεφρά μου και δεν λυπάται. Ξεχύνει τη χολή μου επάνω στη γη. Με συντρίβει με πληγή επάνω σε πληγή. Έτρεξε εναντίον μου σαν γίγαντας. Έραψε ένα σάκο επάνω στο δέρμα μου και μόλυνα το κέρας μου με χώμα. Το πρόσωπό μου κατακάηκε από τον κλαθμό και σκιά θανάτου είναι επάνω στα βλέφαρά μου. Ενώ στα χέρια μου δεν υπάρχει αδικία και η προσευχή μου είναι καθαρή. Ω γη, μη σκεπάσεις το αίμα μου και ας μη υπάρχει τόπος για την κραυγή μου. Και τώρα δέστε, ο μάρτυράς μου είναι στον ουρανό και η μαρτυρία μου στους ύψιστους τόπους. Οι φίλοι μου είναι που με εμπέζουν. Το μάτι μου σταλάζει δάκρυα προς το Θεό. Να ήταν δυνατό να διαδικάζεται κανείς με το Θεό όπως ένας άνθρωπος με τον πλησίον του. Επειδή ήρθαν τα απαριθμημένα χρόνια και θα περπατήσω τον δρόμο από τον οποίο δεν θα επιστρέψω. Ιώβ 17ο κεφάλαιο. Το πνεύμα μου φθήρεται, οι ημέρες μου σβήνουν, η τάφη είναι για μένα έτοιμη. Δεν είναι κοντά μου χλεβαστές και το μάτι μου δεν διανυχτερεύει στις πικρίες τους. Ασφάλισε με, παρακαλώ. Γίνε σε μένα εγγυητής κοντά σου. Ποιος θα εγγυόταν για μένα? Επειδή εσύ έκρυψες την καρδιά τους από σύνεση, γι' αυτό δεν θα τους υψώσεις. Σε εκείνον που μιλάει με απάτη στους φίλους και τα μάτια των παιδιών του ακόμα θα λιώνουν. Και με έκανε παροιμία των λαών και μπροστά τους έγιναν τροπή. Και το μάτι μου μαράθηκε από τη θλίψη και όλα τα μέλη μου έγιναν σαν σκιά. Οι ευθύς θα θαυμάσουν σε τούτο και ο αθώος θα ξεσηκωθεί ενάντια στον υποκριτή. Και ο δίκαιος θα κρατάει το δρόμο του και ο καθαρός στα χέρια θα αυξήσει τη δύναμή του. Και εσείς όλοι επιστραφείτε και έρθετε τώρα, επειδή δεν θα βρω ανάμεσά σας κανένα συνετό. Οι ημέρες μου πέρασαν, κόπηκαν η σκοπή μου, οι επιθυμίες της καρδιάς μου. Μετέβαλαν τη νύχτα σε ημέρα. Το φως είναι κοντά στο σκοτάδι. Αν προσμένω, ο τάφος είναι η κατοικία μου. Έστρωσα το κρεβάτι μου μέσα στο σκοτάδι. Βόησα προς τη φθορά. Είσαι πατέρας μου. Προς το σκουλίκι, είσαι μητέρα μου και αδελφή μου. Και πού είναι τώρα η ελπίδα μου? Και ποιος θα δει την ελπίδα μου? Θα κατέβει στο βάθος του Άδη. Σίγουρα θα αναπαυθεί μαζί μου στο χώμα. Ιώβ 18 κεφάλαιο. Και ο Βιλδάδ ο Σαφχίτης απάντησε και είπε: «Μέχρι πότε δεν θα τελειώσετε τα λόγια? Προσέξτε και έπειτα θα μιλήσουμε. Γιατί σκεφτόμαστε σαν τετράποδα και εξαχριωνόμαστε μπροστά σας? Ω, διασπαράζοντας τη ψυχή σου στο θυμό σου, θα εγκαταληφθεί η γη για σένα και θα μετακινηθεί από τον τόπο του ο βράχος? Σίγουρα το φως των ασεβών θα σβήσει και ο σπινθήρας της φωτιάς τους δεν θα ξαναλάμψει. Το φως στη σκηνή του θα είναι σκοτάδι και το λιχνάρι του από πάνω του θα σβηστεί. Τα βήματα της δύναμής του θα συσταλούν και η βουλή του θα τον καταγκρεμίσει. Επειδή με τα δικά του πόδια ρίχτηκε στο δίχτυ και περπατάει επάνω σε παγίδες. Παγίδα θα τον πιάσει από τη φτέρνα. Ο κλέφτης θα υπερισχύσει εναντίον του. Η παγίδα του είναι κρυμμένη στη γη και η ενέδρα του επάνω στο δρόμο. Τρόμοι θα το φοβίζουν ολόγυρα και θα τον καταδιώκουν κατά πόδας. Η δύναμή του θα λιμοκτονήσει και ο όλεθρός θα είναι έτοιμος στο πλευρό του. Πρωτότοκος θάνατος θα καταφάει την ωραιότητα του δέρματός του. Την ωραιότητά του θα καταφάει. Από τη σκηνή του θα ξεριζωθεί το θάρρος του και αυτός θα συρθεί προς τον βασιλιά των τρόμων. Αυτοί θα κατοικήσουν στη σκηνή του, η οποία δεν είναι πλέον δική του. Θιάφη θα διασπαρεί επάνω στην κατοικία του. Από κάτω θα ξεραθούν οι ρίζες του και από πάνω θα κοπεί ο κλάδος του. Η θύμησή του θα εξαλειφθεί από τη γη και το όνομά του δεν θα υπάρχει πλέον στις πλατείες. Θα τον βγάλουν έξω από το φως στο σκοτάδι και θα ρηχθεί έξω από τον κόσμο. Δεν θα έχει ούτε γιο ούτε εγγονό ανάμεσα στο λαό του, ούτε υπόλοιπο στις κατοικίες του. Οι μεταγενέστεροι θα εκπλαγούν για την ημέρα του, όπως είχαν πάρει φρίκι οι προγενέστεροι. Βέβαια, τέτοιες είναι οι κατοικίες του ασεβή και αυτός είναι ο τόπος εκείνου που δεν γνωρίζει τον Θεό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και κοιμήθη ο αβιάμετα των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ασά, ο γιος αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμεν ο Ασά το καλόν και ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού, διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των ολοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσει Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών και να κάμνωσει των νόμων και τα σεντολάς. Αφήρεσεν έτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασεν το βασίλειον ενώπιον αυτού. Και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν το Ιούδα, διότι ησύχασεν η γη και δεν ήτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκεν εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδαν, ας οικοδομήσομεν τας πόλης ταύτας και ας κάμωμεν περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ είμεθα Κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον των Θεών ημών. Εξεζητήσαμεν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν. Και οκοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θηρεούς και λόγχας. Εκ δε του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας. Πάντες ούτι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Εξήλθε δε εναντίον αυτών Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη Σεφαθά πλησίον της Μαρισά. Και ευώησεν ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπε, «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμη. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επισέπε πείθαμεν και εν το ονόματί σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, σύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και πάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα. Και οι Αιθίωπες έφυγον. Ο δε Ασά και ο λαός ο μεταυτού κατεδίωξαν αυτούς έως Γεράρον. Και έπεσον εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν ειδύναντο να αναλάβωσι πλέον, διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού. Και έλαβον λάφυρα πολλά σφόδρα και πάταξαν πάσα στας πόλεις κύκλο των Γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου επέπεσεν επ' αυτούς και λαφυραγώγησαν πάσα στας πόλεις, διότι ήσαν εν αυτές λάφυρα πολλά. Επάταξαν δε και τα σεπάβλης των ποιμνίων και έλαβον πρόβατα πολλά και καμήλους και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, «Ή ανθρώπου, λάλησον προς τους ιούς του λαού σου και είπε προς αυτούς, όταν επιφέρω την ρομφαίαν επί γην τεινά, και ο λαός της γης λάβει άνθρωπον τεινά εκ μέσου αυτού, και θέσω συν αυτόν φύλακα εις αυτούς, και αυτός, ειδών την ρομφαίαν επερχομένην επί την γην, σαλπίσει εν σάλπιγγι και σημάνει εις τον λαόν, τότε ως της ακούσει την φωνήν της σάλπιγγος και δεν φυλαχθεί, εάν η ρομφαία ελθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θέλει είστε επί την κεφαλήν αυτού. Ήκουσε την φωνήν της σάλπιγγος και δεν εφυλάχθη. Το αίμα αυτού θέλει είστε επ' αυτόν. Ώστις όμως φυλαχθεί, θέλει διασώσει την ζωήν αυτού. Αλλά αν ο φύλαξ, ειδών την ρομφαίαν επερχομένην, δεν σαλπίσει εν τη σάλπιγγη και ο λαός δεν φυλαχθεί, η δε ρομφαία ελθούσα καταλάβει την άεξ αυτών, ούτως μεν κατελήφθη δια την ανομίαν αυτού, πλην το αίμα αυτού θέλω εξητήσει εκ της χειρός του φύλακος. Και εσύ, ιε ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ, Άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρεμού. Όταν λέγω εις τον άνομον, άνομε, θέλεις εξάπαντος θανατωθεί. Και εσύ δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομον από τη σοδού αυτού. Εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού. Πλην εκ της χειρός σου θέλω εξητήσει το αίμα αυτού. Αλλά αν σύ αποτρέπεις τον άνομον από τη σοδού αυτού για να επιστρέψει από αυτής και δεν επιστρέψει από τη σοδού αυτού, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, σύ δε ηλευθέρωσα στην ψυχήν σου. Δια τούτο σύ, ή ανθρώπου, είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτως εις ελαλήσατε λέγοντες, εάν επαραβάσεις ημών και εαμαρτία ημών είναι εφημάς, και εμείς είμεθα απολεσμένοι δι' αυτάς, πώς θέλομεν ζήσει, είπε προς αυτούς, ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τη σοδού αυτού και να ζήσει. Επιστρέψατε, επιστρέψατε από τον οδόν ημών των πονηρών. Γιατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ? Δια τούτο σύ, ιε ανθρώπου, είπε προς τους ιούς του λαού σου, η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θέλει ελευθερώσει αυτόν εν τη ημέρα της παραβάσεως αυτού. Και ο ασεβής δεν θέλει πέσει δια την ασέβειαν αυτού, καθήν ημέραν επιστρέψει από της ασεβίας αυτού. Και ο δίκαιος δεν θέλει δυνηθεί να ζήσει δια την δικαιοσύνην αυτού, καθήν ημέραν αμαρτήσει. Όταν είπε προς τον δίκαιον ότι θέλει εξάπαντος ζήσει και αυτός θαρώνει στην δικαιοσύνην αυτού πράξη αδικίαν, άπασα η δικαιοσύνη αυτού δεν θέλει μνημονευθεί. Και εν τη αδικία αυτού την οποίαν έπραξεν, εν αυτή θέλει αποθάνει. Και όταν λέγω προς τον ασεβή, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Ο δε επιστρέψας από της αμαρτίας αυτού πράξη κρίσιν και δικαιοσύνην, αποδώσει το ενέχειρον ο ασεβής, επιστρέψει το ηρπαγμένον, περιπατεί εν της διατάγμαση της ζωής, μη πράττων αδικίαν, θέλει εξάπαντος ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Πάσε εαμαρτία αυτού, τας οποίας ημάρτησε, δεν θέλουσι πλέον μνημονευτεί εις αυτόν. Έκαμε κρίσιν και δικαιοσύνην, θέλει εξάπαντος ζήσει. Η ιή όμως του λαού σου λέγουσιν, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Αλλά τούτον αυτόν η οδός δεν είναι ευθεία. Όταν ο δίκαιος επιστρέψει από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικίαν, δια τούτο μάλιστα θέλει αποθάνει. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από της ανομίας αυτού και πράξει κρίσιν και δικαιοσύνην, αυτός θέλει ζήσει δια τούτο. Σεις όμως λέγετε, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Οίκος Ισραήλ, θέλω σας κρίνει έκαστον κατά τα σοδούς αυτού. Και εν το 12ο έτη της εχμαλωσίας ημών, το 10ο μηνή, τη 5η του μηνός, ήλθε προς εμέ διασεσωσμένος της εξ Ιερουσαλήμ, λέγον, «Ηλώθη η πόλης». Και η χείρ του Κυρίου εστάθη επ' εμέ το εσπέρας, πριν έλθει ο διασεσωσμένος, και ίνιξε το στόμα μου εωσού ήλθε προς εμέ το πρωί. Και ανοιχθέντος του στόματός μου, δεν αισιώπησα πλέον. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, οι κατοικούντες εκείνα στα σερημώσεις εν τη γη Ισραήλ λαλούσι, λέγοντες, «Εις ήτο ο Αβραάμ και εκκληρονόμησε την γην, ημείς δε είμεθα πολλοί, εις ημάς εδόθη η γη διακληρονομίαν, δια τούτο είπε προς αυτούς». Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Σεις τρώγετε κρέας εν αίματι και σηκώνετε τους οφθαλμούς σας προς τα είδωλά σας και χύνετε αίμα και θέλετε κληρονομήσει την γην». Σεις στηρίζεστε επί την ρομφέαν σας, εργάζεστε βδελίγματα και μιένετε έκαστο στην γυναίκα του πλησίον αυτού και θέλετε εκκληρονομήσει την γην, είπε ούτω προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ζω εγώ, ή εν της ερημώσεσι θέλου συνεξάπαντος πέσει εν μαχαίρα και τον επί το πρόσωπον της παιδιάδος θέλω παραδώσει αυτόν εις τα θηρία δια να καταφάγωσιν αυτόν. Η δε εν της φρουρίης και εν της πηλέης θέλω συναποθάνει υποθανατικού, διότι θέλω παραδώσει εις όλεθρον και ερήμωσιν την γην και η έπαρση της δυνάμεως αυτής θέλει καταβληθεί. Και τα όρη του Ισραήλ θέλω συνερημωθεί, ώστε να μη υπάρχει ο διαβαίνων. Και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν παραδώσω εις όλεθρον και ερήμωσιν την γην, διαπάντα τα βδελίγματα αυτών τα οποία έπραξαν. Και εσύ, ιε ανθρώπου, οι ιοί του λαού σου λαλούσιν εναντίον σου, παρά τα τείχη και εν τες θύρες των οικειών, και λαλούσι προς αλλήλους, έκαστος προς τον αδελφόν αυτού λέγοντες. Έλθετε λοιπόν και ακούσατε τι ο λόγος σου εξερχόμενος παρά Κυρίου. Και έρχονται προς σε καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται έμπροσθεν σου ο λαός μου και ακούωσι τους λόγους σου. Αλλά δεν κάμνουσιν αυτούς, διότι εν το στόματι αυτών δεικνύουσιν πολλήν αγάπην, η καρδία όμως αυτών υπάγει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών. Και ειδού, σύ είσαι προς αυτούς ως ερωτικόν άσμα ανθρώπου ειδηφώνου και παίζοντος όργανα καλός, διότι ακούουσι τους λόγους σου, αλλά δεν κάμνουσιν αυτούς. Πλην όταν έλθει τούτο και ειδού έρχεται, τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών.
1: Ιώβ, κεφάλαιον Ιώτα θήτα. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, «Έως πότε θέλετε θλίβη την ψυχή μου και θέλετε με κατασυντρίβη με λόγους? Δεκάκις ήδη με ονειδήσατε. Δεν εσχύνεστε να σκληρύνεστε εναντίον μου? Και αν το όντι έσφαλα, το σφάλμα μου μένει εν εμή. Αλλά αν θέλετε εξάπαντος να μεγαλυνθείτε εναντίον μου και να ρίπτητε κατ' εμού το ονειδός μου, μάθετε τώρα ότι ο Θεός με κατέστρεψε και με περιεκύκλωσε με το δίκτυον αυτού. Ιδού φωνάζω αδικία, αλλά δεν εισακούομαι. Επικαλούμε αλουδεμία κρίσης. Έφραξε την οδόν μου και δεν δύναμε να περάσω. Κι έθεσε σκότος εις τα στρίβους μου. Με εξέδισε την δόξαν μου και αφήρεσε τον στέφανον της κεφαλής μου. Με υφάνισε πανταχώθεν και χάνομαι. Και εξερίζωσε την ελπίδα μου ως δένδρον. Και εξύψε κατ' εμού τον θυμόν αυτού. Και με στοχάζετε ως εχθρόν αυτού. Τα τάγματα αυτού ήλθαν ομού και ετοίμασαν την οδόν αυτών εναντίον μου και στρατοπέδευσαν πέριξ της σκηνής μου. Απεμάκρυνεν απ' εμού τους αδελφούς μου και υλοτριώθησαν όλος απ' εμού οι γνωριμοί μου. Οι πλησίον μου με αφήκαν και οι γνωστοί μου με λησμόνησαν. Οι κατοικούντες εν το οίκο μου και εθεράπαινέ μου με στοχάζονται ως ξένον. Ξένος κατεστάθην εις τους οφθαλμούς αυτών. Καλό τον υπηρέτην μου και δεν αποκρίνεται. Με το στόμα μου οικέτευσα αυτόν. Η πνοή μου έγινε ξένη στη γυναίκα μου και παρακλήσεις μου εις τα τέκνα της κοιλίας μου. Και αυτά τα παιδάρια με κατεφρόνησαν. Εσηκώθην και ελάλησαν εναντίον μου. Πάντες οι μυστικοί φίλοι μου με ευδελήχθησαν. Και εκείνοι τους οποίους σιγάπησα εστράφησαν εναντίον μου. Τα οστά μου εκολύθησαν εις το δέρμα μου και εις την σάρκα μου και διεσώθην με το δέρμα των οδόντων μου. Ελεήσατε με, σεις φίλοι μου, διότι χειρθεούμε επλήγωση. Διατί με κατατρέχετε ως ο Θεός και δεν εχορτάστητε από τον σαρκόν? Ω, και να εγγράφοντο οι λόγοι μου, να είναι τυπούντο εν βιβλίο. Να είναι χαράτοντο επιβράχου διασιδηράς γραφίδος και μολύβδου διαπαντός. Διότι εξεύρω τη ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερίς επί της γης. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρεί, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδή των Θεών, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλουσι θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Οι νεφροί μου κατατίκονται εν το κόλπο μου. Αλλά σεις έπρεπε να είπετε, διατί κατατρέχομεν αυτόν? Επειδή η ρίζα του πράγματος ευρίσκεται εν εμή. Φοβήθητε την ρομφαίαν, διότι η ρομφαία είναι ο εκδικητής των ανομιών, δια να γνωρίσετε ότι υπάρχει κρίση. Ιώβ, κεφάλαιον κάπα. Και απεκρίθη σοφάρωνα αμαθήτης και είπε, δια τούτο εις το χασμί μου με κινούσιν εις το να αποκριθώ και δια τούτο σπέβδω. Ήκουσα την εις εμέον ειδιστικήν επίπληξην και το πνεύμα της συνέσεώς μου με κάμνει να αποκριθώ. Δεν γνωρίζεις τούτο παλαιόθεν, αφού του άνθρωπος ετέθη επί της γης, ότι ο θρίαμβος των ασεβών είναι ο λιγοχρόνιος και η χαρά του υποκριτού στιγμιαία? Κι αν το μεγαλείον αυτού αναβεί στους ουρανούς και η κεφαλή αυτού φτάσει έως των νεφελών, θέλει αφανιστεί διαπαντός ως οικόπρος αυτού. Όσοι έβλεπον αυτόν θέλουν συλλέγει, πού εκείνος? Θέλει πετάξει ως όνειρον και δεν θέλει ευρεθεί, και ως όρασης της νυχτός θέλει εξαφανιστεί. Και ο φθαλμός ως της έβλεπεν αυτόν δεν θέλει δει αυτόν πλέον, και ο τόπος αυτού δεν θέλει πλέον γνωρίσει αυτόν. Οι ιοί αυτού θέλουν συζητήσει την εύνοια των πτωχών, και οι χείρες αυτού θέλουν συν επιστρέψει τα αγαθά αυτών. Τα όστα αυτού γέμουσιν από των αμαρτημάτων της νεότητος αυτού, και θέλουν συγκοιμηθεί με ταυτού εν χώματι. Αν και η κακία είναι γλυκία εν το στόματι αυτού, κρύπτει αυτήν υπό την γλώσσαν αυτού. Αν και περιθάλπει αυτήν και δεν αφήνει αυτήν, αλλά κρατεί αυτήν εν το μέσο του ουρανίσκου αυτού, όμως η τροφή αυτού θέλει αλλοιωθεί εις τα ενδόστια αυτού. Χωλή ασπίδων θέλει γίνει εν αυτό. Τα πλούτη όσα κατέπιε θέλει εξεμέσει. Ο Θεός θέλει εξπάσει από τις κοιλίας αυτού. Φαρμάκιον ασπίδων θέλει θυλάσει. Γλώσσα εχίδνης θέλει θανατώσει αυτόν. Δεν θέλει ειδή τους ποταμούς, τους ρίακας τους ρέοντας μέλι και βούτυρον. Εκείνο δια το οποίο εκοπίασε θέλει αποδώσει και δεν θέλει καταπεί αυτό. Κατά την απόκτηση θέλει γίνει η απόδοση αυτού και δεν θέλει χαρή. Διότι κατέθλιψεν εγκατέλειπε τους πένιτας. Ήρπασεν οικίαν την οποία δεν οκοδόμησε. Βεβαίως δεν θέλει γνωρίσει ανάπαυσιν εν την κοιλία αυτού. Δεν θέλει διασώσει ουδέν εκ των επιθυμητών αυτού. Δεν θέλει μείνει εις αυτόν ουδέν προστροφήν. Όθεν δεν θέλει ελπίσει επί τα αγαθά αυτού. Εν την πλήρη αυθονία αυτού θέλει επέλθει επ' αυτόν στενοχωρία. Πάσα η δύναμη της ταλαιπωρίας θέλει επιπέσει επ' αυτόν. Ενώ καταγίνεται να εμπλήσει την κοιλίαν αυτού, ο Θεός θέλει αποστείλει τον θυμό της οργής αυτού επ' αυτόν και θέλει επιβρέξει αυτόν κατά αυτού, ενώ τρώγει. Ενώ φεύγει το όπλον το σιδηρούν, το χάλκινον τόξον θέλει διαπεράσει αυτόν. Το βέλος σύρεται και διαπερά το σώμα και η αστράπτουσα ακμή εξέρχεται εκ της σχολής αυτού. Τρόμοι είναι επ' αυτόν. Παν σκότος κρύπτεται εν της ταμίης αυτού. Πυρ άσβεστον θέλει κατατρώγει αυτόν. Όσοι εναπελήφθησαν εν τη σκηνή αυτού θέλουν οι δυστυχοί. Ο ουρανός θέλει ανακαλύψει την ανομίαν αυτού και η γη θέλει σηκωθεί κατά αυτού. Η περιουσία του οίκου αυτού θέλει αφανιστεί. Θέλει διαρρεύσει εν τη ημέρα της κατά αυτού οργής. Αυτή είναι η παρά του Θεού μερίς του ασεβούς ανθρώπου και η κληρονομία ιδιορισμένη σε αυτόν παρά του.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον ΚΑ. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, ακούσατε με τα προσοχή στην ομιλία μου και τούτο ας είναι αντί των παρηγοριών σας. Υποφέρετε με να λαλήσω και αφού λαλήσω εμπέζετε. Μη εις άνθρωπον παραπονούμε εγώ. Διότι λοιπόν να μην ταραχθεί το πνεύμα μου, εμβλέψατε εις εμέ και θαυμάσατε και βάλετε χείρα επιστόματος. Μόνο να ενθυμηθώ ταράτομαι και τρόμος κυριεύει την σάρκα μου. Διότι η ασεβής ζώση γυράσκουση μάλιστα ακμάζουσιν εις πλούτη. Το σπέρμα αυτόν στερεούται έμπροσθεν αυτόν με ταυτόν και τα έκγωνα αυτόν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Εικία αυτών είναι ασφαλής από φόβου και ράβδος Θεού δεν είναι επ' αυτούς. Η βούς αυτών συλλαμβάνει και δεν αποτυγχάνει. Η δάμαλης αυτών τίκτει και δεν αποβάλλει. Απολύουσι τα τέκνα αυτών ως πρόβατα και τα παιδεία αυτών σκυρτώσει. Λαμβάνουσι το τύμπανον και την κιθάραν και εφραίνονται εις τον ήχον του οργάνου. Διάγουσι τα σημέρας αυτών εν αγαθείς και εν μια στιγμή καταβαίνουν συν εις τον Άδην. Και λέγουσι προς τον Θεόν, απόστηθη αφημών, διότι δεν θέλουμε να γνωρίσουμε τα σοδού σου. Τι είναι ο παντοδύναμος δια να δουλεύομεν αυτόν, και τι ωφελούμεθα επικαλούμενοι αυτόν. Ιδού, τα αγαθά αυτών δεν είναι εντιχειρή αυτών. Μακράν απ' εμού η βουλή των ασεβών. Ποσάκι σβήνεται ο λίχνος των ασεβών και έρχεται η καταστροφή αυτών επ' αυτούς. Ο Θεός διαμοιράζει εις αυτούς οδύνας εν διοργή αυτού. Είναι ως άχυρον έμπροσθεν του ανέμου και ως κονιορτός τον οποίον αρπάζει ο ανεμοστρόβιλος. Ο Θεός φυλάττει την ποινή της ανομίας αυτών δια τους ιούς αυτών. Ανταποδίδει εις αυτούς και θέλουσι γνωρίσει τούτο. Η οφθαλμία αυτών θέλουσι ειδεί την καταστροφήν αυτών και θέλουσι πει από του θυμού του παντοδυνάμου. Διότι ο ασεβής ποι ανιδονήν έχει μεθε αυτόν εν το οίκο αυτού, αφού κοπεί εις μέσον ο αριθμός των μηνών αυτού. Θέλει διδάξει τις των Θεών γνώσιν και αυτός κρίνει τους υψηλούς. Όμεν αποθνίσκει εν το άκρο της ευδαιμονίας αυτού, ενώ είναι κατά πάντα ευτυχής και ήσυχος. Τα πλευρά αυτού είναι πλήρη πάχους και τα οστά αυτού ποτίζονται μυελών. Ο δε αποθνίσκει εν πικρία ψυχής και ποτέ δεν έφαγε εν νεφροσύνη. Θέλουσι κοίτες Θεομού εν το χώματι και σκόλικες θέλουσι σκεπάσει αυτούς. Ιδού γνωρίζω τους διαλογισμούς σας και τας πονηρίας τας οποίας μη χανάστε κατ' εμού. Διότι λέγεται, πού ο οίκος του άρχοντος και πού η σκηνή της κατοικήσεως των ασεβών. Δεν ρωτήσατε τους διαβαίνοντας την οδόν και τα σημεία αυτών δεν καταλαμβάνετε ότι ο ασεβής φυλάτεται εις ημέραν αφανισμού, εις ημέραν οργής φέρεται. Τι θέλει φανερώσει έμπροσθεν αυτού την οδόν αυτού και τι θέλει ανταποδώσει εις αυτόν ό,τι αυτός έπραξε. Και αυτός θέλει φερθεί εις τον τάφον και θέλει διαμένει εν το μνήματι. Η βόλη της κοιλάδος θέλουν συνείστε γλυκείς εις αυτόν και πας άνθρωπος θέλει υπάγει κατόπιν αυτού, καθώς αναρρύθμιτοι προπορεύονται αυτού. Πώς λοιπόν με παρηγορείτε ματέως, αφού εις τας αποκρίσεις σας μένει ψεύδος. Ιώβ. Κεφάλαιον ΚΒ. Και απεκρίθη Ελιφάς ο Θεμανίτης και είπε, δύναται άνθρωπος να ωφελήσει τον Θεόν, διότι φρόνιμοσόν δύναται να ωφελεί εαυτόν. Είναι ευχαρίστηση στον παντοδύναμον εάν είσαι δίκαιος, ή κέρδος εάν καθιστάς αμέμπτους στα σοδούς. Μήπως φοβούμενο σε θέλει σε ελέγξει και θέλει ελθεί εις κρίσιν μετά σου. Η κακία σου δεν είναι μεγάλη και οι ανομίες σου άπειροι, διότι έλαβες ενέχειρον παρά του αδελφού σου ανετίος και εστέρισας τους γυμνούς από του ενδύματος αυτών. Δεν επότισας είδωρ τον διψώντα και ειρνήθης άρτον εις τον πεινώντα. Ο δε ισχυρός άνθρωπος απελάμβανε την γην και ο περίβλεπτος κατόκιεν αυτή. Χείρας απέβαλες αβοηθήτους και οι βραχίονες των ορφανών συνετρίβησαν υπό σου. Δια τούτο παγίδες σε περιεκύκλωσαν και φόβος ευνίδιος σε ταράτη. Και σκότος ώστε δεν βλέπεις και πλημμύρα υδάτων σε σκεπάζει. Δεν είναι ο Θεός εν της υψηλής του ουρανού και θεώρησον το ύψος των άστρων πόσον υψηλά είναι. Και συλλέγεις, τι γνωρίζει ο Θεός, δύναται να κρίνει δια του γνώφου. Νέφη αποκρύπτουσιν αυτόν και δεν βλέπει και τον γύρον του ουρανού διαπορεύεται. Μήπως θέλεις φυλάξει την παντοτινή οδόν την οποία επάτησαν οι άνομοι, ή την αφυρπάστησαν αόρος και το θεμέλιον αυτών κατεπώντησε χύμαρος, ή την είπων προς τον Θεόν απόστηθη αφημών, και τι θέλει κάμει ο παντοδύναμος εις αυτούς. Αλλά αυτός ενέπλησεν αγαθών τους οίκους αυτών, πλην μακράν απ' εμού η βουλή των ασεβών. Οι δίκαιοι βλέπουσι και αγάλλονται, και οι αθώοι μικτηρίζουσιν αυτούς. Η μεν περιουσία ημών δεν υφανίστη, το υπόλοιπον όμως αυτών κατατρώγει πύρ. Οικειώθητη λοιπόν μετ' αυτού και έσω εν ειρήνη, ούτω θέλει ελθεί καλόν εισέ. Δέχθητη λοιπόν τον νόμον εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτού εν την καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμον, σε λυσανικοδομηθεί, εκδιώξας την ανομίαν μακράν από τον σκηνό σου. και θέλεις επισωρεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον του οφύρ ως τας πέτρας των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θέλει είστε ο υπερασπιστής σου και θέλεις έχει πλήθος αργυρίου, διότι τότε θέλεις εφραίνεστε εις τον παντοδύναμον και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Όταν ταπεινωθείτης, τότε θέλει σιπή, είναι ύψωσης, διότι θέλει σώσει τον και κυφώτα τους οφθαλμούς. Θέλει σώσει και τον μη αθώον. Ναι, δια της καθαρότητος των χειρών σου θέλει σώσει. Ιώβ, κεφάλαιον κάπα γάμα. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπε, «Και την σήμερον το παραπονόν μου είναι πικρόν. Η πληγή μου είναι βαρυτέρα του στεναγμού μου. Ήθελα ήξευρον που να έβρω αυτόν. Ήθελον υπάγει έως του θρόνου αυτού. Ήθελον εκθέσει κρίσιν ενώπιον αυτού και ήθελον εμπλήσει το στόμα μου αποδείξεων. Ήθελον γνωρίσει τους λόγους τους οποίους ήθελε μη αποκριθεί και ήθελον νοήσει τι ήθελε μη είπει. Μη εν πλήθη δυνάμεως θέλει διαμάχεστε με τεμού, ουχή, αλλά ήθελε βάλει σε με προσοχήν. Τότε η δύνατο ο δίκαιος να διαλεχθεί μετ' αυτού και ήθελον ελευθερωθεί δια παντός από του κριτού μου. Ιδού υπάγω εμπρός, αλλά δεν είναι, και ο πίσω, αλλά δεν βλέπω αυτόν. Εις τα αριστερά όταν εργάζεται, αλλά δεν δύναμαι να είδω αυτόν. Κρύπτεται εις τα δεξιά και δεν βλέπω αυτόν. Γνωρίζει όμως την οδόν μου, με δοκίμασε, θέλω εξέλθει ως χρυσίον. Ο πους μου ενέμεινεν εις τα βήματα αυτού, εφύλαξα την οδόν αυτού και δεν εξέκλεινα. Την εντολήν των χειλαίων αυτού και δεν οπισθοδρόμησα. Διατήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον παρά την αναγκαίαν μου τροφήν. Διότι αυτός είναι εν μια βουλή, και τις δύναται να αποστρέψει αυτόν, και ό,τι επιθυμεί η ψυχή αυτού κάμνη, διότι εκτελεί το οριστένει σε με, και πολλά τι αυτά είναι μετ' αυτού. Δια τούτο καταπλήττομαι από προσώπου αυτού, συλλογίζομαι και φρύτω από αυτού. Διότι ο Θεός εμαλάκωσε την καρδία μου και ο παντοδύναμος με κατέπληξε. Επειδή δεν απεκόπιν πρώτους σκότους και δεν έκρυψε τον γνώφων από του προσώπου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τα τρία αξιώματα του κεχρισμένου Κυρίου Ιησού Χριστού. Το αξίωμα του ιερέα, το αξίωμα του προφήτη και το αξίωμα του βασιλέα. Και είπαμε, αδελφοί, ότι αυτά τα τρία αξιώματα δεν ήταν μόνο για εκείνον. Γιατί είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Τα τρία αξιώματα αυτά επίσης δεν είναι ότι θα είναι για τον ουρανό. Έτσι. Ιδιαίτερα του προφήτη δεν έχει να κάνει τόσο με τον ουρανό. Εδώ στη γη. Αλλά και πάνω στον ουρανό λέει ο Κύριος μας έκανε βασιλείς και ιερείς και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης, λέει στην Αποκάλυψη. Ο Πέτρος μας λέει ότι μας έκανε βασίλειο ιεράτευμα έθνος Άγιο. Ένα βασίλευμα από ιερείς. Όλοι μας. Λαός τον οποίο απέκτησε, λέει ο Θεός, για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Αλλά πώς θα τις εξαγγείλουμε? Με αυτές τις ιδιότητες, αδελφοί, θα εξαγγείλουμε τις αρετές του. Δεν μπορούμε με άλλες ιδιότητες να το κάνουμε. Ή όσο και αν προσπαθούμε με άλλες ιδιότητες, δεν γίνεται να το κάνουμε. Δεν έχει αποτέλεσμα. Και είπαμε ότι ο Κύριος φανερώνεται και μέσα από τον προφητικό λόγο, αλλά και μετά, ότι ήταν ιερέας. Ο Απόστολος Παύλος, ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ? Ξαφνικά εμφανίζεται από το πουθενά. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Προφήτης. Και αν ήταν προφήτης. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, λέει, δεν θα αφαιθεί λίθος επί λίθος. Του δείχνανε τα οικείματα του ναού. Κάνανε ξενάγηση το Κύριο, αν και τα ήξερε βέβαια, αλλά θαύμαζαν εκεί στην Ιερουσαλήμ το ναό. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθος. Γνώριζε τα πάντα, γνώριζε, λέει, το τι ήταν μέσα στον άνθρωπο, τα εντός του ανθρώπου. Δεν υπήρχε ανάγκη κάποιος να του μαρτυρήσει για τον οποιοδήποτε, γιατί γνώριζε το τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Γνώριζε τα μέλλοντα. Γνώριζε από πού ήρθε, γνώριζε ποιος ήταν, γνώριζε πού υπάγει. Είχε την τέλεια κοινωνία με τον πατέρα τον ουράνιο, γνώριζε. Ό,τι το αποκάλυπτε ο πατέρας, δεν ήταν παντογνώστης ο Χριστός μας. Ο Θεός είναι ο παντογνώστης. Δεν μπορεί σε ένα ανθρώπινο νου να χωρέσουν όλες οι γνώσεις των πάντων. Γιατί ο Χριστός μας ήταν, αδελφοί, άνθρωπος. Και ό,τι το αποκάλυπτε ο πατέρας, αυτό γνώριζε. Ό,τι ήταν ανάγκη για εκείνον.

αδελφοί, το τι χάνουμε όταν ζούμε μια ζωή που ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Χάνουμε τη δόξα του Κυρίου. Επειδή αγάπησαν τη δόξα, λέει, των ανθρώπων, έχασαν τη δόξα του Θεού. Και βασιλιάς επίσης. Και μας έκανε και εμάς βασιλείς. Προσέξτε, όχι βασιλείς στο να το παίζουμε βασιλιάδες και να έχουμε υπηκόους. Δεν είναι αυτό. Έχει να κάνει όμως με την πνευματική εξουσία που ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας ντύσει. Να πατάμε πάνω σε σκορπιούς, σε όφης και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μην μας βλάπτει. Μας θέλει ο Θεός να έχουμε αυτή την εξουσία, την πνευματική εξουσία. Την πνευματική εξουσία που ο Αδάμ και η Εύα έχασε. Όμως ο Κύριος την πήρε. Και λέει, πάσα εξουσία εδόθη σε με, πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό είναι το βασιλικό αξίωμα το οποίο, αδερφοί, η Εκκλησία θα πρέπει να το μάθει, να το κατέχει, να το λειτουργήσει. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για το πρώτο. Το αξίωμα του ιερέα. Και θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να μας διέπουν. Πολλές φορές μιλάμε για την πρώτη Εκκλησία, για τα θαύματα, τις δυνάμεις, τα ενεργήματα, τα σημεία για τα τεράστια που γινόντουσαν. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει κάτω από κάποιες ορισμένες αρχές. Που όταν εμείς σαν άνθρωποι εκπληρώσουμε αυτές τις αρχές, το χέρι του Θεού είναι ελεύθερο να κάνει τα θαυμάσια και τα τεράστια του. Και αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι όταν ο Πέτρος έλεγε «μας έκανε βασιλείς και ιερείς», οι άνθρωποι αυτοί, η πρώτη Εκκλησία ήταν τόσο κοντά, είχαν ζήσει ίσως και τη μισή ζωή τους κάτω από την ιεροσύνη των Λεβιτών, κάτω από την εξουσία, όλα αυτά τα έβλεπαν όσον αφορά το τι έκανε ο κάθε ένας ιερέας, το πώς ήταν ντυμένος του, το πώς φερότανε, ποια ήταν η υπηρεσία του, το τι έκανε, το κάθε τι που κάνανε, γνώριζαν. Και όταν έλεγαν ότι είμαστε ιερείς, καταλάβαιναν πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς. Ώστε να τοποθετηθούν πνευματικά σε όλο αυτό στη ζωή τους και βλέπουμε και τα αποτελέσματα που είχαν. Είχαν μπροστά τους απτό τον πνευματικό ιερέα, τον αρχιερέα, ώστε να τους διδάξει. Θυμάστε που το ρώτησαν, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε». Και δεν ήταν μόνο αυτό. 3,5 χρόνια λέτε να υπήρχε μόνο αυτή η ερώτηση. Τι τους δίδασκε 3,5 χρόνια. Τα βράδια όταν καθόταν μαζί μετά την υπηρεσία που έκανε ο Κύριος. Τι τους δίδασκε. Τι μάθαιναν. Πράγματα, αδελφοί, που πρέπει και εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού διαπίστεως να μάθουμε και να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε, να εναρμονιστεί η ζωή μας και να γίνουμε και εμείς πνευματικοί ιερείς. Υπάρχει τάση πάντα στους ανθρώπους να είναι όλα μέσα στη χάρη, στους χριστιανούς ανθρώπους. Το πώς φερόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς μιλάμε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς συμπεριφερόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς εκμεταλλευόμαστε ο ένας τον άλλον, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς δινόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς συμπεριφερόμαστε στους αδελφούς, ο Θεός κάνει χάρη. Όλα ο Θεός θα κάνει χάρη. Αλλά πολλές φορές θα πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας αν πραγματικά ένας ιερέας του Θεού του υψίστου θα συμπεριφερόταν με τέτοιο τρόπο. Ένας πραγματικός ιερέας του Θεού. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι αυτά που ζούμε τώρα έχουν αντίκτυπο στην αιωνιότητα, αυτό που θα χτίσουμε τώρα εμείς σαν άνθρωποι, αδελφοί, ο εαυτός μας, γιατί αυτό είναι ό,τι πολυτιμότερο, η ψυχή μας δηλαδή, η προσωπικότητά μας, αυτή χτίζεται τώρα.

0: Και αυτή η προσωπικότητα που χτίζουμε τώρα, αυτή θα είναι, θα φανερωθεί το κρυφό, γιατί βλέπουμε μόνο το εξωτερικό, το κρυφό που ο εαυτός μας θα φανερωθεί στην παρουσία του Θεού μια μέρα. Και λέει θα είμαστε ιερείς. Μας έκανε λέει βασιλείς και ιερείς το Πατέρα. Τι είδους ιερέας θα είμαστε. Αδερφοί, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ιερέας της Καινής Διαθήκης δεν έχει να κάνει με, όπως είπα την προηγούμενη φορά, με θυσίες που πρόσφεραν οι ιερείς. Να σφάζουμε αρνιά, μοσχάρια ή χίλια δυο. Είναι η υπηρεσία του καθένας από εμάς που πρέπει να προσφέρουμε προς τον Κύριο. Εάν δεν μας αρέσει αυτό, αν θεωρούμε άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας ότι είναι πιο αναγκαίες, ποιος χάνει αυτή. Εμείς χάνουμε. Μας κάλεσε ο Κύριος σε πνευματικές θυσίες που έχει να κάνει την προσευχή. Μπορείς να αντιληφθείς κάποιον ιερέα ο οποίος κάθε όταν είναι προσευχή φεύγει, γιατί δεν του αρέσει η προσευχή. Η δοξολογία, η λατρεία, η ευχαριστία, όλα αυτά είναι λειτουργήματα του ιερέα μπροστά στο Κύριο. Λέει μέσα, πάσα πνοή ασενή τον Κύριο. Αλλά αυτός ο ένος, ο πολύτιμότερος ένος που δέχεται ο Θεός είναι ο ανθρώπινος ένος. Όλα τα άλλα ο Θεός θα έχει φτιάξει να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εμείς έχουμε το ελεύθερο θέλω. Πρέπει, αδερφοί, να σταθούμε μπροστά στον Κύριο με επίγνωση. Με επίγνωση. Θυμάστε αυτό που λέει ότι ο προσερχόμενος προς τον Θεό πρέπει, λέει, να πιστέψει ότι είναι. Και ότι γίνεται μισθαποδότης αυτούς που τον εξητούν. Πρέπει να πιστέψει ότι είναι, ότι υπάρχει, ότι βρίσκεσαι δηλαδή μπροστά στο θρόνο του. Πρέπει να ξεφύγουμε από πώς είμαστε στην προσευχή, πέντε άτομα. Πώς ήρθαμε να δοξολογήσουμε τον Κύριο, ξέρω εγώ, τόσα άτομα. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι, σε αυτούς που βλέπουν σαρχικά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και ο Θεός το έχει κάνει αυτό. Θα πρέπει να μας ανοίξει λοιπόν ο Θεός τα πνευματικά μας μάτια. Να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ποιοι είμαστε και πώς ο Θεός θέλει να μας βλέπει. Και να μας ανοίξει τα πνευματικά μάτια ότι στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο της δόξης. Γι' αυτό και ο Κύριος αδερφοί όλα τα έχει κάνει διαπίστεως πλέον. Στην Καινή Διαθήκη είναι όλα εκ πίστεως. Αλλά μας έχει δώσει τύπους, εικόνες, διατάγματα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα με τους Λεβίτες και τους Ιερείς, τον καιρό του νόμου, τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης. Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε να αντιληφθούμε, αδελφοί, το πώς θα πρέπει να φερόμαστε εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη εκ πίστεως μπροστά στον Κύριο. Εικόνες είναι αυτές. Διδάγματα είναι αυτά. Για να μπορούμε, αδερφοί, να ζούμε με πίστη και να κάνουμε το θέλημα του Θεού με πίστη, αλλά με γνώση. Όλες αυτές οι θυσίες, όπως είπα, προσφέρονται προς τον Κύριο, προς άνω. Ενώ το προφητικό χάρισμα και το προφητικό αξίωμα έχει να κάνει με τα αδέρφια μας, κυρίως. Ο πρώτος που βλέπουμε σαν ιερέας μέσα στη γραφή είναι ο Μελχισεδέκ. Αδάμ, η Εύα, ο Κάιν, ο Άβελ πρόσφεραν θυσία. Αλλά σαν όρος ιερέας, βλέπουμε μετά τον Αβραάμ, την ιστορία του Αβραάμ, δεν βλέπουμε κάποιο όρο να λέγεται κάποιος ιερέας του Θεού του Υψίστου. Και ο πρώτος είναι ο Μελχισεδέκ, ο οποίος ήρθε από πουθενά. απάτος, αμήτων, αγενεολόγητος. Δεν ξέρουμε από πού ήρθε, δεν ξέρουμε το τέλος των ετών του. Γιατί? Για να μας δώσει μια εικόνα για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σε σχέση με τους ιερείς που θα ερχόταν με τα γενέστερα, με τον Μωυσή και με τον Αρών. Για να καταλάβουμε το πώς θα ήταν ο Χριστός μας. Και τελικά το πώς θα είμαστε κι εμείς. Και αυτός ο ιερέας ήταν, λέει, μεγαλύτερος από τον Αβραάμ. Γιατί το έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα, γιατί ήταν μεγαλύτερός του για να τον ευλογήσει ο Μελχισεδέκ. Καλεσμένος, δηλαδή, κατευθείαν από τον Κύριο, άσχετα με τη γενιά του. Άσχετα με τη γενιά του. Μετά από αυτόν βλέπουμε τους Λεβίτες. Και θέλω να προσέξουμε το πρώτο στοιχείο, το πρώτο βασικό στοιχείο για να είναι κάποιος ιερέας του Θεού του ψήσου. Θυμάστε ότι ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή, πήγε στο όρο Σινά, αργούσε να κατέβει, 40 μέρες, 40 νύχτες ήταν στην παρουσία του Θεού για να του δώσει τον νόμο, τα διατάγματα, τις εντολές, και άρχισαν από κάτω ο λαός που είχαν βγει από την Αίγυπτο να λένε, α, βραδύνει ο Μωυσής, λέει, το, α, μπορεί να πέθανε τόσες μέρες χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, αποκλείεται να ζει. Ας κάνουμε λοιπόν θεούς, να επιστρέψουμε πίσω στην Αίγυπτο, να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Είχανε μάθει εκεί στην ειδωλατρία. Και έβαλαν τον Αρών. Λέει ότι πήραν τα χρυσά ενότια των γυναικών, των ιών, των θυγατέρων τους και τα πρόσφεραν. Πρόσφεραν στον Αρών και αυτός έκανε αυτό το χρυσό μοσχάρι. Τι συμβολίζουν τα αυτιά, τα χρυσά ενότια? Την ακοή. Όταν ο άνθρωπος σταματήσει να ακούει, αμέσως θα μπει στην ειδωλολατρεία. Θυμάστε αυτό που λένε έξω, πίστευε και μη ερεύνα. Εμείς είμαστε εδώ, δεν χρειάζεται να ακούσεις πολλά. Και κατεβαίνει ο Μωυσής κάτω και τι τους λέει? Όποιος είναι μαζί με τον Κύριο, ας έρθει μαζί μου. Και τους δίνει διάταγμα ο Κύριος. Φοβερό και τρομερό. Καθένας, λέει, και ήρθε η φυλή Λεβί μαζί με τον Μωυσή. Τώρα, λέει, πάρτε ο καθένας το σπαθί του και διαπεράστε ακόμα και τα αδέρφια σας, τους φυσικούς αδέρφους. Για τις δρομφέας, και πέθαναν περίπου 3.000 ψυχές, 3.000 κόσμος. Και αυτό έχει να κάνει πνευματική, με πνευματικά πράγματα, αδελφοί, για τις δρομφέας. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Για να γίνει κάποιος πνευματικός ιερέας, γιατί μέσα από τη φυλή Λεβί μόνο, οι Λεβίτες δηλαδή, ολόκληρη αυτή η φυλή, η φυλή του Λεβί, δεν θα είχαν περιουσία όπως οι υπόλοιποι, κληρονομία, αλλά η κληρονομία τους θα ήταν ο Κύριος, θα ασχολιόντουσαν μόνο με τη σκηνή του μαρτυρίου και μέσα από την οικογένεια του Αρών, που είχε 4 γιους, θα γινόταν ιερείς. Ήταν οι Λεβίτες και οι ιερείς. Και οι Λεβίτες ήταν ότι, καθώς η σκηνή του μαρτυρίου θα πήγαινε από τόπο σε τόπο, άλλοι ήταν, ξέρω εγώ, να στήσουν τη σκηνή, άλλοι να κουβαλήσουν τα ξύλα, άλλοι να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, βοηθητικές εργασίες της σκηνής του μαρτυρίου. Γιατί ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το ξυλώνουν και να το ξαναφτιάχνουν. Και οι ιερείς ήταν που πρόσφεραν τις θυσίες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που τους έκανε ο Θεός και τους ξεχώρισε, γι' αυτό ακριβώς ήταν η υπακοή στο Λόγο του Κυρίου και το μίσος ενάντια στην ιδωλατρία. Όταν έφτιαξαν το μόσχο, άρχισαν να παίζουν μεταξύ τους, δηλαδή να κάνουν μέχρι και όργια ο λαός. Χόρευαν, καθένας έκανε ό,τι ήθελε, αυτά που έβλεπαν στην Αίγυπτο τώρα ήταν ελεύθεροι να τα κάνουν και εδώ. Όμως κάποιοι στάθηκαν και υπάκουσαν στον Κύριο. Και γι' αυτό ακριβώς το πρώτο πράγμα είναι, αδελφοί, υπακοή και το μίσος προς την ειδωλολατρία. Και όλο αυτό έγινε στη ζωή μας. Ακούσαμε τη φωνή του Κυρίου και γυρίσαμε την πλάτη μας στην ειδωλολατρία. Για ποιο λόγο? Για να μας κάνει και εμάς ιερείς. Να μας κάνει και εμείς να είμαστε, να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους. Γι' αυτό και λέει «Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου μέσα από τη Βαβυλώνα». Για να μην λάβουμε τις πληγές της. Γιατί οι πληγές της θα έρθουν, αδερφοί, και θα έρθουν σε όλους εκείνους οι οποίοι την ακολουθούν. Μας ξεχώρισε ο Κύριος και μας αγίασε. Αυτό πάνε να πει αγιασμός, ξεχωρισμός. Μας ξεχώρισε από αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο κόσμος έξω δεν θέλει να ακούσει. Ξέρετε γιατί δεν θέλει να ακούσει? Γιατί έχει αφαιρέσει τα χρυσά ενώπια. Ενώ εμείς, αδελφοί, ανοίξαμε τα αυτιά μας. Είμαστε μια φορά, θα το έχω ξαναπεί, ρώταγα τον Κύριο, Κύριε, τι μου βρήκες και με κάλεσες? Και βλέπω μια ώρα σε δύο τεράστια αυτιά. Είναι αρκετό. Μπορεί να είσαι ο τελευταίος αμαρτωλός. Μπορεί να έχεις κάνει χίλια δυο στη ζωή σου. Αλλά όποιος έχει οτίο να ακούσει, ας ακούσει. Και όταν ακούς, ο Κύριος θα σε βγάλει μέσα από τη Βαβυλώνα, μέσα από την ειδωλολατρία, μέσα από την πορνεία, μέσα από την ακαθαρσία. Θα σε βγάλει μέσα από εκεί, γιατί η ειδωλολατρία, αδελφοί, εκεί οδηγάει τελικά. Μου λέγει ένας αδερφός για όλους αυτούς τους ιερείς που ο ένας λέει για τον άλλον τα χίλια μύρια όσα, τους καλογέρους εκεί, τι γίνεται? Το γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Άφησαν τη δόξα του Κυρίου. Αντί να λατρεύσουν τον αόρατο Θεό, αυτοί τι έκαναν? Έφτιαξαν τον Θεό σε μορφή ανθρώπου. Εικόνα. Έφτιαξαν τον Θεό εικόνα. Και όχι μόνο εικόνα, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και ο Θεός τους παρέδωσε, λέει, εις πάθεια τιμίας. Και άφησαν τη φυσική χρήση της γυναικός και πήγε ο ένας άντρας με τον άλλον άντρα. Το επακόλουθο της ειδωλολατρίας είναι αυτό. Ο μισθός της ειδωλολατρίας είναι αυτό. Και το βλέπουμε και τώρα σε μια άλλη μορφή ειδωλολατρίας που υπάρχει στον κόσμο. Ποια είναι η ειδωλολατρία αυτή? Είναι η πλεονεξία. Αμήν. Μιλάει για την πλεονεξία, λέει, ή της είναι ειδωλολατρία. Ο κόσμος τρέχει πίσω από το χρήμα, πίσω από την απόλαυση. Και βλέπουμε, αδελφοί, πράγματα τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί, δεν ξέρω για εσάς, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Έχει πέσει τόση σαπίλα στον κόσμο και τόση αμαρτία στον κόσμο. Τόση αναμαλία, θα λέγαμε, στον κόσμο και διαστροφή. Και μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε κι εμείς πνευματικοί ιερείς. Ο δίκαιος θα πρέπει να γίνεται έτι δίκαιος. Αμήν. Ο Άγιος έτι Άγιος. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους στο 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήταν πάντες κάτω από την Εφέλη και πάντες για τις θαλάσσες ήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσσα. Οι Ισραηλίτες που βγήκαν μέσα από την Αίγυπτο περάσανε μέσα από την Ερυθρά θάλασσα βαπτιστικά αφού ήρθε το βάπτισμα στο νερό. Και μετά ήρθε η Εφέλη και η στήλη πυρός τη νύχτα που συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δικιά μας επινόηση. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά όλα αυτά, αδελφοί, κάτι σήμαιναν. Και πάντες την πνευματική βρώση έφαγαν. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιον. Διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθήσεις, είδε πέτρα ή το Χριστός. 3,5 χρόνια στην έρημο. Συγγνώμη, 40 χρόνια στην έρημο. Που πού έπινε. Τόνους νερού ήθελαν κάθε μέρα. Αλλά δεν ευαρεστήθη ο Θεός τις πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμη. Και όλα αυτά, λέει, έγιναν παραδείγματα για μας. Όλα αυτά τα οποία ζούσαν ήταν παραδείγματα για μας. Για να μην είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, όπως αυτοί επιθύμησαν. Μη γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την έσεξ αυτών. Όσοι είναι γεγραμμένον, εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πει και σηκώθησαν για να παίζωσε. Είναι η περίπτωση που λέμε τότε με τον Μωυσή. Μας φαίνεται πολλές φορές, τι Θεός είναι αυτός. Έδωσε τέτοιο διάταγμα ο αδερφός να σκοτώσει αδερφό. Αδερφή, τώρα αυτά ήταν παραδείγματα. Για να γλιτώσουμε εμείς τον αιώνιο θάνατο, και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλος ο κόσμος. Φυσικό θάνατος είναι ότι φεύγουμε από αυτή τη ζωή και πάμε κάπου αλλού. Στην παρουσία του Κυρίου, αν είμαστε με τον Κύριο, δεν τελειώνει κάτι. Ο πνευματικός όμως θάνατος είναι κάτι το οποίο είναι τρομερό και δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο, ούτε σε εμάς, ούτε στον κόσμο έξω. Μη γίνεστε ειδωλολάτροι. Να μην πορνεύουμε, λέει στο 8, όπως αυτοί επόρνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Ούτε να πειράζουμε τον Χριστό, καθώς κάποιοι τον πείρασαν και απολέστησαν από τον όφελο. Ούτε να γογγίζουμε, όπως αυτοί γόγγιζαν συνέχεια. Ταύτα δε πάντα γίνονται εις εκείνους παραδείγματα και γράφτησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους στα τέλη των αιώνων έφτασαν. Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα για μας. Θυμάστε τους δύο γιους του Αρών, τον Αδάβ και τον Αβιού, πρόσφεραν ξένο πύρ. Πήγαν να θυμιάσουν στον Κύριο και αντί να πάρουν από το θυσιαστήριο κάρβουνα, θα πήραν από κάπου αλλού. Λέει, δεν πειράζει. Τώρα είναι αγαθός. Αγάπη. Εκεί έμεινε. Ο Κύριος τους απόλεσε. Για να καταλάβουν και ο Αρών, αλλά και οι υπόλοιποι, ότι με τα πράγματα του Θεού δεν πρέπει να παίζει κανένας, αδελφοί. Δεν πρέπει να παίζουμε. Δεν μου λέτε, είναι κάποιος άλλος Θεός τώρα. Ο ίδιος Θεός είναι. Αμήν. Γιατί φερόταν τόσο αυστηρά εκεί. Για να μπορούμε να έχουμε και εμείς στη γενιά μας φόβο Θεού. Γι' αυτό είναι και η αρχή σοφίας, ο φόβος του Θεού. Ο Θεός δεν είναι αγάπη, έχει έλεος, έχει χάρη, έχει κτιρμούς, αλλά είναι και δίκαιος. Θέλει να μας κάνει πραγματικούς γιους του και θυγατέρες του, να είμαστε πραγματικά παιδιά του, ιερείς δικοί του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω σήμερα, αδελφοί, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά των ιερέων. Και αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα δούμε από αυτά που φόραγαν, από αυτό που ο Θεός είχε διατάξει όσον αφορά τη στολή τους. Τίποτα που είχε διατάξει ο Θεός δεν ήταν τυχαίο. Ούτε έβαζε διατάγματα έτσι για να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Όλα συμβόλιζαν κάτι. Αμήν. Όταν, από πού ξεχωρίζεις ένα ιερέα μέχρι σήμερα από ένα λαϊκό άνθρωπο? Πού τον ξεχωρίζεις? Από αυτά που φοράει. Τώρα πλέον είμαστε βασιλείς και ιερείς όλοι μας, έτσι κι αλλιώς. Αμήν. Αλλά από αυτά που φορούσαν στην Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε κάποια σημαντικά πράγματα τώρα για μας στην Καινή Διαθήκη. Ένα από αυτό που είπα στην αρχή ήταν ότι ο ιερέας γυρνάει την πλάτη, ακούει τη φωνή του Θεού και γυρνάει την πλάτη στην ιδωλατρία και λέει «Ιδού εγώ, Κύριε». Αυτό κάναμε κι εμείς. Αμήν. Θα δούμε λίγο από το Λεβιτικό, λίγο από την Έξοδο, κάποια στοιχεία να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε κάποια πράγματα, κάποιους συμβολισμούς για το πώς πρέπει να στεκόμαστε. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η σκηνή του μαρτυρίου που φτιάχτηκε, όπως και το ιερατείο, οι θυσίες, ήταν στο κέντρο του στρατοπέδου. Μπορεί όλες οι σκηνές να ήταν μαύρες, από μαύρες κατσίκες σκηνές είχαν φτιάξει. Το μόνο λευκό που υπήρχε ήταν στη μέση του στρατοπέδου και ήταν η σκηνή του μαρτυρίου με τους ιερείς που φόραγαν λευκά, γύρω-γύρω την περίφραξη που ήταν λευκή. Όλα ήταν και ήταν το επίκεντρο της προσοχής όλου του λαού. Μια φυλή από τους 12 ήταν οι Λεβίτες. Μια φυλή από τους 12, για φανταστείτε τώρα, μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια κόσμο, διαίρεσε το για 12, να δεις πόσοι ήταν οι Λεβίτες. Περίπου. Λέμε τώρα, δεν είναι σίγουρο, αλλά λέμε περίπου. Μιλάμε για πολύ κόσμο. Και βέβαια η σκηνή του μαρτυρίου δεν ήταν ένα μικρό κουτάκι, ήταν κάτι το οποίο ήταν μεγάλο, τεράστιο. Έπρεπε να το συναρμολογούν, να το μεταφέρουν, ανάλογα το πώς η νεφέλη του Κυρίου κινιόταν. Φανταστείτε πόσα ζώα έσφαζαν, τι αίμα χυνόταν. Και η οδός η οποία περνούσαν μέσα στην έρημο ήταν μια οδός αίματος. Μέσα στην έρημο. Όλο αυτό συμβόλιζε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Όταν φτιάχτηκε ο ναός, ξανά οι ιερείς ήταν εκεί να προσφέρουν τις θυσίες τους. Ο σκοπός των Λεβιτών και ο σκοπός των ιερέων μας το αναφέρει ο Κύριος στην Έξοδο. Για ποιο λόγο υπήρχαν ιερείς και για ποιο λόγο εμείς σαν ιερείς σήμερα υπάρχουμε στον κόσμο. Μιλάει για το ολοκαύτωμα στην Έξοδο στο Κ 42 και λέει ότι «Τούτο θέλει είστε παντοτινό ολοκαύτωμα στα γενεά σας, παρά τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον Κυρίου». Ακούστε τι λέει. «Όπου θέλω εμφανίζεστε εις εσάς, για να αναλώ εκεί προσέ». Και εκεί θέλει εμφανίζεστε εις τους Υιούς Ισραήλ. Και η σκηνή θέλει αγιάζεστε με τη δόξα μου. Και θέλω αγιάσει τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον. Θέλω αγιάσει και τον Ααρών και τους Υιούς αυτού, για να ιερατεύωσισεν». Ωραία, πώς μπορούμε να το πάρουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη αυτό, στον τόπο μας? Από ποιο σημείο θέλει ο Θεός να μιλάει ώστε οι άνθρωποι να ακούσουν? Εμείς είμαστε ιερείς και λέει ότι τη σκηνή θα την αγιάζω με τη δόξα μου. Θα αγιάζω τη σκηνή του μαρτυρίου. Το θυσιαστήριο πού είναι του Κυρίου? Ποιος κηρύττει τη θυσία του Χριστού? Πού είναι το θυσιαστήριο? Αδελφοί, είναι η Εκκλησία μας. Μα είμαστε λίγοι. μα δεν έχουμε το μεγάλο πρεπές κτίριο. Η σκηνή του μαρτυρίου, αδελφοί, απ' έξω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μέσα ήταν η δόξα. Μέσα ήταν η δόξα. Έτσι και η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι κάτι το φοβερό και τρομερό εξωτερικά. Αλλά εκεί είναι το θυσιαστήριο. Εκεί μιλάει ο Θεός με το λόγο του, με προφητικό λόγο, με οράσεις, με χαρίσματα του Πνεύματος για σωτηρία. Και πρέπει αυτή η σκηνή του μαρτυρίου να είναι Άγια, να είμαστε Άγιοι. Αυτό λέει, Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Ο σκοπός λοιπόν που ο Θεός έφτιαξε τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξε και τους ιερείς ήταν για να μπορεί να μιλάει στο λαό του και να φανερώνεται η δόξα του μέσα από εκεί. Και μέσω των Ιών Ισραήλ και θέλω λέει είστε ο Θεός αυτών και αυτοί θέλουν να συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος αυτός που εξάγαγα αυτούς από την Αίγυπτο. Και λέει στο 45 και θέλω κατοικεί εν μέσω των Ιών Ισραήλ. Είναι το Εμμανουήλ. Πού είναι ο Εμμανουήλ? Όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομα μου. Άγιος τόπος. Θα πρέπει να βλέπουμε την Εκκλησία του Κυρίου σαν τον Άγιο τόπο. Όχι σαν μια άλλη αίθουσα που απλά μαζευόμαστε και ακούμε δύο λόγια. Πρέπει να αλλάξει λίγο η αντίληψή μας, αδελφοί. Και αυτή είναι η αξία των διαταγμάτων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, να καταλάβουμε το πού μας έχει τοποθετήσει και ποιοι είμαστε. Θέλω να πω τώρα στην στολή του ιερέα, να καταλάβουμε κάποια πράγματα και κάποια στοιχεία που έχει να κάνει με εμάς, που έχει να κάνει με το πώς, αδερφοί, θα πρέπει να είμαστε. Είπαμε ότι ο Άρων είχε τέσσερις γιους μαζί με τον ίδιο ήταν πέντε, που ήταν αρχιερέας, χάρις του Θεού, χάρις του Κυρίου. Και έφερε, λέει ο Μωυσής, τον Ααρών και τους ιούς αυτού και έλουσε αυτούς με είδωρ. Το πρώτο που κάνει λοιπόν ήταν ότι τους περνάει μέσα από το να λουστούν όλο τους το σώμα. Θυμάστε μέχρι που είχαμε φτάσει. Ακούσαμε, γυρίσαμε την πλάτη μας στην αμαρτία, στον κόσμο και στην ειδωλατρία και σαν ιερείς το πρώτο που κάνει ο Κύριος είναι ότι μας λούζει, που έχει να κάνει με το βάπτισμα στο νερό. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Έπρεπε να λούσουν το σώμα τους, αλλά μετά από αυτό το μόνο που είχαν ανάγκη ήταν να πλένουν τα χέρια τους και τα πόδια τους στο λουτήρ που υπήρχε εκεί μπροστά στη σκηνή. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος στους μαθητές του που ήταν ιερείς στην Καινή Διαθήκη και λέει ο λελουμένος δεν έχει χρειά νημή τους πόδας να ανοιχτεί αλλά είναι όλος καθαρός και εσείς είστε καθαροί αλλά όχι πάντας. Είχαν λουστεί και έχουμε εμείς τώρα ιερείς στην Καινή Διαθήκη έχουμε λουστεί το σώμα μας καθώς βαπτιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας έπλυνε, μας καθάρισε. Και το μόνο που έχουμε ανάγκη τώρα είναι να πλένουμε τα χέρια μας μπροστά στον Κύριο, τα πόδια μας, το βάδισμά μας, να πηγαίνουμε μπροστά στον Κύριο και να μας καθαρίσει τα έργα μας και το βάδισμά μας με λίγα λόγια. Μας βαπτίζει. Και μετά, αδελφοί, από αυτό ξέρετε τι συμβαίνει. Έρχεται και να μας δίνει. Μας δίνει με ένα λινό. Αλλά πριν από αυτό θέλω να πω όσον αφορά το λουτήρα ότι ο λουτήρας αυτός που έπλαιναν τα χέρια τους και τα πόδια τους ιερείς είχε κατασκευαστεί από τους καθρέπτες που είχαν οι γυναίκες και τους είχαν προσφέρει στον Κύριο μπροστά. Δηλαδή τι συμβολίζει όλο αυτό? Είχαν αφήσει αυτή τη ματαιότητα, την αυτοεικόνα μας, την επίδειξή μας στα χέρια του Κυρίου. και κατάλαβαν ότι ήταν πλέον λαός του Θεού και ότι η ομορφιά των θυγατρών του βασιλέως, θυγατέρας του βασιλέως, λέει, είναι έσωτα, δεν είναι έξωτα. Διαβάζω στην Εφεσίους στο ε25, λέει για τους άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, για να αγιάσει αυτήν, έδωσε τον εαυτό του, καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, για να παραστήσει αυτήν σε αυτόν έδοξον Εκκλησία, μία έκουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίποτα από όλα αυτά, αλλά να είναι αγία και αμαρτωλή. Τι λέει εδώ? Για να μας αγιάσει, μας καθάρισε. Δια λουτρό, για το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Αυτή είναι η σειρά, αυτό έχει γίνει αυτό μέσα στη ζωή μας. Γυρίσαμε τον κόσμο στην ειδωλολατρία, γυρίσαμε στην πονία, στην ακαθαρσία, μας βαπτίζει στο νερό ο Κύριος, ώστε τελικά να γίνει το εξής. Λεβιτικό ήταν 7. Και έβαλε το χιτώνα επ' αυτόν και έζωσε αυτόν τη ζώνη και ενέδισε αυτόν τον ποδήρι και έβαλε από αυτό το εφόδιο, εδώ τα φορέματα. Και έζωσε αυτόν την γεννητή ζώνη του εφόδου και περιέζωσε αυτόν με αυτήν. Το πρώτο πράγμα που του βάζει στο γυμνό του σώμα, πλέον, αφού έχει καθαριστεί, είναι ένας χιτώνας ο οποίος είναι λευκός, λινός, κατάλευκος, που συμβολίζει τη θυσία, τη δικαιοσύνη μάλλον, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Που η δικαιοσύνη ήρθε εξαιτίας της θυσίας. Τους βαπτίζει στο νερό και μετά τους δίνει τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Ό,τι άλλο ρούχο δεν ερχόταν μετά, δεν ακούμπαγε πάνω στη σάρκα του ανθρώπου, ακούμπαγε πάνω στο λινό αυτό λευκό που φόραγαν οι ιερείς. Και τι συμβολίζει αυτό? Τη δικαιοσύνη του Χριστού. Λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Αμήν. Μας έντυσε εμάς με αυτό το λινό. Μας έντυσε. Αμήν. Μας έντυσε. Κατάλευκο. Πάνω στο σώμα μας. Και από εκεί και μετά, αδερφοί, ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί ξεκινάνε μετά τα υπόλοιπα ρούχα. Διαβάζω στον Ισαΐα στο Ξ10 για να το καταλάβουμε. Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα εκεί το γύριο, η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί στο Θεό μου, διότι, ακούστε τι λέει, με ενέδισεν ημάτιον σωτηρίας. Αυτό είναι το λινό. Το πρώτο ένδυμα που κολλάει στο σώμα. Με εφόρεσεν επένδυμα δικαιοσύνης. Ως νυμφίον ευπρεπισμένο με μήτρα, και ως νύφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοποίησματα. Θα δούμε ότι τους δίνει μετά και μήτρα. Μετά τον ντύσιμό τους. Καλοποίησματα. Εδώ ο Ισαΐας δεν ήταν ιερέας. Ήταν ένας προφήτης, όμως γνώριζε πνευματικά το τι συνέβαινε. Οι μαθητές, αδελφοί, γνώριζαν τι φορούσαν οι ιερείς. Καταλάβαινε. Όπως και εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε. Μας έβαλε λοιπόν αυτό το λινό, το λευκό, γιατί πιστέψαμε στη θυσία του Χριστού, μας έντυσε με τη δικαιοσύνη του και τον ευχαριστούμε. Δεν συστήνει με τη δικιά μας δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη εκ των έργων, αλλά συστήνει με τη δικαιοσύνη την εκπίστεως που ήρθε από τη θυσία του Χριστού. Και μετά από αυτό λέει, έζωσε αυτόν με τη ζώνη. Συμβολίζει την αλήθεια του λόγου, δηλαδή το να, η αλήθεια αυτή του λόγου μας στηρίζει μετά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μας δίνει ετοιμότητα υπηρεσία να μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο. Θυμάστε τον Κύριο με τους μαθητές του. Πήρε το προσώψιο, λέει, και διεζώστη. Διεζώστη. Το βάλε σαν ζώνη. Ο Κύριος λοιπόν μας ετοιμάζει μετά για υπηρεσία, για να μπορούμε να την υπηρετούμε. Όχι με τα δικά μας έργα, όχι με τη δικιά μας δύναμη, αλλά με την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού, με τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και μετά ντύνεται ο ιερέας με τον ποδήρι χιτών. Ενέδισε, λέει, αυτόν τον ποδήρι. Αυτό είναι το ιερατικό ένδυμα. Αυτό το φορούσαν όλοι οι ιερείς. Ήταν ξανά λευκό και αυτό, σύμβολο της ιεροσύνης, της δικαιοσύνης και της βασιλικότητας. Έχει να κάνει, αδελφοί, με τη μαρτυρία μας. Έχει να κάνει με τη ζωή μας όλη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο κόσμος να βλέπει, ότι είμαστε ιερείς, με τη συμπεριφορά μας, με τα λόγια μας, με το πώς φερόμαστε ο ένας τον άλλον. Λέει, όταν δουν οι άνθρωποι την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, λέει, θα δοξάζουν τον Θεό στον ουρανό, τον Πατέρα τον ουράνιο. Με το ίδιο ακριβώς τώρα, το ποδήρι αυτό έχει τόνα. Εμφανίζεται ο Κύριος στην Αποκάλυψη, που είναι εν μέσω των 7 λιχνιών, και βλέπει, λέει, ο άνθρωπο ντυμένο με ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή. Γιατί ζώνη χρυσή? Γιατί πλέον έχει φτάσει στην παρουσία του Θεού, είναι ο βασιλιάς. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ιερέας. Αμήν, είναι και ιερέας. Εμείς δεν φοράμε αυτή τη χρυσή ζώνη, φοράμε όμως τη ζώνη της υπηρεσίας. Να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Με ποια καρδιά? Η καρδιά της αγάπης του Χριστού, αδελφοί. Αμήν. Εάν θέλουμε να δούμε τη δόξα του Κυρίου, θα πρέπει να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αδελφοί. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πάντοτε, όταν ο Κύριος κατέβαινε με φωτιά από τον ουρανό, είτε στην περίπτωση της σκηνής του μαρτυρίου, είτε στην περίπτωση του Σολομώντα που έφτιαξε τον Άγιο, ή στην περίπτωση του Ηλία, κατέβηκε ο Κύριος με φωτιά, ή ακόμα και όταν ο Άβελ πρόσφερε θυσία, που μαρτύρησε ο Κύριος, και μάλλον ήρθε φωτιά από τον ουρανό και μαρτύρησε ότι ήταν ευπρόσδεκτη η θυσία του, ήταν ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είχαν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις. Και οι όροι που ο Θεός είχε δώσει ώστε να εκπληρωθούν. Εκπληρώθηκαν οι όροι. Κατέβαινε ο Κύριος. Θέλουμε τον Κύριο στη ζωή μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αξίωμα από το να είμαστε, αδερφοί, ιερείς του Θεού του Υψίσου. Όπως και τα υπόλοιπα αξιώματα. Προφήτες και βασιλείς. Δεν υπάρχει άλλο αξίωμα μεγαλύτερο από αυτό. Επίσης, λέει ότι και θέλεις κάνει τον ποδήρι του εφόδου όλων εκ χιανού, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ο Θεός είχε δώσει διατάγματα να ράψουν την άκρη με κυανή κλωστή ρόδια και χρυσά κουδουνάκια στον αρχιερέα. Γιατί περισσότερο μιλάμε για τη στολή του αρχιερέα. Λέει στην Έξοδο, στο ΚΙΤΑ 33. Και θέλεις κάμει επί των κρασπέδων αυτού ρόδια κυανού και πορφυρού και κοκκίνου, επί των κρασπέδων αυτού κύκλο και κόδωνας χρυσούς μεταξύ αυτών, χρυσό κόδωνα και ρόδιον, χρυσό κόδωνα και ρόδιον. Όταν δεν μπαίνει μέσα στο θρόνο του Κύριου μια φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, άκουγαν αυτά τα κουδουνάκια. Όταν σταμάταγαν τα κουδουνάκια, σήμαινε ότι ο αρχιερέας δεν ήταν έτοιμος. Υπήρχε αμαρτία και ο Κύριος μπορεί να τον ρίξει κάτω, να τον έριχνε κάτω. Αλλά όλα αυτά τα ρόδια συμβολίζουν τον καρπό του πνεύματος, αδελφοί. Που ο κάθε ένας ιερέας πνευματικά, ο κάθε ένας ιερέας πρέπει να έχουμε τον καρπό του πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πιστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και κράτεια. Ιερείς. Ξέρω. Εάν θέλεις κάποιον πολύ εύκολα να κοροϊδέψεις στον κόσμο έξω, είναι ιερείς. Γιατί? Γιατί βλέπεις ότι υπάρχει μορφή ευσεβίας, αλλά όταν αρχίσεις τα ανέκδοτα και τα σόκιν και τα έτσι και τα αλλιώς και τα κουτσομπολιά και αμέσως κουνάς το κεφάλι, τι ιερέας είναι αυτός, τι παπάς είναι αυτός. Αν τον βλέπεις να κλαίνει, τόσο το χειρότερο. Όλοι οι άνθρωποι μες στην αμαρτία, αλλά όταν βλέπεις ένα ιερέα να τα κάνει, εκεί παίζει πολύ κοροϊδεμό. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς όταν ομολογούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, όμως δεν είμαστε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Τα κουδουνάκια συμβολίζουν τα χαρίσματα του Θεού. Διαλαλούν τη δόξα και το μεγαλείο του Κυρίου. Αδερφοί, θέλω να πάρουμε αυτές τις εικόνες, αδερφοί. Θέλω να πάρουμε αυτές τις εικόνες, να καταλάβουμε ότι αυτά θα πρέπει τα χαρακτηριστικά να υπάρχουν μέσα στη δικιά μας τη χριστιανική ζωή. Δεν είμαστε ξεκομμένοι από τη βάση. Αμήν. Θυμάστε που λέει εκεί ότι ο Κύριος απέρριψε τους φυσικούς κλάδους και μας κέντρισε εμάς που ήμασταν αγριελαία στη ρίζα και στην παχύτητα της ελαίας. Εκείνοι οι ρίζες δεν ξεφεύγουν, δεν είμαστε μόνοι μας. Πιστεύουμε στον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή, των προφητών. Σε αυτόν πιστεύουμε. Και ο Λόγος του Θεού τίποτα δεν είναι, αδερφοί, περιττό μέσα στο Λόγο του Κυρίου. Ένα τελευταίο θέλω να πω που έχει να κάνει με τη μήτρα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχει να κάνει με το εφόδ και το περιστήθιο, που εκεί στο περιστήθιο ήταν δύο πέτρες. 6 ονόματα των, μάλλον σε αυτές τις δύο πέτρες ήταν χαραγμένα τα ονόματα των ιών Ισραήλ, δηλαδή των φυλών Ισραήλ. 6 και 6. Και ήταν εδώ, στο στήθος μπροστά. Που σήμαινε ότι υπήρχε μέσα στην καρδιά του ιερέα όλος ο λαός του Θεού. Και έχει να κάνει με την προσευχή μας, που πρέπει να προσευχόμαστε σαν ιερείς μπροστά στον Κύριο για όλο το λαό του Κυρίου, να προσευχόμαστε, να οικετεύουμε ο ένας για τον άλλον. Είναι δουλειά μας αυτή. Δεν λογίζεται ιερέας να μην υπάρχει, να μην έχει προσευχή καθόλου. Δεν λογίζεται ιερέας να μην φέρει μπροστά στον Κύριο τα τέκνα του Θεού. Η ζωή μας θα πρέπει να είναι ταυτισμένη, εναρμονισμένη με το κάλεσμά του, αδελφοί. Δεν είναι να κάνει ο καθένας το δικό του. Αμήν. Δεν είναι να κάνει ο καθένας το δικό του. Ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας. Και καθώς προσευχόμουν χθες, αδελφοί, μου έδωσε ένα εδάφιο που λέει εκεί για τον πνευματικό ιερέα, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θυμάστε αυτό το εδάφιο που λέει ότι ως τις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες. Δηλαδή φανταστείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό να κράζει, να φωνάζει στον Κύριο, να ηκετεύει, αλλά και να ηκετεύει και για εκείνα, για όλα αυτά τα οποία επρόκειται να συμβούν σε Αυτόν. Έτσι. Λέει, στον δυνάμενον να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και μου έκανε εντύπωση αφού συνέχεια επαναλάβανα αυτή τη φράση, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Γιατί ο Θεός τον άκουσε? Γιατί ο Θεός τον άκουγε? Για ποιο λόγο? Όταν έκραζε ο Κύριος, ο Θεός τον εισάκουγε. Γιατί? Για την ευλάβεια αυτού. Ένα άνθρωπος ευλαβής. Που μας θέλει και εμάς ο Θεός, αδελφοί, να γίνουμε ευλαβείς. άνθρωποι να σοβαρευτούν, να φύγουμε από αυτή την πλάνη της μέσα στη χάρη του Θεού ζούμε όλοι μας, άρα κάνουμε ό,τι θέλουμε και ερχόμαστε μια φορά τη βδομάδα εδώ, ακούμε τους ύμνους μας, ψάλουμε και αυτό είναι όλο. Όχι, ο χριστιανισμός είναι καθημερινότητα, είναι ζωή. Είναι ζωή να ζήσεις σαν πνευματικός ιερέας. Και το τελευταίο είναι η μήτρα. Εκεί στο περιστήθιο έβαλε τα ουρίμ και τα θουμίμ που αυτά τα δούμε άλλη φορά. Γιατί είναι άλλο αξίωμα αυτό, το προφητικό αξίωμα. Αλλά αυτό που το τελευταίο είναι η μήτρα, έτσι. Που η μήτρα δεν ήταν σαν τους δεσποτάδες που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, φοράνε τις μήτρες αυτές. Ήτανε από λευκό ξανά, λέει στο Λεβιτικό, στο Ήτα 9, και έβαλε τη μήτρα επί της κεφαλής αυτού, επί της μήτρας κατά το έμπροσθεν αυτήν, έβαλε το πέταλο του χρυσού, το διάδειμα το Άγιο, καθώς προσέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. Ήταν κάτι λευκό, κάτι σαν καπέλο, με βίσο, πολύτιμο υφασμά, τα πιο πολύτιμα που υπήρχαν. Και υπήρχε ένα πέταλο. Όταν λέει πέταλο, δεν εννοεί τα πέταλα του αλόγου, αλλά το πέταλο του άνθους. Γι' αυτό και στο αρχαίο, στο εβραϊκό κείμενο λέει εκεί άνθος. Που έλεγε αγιασμός εις το Κύριο. Αμήν, αγιασμός εις το Κύριο. Δεν ξέρω αδελφοί, μέχρι εδώ θα με τα σύμβολα, αλλά για τελευταία σκέψη. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ζήσουμε αυτή τη μεγαλοπρέπεια να είσαι ιερέας του Θεού του υψίστου. Γιατί γι' αυτό μας κάλεσε. Ή θέλουμε να τσαλαβουτάμε σαν τα γουρνάκια στη λάσπη και να νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Όλος ο κόσμος τρέχει πίσω από τη σάρκα του αυτή τη στιγμή. Πίσω από τη σάρκα. Να ικανοποιήσει κάποια πράγματα από τη σάρκα του. Και σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Αδελφοί, αξίζει. Μας έδωσε ο Κύριος, μας άνοιξε τα μάτια μας και θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το Άγιο κάλεσμα του Κυρίου στη ζωή μας και να πάρουμε αυτό το αξίωμα, το αξίωμα του ιερέα. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 14ο κεφάλαιο. Και ο Αβιά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ασά, ο γιος του. Στις ημέρες του, η γη ησύχασε 10 χρόνια. Και ο Ασά έκανε το καλό και το ευθύ μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Επειδή αφαίρεσε τα θυσιαστήρια των ξένων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατασύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε στον Ιούδα να εκζητούν τον Κύριο το Θεό τον πατέρα τους και να εκτελούν τους νόμους και τις εντολές. Ακόμα αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα από όλες τις πόλεις του Ιούδα. Και το βασίλειο ησύχασε μπροστά του. Και οικοδόμησε οχυρές πόλεις στη γη του Ιούδα, επειδή η γη είχε ησυχάσει και δεν υπήρχε σε αυτόν πόλεμος στα χρόνια εκείνα, για το λόγο ότι ο Κύριος του είχε δώσει ανάπαυση. Γι' αυτό είπε στον Ιούδα, «Ας οικοδομήσουμε αυτές τις πόλεις και ας κάνουμε γύρω τους τείχη και πύργους, πύλες και μοχλούς, εφόσον είμαστε κύριοι της γης, επειδή εξητήσαμε τον Κύριο το Θεό μας. Τον εξητήσαμε και μας έδωσε ολόγερα ανάπαυση». Και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Ο Ασά, μάλιστα, είχε στρατό από τον Ιούδα 300.000 που έφερναν επιμήκης ασπίδες και λόγχες. Και από τον Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότες. Όλοι αυτοί ήσαν ισχυροί με δύναμη. Και εναντίον τους βγήκε ο Αιθίωπας, ο Ζερά, με 1.000.000 στρατό και με 300 άμαξες. Και ήρθε μέχρι τη Μαρισά. Και ο Ασά βγήκε εναντίον του και παρατάχθηκαν σε μάχη στη φάραγγα Σεφαθά, κοντά στη Μαρισά. Και ο Ασά βόησε στον Κύριο το Θεό του και είπε, «Κύριε, δεν είναι σε σένα τίποτε να βοηθάς εκείνους που έχουν πολύ ή καμία δύναμη. Βοήθησέ μας, Κύριε Θεέ μας, επειδή έχουμε εμπιστευτεί σε σένα και ερχόμαστε στο όνομά σου ενάντια σε αυτό το πλήθος. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μας. Ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και ο Κύριος πάταξε τους Αιθίωπες μπροστά στον Ασά και μπροστά στον Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν. Και ο Ασά και ο λαός μαζί του τους καταδίωξαν μέχρι τα Γέραρα. Και έπεσαν από τους Αιθίωπες τόσοι πολλοί, ώστε δεν μπορούσαν πλέον να συνέλθουν, επειδή συντρίφτηκαν μπροστά στον Κύριο και μπροστά στο στρατό του. Και πήραν λάφυρα πολλά σε υπερβολικό βαθμό. Και πάταξαν τις πόλεις ολόγυρα από τα Γέραρα, επειδή ο φόβος του Κυρίου έπεσε επάνω τους. Και λαφυραγώγησαν όλες τις πόλεις, επειδή μέσα σε αυτές υπήρχαν πολλά λάφυρα. Ακόμα πάταξαν και τις επαύλεις των πυμνίων και πήραν πολλά πρόβατα και καμήλες και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Η Εζεκιήλ, 33ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, μίλησε στους γιους του λαού σου και πες τους, όταν θα φέρω ρομφαία επάνω σε κάποια γη και ο λαός πάρει κάποιον άνθρωπο από ανάμεσά του και τον βάλουν ως φύλακα στον εαυτό τους, και αυτός βλέποντας τη ρομφαία που έρχεται πάνω στη γη σαλπίσει με σάλπιγγα και σημάνει στο λαό, τότε όποιος ακούσει τη φωνή της σάλπιγγας και δεν φυλαχθεί, αν η ρομφαία καθώς έρθει τον αρπάξει, το αίμα του θα είναι πάνω στο κεφάλι του. Άκουσε τη φωνή της σάλπιγγας και δεν φυλάχθηκε. Το αίμα του θα είναι πάνω του. Όποιος όμως φυλαχθεί θα διασώσει τη ζωή του. Αλλά αν ο φύλακας, βλέποντας τη ρομφαία να έρχεται, δεν σαλπίσει με τη σάλπιγγα και ο λαός δεν φυλαχθεί, και όταν έρθει η ρομφαία αρπάξει κάποιον από αυτούς, αυτός μεν αρπάχθηκε εξαιτίας της ανομίας του, όμως το αίμα του θα το ζητήσω από το χέρι του φύλακα. Και εσύ, γε ανθρώπου, εγώ σε έβαλα φύλακα επάνω στον οίκο Ισραήλ. Άκουσε, λοιπόν, ένα λόγο από το στόμα μου και νουθέτησέ τους από μένα. όταν λέω στον άνομο «Άνομε, θα θανατωθείς οπωσδήποτε» και εσύ δεν μιλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από το δρόμο του, εκείνος μεν ο άνομος θα πεθάνει στην ανομία του, όμως από το χέρι σου θα ζητήσω το αίμα του. Αλλά αν εσύ αποτρέπεις τον άνομο από το δρόμο του για να επιστρέψει από αυτόν και δεν επιστρέψει από το δρόμο του, εκείνος μεν θα πεθάνει μέσα στην ανομία του, εσύ όμως ελευθέρωσες την ψυχή σου. Γι' αυτό εσύ, γε ανθρώπου, πες στον οίκο Ισραήλ. Έτσι μιλήσατε εσείς, λέγοντας, «Εάν οι παραβάσεις μας και οι αμαρτίες μας είναι πάνω μας και εμείς ήμασταν χαμένοι για αυτές, πώς θα ζήσουμε?» Πες τους, «Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από το δρόμο του και να ζει. Επιστρέψτε! Επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους. Γιατί να πεθάνετε, οίκος Ισραήλ?» Γι' αυτό εσύ, γε ανθρώπου, πες στους γιους του λαού σου. Η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θα τον ελευθερώσει κατά την ημέρα της παράβασής του. Και ο ασεβής δεν θα πέσει για την ασέβειά του κατά την ημέρα που θα επιστρέψει από την ασέβειά του. Και ο δίκαιος δεν θα μπορέσει να ζήσει για τη δικαιοσύνη του κατά την ημέρα που θα αμαρτήσει. Όταν πω στο δίκαιο ότι οπωσδήποτε θα ζήσει, και αυτός έχοντας θάρρος στη δικαιοσύνη του πράξει αδικία, ολόκληρη η δικαιοσύνη του δεν θα μνημονευτεί. Και στην αδικία που έπραξε θα πεθάνει μέσα σε αυτή. Και όταν λέω στον ασεβή «θα πεθάνεις οπωσδήποτε» και εκείνος, αφού επιστρέψει από την αμαρτία του πράξει κρίση και δικαιοσύνη, ο ασεβής αποδώσει το ενέχειρο, επιστρέψει το διαρπαγμένο, περπατάει στα διατάγματα της ζωής, μη πράττοντας αδικία, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει. Όλες οι αμαρτίες του που αμάρτησε δεν θα μνημονευτούν σε αυτόν πλέον. Έκανε κρίση και δικαιοσύνη. Θα ζήσει οπωσδήποτε. Οι γη του λαού σου, όμως, λένε «Ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς». Αλλά ο δρόμος αυτών των ίδιων δεν είναι ευθύς. Όταν ο δίκαιος επιστρέψει από τη δικαιοσύνη του και πράξει αδικία, γι' αυτό μάλιστα θα πεθάνει. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από την ανομία του και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, αυτός για τούτο θα ζήσει. Εσείς όμως λέτε «Ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς». Οίκος Ισραήλ, θα σας κρίνω καθένα σύμφωνα με τους δρόμους του. Και στο 12ο χρόνο της εχμαλωσίας μας, το 10ο μήνα, την 5η ημέρα του μήνα, ήρθε σε μένα κάποιος διασωσμένος από την Ιερουσαλήμ λέγοντας «Η πόλη αλώθηκε». Και το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω μου πριν έρθει ο διασωσμένος και άνοιξε το στόμα μου μέχρι ότου ήρθε σε μένα το πρωί. Και αφού είχα ανοίξει το στόμα μου, δεν σιώπησα πλέον. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, αυτοί που κατοικούν εκείνες τις ερημώσεις στη γη του Ισραήλ μιλούν λέγοντας «Ένας ήταν ο Αβραάμ και κληρονόμησε τη γη. Εμείς όμως είμαστε πολλοί. Σε μας δόθηκε η γη για κληρονομιά. Γι' αυτό πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εσείς τρώτε κρέας μέσα σε αίμα και σηκώνετε τα μάτια σας στα είδωλά σας και χύνετε αίμα και θα κληρονομήσετε τη γη. Εσείς στηρίζεστε στη ρομφαία σας, εργάζεστε ευδελίγματα και μολύνετε ο καθένας τη γυναίκα του πλησίον του και θα κληρονομήσετε τη γη. Έτσι να πεις σε αυτούς. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ζω εγώ, αυτοί που είναι στις ερημώσεις, οπωσδήποτε θα πέσουν με μάχαιρα. Και αυτόν που είναι στο πρόσωπο της πεδιάδας θα τον παραδώσω στα θηρία για να τον καταφάνε. Και αυτοί που είναι στα φρούρια και στα σπήλαια θα πεθάνουν από θανατικό. Επειδή θα παραδώσω τη γη σε όλεθρο και ερήμωση και η έπαρση της δύναμής της θα καταβληθεί και τα βουνά του Ισραήλ θα ερημωθούν, ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν παραδώσω τη γη σε όλεθρο και ρήμωση, εξαιτίας όλων των βδελιγμάτων τους που έπραξαν. Και εσύ, γε ανθρώπου, οι γη του λαού σου μιλούν εναντίον σου κοντά στα τείχη και στις θύρες των σπιτιών και μιλούν ο ένας τον άλλον, κάθε ένας στον αδελφό του, λέγοντας «Ελάτε λοιπόν και ακούστε ποιος είναι ο λόγος που βγαίνει από τον Κύριο». Και έρχονται σε σένα, καθώς συγκεντρώνεται ο λαός, και ο λαός μου κάθεται μπροστά σου και ακούνε τα λόγια σου, αλλά δεν τα πράττουν. Επειδή με το στόμα τους δείχνουν πολύ αγάπη, η καρδιά τους όμως πηγαίνει πίσω από την εσχροκέρδιά τους. Και δες, εσύ είσαι σε αυτούς σαν ερωτικό τραγούδι ανθρώπου με γλυκιά φωνή και ο οποίος παίζει καλά τα όργανα, επειδή ακούν τα λόγια σου, αλλά δεν τα πράττουν. Όμως, όταν αυτό έρθει, και πρόσεξε έρχεται, τότε θα γνωρίσουν ότι στάθηκε ανάμεσά τους προφήτης.
2: Ιώβ 19 κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε «Μέχρι πότε θα θλίβετε την ψυχή μου και θα με κατασυντρίβετε με λόγια? 10 φορές με ντροπιάσατε ήδη. Δεν τρέπεστε να σκληρύνεστε εναντίον μου? Κι αν πραγματικά έσφαλα, το σφάλμα μου μένει μέσα μου. Αν θέλετε όμως να μεγαλυνθείτε οπωσδήποτε εναντίον μου και να ρίχνετε εναντίον μου την τροπή μου, μάθετε τώρα ότι ο Θεός με κατέστρεψε και με περικύκλωσε με το δίχτυ του. Δέστε, φωνάζω αδικία, αλλά δεν εισακούομαι. Επικαλούμε, αλλά καμία κρίση. Έφραξε το δρόμο μου και δεν μπορώ να περάσω και έβαλε σκοτάδι στα μονοπάτια μου. Με ξέντησε από τη δόξα μου και το στεφάνι του κεφαλιού μου το αφαίρεσε. Με αφάνισε από παντού και χάνομαι και εξερίζωσε την ελπίδα μου σαν δέντρο. Και άναψε το θυμό του εναντίον μου και με θεωρεί σαν εχθρό του. Τα τάγματα του ήρθαν μαζί και ετοίμασαν τον δρόμο τους εναντίον μου και στρατοπέδευσαν γύρω από τη σκηνή μου. Απομάκρυνε από μένα τους αδελφούς μου και αλωτριώθηκαν ολοκληρωτικά οι γνώριμοι μου από μένα. Οι κοντινοί μου με άφησαν και οι γνωστοί μου με ξέχασαν. Αυτοί που κατοικούν στο σπίτι μου και οι υπηρέτριές μου με θεωρούν σαν ξένο. Έγινα ξένος στα μάτια τους. Καλώ τον υπηρέτη μου και δεν μου απαντάει. Τον οικέτευσα με το στόμα μου. Η πνοή μου έγινε ξένη στη γυναίκα μου και οι παρακλήσεις μου στα παιδιά της ίδιας κοιλιάς με μένα. Και αυτά τα παιδάκια με καταφρόνησαν. Σηκώθηκα και μίλησαν εναντίον μου. Όλοι οι άνδρες σύμβουλοι μου με βδελήχθηκαν και εκείνοι που τους αγάπησα στράφηκαν εναντίον μου. Τα κόκαλα μου κόλλησαν στο δέρμα μου και στη σάρκα μου και διασώθηκα με το δέρμα των δοντιών μου. Ελεήστε με εσείς οι φίλοι μου, επειδή το χέρι του Θεού με πλήγωσε. Γιατί με κατατρέχετε όπως ο Θεός και δεν χορτάσατε από τις σάρκες μου? Ω, να γράφονταν τα λόγια μου, να τυπώνονταν σε βιβλίο, να χαράζονταν επάνω σε βράχο με σιδερένια και μολύβδινη γραφίδα για πάντα. Επειδή ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει και θα εγερθεί στους έσχατους καιρούς επάνω στη γη. Και αφού ύστερα από το δέρμα μου αυτό το σώμα θα φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θα δω τον Θεό, τον οποίο εγώ ίδιος θα δω, και θα αθωρήσουν τα μάτια μου και όχι άλλος. Τα νεφρά μου λιώνουν μέσα στον κόρφο μου. Αλλά εσείς έπρεπε να πείτε, γιατί τον κατατρέχουμε? Επειδή η ρίζα του πράγματος βρίσκεται μέσα μου. Φοβηθείτε τη ρομφαία, επειδή η ρομφαία είναι ο εκδικητής των ανομιών, για να γνωρίσετε ότι υπάρχει κρίση.
3: Ιώβ 20 κεφάλαιο. Και ο Σοφάρωνα μαθήτης απάντησε και είπε «Γι' αυτό με κινούν οι στοχασμοί μου στο να απαντήσω και γι' αυτό σπέβδω. άκουσα την τροπιαστική επίπληξη σε μένα και το πνεύμα της σύνεσής μου με κάνει να απαντήσω. Δεν το γνωρίζεις αυτό από παλιά, από τότε που ο άνθρωπος τέθηκε επάνω στη γη, ότι ο θρίαμβος των ασεβών είναι ολιγόχρονος και η χαρά του υποκριτή στιγμιαία. Και αν το μεγαλείο του ανέβει στους ουρανούς και το κεφάλι του φτάσει μέχρι τα σύννεφα, θα αφανιστεί για πάντα, όπως ο κόπρος του. Όσοι τον έβλεπαν θα λένε «Πού είναι εκείνος?» Θα πετάξει σαν όνειρο και δεν θα βρεθεί και θα εξαφανιστεί σαν όραση της νύχτας. Και το μάτι που τον έβλεπε δεν θα τον δει πλέον και ο τόπος του δεν θα τον γνωρίσει πλέον. Οι γη του θα ζητήσουν την εύνοια των φτωχών και τα χέρια του θα επιστρέψουν τα αγαθά τους. Τα κόκαλά του είναι γεμάτα από αμαρτήματα της νεότητάς του και θα κοιμηθούν μαζί του στο χώμα. Και η κακία είναι γλυκιά στο στόμα του. Την κρύβει κάτω από τη γλώσσα του. Αν και την περιθάλπει και δεν την αφήνει, αλλά την κρατάει στο μέσον του ουρανίσκου του. Η τροφή του όμως θα αλλοιωθεί στα εντόστια του. Θα γίνει μέσα του χολή οχιάς. Τα πλούτη όσα κατάπιε θα τα ξεράσει. Ο Θεός θα τα βγάλει από την κοιλιά του. Θα θυλάσει φαρμάκι οχιάς. Η γλώσσα μιας έχιδνας θα τον θανατώσει. Δεν θα δει τα ποτάμια, τα ριάκια, που ρέουν μέλι και βούτυρο. Εκείνο για το οποίο κοπίασε θα το αποδώσει και δεν θα το καταπιεί. Κατά την απόκτηση θα γίνει απόδοσή του και δεν θα χαρεί. Επειδή κατέθλιψε, εγκατέλειψε τους παίνητες. Άρπαξε σπίτι που δεν είχε κτίσει. Βέβαια, δεν θα γνωρίσει ανάπαυση στην κοιλιά του. Κανένα από τα επιθυμητά του πράγματα δεν θα διασώσει. Για τροφή δεν θα του μείνει τίποτε. Γι' αυτό δεν θα ελπίσει στα αγαθά του. Μέσα στην πλήρη αυθονία του θα έρθει επάνω του στενοχώρια. Όλη η δύναμη της ταλαιπωρίας θα πέσει επάνω του. Ενώ καταγίνεται να γεμίσει την κοιλιά του, ο Θεός θα στείλει επάνω του τον θυμό της οργής του και θα βρέξει εναντίον του καθώς θα τρώει. Ενώ το σιδερένιο όπλο φεύγει, το χάλκινο τόξο θα τον διαπεράσει. Το βέλος τραβιέται και διαπερνάει το σώμα και η ακμή που αστράφτει βγαίνει από τη χολή του. Τρόμη είναι επάνω του. Ολόκληρο το σκοτάδι κρύβεται στα κρυφά του δωμάτια. Άσβεστη φωτιά θα τον κατατρώει. Όσοι αναπέμειναν στη σκηνή του θα δυστυχούν. Ο ουρανός θα αποκαλύψει την ανομία του και η γη θα σηκωθεί εναντίον του. Η περιουσία του σπιτιού του θα αφανιστεί. Θα διαρρεύσει την ημέρα της οργής εναντίον του. Αυτή είναι από το Θεό η μερίδα του ασεβή ανθρώπου και η κληρονομιά η διορισμένη γι' αυτόν από το Θεό. Ιώβ 21ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε «Ακούστε την ομιλία μου με προσοχή και αυτό ας είναι αντί για τις παρηγορίες σας. Υποφέρτε με να μιλήσω και αφού μιλήσω τότε με εμπέζετε. Μήπως εγώ σε άνθρωπο παραπονούμε? Γιατί λοιπόν να μην ταραχθεί το πνεύμα μου? Κοιτάξτε σε μένα και θαυμάστε και βάλτε το χέρι επάνω στο στόμα. Μόνο να θυμηθώ ταράζομαι και τρόμος κυριεύει τη σάρκα μου. Γιατί οι ασεβείς ζουν, γυράζουν, μάλιστα ακμάζουν σε πλούτη? Το σπέρμα τους στερεώνεται μπροστά τους μαζί τους και τα εγγόνια τους μπροστά στα μάτια τους. Τα σπίτια τους είναι ασφαλή από φόβο και ράβδος Θεού δεν είναι πάνω τους. Το βόδι τους συλλαμβάνει και δεν αποτυχαίνει. Η δάμαλή τους γεννάει και δεν αποβάλλει. Απολύουν τα παιδιά τους σαν πρόβατα και τα παιδιά τους σκυρτούν. Παίρνουν το τύμπανο και την κιθάρα και εφραίνονται στον ήχο του οργάνου. Περνούν τις μέρες τους με αγαθά και σε μια στιγμή κατεβαίνουν στον Άδη. Και στο Θεό λένε «Απομακρύνσου από μας, επειδή δεν θέλουμε να γνωρίσουμε τους δρόμους σου. Τι είναι ο παντοδύναμος για να το δουλεύουμε και τι ωφελούμαστε να τον επικαλούμαστε? Να, τα αγαθά τους δεν είναι στο χέρι τους. Μακριά από μένα η βουλή των ασεβών. Πόσες φορές σβήνεται το λιχνάρι των ασεβών και η καταστροφή τους έρχεται επάνω τους. Ο Θεός στην οργή Του διαμοιράζει σε αυτούς οδύνες. Είναι σαν άχυρο μπροστά στον άνεμο και σαν σκόνη που αρπάζει ο ανεμοστρόβιλος. Ο Θεός φυλάττει την ποινή της ανομίας τους για τους γιους τους. Ανταποδίδει σε αυτούς και θα το γνωρίσουν. Τα μάτια τους θα δουν την καταστροφή τους και θα πιούν από το θυμό του παντοδύναμου. Επειδή ποια ειδονή έχει ο ασεβής μαζί του στην οικογένειά του, αφού κοπεί στη μέση ο αριθμός των μηνών του? Θα διδάξει κάποιος τον Θεό γνώση? Και αυτός κρίνει τους υψηλά ιστάμενους. Ο μεν ένας πεθαίνει στο απόγειο της ευδαιμονίας του, ενώ είναι κατά πάντα ευτυχισμένος και ήσυχος. Και τα πλευρά του είναι γεμάτα από πάχος και τα κόκαλά του ποτίζονται από μεδούλια. Και ο άλλος πεθαίνει με πικρία ψυχής και ποτέ δεν έφαγε με εφροσύνη. Μαζί θα κοίτονται στο χώμα και σκουλίκια θα τους σκεπάσουν. Δέστε, γνωρίζω τους συλλογισμούς σας και τις πονηρίες που μηχανεύεστε εναντίον μου. Επειδή λέτε, πού είναι το σπίτι του άρχοντα και πού είναι η σκηνή της κατοίκησης των ασεβών? Δε ρωτήσατε αυτούς που διαβαίνουν το δρόμο και δεν καταλαβαίνετε τα σημάδια τους ότι ο ασεβής φυλάγεται για ημέρα φανισμού? Φέρνεται σε ημέρα οργής. Ποιος θα φανερώσει το δρόμο του μπροστά του και ποιος θα του ανταποδώσει ό,τι αυτός έπραξε? Και αυτός θα φερθεί στον τάφο και θα διαμένει στο μνήμα. Η βόλη της κοιλάδας θα είναι σε αυτόν γλυκής και κάθε άνθρωπος θα πάει πίσω του, καθώς αναρρύθμιτοι προπορεύονται από αυτόν. Πώς λοιπόν με παρηγορείτε μάταια, αφού στις απαντήσεις σας μένει το ψέμα? Ιώβ 22ο κεφάλαιο. Και ο Ελιφάς ο Θεμανίτης απάντησε και είπε, «Μπορεί ο άνθρωπος να ωφελήσει τον Θεό, επειδή ενώ είναι φρόνιμος, μπορεί να ωφελεί τον εαυτό του? Υπάρχει ευχαρίστηση στον παντοδύναμο αν είσαι δίκαιος, ή κέρδος αν κάνεις άμεμπτους τους δρόμους σου? Μήπως επειδή σε φοβάται θα σε ελέγξει και θα έρθει σε κρίση μαζί σου? Δεν είναι μεγάλη η κακία σου και άπειρες οι ανομίες σου? Επειδή πήρες από τον αδελφό σου ενέχειρο χωρίς αιτία και εστέρισες τους γυμνούς από το ένδυμά τους. Δεν πότισες νερό εκείνο που διψούσε και αρνήθηκες ψωμί σε αυτόν που πεινούσε. Και ο ισχυρός άνθρωπος απολάμβανε τη γη και ο περίβλεπτος κατοικούσε σε αυτή. Χείρες τις απέβαλες χωρίς βοήθεια και οι βραχίονες των ορφανών συντρίφτηκαν από σένα. Γι' αυτό σε περικύκλωσαν παγίδες και σε ταράζει ευνίδιος φόβος και σκοτάδι ώστε δεν βλέπεις και σε σκεπάζει πλημμύρα από νερά. Ο Θεός δεν είναι στους υψηλούς τόπους του ουρανού και κοίταξε το ύψος των αστεριών πόσο ψηλά είναι? Και εσύ λες, τι γνωρίζει ο Θεός? Μπορεί να κρίνει μέσα από το πυκνό σκοτάδι? Σύννεφα τον κρύβουν και δεν βλέπει και διαπορεύεται τον γύρο του ουρανού. Μήπως θα φυλάξεις τον παντοτινό δρόμο που πάτησαν οι άνομοι? Αυτοί που αρπάκτηκαν πρώτης ώρας και το θεμέλιό τους το καταπώντησε χήμαρος. Αυτοί που είπαν στο Θεό, απομακρύνσου από μας, και ο παντοδύναμος τι θα κάνει σε αυτούς? Αλλά αυτός γέμισε τα σπίτια τους με αγαθά. Όμως, μακριά από μένα η βουλή των ασεβών. Οι δίκαιοι βλέπουν και αγάλλονται και οι αθώοι τους περιπέζουν. Η μεν περιουσία μας δεν αφανίστηκε, το υπόλοιπο τους όμως το κατατρώει η φωτιά. Γίνε λοιπόν οικείος μαζί του και να είσαι σε ειρήνη. Έτσι θα έρθεις εσένα καλό. Δέξου λοιπόν τον νόμο από το στόμα του και βάλε τα λόγια του στην καρδιά σου. Αν επιστρέψεις στον παντοδύναμο θα ανοικοδομηθείς, αφού θα έχεις διώξει την ανομία μακριά από τις σκηνές σου. Και θα επισορεύσεις το χρυσάφι σαν χώμα και το χρυσάφι του Οφύρ σαν τις πέτρες των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θα είναι ο υπερασπιστής σου και θα έχεις πληθώρα από ασήμι. Επειδή τότε θα εφεραίνεσαι στον παντοδύναμο και θα υψώσεις το πρόσωπό σου στο Θεό. Θα δεηθείς αυτόν και θα σε εισακούσει και θα αποδώσεις τις ευχές σου. Και ό,τι αποφασίσεις θα κατορθώνεται από σένα και το φως θα φέγγει επάνω στους δρόμους σου. Όταν κάποιος ταπεινωθεί τότε θα πεις «Υπάρχει ύψωση», επειδή θα σώσει εκείνον που έχει κατεβασμένα τα μάτια. Θα σώσει και τον μη αθώο. Ναι, με την καθαρότητα των χεριών του θα σωθεί.
1: Ιώβ 23 κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε «Και τη σημερινή ημέρα είναι πικρό το παράπονό μου. Η πληγή μου είναι βαρύτερη από το στεναγμό μου. Ήθε να ήξερα πού να τον βρω. Θα πήγαινα μέχρι το θρόνο του. Θα εξέθεταν μπροστά του κρίση και θα γέμιζα το στόμα μου με αποδείξεις. Θα γνώριζα τα λόγια που θα μου αποκρινόταν και θα καταλάβαινα τι θα μου έλεγε. Μήπως θα διαμάχεται μαζί μου με πλήθος δύναμης? Όχι, αλλά θα έβαζε σε μένα την προσοχή του. Τότε ο δίκαιος μπορούσε να συζητήσει μαζί του και θα ελευθερωνόμουν από τον κριτή μου για πάντα. Δέστε, πηγαίνω μπροστά, αλλά δεν είναι. Και πίσω, αλλά δεν τον βλέπω. Στα αριστερά, όταν εργάζεται, αλλά δεν μπορώ να τον δω. Κρύβεται στα δεξιά και δεν τον βλέπω. Γνωρίζει όμως τον δρόμο μου. Με δοκίμασε. Θα βγω σαν χρυσάφι. Το πόδι μου ενέμεινε στα βήματά του. Φύλαξα το δρόμο του και δεν ξέκλεινα. Την εντολή των χειλαίων του και δεν οπισθοδρόμησα. Διατήρησα τα λόγια του στόματός του περισσότερο παρά την αναγκαία τροφή μου. Επειδή αυτός είναι με μια βουλή και ποιος μπορεί να τον αποτρέψει και ό,τι επιθυμεί η ψυχή του το κάνει. Δεδομένου ότι εκτελεί αυτό που ορίστηκε σε μένα και πολλά τέτοια υπάρχουν μαζί του. Γι' αυτό καταπλήσωμαι μπροστά στο πρόσωπό του. Συλλογίζομαι και φρύτω μπροστά του. Επειδή ο Θεός μαλάκωσε την καρδιά μου και ο παντοδύναμος με κατέπληξε, για το λόγο ότι δεν αποκόπηκαν μπροστά στο σκοτάδι και δεν έκρυψε το πυκνό σκοτάδι από το πρόσωπό μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, αδερφοί μου αγαπημένοι.
2: Θα είναι ωραίος ο ύμνος που ψάλεμε, αδερφοί μου, μέτρες. Ότι ο Κύριος θα έρθει η ώρα που θα κατέλθει με το στόμα του να βγαίνει η πύρινη μάχαιρα. Αυτό θα γίνει στο τέλος, εκεί που είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα. Και απόψε θα μιλήσουμε για το έκτον κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Αυτό προηγείται από το γεγονός αυτό που ψάλαμε στον ύμνο. Και βλέπουμε σε αυτόν τον κεφάλαιο να ανοίγονται οι πρώτες σφραγίδες του βιβλίου της κληρονομίας του ανθρώπινου γένους. Δηλαδή έχουμε τη θέα των γεγονότων από το θρόνο του Θεού προς τα κάτω. Πώς το βλέπουμε? Γιατί, ξέρετε, η Αποκάλυψη δεν είναι έναν ιστορικό βιβλίο. Είναι ιστορικό, αλλά κάποια κεφάλαια αλληλοκαλύπτονται. Δηλαδή σου λέει, βλέπεις τα γεγονότα από τη γη, μετά γίνονται άλλα, μετά πας πίσω στον ουρανό και βλέπεις τα γεγονότα τα ίδια, τα προηγούμενα από τον ουρανό. Και γι' αυτό οι πολλοί συγχύζονται και δεν ξέρουν πώς να το εξηγήσουν, γιατί δεν είναι χρονικά στη σειρά όλα όπως θα ήταν αν κάποιος έγραφε στην ιστορία. Από το τέταρτο κεφάλαιο γράφει, ανέβα εδώ και θα σου δείξω αυτά που πρέπει να γίνουν μετά από αυτά. Και το άνοιγμα των έξι σφραγίδων το βλέπουμε από την ίδια θέση που το βλέπει και ο Ιωάννης, από τον θρόνο του Θεού. Και όπως θα δούμε, ανοίγουν οι σφραγίδες, φανερώνουν γεγονότα που πρέπει να λάβουν χώρα για τον ερχομό και την εδραίωση του θρόνου του Θεού. Τώρα θα γίνουν τραγικά, συνταρακτικά γεγονότα, αλλά αδερφοί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά όλα που πρόκειται να γίνουν είναι αποδείξεις ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Και το λέω αυτό γιατί ό,τι είναι να έρθει στην οικουμένη, κακά γεγονότα, είναι δίκαιη κρίση για τον άνθρωπο που αρνήθηκε τελείως το φως που ο Κύριος πρόσφερε σε όλους τους αιώνες πριν την ημέρα της ανταπόδοσης και της τιμωρίας. Πώς ήταν, για παράδειγμα, τα Σόδομα και τα Γόμορα? Ζούσαν, αμάρταναν, η κραυγή, λέει, της αμαρτίας ανέβηκε στο Θεό ξανά, μέχρι που, λέει, δεν πάει άλλο και έρχεται η καταστροφή. Και θα πει κάποιος, μα δεν είναι κρίμα τώρα ο κόσμος, αυτή δεν πήγαινε άλλο. Γι' αυτό λέω να μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, πρέπει να βασιλεύσει και να δοξαστεί ανάμεσα σε όλους αυτούς που τον αγαπούν. Και συμβαίνουν αυτά γιατί ο Κύριος θα δείξει πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό, φυσικά με την ελεύθερη βούλησή του, δηλαδή διαλέγουν το κακό, και πού ο Σατανάς και τα δαιμόνια του οδηγούν και θέλουν να οδηγήσουν τον καθένα

της «Έλα» και είδα και ειδού ύπος λευκός. Και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει τόξο. Και του δόθηκε στέφανος και εξήλθε νικώντας και για να νικήσει. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα τη δεύτερη, άκουσα το δεύτερο ζωντανό «Ον» να λέει «Έλα». Και εξήλθε άλλος ύπος, φλογοκόκκινος, και σε αυτόν που κάθεται πάνω του του δόθηκε να πάρει την ειρήνη από τη γη για να αλληλοσφαχτούν. Και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τρίτη, άκουσα το τρίτο ζώο να λέει «Έλα». Και είδα και ειδού ύπος μαύρος, και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει ζυγαριά στο χέρι του. Και άκουσα σαν μια φωνή στο μέσο των τεσσάρων ζωντανών όντων να λέει «Ένας χήνικας σιτάρι για ένα δινάριο, τρεις χήνικες κριθάρι για ένα δινάριο, αλλά το λάδι και το κρασί μην τα βλάψεις». Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τέταρτη, άκουσα τη φωνή του τέταρτου ζωντανού όντος να λέει «Έλα». Και είδα και ειδού ύπος χλωμός, και αυτός που κάθεται πάνω του έχει το όνομα «Ο Θάνατος». Και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο ένα τέταρτο της γης για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης. Πάμε στην αρχή. Λέει «Και είδον ότι ίνιξε το αρνίον μία εκ των επτά σφραγίδων». Το αρνίο ανοίγει την πρώτη σφραγίδα. Φαίνεται στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι ήταν ο μόνος άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες, αν θυμάστε πώς ήτανε. Δεν μπορούμε να τα δούμε όλα γιατί είναι πολλά. Το βιβλίο αντιπροσωπεύει την αιώνια κληρονομιά μας ή τη Διαθήκη του Θεού με μας. Σχετικά με τη θέση μας, δηλαδή ως αιώνιους βασιλείς, που λέει ότι θα βασιλεύσουμε με τον Χριστό στη Βασιλεία του Θεού. Και ξέρουμε ακόμη ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο λυτρωτής που ο Θεός τον ανύψωσε για να εξαγοράσει αυτήν την κληρονομιά που έδωσε στον άνθρωπο, ο οποίος γεννήθηκε εκ μέρους Αγίου και της Παρθένου Μαρίας, ως ο έσχατος Αδάμ, ο δεύτερος Αδάμ. Και λέει, «Ήκουσα ενός εκ των τεσσάρων ζώων, λέγοντος ως φωνή βροντής, έρχου». Είναι σαν να λέμε ότι άκουσε ένα από τα τέσσερα ζώα με ήχο, λέει, σαν φωνή βροντής, δηλαδή δεν είναι καθαρό, έτσι, είναι ένα μεγάλο βουητό, πολύ δυνατό. Και η έννοια του έρχου είναι πήγαινε, έξελθε. Επειδή τέσσερις ύπη πηγαίνουν στη γη με εντολή του Θεού. Έτσι όταν ένα από τα ζώα λέει πήγαινε, τότε Ιωάννης που βλέπουμε στο δεύτερο εδάφιο βλέπει τον λευκό ύπο. Και αυτό επαναλαμβάνεται στις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Έρχου, έρχου, έρχου κλπ. Το αρνίο είχε ανοίξει κάθε μία από αυτές τις σφραγίδες, αλλά ένα από τα τέσσερα ζώα έλεγε πήγαινε, αυτόν του έρχου δηλαδή. Και αυτό δείχνει ότι ο Θεός, αδερφοί, θα επιτρέψει σε μας, στην ύφη, στους Αγίους Του, που θα υπερνικήσουν τα πάντα, να λάβουν μέρος στην εξουσία, σε αυτήν την κρίση που θα εκχυθεί πάνω στο πρόσωπο της γης. Δηλαδή, με κάποια έννοια, παίρνουμε μαζί με τον Θεό μέρος στην εξουσία Του. Όπως λέει στην 1η Κορινθίους 6, στο 2, που είναι η αρχή της εκπλήρωσης δηλαδή, «Δεν ξέρετε ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο?» Μιλάει για τους πιστούς. Κυβερνώντας μαζί με τον Κύριο Ιησού, οι Άγιοι θα λάβουν μέρος σε αυτήν την κρίση και λέει θα ποιμάνουν τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Και αυτή η κρίση περιλαμβάνει την κρίση κατά των δαιμονίων και γενικά των αγγέλων του σκότους, των δυνάμεων αυτών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από αυτά τα εδάφια ότι ο Θεός επιτρέπει στους Αγίους Του να συμμετάσχουν σε αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλη η εξουσία και η δύναμη ανήκει στο Θεό. Δεν είναι σε εμάς, απλά μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε μαζί Του. Και λέει στο 2, Αποκάλυψη 6:2, «Και είδα και ειδού ύπος λευκός, και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει τόξο, και του δόθηκε στέφανος και εξήλθε νικώντας και για να νικήσει». Πολλοί συγχύζονται ποιος κάθεται πάνω στο άσπρο άλογο, γιατί το λευκό συμβολίζει τη δικαιοσύνη. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για ψεύτο δικαιοσύνη, γιατί έχουμε να κάνουμε με κάποιον που είναι αντί του Χριστού,

0: Το έχουμε ξαναπεί ότι Αντίχριστος είναι ενάντια στον Κύριο Ιησού, αλλά παράλληλα είναι και στη θέση του Χριστού, αντί του Χριστού. Λέει, εγώ είμαι ο Χριστός. Εγώ θα έρθω να φέρω ειρήνη, εγώ έρχομαι στο λευκό ύπο. Και ο καθήμενος πάνω σε αυτόν τον άλογο εμφανίζεται ως δίκαιος για να ξεγελάσει. Τώρα ύπος. Ψαλμός 20 στο 7. Μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχουν πολλά για τα άλογα που ήταν σαν, πώς είναι σύρματα, άρματα μάχης. Έτσι ήταν τότε, το να έχεις άλογο, να ανεβαίνεις πάνω σε άλογο ή σε άμαξες και να τρέχουν τα άλογα μπροστά, ήσουν πολύ δυνατός σε σχέση με τους άλλους που τρέχαν με τα πόδια. Οι μεν, λέει, ελπίζουν σε άμαξες ή δε σε άλογα. Εμείς όμως θα καυχόμαστε στο όνομα του Κύριου του Θεού μας. Και ένα άλλο στον Ιώβ 39:19, που είναι μια όμορφη περιγραφή του πολεμικού αλόγου, ρωτάει ο Κύριος, «Εσύ έδωσες δύναμη στο άλογο, έντισες τον τράχυλό του με βροντί, εσύ το κάνεις να πηδάει σαν ακρίδα, η αλαζονία των ρουθουνιών του είναι τρομερή, σκάβει μέσα στην κοιλάδα και αγάλεται στη δύναμή του. Βγαίνει σε συνάντηση των όπλων, καταγελάει το φόβο και δεν τρομάζει, ούτε στρέφει από πρόσωπο ρομφαίας. Η φαρέτρα κροταλίζει εναντίον του, η αστραφτερή λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει τη γη με αγριότητα και μανία και δεν πιστεύει ότι χει σάλπιγγα. Και μόλις ακούσει τη φωνή της σάλπιγγας λέει «Α, α» και μυρίζεται από μακριά τη μάχη, την κραυγή των στρατηγών και τον αλλαλαγμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω στο λευκό ύπο κάθεται κάποιος που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ο Αντίχριστος. Δανιήλ 11:21 στην Παλαιά Διαθήκη, μιλώντας για τον Αντίχριστο, γραφεί «Και αντί αυτού θα σηκωθεί κάποιος εξουθενωμένος, στον οποίο δεν θα δώσουν βασιλική τιμή, αλλά θα έρθει ειρηνικά και θα κυριεύσει το βασίλειο με κολακίες». Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος να εξουσιάσει στην οικουμένη, δεν είναι χαζός να έρθει σαν ένας δαίμονας μαύρος με κέρατα, δεν θα το δεχτούν, αλλά θα εμφανιστεί σαν δίκαιος βασιλιάς, γι' αυτόν είπαμε αντί του Χριστού, γεμάτος ειρήνη και κολακία, έτσι που θα σαγηνεύσει τον κόσμο για να το στείλει τελικά στον όλεθρο και στην καταστροφή. Ο Ιησούς Χριστός είναι το αρνείο που έλαβε το βιβλίο της κληρονομίας μας και άνοιξε τις σφραγίδες. Συνεπώς, αυτός που κάθεται στο λευκό ύπο δεν είναι ταυτόχρονα και αυτός που ανοίγει μια από αυτές τις σφραγίδες. Κάποιος άλλος εξέρχεται τη στιγμή που το αρνείο ανοίγει την πρώτη σφραγίδα. Και από το κείμενο αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για κάποιον που θα σηκώσει την ειρήνη από τη γη, θα φέρει καταστροφή. Ο Χριστός δεν μπορεί να είναι αυτός που θα κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, μεν ο Ιησούς είπε «Δεν ήρθω να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα», έτσι στην Καινή Διαθήκη, αλλά με αυτό δεν εννοούσε ότι θα έφερνε πόλεμο, αλλά ότι θα υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα στους πιστούς λόγω της μαρτυρίας των χριστιανών και ότι θα καταδιώκονταν εξαιτίας της πίστης τους. Που λέει ότι σε ένα σπίτι λέει, θα χωριστούν οι οικιακοί μεταξύ τους, οι νύμφοι ενάντια στην περθερά, η περθερά στην νύμφη κλπ. Λέει ότι για το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι θα χρειαστεί να χωριστούν. Θα έφερνε δηλαδή μάχαιρα διαχωρισμού, αλλά όχι πόλεμων, καταστροφή και θάνατο. Στο κατά Ιωάννη 14:27 ο ίδιος είπε «Ειρήνη αφήνω σε εσάς, την ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Εγώ δεν σας δίνω ειρήνη καθώς ο κόσμος δίνει. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει». Και γνωρίζουμε ότι είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Όμως η βασιλεία του Αντίχριστου γνωρίζουμε ότι θα φέρει πόλεμο, πείνα, θάνατο, κόλαση. Και αυτά ακριβώς τα στοιχεία θα δούμε στις επόμενες σφραγίδες. Γιατί ο θάνατος και η κόλαση αποτελούν μέρος της τέταρτης σφραγίδας. Ο Χριστός όμως ξέρουμε ότι φέρνει ειρήνη, φέρνει ζωή, αυθονία, χαρά, ανάπαυση. Επομένως δεν είναι ο Κύριος Ιησούς που κάθεται πάνω στο λευκό ύπο και προκαλεί καταστροφή και ερήμωση. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο καθήμενος στο λευκό ύπο είναι ο Αντίχριστος είναι ότι οι τέσσερις ύποι αναφέρονται αντίστοιχα στις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Όμως η δεύτερη έλευση του Ιησού, όπως είπα στην αρχή, δεν συμβαίνει παρά μόνο στο τέλος όταν σαλπίσει ο άγγελος την 7η σάλπιγγα, της 7ης σφραγίδας. Να κάνω μια παρένθεση, αδελφοί. Μην ξεχνάμε ότι χρονολογικά η αρπαγή έχει προηγηθεί, έχει λάβει ήδη χώρα. Ο ερχομός του Χριστού για να πάρει τους δικούς του θα έχει ήδη γίνει κατά την ώρα που ανοίγονται οι σφραγίδες. Η δεύτερη έλευση του Κυρίου θα γίνει στο τέλος της εφταετίας, εκεί που θα είναι η μάχη του Αρμαγεδόνα. Συνεπώς, δεν είναι ο Χριστός αυτός που εξέρχεται για να νικήσει και που κάθεται στο λευκό ύπο. Αποκάλυψη 19:11. Να δούμε πώς περιγράφεται ο Κύριος κατά τη δεύτερη έλευση του. Δεν αναφερόμαστε στην αρπαγή, αυτή δεν είναι έλευση, γιατί δεν θα το δει κανείς. Θα τη λέει ενεφέλες και θα αρπαχθούν όλοι όσοι είναι δικοί του, αλλά δεν θα το δει κανείς. Ενώ εδώ είναι η δεύτερη έλευση. Λέει στο 11. Και είδα τον ουρανό ανοιγμένο και ειδού ύπος λευκός και αυτός που κάθεται πάνω του καλείται πιστός και αληθινός και με δικαιοσύνη κρίνει και πολεμά. Και η οφθαλμή του είναι σαν πύρινη φλόγα και πάνω στο κεφάλι του διαδήματα πολλά έχοντας όνομα γραμμένο που κανείς δεν ξέρει παρά μόνο αυτός. Και είναι εντυμένος με ρούχο βαμμένο σε αίμα και έχει καλεστεί το όνομά του «Ο Λόγος του Θεού». Και τα στρατεύματα που είναι στον ουρανό τον ακολουθούσαν πάνω σε ύπους λευκούς, ντυμένοι με εκλεκτό λινό, λευκό, καθαρό. Και από το στόμα του εκπορεύεται ρομφαία κοφτερή για να πατάξει με αυτή τα έθνη. Και αυτός θα τους ποιμάνει με ράβδο σιδερένια. Και αυτός πατά το πατητήρι του θυμωμένου κρασιού της οργής του Θεού του Παντοκράτορα. Και έχει πάνω στο ρούχο του και πάνω στο μυρό του ένα όνομα γραμμένο «Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων». Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αναφέρεται στον Κύριο Ιησού. Λέει πάλι για λευκό ύπο, αλλά προσδιορίζει ότι ο καθήμενος επ' αυτών καλείται πιστός και αληθινός. Αλλά στο έκτο κεφάλαιο που είδαμε πριν, η περιγραφή είναι ασαφής. Απλώς μας λέει ο Άννης ότι είδε ένα λευκό ύπο πάνω στον οποίο καθόταν κάποιος που του δόθηκε στέφανος. Είχε τόξο στο χέρι και εξήλθε, λέει, νικών και ή να νικήσει. Γιατί του είχε δοθεί να νικήσει. Γιατί θα μου πείτε, μα γιατί είπαμε ότι ο Θεός λέει τέρμα. Παίρνει τους δικούς του και αφήνει τον εχθρό να νικήσει. Και μάλιστα θα είναι τόση καταστροφή που λέει αν δεν συνέτοιμνε ο Κύριος τις μέρες, δηλαδή αν το σκεφτεί κανείς τώρα 7 χρόνια, δεν είναι και τεράστια ενώ περίοδος, πόσοι πόλεμοι γίνονταν για δεκάδες χρόνια. Και λέει, αν δεν συνέτοιμνε τις μέρες, δεν θα έμεινε κανένας. Ένας άλλος λόγος ότι είναι ο Αντίχριστος το λευκό νύπο που είδαμε στο έκτον κεφάλαιο και εξαπατά τα έθνη, είναι γιατί κρατάει τόξο στο χέρι του. Ο Κύριος έχει τη ρομφαία, το τόξο είναι διαφορετικό όπλο. Όταν κάποιος έρχεται με τη ροφέα, με τη σπάθα εναντίον σου, το βλέπεις, το γνωρίζεις. Αλλά το τόξο είναι αθόρυβο όπλο, είναι ύπουλο. Δηλαδή, σκεφτείτε στο δάσος κάποιος, βλέπει ένα ελάφι πίσω από τα δέντρα μακριά, εντώνει, ρίχνει το βέλος, δεν ακούγεται ούτε μπαμ ούτε τίποτα, δεν φανερώνεται η θέση του. Μπορεί να χτυπήσει σε μεγάλη απόσταση ύπουλα χωρίς θόρυβο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο Αντίχριστος θα νικήσει τα έθνη με απάτη και δόλο. Επίσης, όπως είπα, παρατηρούμε ότι θα δοθεί στον Αντίχριστο στέφανος νικητή. Του δόθηκε για να έχει βέβαιη νίκη. Και δυστυχώς αυτό θα γίνει, θα νικήσει. Και όλους τους Άγιους της λήψης, όσοι δεν έχουν την πίστη να αρπαχθούν, και ήταν χλιαροί, ανέμελοι κλπ, λέει όλοι αυτοί θα τους νικήσει, δηλαδή θα θανατωθούν. Θα σωθούν μεν στο τέλος, αλλά θα πληρώσουν με τη ζωή τους. Όμως ο Ιησούς στη δεύτερη έλευση του έρχεται με πολλά διαδήματα. Το διάδημα είναι σαν κορδέλες που βάζαν οι βασιλιάδες εκτός από την κορώνα. Όχι μόνο ένα, επειδή είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος τον Κύριο. Ένα άλλο ερώτημα που γεννιέται εδώ είναι γιατί ο Αντίχριστος έρχεται στη γη και δίνεται σε αυτόν δύναμη και εξουσία αυτόν το σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί περιγράφονται γεγονότα που πρέπει να γίνουν και γρήγορα μάλιστα για να εγκαθιδρυθεί η Βασιλεία του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι μετά την 7η αιτία, μετά τα τρομερά αυτά γεγονότα, μπαίνουμε στη χιλετή Βασιλεία. που εκεί τώρα θα αλλάξει όλο, όλη η γη, ακόμα και το περιβάλλον. Αυτό που έλεγε ο Κύριος Πατέρ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου όπως τον ουρανό της και στη γη, εκεί θα γίνει πραγματικά. Θα βασιλεύσει ο Κύριος πάνω στη γη. Και τώρα είναι ο Θεός ο κυρίαρχος, παρόλο που ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, αλλά όλες αυτές οι πνευματικές δυνάμεις δεν αφήνουν. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι αδικίες και οι καταστροφές, οι σεισμοί, οι πόλεμοι, οι αιματοχυσίες, οι βιασμοί, τα όλα, όλα ό,τι κακό γίνονται, δολοφονίες, αθώοι άνθρωποι, παιδιά που πεθαίνουν από ασθένειες, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Εκεί αυτό τώρα θα φρενάρει. Θα μου πείτε, δεν θα υπάρχουν ασθένειες καθόλου. Πιστεύουμε ότι αφού θα είναι ευλογία του Θεού και να έρχονται, θα είναι η ιατρική επιστήμη σε τέτοιο βαθμό και η τεχνολογία και η ευλογία γενικά από το Θεό, δηλαδή οι άνθρωποι θα έχουν καθαρό μυαλό, σοφό, θα είναι μια ευλογία όλη η γη, πραγματικά. Και βλέπουμε ότι η βασιλεία του Αντίχριστου πρόκειται να παρέλθει επειδή δεν είναι ανθρώπινη, ούτε ως προς το πνεύμα, ούτε ως προς τις αποφάσεις της. Θα παρέλθει και από την πλευρά του Θεού, επειδή θα κρίνει τον άνθρωπο και τις αμαρτίες του. Γι' αυτό είναι ένα κακό γεγονός, μια σειρά γεγονότων που θα γίνουν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Σατανάς θα κάνει το παν για να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Αδερφοί, είναι αναπόφευκτο ότι η ανθρωπότητα που επαναστάτησε ενάντια στο Θεό και τη Βασιλεία Του θα ενωθεί τελικά κάτω από ένα ασεβή, ένα διεστραμμένο αρχηγό. Επειδή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική η ανταρσία εκτός αν ενωθούν όλοι μαζί κάτω από ένα ηγέτη. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, ότι για να μπορεί ένας ηγέτης να ελέγξει όλο τον κόσμο, χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε όλους από έναν κέντρο εξουσίας. Αυτό ήταν αδύνατο πριν 50 χρόνια και 100. Πώς θα βρεις το βοσκό που είναι στο χωραφάκι του στην Κίνα βαθιά μέσα, αφού δεν είχε επικοινωνία, πώς θα τον ελέγξεις, πώς θα το δεις, πώς θα το διατάξεις. Σιγά σιγά βλέπουμε όλα ότι γίνονται και με το διαδίκτυο αλλά και με τους νόμους, Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε αστυνομίες. Σε αστυνομίες όλων των χωρών λέει να κάνουμε την Europol, την Ευρωπαϊκή Αστυνομία. Να κάνουμε την Interpol όλοι μαζί. Και κάθε αστυνομία, κάθε κράτος να δίνει λόγο σε αυτή. Και αν η Interpol, για παράδειγμα, της Γερμανίας πει θέλω τον τάδε καταζητούμενο που είναι στην Κίνα, θα πει της αστυνομίας της Κίνας στείλε μου τον και αυτή θα το βρει και θα το στείλει. Και το ανάποδο. Συνεργαζόμαστε μαζί για τους κακούς, αλλά μέσα στους κακούς θα ελέγξουμε και όλο το άλλο σύστημα. Αυτό είναι η αστυνόμευση. Υπάρχει ο παγκόσμιος στρατός όμως πάλι. Και πάλι πρέπει να είναι όλα. Πώς ένας ηγέτης θα διατάξει στρατεύματα να πάνε σε μια συγκεκριμένη χώρα, αφού αυτή η χώρα είναι ανεξάρτητη και με έθνος δικών της και άσχετη με τους άλλους. Έτσι σιγά σιγά, ας πούμε, η Ευρώπη έχει τον Ευρωπαϊκό Στρατό, που είναι κατά τόπους μεν, αλλά λένε αν επιτεθεί κάποιος σε εμά ή το ΝΑΤΟ ακόμα καλύτερα, αν επιτεθεί κάποια χώρα σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ θα βοηθήσουν τη χώρα εκείνη. Έτσι, όπως είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια, αν επιτεθεί κάποιος σε ένα μέλος μας, όλοι θα πάμε εναντίον σε αυτόν. Και έτσι είμαστε ασφαλείς. Για σκεφτείτε όλη η γη να έχει έναν παγκόσμιο στρατό, έναν παγκόσμιο νόμισμα, μια παγκόσμια οικονομία, όλα ένα. Και έτσι μπορεί να γίνει μια παγκόσμια βασιλεία, παρόλο που έχουμε μια τεράστια ανέκταση με πάρα πολύ κόσμο, με πολλές φυλές, με πολλές γλώσσες. Είναι καλά να έχουμε μια γλώσσα, όσο το δυνατό. Οι φυλές πρέπει να σπάσουν. Πατρίδα, σημαία, έθνος, παραδόσεις, συνήθειες. Πρέπει να έχουμε την πολυπολιτισμική κοινωνία ένα μαζί, μίξ, να γίνει ένα. Αν μπορούσαν όλες οι φυλές να ζουν σε πόλεις ανακατεμένες, παντού. Και να έχουν κοινούς νόμους. Δεν θα ήταν ωραία? Θα ήταν ωραία για να μπορείς να ελέγξεις. Άρα δεν έχει σημασία αν είσαι Κινέζος ή Τούρκος ή Γερμανός. Σημασία έχει ότι είσαι πολίτης της γης. Τώρα, δεν εννοούμε ότι ο καθένας πάνω στη γη συνειδητά και με πλήρη επίγνωση θα λέει ότι βρίσκεται σε επανάσταση εναντίον του Θεού και ότι πρέπει να έχει έναν αρχηγό για να το βοηθήσει. Αλλά τι γίνεται, αδερφοί? Τι συμβαίνει στις μέρες μας και όσο πάει θα γίνεται χειρότερο? Ο μέσος άνθρωπος μέσα στην καρδιά του βρίσκεται σε εξέγερση εναντίον του Θεού. Φεύγει αυτόν τον Θεό φοβούμενο, Ο Κύριος, ο Θεός, μιλές για το Θεό. Ω, έβρισες, δεν πρέπει. Όλοι είναι, γιατί ο Θεός δεν κάνει τέτοια, δεν υπάρχει Θεός. Και αν υπήρχε Θεός, γιατί πεθαίνουν τα παιδάκια στο, ξέρω εγώ, στη Γάζα. Και το ένα και τη συνέχεια είναι μια αντίδραση για αυτόν το Θεό, που είτε δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει δεν ενδιαφέρεται. Ή δεν τον νοιάζει για τα κακά που γίνονται. Δεν υπάρχει διάβολος, πάντα είναι ο Θεός. Και θα είναι φυσικό γι' αυτό, μέσα σε αυτήν την κατάσταση, να βρει ο κάθε πολίτης τον εαυτό του ενωμένον και κάτω από έναν ο οποίος θα είναι ο κατεξοχήν επαναστάτης εναντίον του Θεού. Αυτός είναι ο Σατανάς στο πρόσωπο του Αντίχριστου. Βλέπετε, μέχρι και εδώ μιμείται. Πώς είναι ο Θεός, ο αόρατος, και έχει τον Χριστό που το βλέπουμε, τον έσχατον Αδάμ, και ο διάβολος που είναι αόρατος, έτσι είναι πνεύμα, θα έχει έναν άνθρωπο, λέει, αυτός είναι ο χρησμένος, ο Χριστός. Θα είναι χρησμένος από την άλλη πλευρά. Η ανθρωπότητα υπηρετεί τον Σατανά με κάθε τρόπο και οι άνθρωποι σήμερα λατρεύουν τον διάβολο, κάτι που στις μέρες μας παίρνει επίσημο χαρακτήρα. Μην νομίζετε ότι το λατρεύω το διάβολο σημαίνει να γονατίζω και να προσκυνώ μπρούμητα σε ένα, τι να πω, έναν άγαλμα, γιατί ο διάβολος δεν είναι άγαλμα, αλλά υπάρχει η λατρεία του διαβόλου με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που βλέπουμε, τις παρελάσεις, τα χρώματα, τα σύμβολα, παντού σε μνημεία, ό,τι γίνεται. Βλέπουμε αυτή την έξαρση, όποτε θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση παγκόσμια που βλέπουν πολλοί, όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρόσφατα και ό,τι άλλο λάβει η χώρα στο μέλλον σημαντικό, θα βλέπετε πάντα αυτές τις λατρείες. Κάποιοι γελάνε, δεν πειράζει, αλλά θα γίνονται. Η Βασιλεία του Θεού και η ψευδής απατηλή Βασιλεία του Σατανά έρχονται αντιμέτωπες καθώς αρχίζει αυτή η κατάσταση να γίνεται φανερή. Δηλαδή θα έρθουν άμεσα οι άνθρωποι αντιμέτωποι και τότε θα φανούν οι δύο καταστάσεις ολοκάθαρα. Δηλαδή το μαύρο, η αμαρτία, το σκοτάδι θα γίνει πιο πυκνό και αυτό θα δείξει στην ανθρωπότητα τι θα συμβεί στον άνθρωπο αν θέλει να υπηρετήσει τον εχθρό της ψυχής μας. Και από την άλλη πλευρά, το λευκό, η δικαιοσύνη, το φως του Θεού θα γίνει πιο λαμπρό και αυτό θα δείξει τι θα συμβεί στον άνθρωπο αν θελήσει να ακολουθήσει και να υπηρετήσει τον Κύριο. Και αδερφοί, επειδή παρόλη την κακία των ανθρώπων ο Θεός θα κάνει πολύ εμφανείς αυτές τις δύο καταστάσεις. Και μας λέει, ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος και άγιος πιο άγιος και ενώ ασεβής θα ασεβεί πιο πολύ. Θα γίνει δηλαδή ένας διαχωρισμός. Αποφάσισε, όπως είπε ο Ηλίας στον κόσμο, τον Βαλ, τον Βαλ. Τον Θεό, τον Γιάχβε, τον Γιάχβε. Διαλέξετε. Και αν θυμάστε τότε, έμειναν έτσι, δεν απάντησαν. Γιατί ήθελαν τον Θεό, αλλά ήθελαν και τον Βαλ. Και δεν είπαν λόγο. Εκεί ο Θεός θα πει, διαλέξετε, ποιο θέλετε. Γιατί αρέσει να έχουμε και το Θεό στην τσέπη μας για ασφάλεια, αλλά να κάνουμε και το ό,τι θέλει ο εχθρός. Και η απόσταση αυτή θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, ώστε όλοι να γνωρίσουν ποιος είναι ο αληθινός βασιλέας των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Επομένως, ο ερχομός του Αντίχριστου και της βασιλείας του είναι προπαρασκευαστικός. Προηγείται του ερχομού της βασιλείας του Θεού, διότι υπάρχει ένα σαφές κριτήριο. Είναι μια φανερή αντιμέτωπη διαμάχη με δύο μέτωπα, δύο αντίθετα μέτωπα. Ένας πόλεμος μεταξύ των δύο αυτών βασιλείων. Γι' αυτό στο τέλος το αρνίον έρχεται να κάνει πόλεμο με το θηρίο κατά τη δεύτερη έλευσή του. Όταν είναι όλα και τα στρατεύματα που θα έρθουν αντίον του Ισραήλ στη μάχη του Αρμαγεδόνα. Χιλιάδες, τεράστια. Βλέπετε που λέμε πώς μαζεύεται τόσο στρατός. Γιατί ο παγκόσμιος ηγέτης θα διατάξει όλα τα στρατεύματα να πάνε ενάντια σε εκείνον το σημείο. Μάλιστα. Δεν θα πούν όχι. Και θα έρθει ο Κύριος και θα βγει νικητής. Οι δυνάμεις του σκότους νικιούνται και ο Θεός δοξάζεται και μεγαλύνεται και ο Ιησούς γίνεται βασιλιάς των βασιλέων και Κύριος των Κυρίων. Αυτό είναι ένα από τα γεγονότα που πρόκειται να γίνουν. Προσέξτε αδερφοί, το γεγονός ότι υπάρχει η βασιλεία του Αντίχριστου δεν είναι ευχάριστο στο Θεό, ούτε στο θέλημά του. Θα κυριαρχήσει όμως εξαιτίας του ανθρώπου, ο οποίος άνθρωπος με την ελεύθερη βούλησή του, τη θέλησή του, διάλεξε να επακούσει στον Σατανά και όχι στον Θεό. Γι' αυτό είναι ένα από τα πράγματα, από τα γεγονότα που πρέπει να γίνουν. Ένα από τα τέσσερα ζώα λέει «έρχου» και ο αναβάτης του λευκού ύπου έρχεται στο προσκήνιο. Και γνωρίζουμε ότι οι Άγιοι στέκονται σε θέση εξουσίας μαζί με τον Κύριο Ιησού. Αυτή η θέση έχει δοθεί στους Αγίους της Αρπαγής και είναι μία όψη της συγκυβέρνησης με τον Κύριο Ιησού. Γι' αυτό λέει «του δόθηκε στέφανος». Στον αναβάτη του λευκού ύπου του δόθηκε στέφανος, που σημαίνει ότι ο κόσμος του παραχωρεί την εξουσία, την ισχύ. Είσαι ο βασιλιάς μας, είσαι στεφανωμένος, υπακούμε σε σένα. Ακόμα παραχωρούν τους εαυτούς τους σε αυτόν και τα 10 κέρατα, όπως λέει στην Αποκάλυψη 17-12. 10 κέρατα είναι οικονομικά παντοδύναμοι άντρες που θα βασιλεύσουν για μία ώρα με το θηρίο. Δεν λέω ότι είναι, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Bill Gates, ξέρω εγώ, αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν δισεκατομμύρια, δεν είναι βασιλείς, δεν έχουν χώρα δική τους, αλλά είναι τόσο δυνατοί που κινούν τα νήματα σε όλη τη γη. Και αυτοί θα δώσουν την ισχύ και την εξουσία τους στον Αντίχριστο. Λέει, και τα 10 κέρατα που είδες είναι 10 βασιλιάδες, οι οποίοι δεν έλαβαν βασιλεία ακόμη, αλλά λαμβαίνουν εξουσία ως βασιλιάδες για μία ώρα μαζί με το θηρίο. Αυτοί μία γνώμη έχουν και τη δύναμη και την εξουσία τους τις δίνουν στο θηρίο. Έτσι θα δοθεί στον Αντίχριστο αυτός ο στέφανος του νικητή για ένα χρονικό διάστημα. Βλέπουμε ότι ο Σατανάς παραχωρεί αυτόν τον στέφανον του νικητή στον Αντίχριστο. Ο Θεός το επιτρέπει αυτό γιατί ο άνθρωπος από μόνος του έκανε αυτή την εκλογή και του δίνει εξουσία. Κατά Ιωάννη 5:42. «Αλλά σας έχω γνωρίσει», είχε πει ο Κύριος, «την αγάπη του Θεού δεν την έχετε μέσα σας. Εγώ έχω έρθει στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν άλλος έρθει στο όνομα το δικό του, εκείνο θα το δεχτείτε». Και έτσι θα γίνει η προφητεία αυτή του Κυρίου, έστω και μετά από αιώνες. «Εγώ είμαι ο Χριστός», θα πει ο Αντίχριστος. «Σε δεχόμαστε». Τώρα μου πείτε, γιατί οι άνθρωποι να το επιτρέψουν να έρθει και να βασιλεύσει πάνω τους? Είναι τρελή. Όπως είπα, δεν θα έρθει σαν διάβολος. Θα παραδώσουν σε αυτόν όλη τη δύναμη και την εξουσία τους, επειδή θα υποσχεθεί ότι θα φέρει ειρήνη, θα φέρει ασφάλεια, θα φέρει ευημερία. Και οι άνθρωποι σήμερα διψούν για αυτά, επειδή ζούμε σε καιρό ανταραχής και φόβου. Ρωτάνε τελευταία τι θα γίνει. Εδώ έχουμε μάχες, έχουμε πολέμους. Αύριο μπορεί να είναι πιο κοντά ή πιο μακριά, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Μήπως γίνει ένας μεγάλος σεισμός, μια μεγάλη καταστροφή. 1 Θεσσαλονικής 5:3. Όταν λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος όλεθρος πέφτει επάνω τους, όπως ακριβώς οι οδύνες σε αυτήν που έχει παιδί στην κοιλιά, και οπωσδήποτε δεν θα ξεφύγουν. Έχεις παιδί στην κοιλιά σου. Τότε δεν υπήρχαν οι αναισθησίες. Θα γεννήσεις. Τι να κάνεις, δεν μπορείς να μην γεννήσεις. Δεν μπορείς να το φυλάξεις κι άλλο. Έφτασε ο καιρός, θα γεννηθεί. Όπως λέει ο Δίνες, θα έρθουν στην Κιμονούσα, αφού ήρθε ο καιρός, ξέρεις ότι θα γίνει αυτόν το κακό που είναι να γίνει στη γη. Οι άνθρωποι θα ψάχνουν, θα αναζητούν την ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά ποτέ δεν θα τα αποκτήσουν, επειδή συνεχίζουν να κάνουν τα έργα του εχθρού της ψυχής μας και δεν θα εξητούν το Θεό της ειρήνης. Και στις σφραγίδες που ακολουθούν, ιδιαίτερα στη δεύτερη, καθώς εγκαθιδρύεται η βασιλεία του Αντίχριστου, διαβάζουμε στο 4ο εδάφιο για έναν αναβάτη σε κόκκινο άλογο που συμβολίζει τον πόλεμο, στον οποίο δόθηκε εντολή να σηκώσει την ειρήνη από τη γη. Και καθώς ο Αντίχριστος θα υποτάσσει με τη σφαγή τα έθνη της γης στο σύστημά του, εν ονόματι της ειρήνης, η ειρήνη τελικά θα αφαιρηθεί από τη γη. Γιατί, όπως είπα, ο σκοπός του Αντίχριστου θα είναι να νικήσει και να αποκτήσει έλεγχο σε όλο το πρόσωπο της γης, ώστε να μπορεί να κατέχει και να χειρίζεται τα πάντα. Ακούγεται τελευταία ότι μέχρι το 2030, δεν ξέρω θα γίνει τόσο σύντομα, ότι κανείς δεν θα έχει τίποτα δικό του και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όλα τα σπίτια, τα χωράφια, περιουσίες του κόσμου θα φύγουν από πάνω τους. Θα έχουν τα σπίτια τους να μένουν, αλλά δεν θα είναι δικά τους. Και θα είναι και ευχαριστημένοι. Αυτό όμως θα είναι χωρίς νόημα, επειδή δεν θα υπάρχει αγάπη, χαρά, επικοινωνία, πραγματική δόξα. Θα υπάρχει μόνο ερήμωση και καταστροφή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 6 στο 3. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα τη δεύτερη, άκουσα το δεύτερο ζώο να λέει «Έλα». Και εξήλθε άλλος ύπος, πυρός, φλογοκόκκινος δηλαδή, και σε αυτόν που κάθεται πάνω του, του δόθηκε να πάρει την ειρήνη από τη γη και να αλλήλους σφάξουν, λέει το αρχαίο, να αλληλοσφαχτούν. Και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν έσπασε η άλλη σφραγίδα, εξήλθε ένας άλλος ύπος, λέει, με το χρώμα της φωτιάς, πυρός. Το κόκκινο συμβολίζει πόλεμο, επειδή είναι όπως το αίμα που τρέχει. Και στο επόμενο εδάφιο διαβάζουμε ότι δόθηκε εντολή στον καθήμενο επί του κόκκινου ύπου να σηκώσει και να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη. Δηλαδή, συνεπή αυτού θα φέρει τον πόλεμο και την καταστροφή. Δεν λέει ότι του δόθηκε εξουσία και δύναμη να σηκώσει την ειρήνη από τη γη, αλλά ότι δόθηκε σε αυτόν να πάρει την ειρήνη από τη γη. Δηλαδή αυτό θα συμβεί όταν το σύστημα του Αντίχριστου θα αρχίσει με σφαγές και καταστροφές να καταστέλει κάθε επανάσταση, ώστε να γίνει ένα αδιάσταστο, ένα ενωμένο σύνολο. Τι επανάσταση? Όποιοι επαναστατούν ενάντια στο σύστημα είναι οι κακοί. Για σκεφτείτε, για παράδειγμα, τους φανατικούς μουσουλμάνους. Το ISIS, το Ισλαμικό κράτος. Προφανώς δεν θα δεχτούν κάτι τέτοιο. Θα τους αιματοκυλήσουν. Κινέζοι εκεί, όποιοι λαοί που δεν θέλουν. Κάτω, όποιος σηκώνει κεφάλι θα κόβεται. Οι άλλοι θα λένε καλά γίνεται, ωραία, για να μην έχουμε αυτούς τους τρελούς που έρχονται και βάζουν βόμβες ανάμεσά μας ή μαχαιρώνουν τον κόσμο. Στην αρχή θα φαίνεται καλό, δηλαδή, ότι έρχεται μια παγκόσμια ειρήνη. Να φύγουν οι επαναστάτες, μπορεί να είναι και οι χριστιανοί μες στη μέση που δεν θέλουν το σύστημα, οποιοςδήποτε λέει όχι στην εξουσία, την νόμιμη εξουσία. Νόμιμη, τέλος πάντων, κατά τους ανθρώπους. Αλλά αυτό σιγά σιγά θα έρθει να τους βρει όλους στο τέλος. Και του δόθηκε μάχαιρα μεγάλη. Τι σημαίνει μεγάλη? Αυτό είναι σύμβολο μεγάλης σφαγής, μεγάλης καταστροφής, μεγάλης γενοκτονίας. Γιατί θα ποτάξει όλο τον κόσμο, προκαλώντας ερήμωση και καταστροφή. Και θα φτάσει στο σημείο, Αποκάλυψη 13-17, και να μην δίνεται κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μόνο όποιος έχει το χάργμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Δεν μπορείς να αγοράσεις, δεν μπορείς να πουλήσεις. Τι θα φας, πώς θα ζήσεις, πώς θα θρέψεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου? Εκεί μπαίνουν μέσα άλλα ένστικτα. Δεν είναι να πεις δεν με νοιάζει, ας μην έχω τηλεόραση, ας μην έχω αυτοκίνητο. Φτάνουμε στα πιο πρωτόγωνα ένστικτα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος για να φάει, πουλάει ό,τι έχει, ό,τι δίνει. Γιατί είναι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης που είναι μέσα μας. Επομένως, θα δοθεί στον Αντίχριστο εξουσία και ισχύς πάνω σε κάθε φυλή, γλώσσα και έθνος. Πρόκειται να εξουσιάσει πάνω σε όλη τη γη. Πίσω στο Αποκάλυψη 6, στο 5. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τρίτη, άκουσα το τρίτο ζώο να λέει «Έλα». Και είδα και ειδού ύπος μέλας, μαύρος δηλαδή. Και αυτός που κάθεται πάνω του να έχει ζυγαριά στο χέρι του. Η ζυγαριά δείχνει την πείνα, το λοιμό, έλλειψη τροφίμων. Όπως λέει, μετράς τα τρόφιμα με το ζύγι, δηλαδή δεν υπάρχουν. Και ο αναβάτης του μαύρου αλόγου συμβολίζει την πείνα. Στο 6. Όταν ο τρίτος ύπος ο μέλας ξέρχεται στη γη, ακούγεται μια φωνή να λέει «Και άκουσα στο μέσο των τεσσάρων ζώων ένα χήνικα σιτάρι για ένα δινάριο και τρεις χήνικες κριθάρι για ένα δινάριο, αλλά το λάδι και το κρασί μην αδικήσεις». Ξέρουμε από τη γραφή ότι το δινάριο ήταν ένα μεροκάματο, μισθός μιας ημέρας, ενός μέσου εργάτη. Η ανάλογη αξία σήμερα είναι ένα ημερομίσθιο για ένα εργαζόμενο, ας πούμε, ξέρω, 50 ευρώ. Ένα κιλό σίτου θα κοστίζει 50 ευρώ. Φανταστείτε δηλαδή πόσο θα έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός. Πώς ήταν το καιρό των πολέμων οι μαύρα αγορίτες που λέμε, που δεν έχει έλλειψη τροφίμων και σου λέει «Θέλεις γάλα για το παιδί σου, θέλω 100 λίρες». 100 τι ήταν τότε. Μα εδώ γάλα που είναι, αν θέλεις, θα πεθάνει το παιδί σου. Και αυτοί ό,τι χρήματα υπήρχαν τα πήραν όλα, γιατί ο άλλος θα δώσει, όπως είπα, οτιδήποτε για να ζήσει. Δείχνει δηλαδή μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι θα είναι αναγκασμένοι να εργάζονται και να ξοδεύουν σχεδόν όλο το εισόδημά τους απλά και μόνο για να επιζήσουν. Εκεί που λέει για το κριθάρι τρεις χοινικές, ενώ στο σιτάρι ένα, το κριθάρι έχει κατώτερη οικονομική αξία από το σιτάρι. Γι' αυτό λέει θα είναι λίγο φθηνότερο. Οπωσδήποτε όλη αυτή η κατάσταση του πολέμου και της κατάρας που θα επέλθει πάνω στη γη εξαιτίας του ότι θα βασιλεύει ο Αντίχριστος, θα έχει αποτέλεσμα να επέλθει μια μεγάλη πείνα και να ανέβει σημαντικά ο πληθωρισμός. Στο 7. Όλα αυτά θα είναι συνέπεια του συστήματος του Αντίχριστου. Και όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τέταρτη, άκουσα τη φωνή του τέταρτου ζώου να λέει «Έλα». Και είδα και δύο ύπος χλωρός, χλωμός δηλαδή, και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνομα «Ο Θάνατος». Και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο 1/4 της γης για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης. Λέει όνομα ο Θάνατος και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Ξέρουμε ότι ο Άδης είναι ο τόπος που φυλάσσονται τα πνεύματα των αδίκων. Πριν την ανάληψη του Ιησού, στον Άδη υπήρχαν δύο τόποι. Ο κόλπος του Αβραάμ που πήγαιναν τα πνεύματα των δικαίων και ο τόπος της Βασάνου που ήταν για τους άδικους. Όταν ο Κύριος αναλήφθηκε, ο τόπος των δικαίων αυτών μεταφέρθηκε στον ουρανό. Σε άλλον διάσταση, σε άλλον τόπο. Έμειναν όμως κάτω στον Άδη τα πνεύματα των αδίκων, τα οποία φυλάσσονται για την ημέρα της κρίσης. Γι' αυτό λέει και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι μετά το θάνατό τους, τους περιμένει η κόλαση και η αιώνια καταδίκη. Γνωρίζουμε, αδερφοί, ότι αυτοί που θανατώνονται από τον Αντίχριστο κατά την περίοδο της Μεγάλης Θλίψης δεν είναι όλοι πιστοί, δεν είναι χριστιανοί, επειδή δεν θα ακολουθήσει το θάνατο τους η κόλαση. Οι χριστιανοί που θανατώνονται κατά τη Μεγάλη Θλίψη δεν πάνε στον τόπο της Βασάνου, εκεί που βρίσκονται τα πνεύματα των αδίκων, πάνε στην παρουσία του Θεού και περιμένουν να ενδυθούν τα ένδοξα σώματά τους. Εδώ όμως μιλάει για θάνατο και Άδη και τους ανθρώπους του κόσμου. Γιατί τον καιρό του Αντίχριστου δεν θα πεθάνουν μόνο οι χλιαροί χριστιανοί, οι Άγιοι της Λήψης όπως τους ονομάζει η Γραφή, αλλά ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων. Λέει στο 8 και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο 1/4 της γης. Θα είναι μια τρομερή κρίση πάνω στη γη. Τώρα ο πληθυσμός της γης πλησιάζει τα 8 δισεκατομμύρια. Το 1/4 σημαίνει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ποτέ στην ιστορία της γης δεν θα αναδόθηκε το 1/4 της. Να σημειώσουμε ότι κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο αριθμός των θυμάτων ήταν 55 εκατομμύρια. Πολλά, αλλά καμιά σχέση με τα 2.000 εκατομμύρια. Και αυτό είναι σημαντικό επειδή δείχνει ότι τα γεγονότα αυτά δεν έχουν ακόμη λάβει χώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί υπάρχουν κάποιες ερμηνείες, όπως είπα, που συγχύζονται με την Αποκάλυψη και λένε «Μα αυτά έγιναν, δεν είναι για να γίνουν». Έγινε αυτό το 1/4 της γης. Όχι. Ποτέ δεν πέθανε το 1/4 της γης. Και λέει στο 8 «Για να σκοτώσουν με ρομφαία και με λοιμό και με θάνατο και από τα θηρία της γης». Δηλαδή αυτά τα γεγονότα περιλαμβάνουν και τις 4 σφραγίδες μαζί. Λέει ότι θα θανατωθούν με ρομφαία, η οποία αντιπροσωπεύει τον πόλεμο και αναφέρεται στη δεύτερη σφραγίδα, και στην τρίτη και τέταρτη την πείνα και το θάνατο. Και μάλιστα λέει ότι θα θανατωθούν και με τα θηρία της γης. Αυτό θα είναι ακόμα μια τιμωρία της δίκαιης κρίσης του Θεού πάνω στον ασεβήν κόσμο, ο οποίος τον αρνήθηκε και ποτέ δεν μετανόησαν για τις άνομες πράξεις τους. Τώρα τα θηρία της γης μπορεί να είναι και φυσιολογικά θηρία, δηλαδή άγρια ζώα, τα οποία ίσως στραφούν με αφύσικον τρόπο ενάντια στους ανθρώπους. Μη σας κάνει εντύπωση, αδερφοί, δεν ξέρουμε τι γίνεται εκείνον τον καιρό. Σκεφτείτε μόνο την περίπτωση το δαιμονιζόμενο με τους χείρους, θυμάστε, που πήγε ο Κύριος, τον ελευθέρωσε από τη Λεγιώνα και εμπήκανε στους χείρους και οι χείροι τρεγάθηκαν και πέσανε στον γκρεμό. Για σκεφτείτε οι χείροι αυτοί να τρέχανε στην πόλη, να κατασχίσουν τους ανθρώπους, 2.000 χείροι, ενώ επειδή η κατάσταση τότε θα είναι ανεξέλεκτη, οι δαίμονες θα είναι αφηνιασμένοι, ενώ τώρα δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, είναι πολύ περιορισμένη η εξουσία που έχουν, επηρεάζουν τους ανθρώπους και βασανίζουν τους ανθρώπους, αλλά σε μικρό βαθμό, τότε μπορεί να υπάρχει τρέλα. Δηλαδή μπορεί να πάει να χαϊδέψει το σκυλάκι σου για να σου επιτεθεί να σε καταφάει. Γιατί ένας δαίμονας μπήκε μέσα του. Δηλαδή μπορεί τα ζώα όλα. Θυμάστε ένα έργο του Hitchcock με τα πουλιά που επιτίθενται στους ανθρώπους. Τα πουλάκια τώρα. Που μπορούν τα πουλιά να επιτίθενται σε ανθρώπους. Εκεί που κάθεσαι στην αυλή σου να έρθουν πάνω σου, θα σε καρφώσουν. Πόσο μάλλον άλλα ζώα. Που συνήθως ήταν ήσυχα. Όμως μπορεί και να αντιπροσωπεύουν τον Αντίχριστο και τα όργανα του αυτούς που τον ακολουθούν, γιατί στο 13ο της Αποκάλυψης στην αρχή, ο Αντίχριστος παρουσιάζεται ως θηρίο. Λέει «και είδε από τη θάλασσα θηρίο να ανεβαίνει, που έχει 10 κέρατα και 7 κεφάλια, και πάνω στα κέρατά του 10 διαδήματα, και πάνω στα κεφάλια του βλάσφημα ονόματα. Και η θάλασσα που λέει, είδε από τη θάλασσα θηρίο, συμβολίζει τις γλώσσες, τους λαούς και τα έθνη, που σημαίνει ότι ο Αντίχριστος θα βγει μέσα από τους λαούς». Και ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος θα είναι ο θρησκευτικός ηγέτης του κόσμου και θα κάνει όλους να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, επίσης περιγράφεται ως θηρίο που ανεβαίνει από τη γη και έχει 2 κέρατα όμοια με αρνιού. Έτσι, εδώ τα θηρία της γης δεν είναι φυσικά ζώα, αλλά άνθρωποι θηρία εντός εισαγωγικών του συστήματος του Αντίχριστου. Και του δόθηκε εξουσία, λέει, στο 1/4 της γης. Προσέξτε, δεν θα θανατωθεί όλος ο πληθυσμός της γης από τα δεινά που θα συμβούν στην αρχή της μεγάλης θλίψης, επειδή μετά δεν θα υπήρχε κανείς να προσβληθεί από τα άλλα δεινά που πρόκειται να έρθουν αργότερα πάνω στην ανθρωπότητα. Ο Αντίχριστος που κάθεται πάνω στο λευκό άλογο και οι υπόλοιποι αναβάτες, που είναι όργανα του και τον ακολουθούν, θα έχουν κυριαρχήσει πάνω σε όλη τη γη, 13:7 στην Αποκάλυψη, που αποδεικνύεται εδώ, λέει, του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος. Επομένως συμπεραίνουμε ότι δεν θα είναι το 1/4 της έκτασης της γης, αλλά το 1/4 όλων των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, δεν εννοεί ότι ο πόλεμος, η πείνα, ο θάνατος θα περιοριστούν στο 1/4 της έκτασης της γης, στην επιφάνειά της, αλλά στο 1/4 των ανθρώπων σε όλη τη γη. Θα είναι μια γενική κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι η Αυστραλία και η Κίνα θα είναι αμέτωχες, για παράδειγμα, και θα περιοριστεί η ζημιά σε μια άλλη εδαφική περιοχή της γης, αλλά θα είναι παγκόσμιο. Όλοι θα επηρεαστούν. Αυτές είναι οι 4 πρώτες σφραγίδες και πρόκειται να ανοιχθούν άλλες 3. Η 7η βέβαια είναι χειρότερη από όλες. Όταν θα ανοιχθεί αυτή η σφραγίδα θα συμβεί τρομερή κρίση πάνω στη γη. Αποκάλυψη 6 στο 9. Εκαίονται οι 7 φιάλες πλήρης με το θυμόν του Θεού. Και λέει, όταν άνοιξε την 5η σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές των σφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία που είχαν. Και έκραξαν με φωνή μεγάλη λέγοντας, «Ως πότε, Δεσπότη Άγιε και Αληθινέ, δεν θα κρίνεις και δεν θα εκδικήσε το αίμα μας από αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη?» Εδώ βλέπουμε ένα σκηνικό που μοιάζει με τον ναό του Σολομώντα. Υπάρχει το θυσιαστήριο, που είναι το ουράνιο αντίτυπο του χάλκινου θυσιαστηρίου, στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου. Υπήρχαν ακόμα ξύλινα θυσιαστήρια που ήταν περικαλυμμένα με χαλκό, γιατί ο χαλκός συμβολίζει την κρίση. Και στο πάνω μέρος του θυσιαστηρίου, σκεφτείτε ένα τετράγωνο μεγάλο ψηλό, ήταν τοποθετημένη μια σχάρα, στην οποία έκαιγαν τα ξύλα, πάνω στα οποία ήταν τοποθετημένο το σφαγμένο ζώο, που προοριζόταν για θυσία. Τα ζώα καίγονταν εντελώς και η στάχτη τους έπεφτε κάτω από το θυσιαστήριο μέσα στη στάχτοδόχο. Και σε αυτόν το σημείο είναι που βλέπει ο Ιωάννης τις ψυχές των σφαγμένων Αγίων χάριν του Ιησού. Γιατί αδερφοί, κατά τη διάρκεια των 4 πρώτων σφραγίδων, θα υπάρξουν πολλοί οι οποίοι θα θανατωθούν από τον Αντίχριστο λόγω της μαρτυρίας τους για τον Ιησού. Και εδώ στην 5η σφραγίδα βλέπουμε τις ψυχές τους κάτω από το θυσιαστήριο. Δηλαδή αυτές οι ψυχές των σφαγμένων είναι οι Άγιοι της θλίψης που μαρτύρησαν και θανατώθηκαν για τον Ιησού. Δηλαδή ακριβώς όπως τα αρνάκια στην Παλαιά Διαθήκη, τα οποία προσφέρονταν κατά τον νόμο, θανατώνονταν και καίγονταν, μέχρι η στάχτη τους να διαπεράσει και να πέσει κάτω από τη σχάρα. Και τώρα αυτές οι ψυχές στον ουρανό κράζουν και ζητούν από τον Θεό να κρίνει και να εκδικηθεί το αίμα τους από τους κατοικούντες τη γη. κράζουν πριν πάρουν ακόμα τα ένδοξα σώματά τους, γιατί έχουν πεθάνει, αλλά όπως είπαμε, έχει γίνει αρπαγή, ντύθηκαν τα άφθαρτα σώματα οι πιστοί, όσοι ήταν νεκροί και όσοι ήταν στην παρουσία του Κυρίου, αλλά οι άλλοι που πεθαίνουν μετά, ένας μετά τον άλλον, δεν αυτοανασταίνονται, δεν παίρνουν σώματα, είναι νεκροί. Και περιμένουν να πάρουν τα ένδοξα και αθάνατα σώματά τους, πριν ο Θεός εκδικηθεί το θάνατό τους. Τώρα, κάποιοι λένε, καλά, τι κράζουν τώρα και λένε εκδίκηση και εκδίκηση, αφού ο Ιησούς μας είπε ότι ο Θεός είναι ο εκδικητής μας, εμείς θέλουμε τον Κύριο, πέθαναν που πέθαναν, θα πάμε τον Κύριο. Οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης ξέρουμε ότι έκραζαν για έλεος τους βασανιστές τους. Για παράδειγμα, ο ίδιος ο Κύριος στο Σταυρό λέει, «Πατέρα μου, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Ή ο πρωτομάρτυρας Στέβανος είπε, «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτία αντάφτη». Και οι ψυχές των Αγίων της Μεγάλης Λήψης κράζουν για τη δίκαιη κρίση. Λέει στους Ρωμαίους 12:19, «Να μην εκδικήσετε τους εαυτούς σας, αγαπητοί, αλλά δώστε τόπο στην οργή, γιατί είναι γραμμένο. Σε μένα νίκη η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω», λέει ο Κύριος. Αυτά για την περίοδο της Καινής Διαθήκης, που είμαστε ακόμα μέσα σε αυτήν την περίοδο. Αλλά αυτό δείχνει ότι δεν θα ισχύει πια η Διαθήκη της Χάριτος και του Ελέους, αλλά θα είναι όπως την Παλαιά Διαθήκη. Οφθαλμό αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος. Μου έβγαλες το μάτι μου, πρέπει να βγει το δικό σου. Δίκαιη ανταπόδοση. Πέθανα, πρέπει να πεθάνεις. Ό,τι ζημιά μου έκανες, πρέπει να πάθεις το ίδιο. Γένεση 4:10. Το παράδειγμα όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Τι του είπε ο Θεός? «Τι έκανες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βουά σε μένα από τη γη». Η φωνή του Άβελ έκραζε για εκδίκηση, γιατί άδικα πέθανε. Ήταν οι συνθήκες της Παλαιάς Διαθήκης. Το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Αποκάλυψη 6:10. «Και έκραξαν με φωνή μεγάλη λέγοντας, ως πότε δεσπότη Άγιε και αληθινέ δεν κρίνεις και εκδικήσε το αίμα μας από αυτούς που κατοικούν πάνω στη γη». Και στο Αποκάλυψη 13:10. «Αν κάποιος για αιχμαλωσία, σε αιχμαλωσία πηγαίνει. Αν κάποιος με μαχαίρι να σκοτωθεί, αυτός με μαχαίρι θα σκοτωθεί». Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Η θανάτωση των μαρτύρων της λήψης κατά τα πρώτα 3,5 χρόνια θα είναι το αποτέλεσμα της κορύφωσης, της κακίας στις καρδίες των ανθρώπων που θα συνεργάζονται με τον Σατανά εξυπηρετώντας τα σχέδια του και τους αξίζει μεγάλη εκδίκηση, γιατί μην νομίζετε ότι αυτοί που πέθαναν οι πιστοί είναι μόνο από δαίμονες. Δεν είναι δαίμονες, είναι άνθρωποι οι οποίοι υπακούν εντολές. Και να κάνω άλλη μια παρέθεση, αδερφοί, γιατί λένε πολλοί, αν μείνω κάτω, θα πάω να κρυφτώ, 7 χρόνια είναι, πάω σε κανένα δάσος, καμιά σπηλιά, να έχω λίγες κονσέρβες να φυλάξω από πριν, θα περάσω, θα κρυφτώ, που θα με βρούνε. Ναι, λίγο νερό να έχω και πολλοί μάλιστα στιβάζουν και παίρνουν μακρά διάρκεια τρόφιμα, να κάνουν ένα καταφύγιο κάπου, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι το σύστημα του Αντίχριστου δεν είναι μόνο ότι θα κυριαρχεί η αστυνομία και ο στρατός, τέλος πάντων, με οδηγίες από έναν. Αυτός ο ένας έχει ιδέες. Ο διάβολος είναι που θα βάλει τον Αντίχριστο. Που σημαίνει ότι οι δαίμονες θα είναι σε όλη τη γη και θα δίνουν αναφορά. Στον τάδε σπηλιά, στο τάδε δάσος, στον τάδε τόπο, αν θέλεις να σου δίνει και συντεταγμένες με GPS, έχει δύο εκεί που κρύβονται, επαναστάτες, τρομοκράτες. Εκεί στον τάδε τόπο είναι κρυμμένος ο Α, ο Β, ο Γ, μια οικογένεια. Εκεί που είσαι κρυμμένος μια χαρά, όπου έρχονται και σε πάνε, πού με βρήκατε? Αφού ξέρουμε που είσαι. Δεν υπάρχει τόπος στη γη να κρυφτείς. Εκτός αν είσαι στον ουρανό. Επομένως, τους αξίζει μεγάλη εκδίκηση, γιατί πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν άδικα. Αποκάλυψη 6:16. Και όταν ανοίγει έκτη σφραγίδα, αρχίζει να λαμβάνει η χώρα αυτή η εκδίκηση και η οργή του θυμού του Θεού να εκχέεται πάνω στο πρόσωπο της γης. Και λένε στα όρη και στους βράχους, πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου. Γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί? Όταν θα αρχίσει δηλαδή η έκχυση της οργής και της δίκαιας κρίσης του Θεού στη γη, οι άνθρωποι θα τρέμουν και θα φοβούνται από προσώπου του. Και σκεφτείτε την εικόνα να ζητούν από τα όρια, από τις πέτρες, να τους σκεπάσουν. Επειδή δεν θα μπορούν να σταθούν. Αποκάλυψη 17:6. «Και είδα τη γυναίκα να μεθάει από το αίμα των Αγίων και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Και θαύμασα όταν την είδα με θαυμασμό μεγάλο». Όταν λέει θαύμασα εννοεί απόρρισα. Έτσι δεν είναι ότι είναι κάτι που αρέσει. Δηλαδή είδε ο Ιωάννης τη γυναίκα που συμβολίζει τη Βαβυλώνα, το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, να μεθάει με το αίμα των Αγίων και μαρτύρων του Ιησού. Και στο επόμενο κεφάλαιο 18:24 λέει «Και μέσα σε αυτήν βρέθηκε αίμα προφητών και Αγίων και όλων των σφαγμένων επάνω στη γη». Βλέπετε αδελφοί, θα έχουν γίνει μεγάλες αδικίες και πολλές θανατώσεις και αυτό ο Θεός θα δώσει δικαιοσύνη. Δευτέρα Θεσσαλονικής 1 από το 6. Γιατί οι Άγιοι στο τέλος θα φυλαχθούν αδελφοί. Αν και πράγματι είναι δίκαιο απέναντι στο Θεό να ανταποδώσει θλίψη σε αυτούς που σας θλίβουν και άνεση σε εσάς που θλίβεστε μαζί με εμάς, κατά την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό, μαζί με τους αγγέλους της δύναμής του, μέσα σε πύρινη φλόγα, αποδίδοντας εκδίκηση σε αυτούς που δεν ξέρουν τον Θεό και σε αυτούς που δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού, οι οποίοι θα πληρώσουν την τιμωρία τους με αιώνιο όλεθρο, προερχόμενο από το πρόσωπο του Κυρίου και από τη δόξα της ισχύως του, όταν έρθει να δοξαστεί μεταξύ των Αγίων του και να θαυμαστεί κατά την ημέρα εκείνη μεταξύ όλων εκείνων που πίστεψαν, επειδή έγινε πιστευτή η μαρτυρία μας προς εσάς. Ο Θεός είναι γεμάτος από αγάπη και έλεος, αλλά ταυτόχρονα είναι και δίκαιος και κάνει κρίση εκδίκησης σε αυτούς που έμειναν σκληροί και αμετανόητοι και περιφρόνησαν την αγάπη του. Δηλαδή θα εφαρμόσει πάνω τους το μέτρο της κακίας τους και θα εκδικηθεί το αδικοχαμένο αίμα των Αγίων του. Και οι κραυγές των ψυχών που είδαμε, των σφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο, δείχνουν την πραγματική επιθυμία που αισθάνονται. Και δεν είναι απλά μια όραση, έτσι μια κραυγή χωρίς σημασία, απλά το ίδιο ο Ιωάννης, είναι μια κραυγή που έρχεται από τα βάθη της καρδιάς τους. Δευτέρα Κορινθίους 5:1 «Και ποθούν να εκπληρωθεί η επιθυμία τους. Γιατί ξέρουμε ότι αν η επίγεια οικία της σάρκινης σκηνής μας καταληθεί, εννοεί το σώμα μας, έχουμε οικοδομή από το Θεό αιώνια οικία που δεν φτιάχτηκε με χέρια, αχειροποίητη, στους ουρανούς». Δηλαδή έχουμε μέσα μας την πεποίθηση ότι και ο θάνατος να έρθει, έχουμε από το Θεό αιώνια οικοδομή στους ουρανούς. Ο Θεός μας δημιούργησε, αδερφοί, ώστε κάποια μέρα να μας μεταμορφώσει και το φθαρτό αυτό σώμα να αντιθεί αφθαρσία και το θνητό να αντιθεί αθανασία. Οι ψυχές όμως των εσφαγμένων περιμένουν την εκπλήρωση αυτού του γεγονότος, περιμένουν για αυτή την αιώνια αχειροποίητη οικοδομή για αυτό το ένδοξο σώμα. Αυτό θα συμβεί σε εμάς κατά την αρπαγή. Όταν οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μαζί με τους ζώντες εν Χριστώ θα αρπαχθούν και θα μεταμορφωθούν. Όμως, για τους Αγίους της Λήψης αυτό θα γίνει στο τέλος των 3,5 χρόνων, όταν θα αρπαχθούν και αυτοί. Λέει στο Αποκάλυψη 6:11 «Και δόθηκε σε καθένα από αυτούς στολή λευκή και υπόθηκε σε αυτούς να αναπαυθούν ακόμα λίγο χρόνο, ωσότου συμπληρωθούν και οι σύνδουλοι τους και οι αδελφοί τους που μέλουν να θανατώνονται όπως και αυτοί». Όταν λέει δόθηκε σε αυτούς στολή λευκή, τα λευκά ημάτια συμβολίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Οι ψυχές των σφαγμένων ντύνονται με τη δικαιοσύνη του Ιησού και περιμένουν και αυτοί με τη σειρά τους να λάβουν το ουράνιο βραβείο της Άνω Κλήσεως εν Χριστώ Ιησού. Σαν να τους λέει ο Κύριος, για μένα είστε δίκαιοι, αλλά πρέπει να περιμένετε λίγο καιρό ακόμη ώστε να συμπληρωθούν και οι υπόλοιποι που θα περάσουν μέσα από το θυσιαστήριο, δηλαδή το θάνατο, ώστε να απολαύσετε όλοι μαζί πλήρη την κληρονομία σας. Δεν είχαν πάρει ακόμη τα θάνατα και ένδοξα σώματά τους, αλλά είχαν φορέσει τα λευκά ημάτια. Βλέπουμε ότι μόλις θανατώνονται στη γη από τον Αντίχριστο, αποκτούν το μισθό τους, παίρνουν το λευκό τους ημάτιο. Σε αυτόν το εδάφιο, στο 6:11, τους λέγεται να αναπαυθούν μέχρι να συμπληρωθούν οι συνδουλικοί αδελφοί τους που πρόκειται να φωνευθούν. Αυτόν αδελφοί το χρονικό διάστημα αφορά την περίοδο που εξελίσσεται από την πέπτη σφραγίδα μέχρι το τέλος των πρώτων 3,5 χρόνων της μεγάλης θλίψης και το τέλος της έκτης σφραγίδας, οπότε συμπληρώνεται ο αριθμός των μαρτύρων της θλίψης. Οι μάρτυρες που θα έχουν θανατωθεί νωρίτερα θα πρέπει, όπως είπαμε, να περιμένουν να λάβουν τα ένδοξα σώματά τους μέχρι να θανατωθούν όλοι οι Άγιοι. Προσέξτε και κάτι τελευταίο. Αυτοί οι Άγιοι της μεγάλης θλίψης δεν θα πάρουν την ίδια θέση στην παρουσία του Θεού με τους Αγίους της Αρπαγής, που είναι οι νύμφοι, οι οποίοι με τους νεκρούς εν Χριστώ που θα αναστηθούν σε μια στιγμή θα αλλαχθούν, θα μεταμορφωθούν,

0: και να αρπαγείς μετά. Γιατί το να είσαι στην αρπαγή εξυπακούεται η μεγαλύτερη πίστη. Τώρα τα λέμε αυτά. Κάποιος μπορεί να πει λόγια, ποιος τα πιστεύει. Η αρπαγή θα έρθει στιγμιαία και θα γίνει. Μετά θα πει ο άλλος, α, τελικά ήταν αληθινά. Τώρα πρέπει να πιστέψω γιατί θα πάω στην αιώνια κόλαση. Ας πεθάνω τον καιρό του Αντίχριστου για να μην χάσω την αιώνια ζωή. Ναι, αλλά είναι λιγότερο το μέτρο πίστης σου πια. Διότι είδες. Ο Κύριος είπε, μακάρι αυτοί που δεν είδαν και επίστεψαν. Γι' αυτό η νύμφη έχει άλλη θέση. Ενώ οι άλλοι μετά θα είναι καλεσμένοι. Πάλι θα είναι στο γάμο, αλλά θα είναι καλεσμένοι. Δεν θα είναι η νύμφη. Είναι άλλη κατηγορία. Ωραία είναι, στον ουρανό θα είναι, αλλά δεν είναι. Αν δεν προλάβω την αρπαγή, ας πεθάνω μετά, πάλι με τον Κύριο θα είμαι. Ναι, θα είσαι, αν σταθείς και δεν υποκύψεις τον Αντίχριστο και πεθάνεις, γιατί όλοι θα πεθάνουν, οι άγιοι της θλίψης όλοι θα θανατωθούν, γιατί ο Αντίχριστος λέει, του δόθηκε εξουσία να νικήσει και θα νικήσει όλους, κανείς δεν γλιτώνει, αλλά δεν είναι απλά ότι θα πεθάνεις και είναι έτοιμα όλα, θα έχεις χάσει την ευλογία το να είσαι ένα κομμάτι της νύμφης του Κυρίου. Γι' αυτό, τώρα που τα ακούμε από τώρα, ας είμαστε έτοιμοι πάντα, γιατί ο Κύριος εύχεται. Ευχαριστώ, Χριστέ μου, Άγιε. Σκέπαζε μας, Κύριε, με το αίμα Σου και φύλαξε μας από τον πνευματικό ύπνο, Χριστέ μας. Κράτα μας, Κύριε μας, ξύπνιους συνεχώς τα πνευματικά, να είμαστε στις επάλξεις, στον τόπο μας, Κύριε, εκεί που μας έβαλε στον κάθε έναν και την κάθε μία, για να μην ψυχραθεί αγάπη μας, Κύριε μας, να μην μας πάρει το σκοτάδι, Κύριε μας, το ρεύμα του κόσμου, αυτή η παγωμάρα, Κύριε, που καταβάλλει τους ανθρώπους και δεν ξέρουν τι πιστεύουν και σε ποιον πιστεύουν. Εμείς θέλουμε να μένουμε καθαροί πάνω στο λόγο Σου, Κύριε μας, γιατί γνωρίζουμε τα ρήματά Σου, γνωρίζουμε τις εντολές Σου, Κύριε μας, αυτά που πρέπει να προσέξουμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε και να σταθούμε μέχρι τέλους, Ιησού μας, Άγιε. Γιατί το πότε έρχεσαι δεν το ξέρουμε, Κύριε. Είναι η έκπληξή μας. Αλλά εμείς πρέπει να στεκόμαστε όπως Εσύ μας θέλεις καθημερινά. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα βήτα. Μετά τα πράγματα ταύτα και την αλήθεια ταύτην ήλθε σε Σενναχηρήμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας και εισήλθεν εις τον Ιούδαν και στρατοπέδευσεν εναντίον των οχυρών πόλεων και είπε να υποτάξει αυτάς εις εαυτόν. Και ειδών ο Εζεκίας ότι ο Σενναχηρήμ ήλθε και ο σκοπός αυτού ήταν να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ, συνεβουλεύθη μετά των αρχόντων αυτού και μετά των δυνατών αυτού να εμφράξει τα ύδατα των πηγών των έξω της πόλεως. Και συνήργησαν μετά αυτού. Και συνήχθη λαός πολλής και ενέφραξαν πάσας τας πηγάς και των ποταμών των ρέοντα διαμέσου της γης λέγον. Διατί ελθόντες οι βασιλείς της Ασσυρίας να έβρωσιν είδωρ πολλή. Ενδυναμωθείς έτη, ανοκοδόμησε όλον το τείχος το κεχαλασμένον και ύψωσεν έως των πύργων και άλλο τείχος έξω και επεσκεύασε την μηλό της πόλεως Δαβίδ και έκαμεν όπλα πολλά και θηρεούς. Και έβαλε πολεμάρχους επί των λαών και συνήθρισεν αυτούς προς εαυτόν εις την πλατείαν της πύλης της πόλεως και λάλησε κατά την καρδίαν αυτών λέγον «Ενδυναμούστε και ανδρίζεστε». Μη φοβήστε μη δε πτωηθείτε από προσώπου του βασιλέως της Ασσυρίας και από προσώπου παντός του πλήθους του μεταυτού. Διότι πλειότεροι είναι με θυμών παρά μεταυτού. Μεταυτού είναι βραχίονες σάκινοι. Με θυμών δε είναι Κύριος ο Θεός ημών, δια να βοηθεί ημάς και να μάχετε τας μάχας ημών. Και ενεθαρρύνθη ο λαός εις τους λόγους Εζεκίου του βασιλέως του Ιούδα. Μετά ταύτα απέστειλεν ο Σενναχηρήμ βασιλεύς της Ασσυρίας τους δούλους αυτού εις Ιερουσαλήμ. Αυτός δε έχων με θεαυτού πάσαν την δύναμην αυτού επολιόρκη την λαχής, προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα και προς πάντα τον Ιούδαν τον εν Ιερουσαλήμ λέγον. Ούτω λέγει Σενναχηρήμ ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Εις τι πεπιθώτες κάθιστε πολιορκούμενοι εν Ιερουσαλήμ. Δεν σας απατά ο Εζεκίας δια να σας παραδώσει εις θάνατον από πείνης και από δίψης λέγον «Κύριος ο Θεός ημών θέλει ελευθερώσει ημάς εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας». Αυτός ούτως ο Εζεκίας δεν εσήκωσε τους υψηλούς αυτού τόπους και τα θυσιαστήρια αυτού και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ λέγον «Έμπροσθεν ενός μόνου θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνή και επ' αυτό θέλετε θυμιάζει». Δεν εξεύρετε τι έπραξα εγώ και οι πατέρες μου εις πάντα στους λαούς της γης. Ειδυνήθησαν οι θεοί των εθνών της γης να λυτρώσωσι τους τόπους αυτών εκ της χειρός μου. Τις εκ πάντων των θεών των εθνών εκείνων τα οποία οι πατέρες μου εξολόθρευσαν, ειδυνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου, ώστε να δυνηθεί ο Θεός ημών να λυτρώσει ημάς εκ της χειρός μου. Τώρα λοιπόν ας μη σας πλανά ο Εζεκίας και ας μη σας απατά ούτως και μη πιστεύετε εις αυτόν. Διότι ουδής Θεός, ουδενός έθνους, η βασιλείας, η δυνήθη να λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου και εκ της χειρός των πατέρων μου. Πολύ ο λιγότερον ο Θεός σας θέλει σας λυτρώσει εκ της χειρός μου. Και περισσότερα έτι ελάλησαν οι δούλοι αυτού εναντίον Κυρίου του Θεού και εναντίον του δούλου αυτού Εζεκίου και επιστολάς έγραψε δια να ονειδήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ και να λαλήσει κατά αυτού λέγον «Καθώς οι θεοί των εθνών της γης δεν ελύτρωσαν τον λαόν αυτών εκ της χειρός μου, ούτω και ο Θεός του Εζεκίου δεν θέλει λυτρώσει τον λαόν αυτού εκ της χειρός μου». Τότε εβόησαν οι Ιουδαϊστοί μεταφωνής μεγάλης προς τον λαόν της Ιερουσαλήμ, τον επί του τείχους, δια να φοβήσωσιν αυτούς και να ταράξωσιν αυτούς, όπως κυριεύσωσι την πόλη. Και ελάλησαν κατά του Θεού της Ιερουσαλήμ, καθώς κατά των θεών των λαών της γης, ήτινες είναι έργα χειρών ανθρώπων. Και προσευχήθη περί τούτων Εζεκίας ο βασιλεύς και Ισαΐας ο προφήτης ο γιος του Αμός, και εβόησαν προς τον ουρανόν. Και απέστειλε Κύριος άγγελον, ώστις υφάνισε πάντα στους δυνατούς εν ισχύει και τους άρχοντας και τους στρατηγούς εν το στρατοπέδο του βασιλέως της Ασσυρίας. Και επέστρεψε με κατησχημένον πρόσωπον εις την γην αυτού. Και ότε εισήλθε εις τον οίκον του Θεού αυτού, οι εξελθόντες εκ των σπλάχνων αυτού εθανάτωσαν αυτόν εκεί εν μαχαίρα. Και έσωσεν ο Κύριος τον Εζεκίαν και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ εκ της χειρός Σεναχηρήμ του βασιλέως της Ασσυρίας και εκ της χειρός πάντων και εισφάλισεν αυτούς κυκλώθεν. Και έφεραν πολλοί δώρα προς τον Κύριον εις Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα. Και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη εις τον Κύριον και επίκουσεν αυτού και έδωκεν εις αυτόν σημείον. Πλην δεν ανταπέδωκεν ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσίαν, διότι επήρθη η καρδία αυτού, όθεν επήλθεν οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ. Και ταπεινώθη ο Εζεκίας δια την έπαρση της καρδίας αυτού, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθεν επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκίου. Απέκτησε δε ο Εζεκίας πλούτον και δόξαν πολλήν σφόδρα, και έκαμεν εις αυτόν θησαυρούς αργυρίου και χρυσίου και λίθων πολυτίμων και αρωμάτων και ασπίδων και παντός είδους σκευών επιθυμητών. Και αποθήκας δια το εισόδημα του σίτου και του ίνου και του ελαίου και στάβλους δια παν είδος κτηνών και μάνδρας δια πίμνια. Και έκαμεν εις αυτόν πόλης και απέκτησε πρόβατα και βόας εις πλήθος, διότι ο Θεός έδωκεν εις αυτόν περιουσίαν πολλήν σφόδρα. Έφραξεν έτι αυτός ο Εζεκίας την άνω έξοδο των υδάτων του γιών και διεύθυνεν αυτά κάτω προς δυσμάς της πόλεως Δαβίδ. Και ευωδόθη ο Εζεκίας εις πάντα τα έργα αυτού. Επί των πρέσβεων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνος, ήτινες έστειλαν προς αυτόν δια να ερευνήσωση περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν δια να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Εδελείπε πράξεις του Εζεκίου και τα ελέη αυτού, ιδού είναι γεγραμμένα εν τη οράση Ισαΐου του προφήτου Ιού του Αμός, εν το βιβλίο των βασιλέων Ιούδα και Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Εζεκίας μετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν το υψηλότερο των τάφων των Ιών Δαβίδ. Και πάσο Ιούδας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, έκαμον εις αυτόν τιμάς εν το θανάτο αυτού. Εβασίλευσε δε ανταυτού Μανασής, ο γιος αυτού.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, λάμδα βήτα. Και εν το 12ο έτη, το 12ο μηνή, τη πρώτη του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον. Ή ανθρώπου, ανάλαβε θρήνον επί τον Φαραώ, βασιλεία της Αιγύπτου, και είπε προς αυτόν. Ομοιώθης με σκύμνον λέοντος μεταξύ των εθνών, και είσαι ως δράκον εν τες θαλάσσες, και εφόρμησας εις τους ποταμούς σου και ετάρατες τα ύδατα με τους πόδα σου και κατεπάτης τους ποταμούς αυτών. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Δια τούτο θέλω εξαπλώσει το δίκτυόν μου επί σε με άθροισμα πολλών λαών και θέλουσι σε ανασύρει εν τη σαγήνη μου και θέλω σε εγκαταλείψει εν τη γη, θέλω σε εκρύψει από το πρόσωπον της παιδιάδος και θέλω επικαθίσει επί σε πάντα τα πετεινά του ουρανού και χορτάσει από σου τα θηρία πάσης της γης. Και θέλω εκθέσει τα σάρκα σου επί τα όρη και εμπλήσει τα σκυλάδας από τον σωρόν του πτώματός σου. Και την γην όπου πλέεις θέλω ποτίσει με το αίμα σου έως τον ωραίον. Και οι ποταμοί θέλουσιν εμπλιστεί από σου. Και όταν σε αποσβέσω θέλω περικαλύψει των ουρανών και συσκοτάσει τους αστέρας αυτού. Θέλω περικαλύψει εν εφέλη των ήλιων και η σελήνη δεν θέλει φέγγει το φως αυτής. Πάντα στους λαμπρούς φωστήρας του ουρανού θέλω συσκοτάσει επί σε και θέλω επιβάλλει σκότος επί την γην σου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω κάμει να φρίξει η καρδία πολλών λαών όταν φέρω τον συντριμό σου μεταξύ των εθνών εις τόπους τους οποίους δεν εγνώρισας. και θέλω κάμι πολλούς λαούς να εκπλαγώσει διασέ, και η βασιλής αυτών θέλουσι φρίξει σφόδρα διασέ, όταν διασύσω την ρομφέαν μου ενώπιον αυτών, και θέλουσι τρέμει κατά πάσαν στιγμήν έκαστος δια την ζωήν αυτού εν τη ημέρα της πτώσεώς σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, η ρομφέα του βασιλέως της Βαβυλώνος θέλει ελθεί επί σε. Εν μαχαίρες ισχυρών θέλω καταβάλει το πλήθος σου. Πάντες ούτι είναι η τρομερότερη των εθνών. Και θέλους υπορθήσει την έπαρσιν της Αιγύπτου και άπαν το πλήθος αυτής θέλει καταστραφεί. Και θέλω εξαφανίσει πάντα τα κτίνη αυτής από πλησίων υδάτων πολλών. Και δεν θέλει πλέον ταράξει αυτά πους ανθρώπου και ίχνος κτίνους δεν θέλει ταράξει αυτά. Τότε θέλω ησυχάσει τα ύδατα αυτών και κάμει τους ποταμούς αυτών να ρέωσιν ως έλεον, λέγει Κύριος ο Θεός. Όταν κάμω την γην της Αιγύπτου θάμβος και ερημωθεί η γη από του πληρώματος αυτής, όταν πατάξω πάντας τους κατοικούντας εν αυτή, τότε θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ούτως είναι ο θρήνος με τον οποίον θέλω συθρηνήσει αυτήν. Εθυγατέρες των εθνών θέλω συθρηνήσει αυτήν. Θέλου συθρηνήσει δια την Αίγυπτον και διάπαν το πλήθος αυτής, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εν το 12ο έτη, τη 15η του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Η ανθρώπου θρήνησον δια το πλήθος της Αιγύπτου και κατεβίβασον αυτούς αυτήν και τα στιγατέρας των ισχυρών εθνών εις τα κατώτατα της γης μετά των καταβενόντων εις λάκων. Τίνος είσαι ωραιοτέρα, κατάβυθι και κήτου μεταξύ των απεριτμήτων. Θέλουσι πέσει εν μέσω των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Εις την μάχαιραν παρεδόθη αυτή. Σύρεται αυτήν και πάντα τα πλήθη αυτής. Η ισχυρότερη μεταξύ των δυνατών θέλουσι λαλήσει προς αυτόν εκ μέσου του άδου μετά των βοηθούντων αυτών. Κατέβησαν, κήτονται απερίτμητοι, τεθανατωμένοι εν μαχαίρα. Εκεί είναι ο Ασούρ και άπαν το άθροισμα αυτού. Η τάφη αυτού είναι κύκλο αυτού. Πάντες ούτι τεθανατωμένοι, πεπτοκότες εν μαχαίρα. Διότι η τάφη αυτού είναι τεθυμένη εις τα βάθη του λάκου και το άθροισμα αυτού κύκλο του τάφου αυτού. Πάντες ούτι τεθανατωμένοι, πεπτοκότες εν μαχαίρα, ήτινες διέδιδων τρόμων εις την γην των ζώντων. Εκεί είναι ο Ελάμ και άπαν το πλήθος αυτού κύκλο του τάφου αυτού. Πάντες ούτι τεθανατωμένοι, πεπτοκότες εν μαχαίρα, καταβάντες απερίτμητοι εις τα κατώτατα της γης, ήτινες διέδιδων των τρόμων αυτών εις την γην των ζώντων, και έλαβον την κατεσχήνιν αυτών μετά των καταβενόντων εις λάκων. Έθεσαν εις αυτών κλίνιν μετά απαντός του πλήθους αυτού εν μέσω των τεθανατωμένων. Η τάφη αυτού είναι κύκλο αυτού. Πάντες ούτι απερίτμητοι, τεθανατωμένοι εν μαχαίρα, αν και διεδόθη ο τρόμος αυτών εις την γην των ζώντων. Και έλαβον την κατεσχήνιν αυτών μετά των καταβενόντων εις λάκων, ετέθη εν μέσω των τεθανατωμένων. Εκεί είναι ο Μεσέχ, ο Θουβάλ και άπαν το πλήθος αυτού. Η τάφη αυτού είναι κύκλο αυτού. Πάντες ούτι απερίτμητοι, τεθανατωμένοι εν μαχαίρα, αν και διέδωκαν των τρόμων αυτών εις την γην των ζώντων. Πλην δεν κοίτονται μετά των πεσόντων ισχυρών εκ των απεριτμήτων, ή την εσκατέβησαν εις τον άδειν μετά των πολεμικών αυτών όπλων, και έθεσαν τας μαχαίρας αυτών υπό τα σκεφαλάς αυτών. Αλλά ανομία αυτών θέλουσιν είστε επί τα οστά αυτών, αν και ήσαν τρόμος των ισχυρών εν τη γη των ζώντων. Ναι, σύ θέλεις συντριφθεί εν μέσω των απεριτμήτων και θέλεις κοίτεστε μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Εκεί είναι ο Εδόμ, η βασιλής αυτού και πάντες οι ηγεμόνες αυτού, ήτινες μετά της δυνάμεως αυτών ετέθησαν μεταξύ των τεθανατωμένων εν μαχαίρα. Ούτι θέλουσι κοίτεστε μετά των απεριτμήτων και μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εκεί είναι οι ηγεμόνες του βορρά, πάντες ούτι και πάντες οι Σιδόνιοι, ήτινες κατέβησαν με των τεθανατωμένων εν το τρόμο αυτών, κατησχημένοι εν τη δυνάμει αυτών, και κοίτονται απερίτμητοι μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα και έλαβον την κατεσχήνιν αυτών μετά των καταβενόντων εις λάκων. Ο Φαραώ θέλει δι' αυτούς και παρηγορηθεί διάπαν το πλήθος αυτού, ο Φαραώ και άπαν το στράτευμα αυτού είτε θανατωμένοι εν μαχαίρα, λέγει Κύριος ο Θεός. Διότι έδωκα τον τρόμον μου εις την γη των ζώντων, και θηλυκείτεστε εν μέσω των απεριτμήτων, μετά των τεθανατωμένων εν μαχαίρα, ο Φαραώ και άπαν το πλήθος αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός.
1: Ιώβ, κεφάλαιον γιώτα έψιλον. Τότε απεκρίθη Ελιφάς ο Θεμανίτης και είπεν, «Έπρεπε σοφός να προφέρει στοχασμούς Ματέους και να γεμίζει την κοιλίαν αυτού από ανατολικού ανέμου? Έπρεπε να φιλονικεί διαλόγων Ματέων και ομιλιών ανοφελών? Βεβαίως η απορρίπτης των φόβων και αποκλείεις την δέηση ενώπιον του Θεού. Διότι το στόμα σου αποδεικνύει την ανομία σου και έκλεξας την γλώσσα των πανούργων. Το στόμα σου σε καταδικάζει και ουχή εγώ, και τα χείλη σου καταμαρτυρούς είναι εναντίον σου. Μη πρώτος άνθρωπος εγεννήθης ή πρώτον βουνών επλάστης? Μήπως ήκουσας τας βουλάς του Θεού και εξύντλησας εις σε αυτόν τη σοφία? Τι εξεύρεις και δεν εξεύρωμεν? Τι εννοείς και δεν εννοούμεν? Υπάρχουσι και μεταξύ ημών πολλοί και γέροντες, γεροντότεροι του πατρός σου. Επαρηγορία του Θεού φαίνονται μικρόν πράγμα είσαι, ή έχεις τι απόκριφον σε αυτό? Διατί σε αποπλανά η καρδία σου, και διατί παραφέρονται οι οφθαλμοί σου, ώστε στρέφεις το πνεύμα σου κατά του Θεού και αφήνεις να εξέρχονται τι ούτι λόγοι από του στόματός σου? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να είναι καθαρός, και ο γεγεννημένος εκ γυναικός ώστε να είναι δίκαιος? Ιδού εις τους Αγίους αυτού δεν εμπιστεύεται, και οι οφθαλμοί δεν είναι καθαροί εις τους οφθαλμούς αυτού. Πόσο μάλλον βδελιρός και ακάθαρτος είναι ο άνθρωπος, ο πίνων ανομίαν ως είδωρ? Εγώ θέλω σε διδάξει. Άκουσον μου, τούτο βεβαίως είδον και θέλω φανερώσει, το οποίον οι σοφοί ανήγγυλαν παρά των πατέρων αυτών και δεν έκρυψαν, εις τους οποίους μόνος σε δόθη η γη και ξένος δεν επέρασε διαμέσου αυτών. Ο ασεβής βασανίζεται πάσας τας ημέρας και αριθμητά έτη είναι πεφυλαγμένα δια τον τύραννο. Ήχος φόβου είναι εις τα ότα αυτού. Εν μέσω ειρήνης θέλει επέλθει επ' αυτόν ο εξολοθρευτής. Δεν πιστεύει ότι θέλει επιστρέψει εκ του σκότους και περιμένει την μάχαιρα. Περιπλανάται δια άρτων και πού? Εξεύρει ότι η μέρα του σκότους είναι ετοίμη πλησίον αυτού. Θλίψεις και στενοχωρία θέλουσι κατά πλήτη αυτών, θέλουσιν υπερισχύσει κατά αυτού, ως βασιλεύς εις μάχην παρεσκευασμένος. Διότι εξύπλωσε την χείρα αυτού κατά του Θεού και η λαζονεύθη κατά του παντοδυνάμου. Όρμησε κατά αυτού με τράχυλων επιρμένων, με την πεπυκνωμένη ράχην των ασπίδων αυτού. Διότι εσκέπασε το πρόσωπον αυτού με το πάχος αυτού και υπερεπάχυνε τα πλευρά αυτού. Και κατόκισεν εις πόλεις ερήμους, εις οίκους ακατοικήτους, ετοίμους διασωρούς. Δεν θέλει πλουτιστεί, ουδε θέλουσι διαμένει τα υπάρχοντα αυτού, ουδε θέλει εκτανθεί η αυθονία αυτών επί την γη. Δεν θέλει χωριστεί εκ του σκότους. Φλόξ θέλει ξηράνει τους βλαστούς αυτού και με την πνοή του στόματος αυτού θέλει απέλθει. Ας μη πιστεύσει στην ματαιότητα ο απατημένος, διότι ματαιότης θέλει είστε η αμοιβή αυτού. Πρώτου καιρού αυτού θέλει φθαρεί και ο κλάδος αυτού δεν θέλει πρασινίσει. Θέλει αποβάλει την άωρον στα φυλήν αυτού ως η άμπελος και θέλει ρίψει το άνθος αυτού ως η ελαία. Διότι η σύναξη των υποκριτών θέλει ερημωθεί και πυρ θέλει καταφάγει τα σκηνά της δωροληψίας. Συλλαμβάνουν συμπονηρίαν και γενώσιν ματαιότητα και η καρδία αυτών μη χανάται δω. Ιώβ, κεφάλαιον γιώτα σίγματα. Τότε Ιώβ απεκρίθη και είπε, «Πολλά τι αυτά ήκουσα. Άθλοι παρηγορητέ είστε πάντες. Έχουσι τέλος σε ματαιολογία ή τι σε ενθαρρύνει εις το να αποκρίνεσαι? Κι εγώ η δυνάμει να λαλήσω καθώς εσείς, εάν η ψυχή σας ήτο εις τον τόπον της ψυχής μου η δύναμη να επισωρεύσω λόγους εναντίον σας και να κινήσω εναντίον σας την κεφαλή μου. Ήθελον σας ενισχύσει με το στόμα μου και η κίνηση των χιλέων μου ήθελε σας ανακουφίσει. Αν λαλώ, ο πόνος μου δεν ανακουφίζεται. Και αν σιωπώ, ποια ελάττωσης γίνεται εις εμέ. Αλλά τώρα με υπερευάρινε. Ηρήμωσας πάσαν την συνοδείαν. Και ερητίδες με τας οποίας με σημείωσας είναι μαρτυρία. Και η σχνώτης μου ανισταμένη εις εμέ μαρτυρία επί του προσώπου μου. Με διασπαράτη ο εχθρός μου εν το θυμό αυτού και με μισεί. Τρίζει τους οδόντας αυτού εναντίον μου. Οξύνει τους οφθαλμούς αυτού επ' εμέ. Ανοίγουσι το στόμα αυτών κατ' εμού. Με τύπτουσι κατά της ιαγώνος υβριστικός. Συνήχθησαν ομού επ' εμέ. Ο Θεός με παρέδοκεν εις τον άδικον και με έριψεν εις χείρας ασεβών. Ήμινεν ησυχία και με κατεσπάραξε. Και πιάσας με από του τραχύλου με κατεσύντριψε και με έθεσε σκοπόν αυτού. Οι τοξότε αυτού με περιεκύκλωσαν, διαπέρα τα νεφρά μου και δεν φύδεται. Εκχέει την χολήν μου επί την γην. Με συντρίβει με πληγήν επί πληγήν. Έδραμεν επ' εμέ ως γίγας. Σάκον έραψα επί το δέρμα μου και εμόλυνα το κρέας μου με χώμα. Το πρόσωπον μου κατεκάει υπό του κλαθμού και σκιά θανάτου είναι επί των βλεφάρων. Ενώ αδικία δεν υπάρχει εν τε σχέση μου και η προσευχή μου είναι καθαρά. Ο γη, μη σκεπάσεις το αίμα μου και ας μη υπάρχει τόπος δια την κραυγή μου. Και τώρα ιδού ο μάρτης μου είναι εν το ουρανό και η μαρτυρία μου εν της υψίστης. Οι φίλοι μου είναι οι εμπέζοντές με. Ο οφθαλμός μου σταλάζει δάκρυα προς τον Θεόν. Να ή το δυνατόν να διαδικάζει τέτοις προς τον Θεόν, ως άνθρωπος προς τον πλησίον αυτού. Διότι ήλθον τα ηρυθμημένα έτη, και θέλω υπάγει την οδόν, όθεν δεν θέλω επιστρέψει. Ιώβ. Κεφάλαιον γιώτα ζήτα. Το πνεύμα μου φθήρεται. Η μέρα μου σβήνονται, η τάφη είναι έτοιμη δι' εμέ. Δεν είναι χλεβαστέ πλησίον μου και δεν διανυκτερεύει ο οφθαλμός μου εν τες πικρίες αυτών. Ασφάλισον με δέομαι, γενού είσαι με εγγυητής πλησίον σου. Τι ήθελε να εγγυηθεί είσαι με. Διότι εσύ έκρυψα στην καρδίαν αυτών από συνέσεως. Δια τούτο δεν θέλεις υψώσει αυτούς. Του λαλούντος με απάτην προς τους φίλους και οι οφθαλμοί των τέκνων αυτού θέλους συντήκεστε. Και με κατέστησε παροιμίαν των λαών και ενώπιον αυτών κατεστάθην όνειδος και ο οφθαλμός μου εμαράνθη υπό της θλίψεως και πάντα τα μέλη μου έγιναν ως σκιά. Η ευθύς θέλουσι θαυμάσει εις τούτο και ο αθώος θέλει διαγερθεί κατά του υποκριτού. Ο δε δίκαιος θέλει κρατεί την οδόν αυτού και ο καθαρός τας χείρας θέλει επαυξήσει την δύναμη αυτού. Σεις δε πάντες επιστράφητε και έλθετε τώρα, διότι δεν θέλω ευρύ μεταξύ σας ουδένα συνετών. Η μέρα μου παρήλθον εκόπησαν η σκοπή μου, επιθυμίε της καρδίας μου. Τη νύχτα μετέβαλον εις ημέραν, το φως είναι πλησίον του σκότους. Εάν προσμένω, ο τάφος είναι η κατοικία μου. Έστρωσα την κλίνη μου εν το σκότι. Εβόησα προς την φθοράν, είσαι πατήρ μου. Προς τον σκόλικα, μήτυρ μου και αδελφή μου είσαι. Και πού τώρα η ελπής μου και την ελπίδα μου τι θέλει ήδη. Εις το βάθος του άδου θέλει καταβεί. Βεβαίως θέλει αναπαυθεί με τεμού εν το χώμα. Ιώβ. Κεφάλαιον γιώτα ήτα. Και απεκρίθη βιλδάδος αυχή της και είπεν. Έως πότε δεν θέλετε τελειώσει τους λόγους. Προσέξατε και έπειτα θέλομεν λαλήσει. Δια τι λογιζόμεθα ως τετράποδα και εξαχριούμεθα εμπροστά σας. Ω διασπαράτων την ψυχή σου εν το θυμό σου, δια σε η γη θέλει εγκαταληφθεί. Και ο βράχος θέλει μετακινηθεί από του τόπου αυτού. Βεβαίως το φως των ασεβών θέλει σβεστεί και ο σπινθύρ του πυρός αυτών δεν θέλει αναλάμψει. Το φως θελείστε σκότος εν τη σκηνή αυτού, και ο λίχνος αυτού άνωθεν αυτού θέλει σβεστή. Τα βήματα της δυνάμεως αυτού θέλουν συσταλθεί, και η βουλή αυτού θέλει κατακριμνήσει αυτόν. Διότι με τους εαυτού πόδας ερήφθη εις δίκτυον και περιπατεί επί βρόχων. Παγής θέλει συλλάβει αυτόν από της πτέρνας. Ο κλέπτης θέλει υπερισχύσει κατά αυτού. Η παγής αυτού είναι και κρυμμένη εν τη γη, και η ενέδρα αυτού επί της οδού. Τρόμοι θέλουσι φοβίζει αυτόν κυκλώθεν, και θέλουσι καταδιώκει αυτόν κατά πόδας. Η δύναμη αυτού θέλει λιμοκτονήσει, και όλεθρος θέλει είστε έτοιμος εις την πλευράν αυτού. Πρωτότοκος θάνατος θέλει καταφάγει το κάλος του δέρματος αυτού. Το κάλος αυτού θέλει καταφάγει. Το θάρρος αυτού θέλει εκριζωθεί από τη σκηνή αυτού, και αυτός θέλει συρθεί προς τον βασιλέα των τρόμων. Ούτι θέλουσι κατοικήσει εν τη σκηνή αυτού, ήτις δεν είναι πλέον αυτού. Θείον θέλει διασπαρεί επί την κατοικίαν αυτού. Υποκάτωθεν ερίζε αυτού, θέλουσι ξηρανθεί, και επάνωθεν θέλει κοπεί ο κλάδος αυτού. Το μνημόσυνον αυτού θέλει εξαλειφθεί από της γης, και δεν θέλει υπάρχει πλέον το όνομα αυτού εν τες πλατείες. Θέλει εξωστεί από του φωτός εις το σκότος, και θέλει εκβληθεί από του κόσμου. Δεν θέλει έχει ούτε ιών, ούτε έγκονον μεταξύ του λαού αυτού, ουδέ υπόλοιπον εν τες κατοικίες αυτού. Οι μεταγενέστεροι θέλουν συνεκπλαγή, δια την ημέραν αυτού, καθώς οι προγενέστεροι έλαβον φρίκη. Βεβαίως τι αυτή είναι η κατοικία του ασεβούς, και ούτως ο τόπος του μη γνωρίζοντος τον Θεό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μας κάθε κατηγορία ανθρώπου και μας δείχνει και κάθε κατάσταση ανθρώπου. Και βλέπουμε ότι κανένας από τους Αγίους δεν πίστεψε για να περπατήσει μια ζωή μέσα σε ένα δρόμο ο οποίος θα είναι ανθόσπαρτος. Ανθοσπαρμένος τέλος πάντων. Αλλά έχουμε όλα τα παραδείγματα των Αγίων οι οποίοι περάσανε μέσα από τη φωτιά. Γιατί για να βγει το χρυσό πρέπει να περάσεις μέσα από τη φωτιά. Τον Ιωσήφ, τα αδέρφια, τι τον έκαναν? Τον πούλησαν. Σκλάβο. Πήγε από το σπίτι του Πετεφρή μέσα στο βόρβορο της φυλακής, έμεινε εκεί πέρα μέχρι ο Θεός να τον υψώσει. Βλέπουμε αν δούμε την ιστορία του Μωυσή, την ιστορία του Αβραάμ ή δείτε όλες τις ιστορίες των Αγίων. Περάσαν μέσα από δυσκολίες, μέσα από δοκιμασίες. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον Άγιο του Θεού, αδερφοί? Θυμάστε ποιο είναι το χαρακτηριστικό, ποια είναι μάλλον τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων οι οποίοι θα αρπαχτούν? Λέει στο 12 κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, λέει «Δια του αίματος του αρνίου». Τι σημαίνει αυτό? Πιστεύεις με όλη σου την καρδιά σε αυτή τη θυσία. Και ο Κύριος γιατί έκανε τη θυσία, αδερφοί? Γιατί ο Κύριος θυσιάστηκε? Θυσιάστηκε ώστε εσύ και εγώ να μην ανήκουμε πλέον στους εαυτούς μας ή να ανήκουμε πλέον στο διάβολο, γιατί εκεί ανήκαμε, αυτόν δουλεύαμε, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, είτε το θέλουμε να το δούμε πιο ελαφριά κτλ. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι δύο Κύριοι. Δύο Κύριοι. Είναι ο Κύριος της δόξης, ο Ιησούς, και απ' την άλλη είναι ο άρχον του κόσμου τούτου, ο Θεός του κόσμου τούτου, του αιώνος τούτου, που είναι ο διάβολος. Και σε αυτόν ήμασταν. Και ο Κύριος ανέβηκε στο Σταυρό και το αίμα αυτό είναι το λίτρο το οποίο πληρώθηκε ώστε εσύ και εγώ να εξαγοραστούμε και πλέον δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Τελείωσε αυτό. Εάν νομίζεις ότι μπορείς να ανήσεις τον εαυτό σου και να κάνεις ό,τι θες, τότε σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά με την αποδοχή της θυσίας. Γιατί γι' αυτό το λόγο ο Κύριος θυσιάστηκε, ώστε να ανήκουμε σε εκείνον. Το δεύτερο είναι δια του λόγου της μαρτυρίας. Δηλαδή περιμένει ο Κύριος τι να κάνεις? Να μαρτυρήσεις. Και η μαρτυρία μπορεί να έχει να κάνει με την ομολογία σου, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με το να μαρτυρήσεις με την ίδια σου τη ζωή, αν χρειαστεί. Και σε αυτό κλείνει το τρίτο που λέει «Και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου». Και είναι γεμάτο ιστορία, γραμμένη με Αγίους που πήραν το δρόμο αυτό και προκειμένου να κρατήσουν την πίστη τους, έμειναν μέχρι τέλους και έδωσαν τη ζωή τους. Γιατί τι αξίζει περισσότερο? Λέει, ο Κύριος είπε, τι ωφελεί το άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Γι' αυτό λέει για τους Αγίους της Αρπαγής ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι την ψυχή τους δεν θα την αγαπήσουν μέχρι θανάτου. Ξέρεις ότι για να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να περάσεις από αυτά τα τρία στοιχεία. Δεν υπάρχει άλλο. Και εάν σε κάποια από αυτά τα στοιχεία κάπου δεν είμαστε, πρέπει να φτάσουμε. Γιατί βλέπουμε και ότι οι Άγιοι της θλίψης, οι οποίοι είναι στο σημείο της χλιαρότητας και δεν έχουν αυτά τα στοιχεία, δεν έχουν πληρώσει αυτά τα στοιχεία, το αίμα του αρνίου, το λόγο της ομολογίας τους, της μαρτυρίας τους, και γιατί δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου, τελικά για να μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού, θα περάσουνε, θα περάσουνε από όλα. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο θα το περάσουνε, δεν εξαιρείται κανένας. Και γι' αυτό ο Κύριος καλεί την Εκκλησία τώρα να το περάσει αυτό. Να κάνει αυτή την

δεν του έμεινε τίποτα. Τα παιδιά του όλα έφυγαν, η γυναίκα του στάθηκε εναντίον του γιατί κρατούσε την ακεραιότητά του, έχασε όλη του την περιουσία και τελικά έφτασε και στο σημείο να αρρωστήσει με... Κάποιοι λένε ότι ήταν μαύρη λέπρα αυτό που πέρασε. Τέλος πάντων μας λέει ότι και με τα όστρακα ακόμα έξινε το δέρμα του, δεν έβριχε ανάπαυση. Τα έχασε όλα. Και τι είπε ο Ιώβ? Και αν ακόμα με θανατώνει, πάλι εγώ θα ελπίζω σε αυτόν. Σε αυτόν. Γιατί ήξερε ο Ιώβ ότι ο Θεός είναι αγαθός και πέρα από αυτόν τι υπάρχει? Υπάρχει κάτι άλλο, αδερφοί? Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι ο μόνος αγαθός, είναι ο μόνος Άγιος, είναι ο μόνος τέλειος, είναι ο μόνος ο οποίος έχει να σου δώσει όλα αυτά τα οποία χρειάζεται η ψυχή σου και μπορεί να σε φτάσει μέχρι τέλους. Και μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε μέσα από δυσκολίες. Θέλετε να σας πω κάτι, αδερφοί? Θα περάσουμε μέσα από δυσκολίες. Μπορεί να περνάμε, αλλά αυτά τα οποία είναι μπροστά μας, και δεν αναφέρομαι στα προσωπικά μας, να έχουμε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή κάποιο πρόβλημα δυσκολίας, θα απαιτηθεί το 100% προκειμένου να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όχι το 99,9. Το 100% θα απαιτηθεί. Και αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν το 100% δεν θα μπορούν να μπουν. Γιατί αυτό είναι που ζητάει ο Κύριος. Λέει να αγαπήσεις τον Θεό με όλο σου το είναι. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον Κύριο με το 99,9%, σας το έχω ξαναπεί, εκπληρώνει την εντολή. Την εκπληρώνει? Δεν την εκπληρώνει. Εκπληρώνει την εντολή όταν φτάσεις στο 100%, στο πλήρες, στην πλήρη παράδοση, στο πλήρες δώσιμο του εαυτού σου, εκεί εκπληρώνεις. Και είπε ο Κύριος στους μαθητές του, λέει, αρκετό είναι στο μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλος αυτού. Ποιο είναι το αρκετό? Να γίνει ο μαθητής όπως είναι ο δάσκαλος. Και ρωτάω, εάν είναι αρκετό να γίνει ο μαθητής όπως είναι ο δάσκαλος, άρα όταν δεν είμαστε όπως είναι ο δάσκαλος, είναι αρκετό? Δεν φτάνει. Δεν φτάνει, αδερφοί. Δεν φτάνει. Το κάλεσμα του Θεού σε μας, η θυσία που έκανε ο Χριστός σε μας, για μας, είναι στο να φτάσουμε να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Αυτό περιμένει. Αυτό περιμένει. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει στο... όταν θα μπούμε στον ουρανό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να φαίνεται στη ζωή μας και να γίνεται τώρα. Τώρα η ζωή σου πρέπει να μυρίζει Χριστό. Τώρα το στόμα σου πρέπει όταν ανοίγεις να βγαίνουν λόγοι ευλογίας, λόγοι Άγιοι. Τώρα είναι που ο Κύριος σε καλεί να βαδίσεις έτσι. Να σας πω κάτι. Σκέφτομαι πολλές φορές, σαν άνθρωποι μπορεί να κάνουμε λάθη, να πέφτουμε. Το θέμα δεν είναι στον άνθρωπο το να πέσει. Το θέμα δεν είναι το να σου ξεφύγει κάτι. Το θέμα είναι όταν θα συμβεί αυτό, εσύ πως είσαι μετά. Δηλαδή, εάν τύχει εγώ και σφάλω και αμαρτήσω, η αμαρτία μου με χτυπάει μέσα μου, με ενοχλεί. Κοιτάω να δω πώς θα έρθω στον Κύριο μπροστά να μετανοήσω, να ζητήσω συγχώρηση, να ζητήσω κάλυψη, να ζητήσω σκέπη και να έρθω στον Κύριο μπροστά ζητώντας να με ελευθερώσει από όλο αυτό, ώστε να μην το ξανακάνω, ή αισθάνομαι άνεση. Και δεν τρέχει τίποτα. Και μπορώ να το ξανακάνω, αν χρειαστεί. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το κάλεσμα αυτό του Θεού, αδερφοί, αυτό που μας έδωσε ο Κύριος, τελικά είναι στο να φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε όπως είναι Εκείνος. Να Του μοιάσουμε, να ταιριάξουμε σε Εκείνον, να βαδίζεις το δρόμο και να ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχεις κάτι, πρεσβεύεις κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, είναι ξεχωριστό, είναι Άγιο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και για να φτάσει εκεί, ο κάθε ένας από εμάς, ο εύκολος δρόμος είναι το να παραδώσει τα πάντα. Να παραδώσει τα πάντα. Αυτό δεν γίνεται, αδερφοί, με τη μία συνάθρηση. Εδώ ερχόμαστε τις Τρίτες, τις Πέμπτες, τα Σάββατα,

0: Όσοι ερχόμαστε, τις Τρίτες, τις Πέμπτες, τα Σάββατα ή όποτε ερχόμαστε και τι ώρα ερχόμαστε και πόση ώρα δίνουμε και τι δίνουμε όταν είμαστε εδώ και πού είναι ο νους μας ή η καρδιά μας την ώρα που είμαστε εδώ. Αυτό το έργο για να γίνει απαιτείται όλη σου η ζωή, όλες σου οι μέρες και όλες σου οι ώρες. Αυτό ήταν. Το δώσιμο του Χριστού στον Πατέρα πώς ήταν. Πώς ήταν, λέτε. Λέτε ο Κύριος να θυμόταν τον Πατέρα το βράδυ που θα πήγαινε για ύπνο. Ή να θυμόταν τον Πατέρα στην προσευχή του όταν πήγαινε να κάτσει να φάει. Και τις υπόλοιπες ώρες. Όταν πήγαινε στη συναγωγή, ξέρω εγώ, ήταν μαζί με όλους τους Ιουδαίους. Ιουδαίος διάβαζε το Τωρά, την Τωρά, διάβαζε τους προφήτες, ψάλανε τους ύμνους και μετά πήγαινε σπίτι ο Κύριος και όλα καλά. Η καθημερινότητά του, δεν τρέχει τίποτα, με τους φίλους όπως οι φίλοι, έτσι ζούσε. Η Εκκλησία που ο Κύριος καλεί έχει ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό είναι ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα στο κάθε μέλος. Και εκεί μας καλεί ο Κύριος. Όλο αυτό περιμένει από εμάς να αυξηθεί. Θα πει κανείς, μα πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει. Θυμάστε τι λέει ο Ιωάννης. Γιατί συνήθως προσευχόμαστε ο Κύριος να τα κάνει. Αυτός ο οποίος έχει την ελπίδα μέσα του ότι θα έρθει η ώρα που θα τον δει, τον Κύριο, τι κάνει λέει. Καθαρίζει τον εαυτό του. Και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Προσέξτε πώς το λέει. Είναι δουλειά σου και δουλειά μου, τι να κάνω. Να καθαρίζω τον εαυτό μου. Από ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια, από ό,τι καταλαβαίνω ότι υπάρχει μέσα μου, το οποίο δεν αρμόζει στη Βασιλεία του Θεού, μας καλεί ο Κύριος να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Δεν είμαστε εδώ για να σταματήσουμε ποτέ από το να εργαζόμαστε τον καθαρισμό αυτό μέσα στην καρδιά μας. Και ό,τι είναι να το βγάζουμε και να ελευθερωνόμαστε. Και καθώς το κάνεις αυτό, καθώς το κάνεις αυτό, ο πονηρός δεν μπορεί να σε αγγίξει. Γιατί δεν έχει τόπο μέσα του, μέσα σου. Δεν έχει τόπο μέσα σου να σε αγγίξει. Άκουσα χθες κάτι πολύ ωραίο. Από ένα από το κήρυγμα του αδελφού Θέμη που ήταν στη Ρόδο. Και διάβασα τη γέννηση από το τρίτο κεφάλαιο, εκεί που ο Κύριος είπε στον Αδάμ, στην Εύα και στον Όφη τις κατάρες. Και λέει, στο τέλος λέει, για τη γυναίκα, λέει, εσύ θα κεντήσεις την πτέρνα και το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Και λέει ο αδερφός, για ποιο λόγο να λέει ότι θα συντρίψει την κεφαλή του διαβόλου. Έχει ο διάβολος κεφάλι. Έχει. Πνεύμα είναι. Δεν έχει κεφάλι, ούτε χέρια, ούτε πόδια. Σαν πνεύμα. Είναι μια υπόσταση άειλη. Αλλά λέει θα σου συντρίψει την κεφαλή. Για ποιο λόγο. Γιατί ο διάβολος, πού είναι η εξουσία του αδερφή. Εδώ μέσα είναι η εξουσία. Εδώ είναι η εξουσία. Και ο άνθρωπος τι κάνει. Τι κάνει με τις σκέψεις του. Γιατί το κάλεσμα του Θεού το καθημερινό έχει να κάνει με το πώς βαδίζεις, πώς σκέφτεσαι. Γιατί αυτό το οποίο σκέφτεσαι, αυτό είναι που θα μιλήσεις, αυτό είναι που θα πιστέψεις, αυτό είναι που θα δεχτείς, αυτό είναι που θα ορίσεις τη ζωή σου. Και αφήνουμε όλων των ειδών της σκέψης να έρθουν στο νου μας, να ορίσουν τη ζωή μας, να ορίσουν το χρόνο μας, να ορίσουν τις πράξεις μας, οτιδήποτε. Και ο Κύριος στα παιδιά του είπε, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Ρωτάω, το σπέρμα της γυναικός που ξέρουμε, σε τι αναφέρεται αδερφή? Στον Ιησού. Σε τι άλλο? Ποιο άλλο είναι σπέρμα της γυναικός? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία θα γεννήσει και τον Υιό τον Άρσεν, που είναι το σπέρμα της γυναικός. Και όταν αναφέρομαι τώρα στην Εκκλησία, αναφέρομαι στον Υιό τον Άρσεν, που είναι το σπέρμα της γυναικός επίσης. Και είναι δικιά μας δουλειά να συντρίψουμε την κεφαλή του Όφεως. Και πρώτα το φίδι πρέπει να συντριφτεί η κεφαλή του σε μας. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, δεν αγνοούμε τα διανοήματα του διαβόλου, αλλά σε εμείς όμως λέει ότι μας έχει δώσει ο Θεός πράγματα τα οποία δεν τα έχει δει ανθρώπινο μάτι, δεν τα έχει σκεφτεί ανθρώπινος νους, αλλά σε εμάς τα αποκάλυψε για του Πνεύματος. Γιατί? Γιατί σε όλους εμάς ο Θεός δίνει τώρα το νου του Χριστού. Δηλαδή, σου δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις το νου του Χριστού. Να μπορείς να επιλέγεις μες στη ζωή σου με ποιο νου θα ζήσεις. Και πώς παίρνεις το νου του Χριστού? Πώς τον παίρνεις? Πιστεύοντας το λόγο, πιστεύοντας το λόγο. Αυτό είναι ο νους του Χριστού. Όταν διαβάζεις αυτό που διαβάζεις και το δέχεσαι μέσα σου, το εγκολπώνεσαι και το πιστεύεις και το σκέφτεσαι και με ζεις με αυτό, και ρωτάω, όταν λέμε να ζεις με αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Σε κάθε στιγμή της ζωής σου, σε κάθε απόφαση που είναι να κάνεις, σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να σου δημιουργηθεί, ο Θεός πώς θέλει να σκέφτεσαι? Με το δικό του νου. Και αυτό όλο είναι διαπίστεως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάρεις το νου του Χριστού παρά μόνο διαπίστεως. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, ο Χριστός πώς λέει ότι ζούσε? Πώς ζούσε? Διαπίστεως. Διαπίστεως. Όπως ζεις εσύ και εγώ. Τον ίδιο λόγο είχε, τον ίδιο λόγο διάβαζε, είχε την Παλαιά Διαθήκη, αυτή διδάχτηκε, αυτή πήρε, αυτή διάβαζε και στις συναγωγές αυτή είχε μπροστά του και αυτή πίστεψε. Αυτή εγκολπώθηκε, με το γεγραμμένο έζησε όλη του τη ζωή, με το γεγραμμένο στάθηκε, με το γεγραμμένο νίκησε. Μέχρι τέλους έζησε με αυτό που είναι γεγραμμένο. Μέσα σε όλες τις δοκιμασίες ήξερε το γεγραμμένο και με αυτό στάθηκε μέχρι τέλους και νίκησε. Αυτός ήταν ο Κύριος. Και θυμάστε, μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Θεός όλο το σχέδιό του το είχε γράψει. Το έδωσε. Όλο αυτό το οποίο μέσα στη Βουλή του ο Θεός το είδε πριν ακόμα φτιάξει τον κόσμο και είδε σαν αρχή της κτίσεως του Θεού ποιος είναι? Ο Χριστός για το έργο του. Και μέσα από αυτόν έκτισε όλους εμάς και μας έφερε στον καιρό τον οποίο έπρεπε να έρθουμε. Και λέει, θυμάστε, διαβάσαμε από τον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο, στο 18, στο κείμενο λέει, βουληθείς απεκείς εν ημάς. Δηλαδή, βουληθείς σημαίνει, συνέλαβε στη βουλή του ο Θεός μέσα του το σχέδιο και αφού το συνέλαβε και τελειώθηκε το σχέδιο μέσα του, μετά γέννησε ο Θεός όλο αυτό το οποίο βλέπουμε. Και λέει, διαβάζουμε στην προς Εβραίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν ούτως, όμως αν τη οργή μου, δεν θέλους εισέλθει στην κατάπαυσή μου, αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν πότε? Από καταβολής κόσμου. Τα έργα του Θεού τελείωσαν. Και σε αυτά τα έργα τώρα, τα καλά, ο Θεός μας κάλεσε εμάς να βαδίσουμε, να περπατήσουμε. Αλλά για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά, τι πρέπει να κάνουμε? Να τα γνωρίσουμε. Πρέπει αυτό που είναι η βουλή του Θεού, ή αλλιώς να το πούμε το σχέδιό του, να το πάρεις και να ζήσεις με αυτό. Ρωτάω, μπορεί να κάνει κάποιος να ζήσει? Ας πάρουμε το φυσικό τομέα της ζωής, χωρίς να έχει ένα σχέδιο μπροστά του. Όταν ξεκινάει κάποιος, ας πούμε ότι ξεκινάει κάποιος στο σχολείο και φτάνει στη Δευτέρα Λυκείου, πρώτη Δευτέρα Λυκείου, φτάνει στην τρίτη Λυκείου και θέλει κάπου να πετύχει. Πώς πάει? Βάζει ένα στόχο μπροστά του και δουλεύει να τον πετύχει. Θέλει να παντρευτεί κάποιος. Βάζει ένα στόχο μέσα του. Τι είναι αυτό που ζητάει? Εγώ θυμάμαι όταν ήθελα να παντρευτώ, προσευχόμουν να είχα ένα στόχο μπροστά μου. Όταν ήταν προσευχόμουν για το γάμο, έλεγα, Κύριε, θέλω να μου δώσεις ένα άτομο το οποίο θα ζει για σένα. Θα αναπνέει για σένα, θα το ενδιαφέρει να κάνει το θέλημά σου, ώστε μαζί να σε υπηρετήσουμε και να μην κολλήσει ποτέ ο ένας τον άλλο στο να γίνει το θέλημά σου. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτό προσευχόμουν. Ούτε προσευχόμουν για κάλος, ούτε προσευχόμουν για μοντέλα, ούτε προσευχόμουν για σώματα. Βέβαια, ο Θεός μου τα έδωσε όλα. Αλλά αυτό που με ενδιέφερε, ποιο ήταν? Αυτό το σχέδιο. Λέω, Κύριε, θέλω να γίνει το σχέδιό σου, να δουλέψουμε για σένα χωρίς να βρεθεί εμπόδιο στη μέση. Αυτό με ένοιαζε. Αυτό ήταν το σχέδιο που είχα μπροστά μου. Αυτή ήταν η επιθυμία μου και ήξερα ότι αυτή ήταν και η επιθυμία του Θεού και είναι για κάθε έναν ο οποίος είναι να παντρευτεί. Έτσι. Όταν θες να χτίσεις ένα σπίτι, τι κάνεις? Ξεκινάς να χτίζεις και ό,τι βγει. Αν ξεκινάς να χτίζεις και ό,τι βγει, σίγουρα το σπίτι σου θα είναι σαν τον πύργο της Πίζας. Μπορεί και χειρότερο, γιατί αυτό στέκεται τουλάχιστον. Θα πας να βρεις ένα μηχανικό, ο οποίος θα του πεις τι θέλεις να κάνεις, τι είναι αυτό το οποίο ονειρεύεσαι, θα πάρει το σχέδιο του οικοπαίδου σου, θα δει τα τετραγωνικά τα οποία μπορείς να χτίσεις και βάσει αυτά το οποίο του έχεις πει και βάσει των νόμων θα σου φτιάξει ένα σχέδιο, θα το δεις, θα το συμφωνήσεις και μετά θα βρεις τους εργολάβους, θα δώσεις τον εργολάβο ο οποίος θα αρχίσει να χτίζει σύμφωνα με το σχέδιο και δεν μπορεί να φύγει έξω από το σχέδιο. Και έρχεται συχνά ο μηχανικός, ο οποίος πρέπει να τσεκάρει ότι όλα γίνονται βάσει του σχεδίου. Και μετά όταν θα έρθει η ώρα να πάρεις το ρεύμα, τα σχέδια αυτά τα οποία θα έχουν κατατεθεί εκεί που πρέπει, θα έρθουν να τσεκάρουν, να δουν αν έκτισες βάση του σχεδίου. Και αν δεν έκτισες βάση του σχεδίου και λοξοδρόμησες, τι θα γίνει? Δεν μπορείς. Βλέπετε, παντού λειτουργεί το σχέδιο. Και ο Θεός δουλεύει με ένα σχέδιο και εμάς μας καλεί να δουλέψουμε σύμφωνα με ποιο σχέδιο? Με το δικό του σχέδιο. Δεν μπορείς να πας με το δικό σου σχέδιο, ούτε εγώ μπορώ να πάω με το δικό μου σχέδιο. Μπορείς να πας με το δικό σου σχέδιο, αλλά δεν θα είσαι αυτό που ο Θεός σε θέλει να είσαι. Ξέρετε ποιοι πήγαινε με το δικό του σχέδιο? Υπήρχαν κάποιοι χριστιανοί της Παλαιάς Διαθήκης, αυτοί δουλεύαν με το δικό του σχέδιο, που βγήκαν έξω από την Αίγυπτο. Και μέσα στην έρημο στέλνει ο Μωυσής τους κατασκόπους και πάνε μες στη γη Χαναάν, βλέπουν την πόλη και γυρίζουν και οι δέκα τι λένε? Εδώ πήγανε στη Χεβρόν, τα τείχη ήταν μέχρι τον ουρανό, είδαμε τους Ανακίμ, τους γίγαντες, θα μας καταπιούν, θα μας φάνε λάχανο. Μωυσή, μας κάλεσε να μας θανατώσεις και θα πεθάνουμε στην έρημο. Ο Γιος τι τους είπε? Κατά το λόγο σας θα γίνει σε εσάς. Θα μείνετε στην έρημο. Και μόλις τους το είπε, τι έκαναν? Θα πάμε αύριο να κατακτήσουμε την πόλη. Και τους λέω με εσείς, μην πάτε, ο Κύριος δεν είναι μαζί σας. Τι έκαναν? Πήγαν και κατατροπώθηκαν. Γιατί τι έκαναν? Δούλευαν έξω από αυτό που ο Θεός είχε ορίσει. Δεν τους ενδιέφερε. Τους ενδιέφερε να πάνε κόντρα στον κεχρισμένο του Θεού, τους ενδιέφερε να τα βάζουν με το Μωυσή συνέχεια, τους ενδιέφερε να γογγίζουν συνεχώς, τους έφταιγε το νερό, τους έφταιγε το κρέας, τους έφταιγε το ψωμί, τους έφταιγε ο Μωυσής, γιατί ήταν μόνο ο Μωυσής. Διάβαζα την περίπτωση με τους ιούς του Κορέ. Στρέφονται ενάντια στο Μωυσή. Και τους λέει ο Μωυσής, πάει στον Κύριο, ο Κύριος του λέει, πες τους να πάρουν τα θυμιατήριά τους και αύριο να σταθούν μπροστά και κάλεσε όλο το λαό να έρθει. Και στέκεται ο Μωυσής και λέει, εάν αυτοί οι άνθρωποι πεθάνουν με φυσιολογικό θάνατο και δεν ανοίξει η γη να τους καταπιεί, εμένα ο Κύριος δεν με έστειλε. Τι έγινε?
1: Άνοιξε η γη
0: και τους κατάπιε. Ζώντες, λέει. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν μαζί τους, εξήλθε πυρ παρακυρίου και τους κατέφαγε. Ξέρετε τι έκαναν οι υπόλοιποι Ισραηλίτες την επόμενη μέρα? Ήρθαν εναντίον του Μωυσή, γιατί ο Μωυσής, εσύ καταστρέφεις τη συναγωγή του Κυρίου. Και θα πει κανείς, καλά, πάτε καλά στα μυαλά σας. Δηλαδή, ο Μωυσής μπορούσε να ανοίξει τη γη, να τους καταπιεί, ή ο Μωυσής μπορούσε να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό και να καταφάει τους υπόλοιπους? Και αυτοί τι έλεγαν? Εσύ Μωυσή καταστρέφεις. Δηλαδή ο Θεός έλεγε άσπρο, αυτοί τι λέγανε? Μαύρο, ανάποδα, τελείως. Ποτέ δεν βάδισαν σύμφωνα με αυτό που ο Θεός είχε σαν σχέδιο να το ζήσουν, να ευλογηθούν, να γεμίσει η ζωή τους με κάθε είδους ευλογία φυσική και πνευματική. Γι' αυτό ο Κύριος τη γενιά εκείνη, αδερφή, τι την έκανε? Δεν έμεινε ούτε ένας. Έκαναν γύρω, μέχρι που και ο τελευταίος από αυτούς άφησε τα κόκαλά του στην έρημο, εκτός του νησού του Ναβί και το Χάλεβ. Και ο Μωυσής. Και ο Μωυσής και ο Άρων. Όλη η παλιά γενιά έμεινε εκεί. Γιατί ποτέ δεν κατάλαβαν ότι ο Θεός τους κάλεσε να περπατήσουν βάσει του σχεδίου, το οποίο είχε ορίσει. Καλεί ο Κύριος τον Αβραάμ. Διαβάζω στη Γένεση, κεφάλαιο 13, εδάφιο 14. Και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού, ύψωσε τώρα τους οφθαλμούς σου και ιδέ από του τόπου όπου είσαι, προς Άρκτο και Μεσημβρία και Ανατολή και Δύση. Διότι πάσα τη γη την οποία βλέπεις, εισέ θέλω δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου έως αιώνος. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμο της γης, ώστε αν δύναται της να εξαριθμίσει την άμμο της γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Κοιτάξτε, λέει, μιλάει ο Κύριος στον Αβραάμ. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμα δεν είχε πάρει τον Ισάκ, ακόμα δεν τον είχε. Ήταν ο Αβραάμ. Και ο Κύριος δίνει στον Αβραάμ αυτό το οποίο έβλεπε ότι ήταν να γίνει για αυτόν και για όλους αυτούς οι οποίοι θα βγαίνανε μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ. Και πότε ο Θεός του έδωσε την οδηγία? Λέει μια χαρακτηριστική έκφραση. Λέει, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού. Έπρεπε να φύγει ο Λότ. Μα καλά, κακός είναι ο Λότ. Συγγενής μου είναι. Ο Κύριος όταν κάλεσε τον Αβραάμ να βγει από την Ουρ των Χαλδαίων, πώς τον κάλεσε?
1: Μόνο του.
0: Ο Θεός είχε ένα σχέδιο για τον Αβραάμ, να τον κάνει πατέρα της πίστης και μέσα από τον Αβραάμ να ευλογήσει όλα τα έθνη της γης. Και ο Αβραάμ τι πήρε μαζί? Πήρε και το Θάρα, πήρε και το Λότ, και ο Θάρα, η καθυστέρηση ήταν μαζί του μέχρι που πέθανε ο Θάρα, και μετά είχε το Λότ, ο οποίος ο Λότ τι τον ενδιέφερε? Η σάρκα του. Και αφού διαχωρίζεται ο Λότ από τον Αβραάμ, τότε ο Θεός του δίνει την υπόσχεση. Του δίνει την όραση. Του δίνει την επαγγελία. Ωραία. Του λέει θα σου δώσω αυτή τη γη. Λέει, ύψωσε τους οφθαλμούς σου και δες από το τόπο που είσαι, Άρκτο, δες το βορρά, δες τη Μεσημβρία, δες τον Νότο, δες την Ανατολή, δες τη Δύση, δες τα πάντα. Η γη αυτή σου ανήκει. Όταν ήταν ο Αβραάμ σε αυτή την κατάσταση, η γη αυτή σε ποιους ανήκει, αδερφοί? Την είχε ο Αβραάμ? Όχι. Ο Αβραάμ δεν την είχε. Τι είχε μόνο? Τι είχε? Την υπόσχεση. Είχε μόνο την υπόσχεση. Ο Θεός του είχε δώσει μόνο το σχέδιο. Το σχέδιό του. Του είχε δείξει ποια είναι η επιθυμία του Θεού. Και ο Αβραάμ έπρεπε να κάνει κάτι. Πολλές φορές ο Θεός μας δίνει υποσχέσεις. Σε όλους μας δίνει υποσχέσεις. Σε όλους μας λέει λόγους. Και τι λέμε? Ο Θεός μου μίλησε. Και ξέρω ότι ο Κύριος μίλησε σε πάρα πολλούς. Μίλησε. Ωραία. Τι κάνεις με αυτό που ο Θεός σου λέει? Γιατί το θέμα δεν είναι ο Θεός να μας μιλήσει. Το θέμα ποιο είναι? Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνεις με το λόγο που σου δίνει ο Θεός? Και λέει στον Αβραάμ, στο 17 εδάφιο, του λέει, σηκωθείς διόδευσον τη γη στο μήκος αυτής και εις το πλάτος αυτής, διότι σε σένα θα τη δώσω. Τι έπρεπε να κάνει ο Αβραάμ? Όλη αυτή τη γη που ο Θεός του υποσχέθηκε, να την περπατήσει και να την οριοθετήσει αυτό που ο Θεός του είχε πει. Θα πει κανείς, καλά, αφού ο Θεός του το είπε, δεν θα γινόταν έτσι κι αλλιώς? Τι λέτε? Διαβάζω τι λέει ο Κύριος στο Μωυσή, Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 11, εδάφιο 24. Λέει, πας ο τόπος όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, ειδικό σας θέλει είστε από τη Σερήμου και του Λιβάνου, από του ποταμού Εφράτου και έως τις θαλάσσεις της προς δυσμάς θέλει είστε το όριό σας. Εδώ του δείχνει, του λέει ποια θα είναι τα όρια της γης, αλλά του βάζει ένα πράγμα το οποίο έπρεπε ο Μωυσής να κάνει και ο λαός. Ποιο ήταν αυτό? Να πατήσει με το ίχνος των ποδών του. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία ο Κύριος του έβαλε μπροστά του, γιατί του έδωσε όραση του Μωυσή. Ο Μωυσής δεν πήγαινε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, αδερφή. Ο Μωυσής ήξερε που πήγαινε. Ήξερε που βάδιζε. Ο Κύριος είχε βάλει οδηγία μπροστά του. Τους οδηγούσε. Δεν βάδιζαν στο άγνωστο. Ήταν η παρουσία του Θεού μαζί τους, σηκωνόταν η συναγωγή όταν ο Κύριος τους έλεγε, καθόταν όταν ο Κύριος τους έλεγε. Δεν έκανε τίποτα ο Μωυσής από το κεφάλι του. Και εδώ ο Κύριος του λέει, γίνε δική σου, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι. Τι να κάνεις? Να την πατήσεις. Να πατήσει το ίχνος από το πόδι σου και όπου πατήσεις θα είναι δική σου. Ρωτάω, εμείς τις υποσχέσεις του Θεού τις περπατάμε? Τις περπατάμε? Ή θα γίνει το σχέδιο του Θεού? Λέει στον Ιησού του Ναβί, μετά που πεθαίνει ο Μωυσής, στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, λέει, Μωυσής ο θεράπων μου ετελεύτησε. Τώρα λοιπόν σηκωθείς, διάβηθεί τον Ιορδάνη τούτον, σύ και πας ο λαός ούτος, προς τη γη την οποίαν εγώ δίδω εις αυτούς, εις τους Ιούς Ισραήλ, πάντα τον τόπο επί του οποίου πατήσει το έγνος των ποδών σας, εις εσάς έδωκα αυτόν, καθώς είπα προς το Μωυσή. Και το επαναλαμβάνει την ίδια υπόσχεση. Από τη Σερήμου και του Λιβάνου τούτου και έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου, πάσα τη γη των Χεταίων και έως της θαλάσσης της μεγάλης προσδισμάς του Ηλίου, θέλει είστε το όριό σας. Τι έπρεπε να κάνει ο Ιησούς του Ναβί και όλος ο λαός, αδελφοί? Προφητικές πράξεις. Του δίνει ο Κύριος τα όρια της γης, που ήταν ακριβώς τα ίδια λόγια τα οποία είχε πει στο Μωυσή. Και του λέει, τη γη την οποία εγώ δίδω εις αυτούς, εις τους Ιούς Ισραήλ. Και λέει, πάντα τον τόπο το οποίο πατήσει το ίχνος των ποδών σας, εις εσάς, τι λέει, την έδωσα. Την έδωσα. Αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε προφητικά ο λαός να πάει να περπατήσει. Μα εδώ ήτανε μέσα Χεταίοι, ήτανε Φερεζαίοι, ήτανε όλα τα έθνη της Χαναάν, βασιλιάδες ισχυροί με άμαξες σιδερένιες. Ποιο ήταν αυτό το οποίο ο Κύριος τους ζητούσε να κάνουν? Τους έδωσε το σχέδιο και μετά τους είπε, περπατήστε μέσα σε αυτό. Ρωτάω, εάν ο Ιησούς του Ναβί δεν ξεκινούσε αυτό που ο Κύριος του είπε, το να σηκώσουν ιερεί στην Κιβωτό και να μπουν μέσα στον Ιορδάνη που σταμάτησαν τα νερά, θα γινόταν τίποτα, αδερφοί? Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν εμείς δεν περπατήσουμε μέσα στην υπόσχεση που ο Θεός μας έχει δώσει, μέσα σε αυτό το σχέδιό του, θα εκπληρωθεί το σχέδιο? Θα εκπληρωθεί?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να δούμε μια ιστορία. Στον Αβραάμ, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. Λέει ο προφήτης: «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με». Εδώ ο προφήτης συγκρίνει τον εαυτό του με ένα σκοπό φρουρό πάνω στο τείχος της πόλης. Και ο προφήτης, αδερφοί, ήταν πνευματικός φρουρός. Πνευματικός φρουρός. Αυτό σημαίνει ότι εάν εμείς σήμερα θέλουμε να λεγόμαστε λαός του Θεού και είπαμε ότι μας καλεί ο Κύριος να είμαστε ένας προφητικός λαός, ο Κύριος τι σε καλεί να είσαι? Πνευματικός φρουρός. Όπως ήταν ο Αβακούμ. Και λέει, θα στυλωθώ επάνω στον πύργο μου. Ποιος είναι ο πύργος? Ο Θεός είναι ο πύργος, το ψάλλουμε. Ο παντοδύναμος Κύριος, μέσα του θα κρυφτώ και δεν θα...
2: ανησυχώ.
1: Δεν θα ανησυχώ. Είσαι μέσα στον Κύριο, χρειάζεται να έχεις ανησυχία? Χρειάζεται. Εάν είναι ένας τόπος που δεν πρέπει να έχεις ανησυχία, είναι μέσα στον Κύριο. Εάν έχεις ανησυχία, σημαίνει ότι είσαι λίγο πιο έξω. Και πρέπει να μπεις μέσα, ώστε να έχεις μέσα σου ησυχία. Και λέει, θα σταθώ πάνω στον πύργο, για να δω τι θα αποκριθώ, τι θα λαλήσει προς εμέ, και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Εδώ είναι ακριβώς το σημείο του φρουρού, όπως ξέρουμε τους σκοπούς που έρχεται η έφοδος, ακριβώς αυτό το πράγμα. Και λέει, θέλω αποσκοπεύει. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει θέλω αποσκοπεύει? Θα μένω άγρυπνος πάνω στη σκοπιά για να δω τι θα μου πει ο Κύριος. Και σαν άνθρωπος του Θεού, ο Θεός σε καλεί να είσαι άγρυπνος. Άγρυπνος. Και λέει, θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ. Στο κείμενο το εβραϊκό, δεν λέει τι θέλει λαλήσει προς εμέ, αλλά λέει θα αποσκοπώ για να δω τι θέλει λαλήσει μέσα μου. Μέσα μου. Δηλαδή, ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, σαν προφητικό λαό, να έχουμε κοινωνία μαζί του άμεση. Δεν είναι γιατί μας το είπε κάποιος, γιατί το είπα εγώ, γιατί το είπε ο αρφός Θέμης. Όλα αυτά τα οποία ακούμε, ο Κύριος τι θέλει να κάνουμε? Να τα ελέγχουμε, να τα τσεκάρουμε, να τα ψάχνουμε. Να μην καταπίνουμε τίποτα έτσι. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα για ένα παιδί του Θεού το να ακούει χωρίς να μπορεί να τσεκάρει και να ελέγξει. Αν νομίζεις ότι δεν μπορείς να ελέγξεις, μπες μέσα στο λόγο, ψάξε, διάβασε για να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ακούς. Και λέει, τι θα λαλήσει μέσα μου για να μπορέσεις να μεταδώσεις το λαό του Θεού, γιατί αυτό έκανε ο Αβακούμ. Έπρεπε να πάρει οδηγία, να τη μεταδώσεις. Τι πρέπει να κάνεις? Να πάρεις εσύ πρώτα μέσα σου λόγο και πίστη. Να πιστέψεις αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, ώστε να μπορείς να το δώσεις. Και περιμένει να δει, να το απαντήσει ο Κύριος. Και κοιτάξτε πώς ο Κύριος το απαντάει, λέει στο 2. Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, γράψε την όραση και έκθεσε αυτή επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγιγνώσκει της αυτήν. Πήρε ο Αβακούμ όλο αυτό το φορτίο που είχε, το έφερε στον Κύριο, περίμενε από τον Κύριο την απάντηση, αλλά ο Κύριος δεν του απαντάει ευθέως. Τι του λέει? Πάρε την όραση αυτή που σου έδωσα και τι να την κάνεις? Να τη γράψεις. Και θα τη γράψεις να είναι τόσο ευκρινώς γραμμένη, ώστε να μπορεί να τη διαβάσει οποιοδήποτε, ακόμα και αν τρέχει. Και ρωτάω, αδερφοί, έχουμε όραση? Έχουμε όραση? Έχουμε όραση? Ωραία. Πώς λέμε ότι αμήν? λέει στον Ιερεμία 17 κεφάλαιο 1 εδάφιο: «Η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν, με όνυχα δαμάντινων, ενεχαράχθη επί τα σπλάκα της καρδίας αυτών και επί των κεράτων του θυσιαστηρίου ημών». Των θυσιαστηρίων ημών. Βλέπετε, εδώ στις πλάκες της καρδιάς του Ιούδα, λέει, είχε γραφτεί η αμαρτία τους. Εμάς ο Κύριος στις πλάκες τι θέλει να γράψουμε? Την όραση. Την όραση. Και λέει, ώστε τρέχουν αναγυγνώσκοι της αυτήν. Δηλαδή έπρεπε η όραση αυτή να είναι γραμμένη με τέτοια ευκρίνεια. Γιατί έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή, αδερφοί. Και αυτό δείχνει ότι το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας, ο Θεός θέλει να είναι πεντακάθαρο. Να μην είναι κάτι μυστηριώδες. Να μην είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρεις, δεν το γνωρίζεις. Αλλά να είναι τόσο καθαρό, ώστε να μπορείς με δύο κουβέντες να το μεταδώσεις. Και να μπορεί είτε αυτός είναι αδελφός ο οποίος έχει χάσει το δρόμο, είτε είναι άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο, να δει αυτό το σχέδιο που ο Κύριος έχει δώσει και να μπορεί να το διαβάσει ακόμα και αν τρέχει. Επίσης, όταν ο Κύριος αποκαλύψει το λόγο του μέσα μας, αδελφοί, αποκαλύψει αυτή την όραση, θα τρέξεις? Τι λες, θα το μεταδώσεις? Αμήν. Θυμάστε τι έλεγε ο Ιερεμίας? Ο λόγος του μέσα μου είναι φωτιά. Φωτιά. Και δεν μπορεί να τον κρατήσει. Ο Κύριος θέλει να επιμένουμε για να το μεταδώσουμε. Λέει, ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, όσα άκουσες από μένα δια πολλών μαρτύρων, αυτά να παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Δηλαδή αυτό που ο Θεός σου δίνει, δεν στο δίνει ο Θεός να το κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Τι θέλει να κάνεις? Να το μεταδώσεις. Γιατί αυτό θα σώσει και εσένα και αυτούς που ακούνε. Και αυτούς που ακούνε. Λέει στην Α Τιμοθέου κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία. Επίμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και αυτούς που σε ακούν. Και αυτούς που σε ακούν. Και λέει στο 3 εδάφιο, διαβάζω πίσω στον Αβακούμ. Διότι η όραση μένει έτη ισορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμενε αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύνει. Η όραση. Αυτό που ο Κύριος έχει, αδερφοί, το σχέδιο, τι θα κάνει, θα εκπληρωθεί? Θα γίνει. Ό,τι έχει πει ο λόγος του, θα γίνει ναι και αμήν. Μας έχει μιλήσει για την ώρα της απολύτρωσής μας, που είναι η αρπαγή. Θα το κάνει ο Κύριος, αδερφοί? Λέει, εις το τέλος θέλει λαλήσει, λέει ο προφήτης. Στο εβραϊκό, ξέρετε τι λέει? Στο εβραϊκό λέει, λαχανιάζει για το τέλος. Η όραση. Η όραση λαχανιάζει για το τέλος. Δηλαδή, σαν να σου λέει ότι αδειμονεί, σαν αυτόν ο οποίος τρέχει και μετά που τρέχει ανεβάζει παλμούς και αρχίζει και αναπνέει βαριά. Αυτό κάνει η όραση. Γιατί τρέχει η όραση και θέλει να εκπληρωθεί. Και ρωτάω, ο Κύριος θέλει να σώσει, αδερφοί? Θέλει. Όταν εμείς πάρουμε τη σωστή θέση, ο Θεός δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για να κινηθεί, αδερφοί. Δεν θέλει πολύ χρόνο για να κινηθεί. Η αργοπορία είναι ότι εμείς αργούμε να έρθουμε εκεί που ο Θεός μας θέλει να έρθουμε, προκειμένου να εκπληρώσουμε το θέλημά Του. Και ρωτάω, ποιος είναι ο στόχος της ζωής σου? Σας ρώτησα πριν αν έχουμε όραση. Η όραση, ξέρετε τι σημαίνει? Η όραση είναι τόσο καθαρή που δεν υπάρχει τίποτα άλλο να την μπλέξει, να μπει μέσα και να τη χαλάσει. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε εκεί που μας θέλει, ώστε αυτή την όραση να την εκπληρώσουμε μέχρι τέλος. Χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο να τη χαλάει. Χωρίς να έχει σήμερα όραση, αλλά αύριο κάτι συμβαίνει και με χάλασε. Κάτι πάει στραβά και αυτό που ο Θεός έχει, το σχέδιό Του για μας, είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο, αδερφοί. Πάρε ένα χαρτί και γράψε σε μία σελίδα την όρασή σου. Αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου. Και θα σας πω και κάτι άλλο, αδερφή. Εάν δεν έχεις κάτι μπροστά σου, κλάψε, μετανόησε και ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει. Γιατί ο λαός αποθνίσκει διέλειψη και γνώσεως αλλά και οράσεως. Αποθνίσκει ο λαός. Και εμείς δεν θέλουμε να είμαστε έτσι. Θέλω να πάρουμε τη σωστή θέση ώστε ο Κύριος να κάνει αυτό που θέλει. Λέει εδώ πέρα ο Αβακούμ, διότι όρασης μένει έτη ισορισμένο καιρό. Και εδώ που λέει ισορισμένο καιρό χρησιμοποιεί στα εβραϊκά τη λέξη Μοέντ. Μοέντ είναι η λέξη που χρησιμοποιούσε για τις επίσημες γιορτές οι οποίες είχαν θεσπιστεί από το Θεό. Και ήτανε ορισμένος χρόνος. Ορισμένος χρόνος. Δηλαδή ο Θεός το είχε βάλει και ήτανε ένα σημείο, γιατί αυτό σημαίνει Μοέντ, σημείο ότι αυτό θα γίνει, θα εκτελεστεί. Μπορεί ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα, αλλά αυτό που ο Κύριος είπε θα γίνει. Και λέει ο Πέτρος ότι κάποιοι νομίζουν ότι ο Θεός βραδύνει, δεν θα γίνει ποτέ. Το όλο θέμα ποιο είναι, τι λέει, περιμένει ο Θεός. Περιμένει ο Θεός τον άνθρωπο να μετανοήσει, ώστε αν είναι δυνατόν να μην χαθεί κανένας. Κανένας. Θέλει να εκπληρώσουμε το θέλημά Του. Η όραση αυτή, αδερφή, είναι που κάνει τον άνθρωπο να έχει ησυχία μέσα στη ζωή του και να μπορεί να ζήσει. Διαβάζω τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16, δούμε λίγο τον Απόστολο Παύλο. Πράξεις 16, κεφάλαιο 6, εδάφιο. Ο Παύλος είναι όλη τη ζωή δοσμένη στο να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, την κλίση του. Και λέει, διελθώντες δε τη Φρυγία και τη γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό το Αγίου Πνεύματος να κηρύξωσι το λόγο εν τη Ασία, ήλθαν κατά τη Μυσία και δοκίμασαν να υπάγωσι προς Βυθινία, πλην δεν αφήκει αυτούς το πνεύμα. Πώς περπατούσε ο Παύλος. Βλέπετε, τι είχε, οδηγία. Πήγαινε με οδηγία. Δεν περίμενε κάπου σταματημένος να του έρθει οδηγία. Τι έκανε, πήγαινε στη Μυσία, στη Φρυγία. Ο Κύριος του έλεγε όχι. Όχι. Όταν ο Κύριος του έλεγε όχι στη Μυσία, πήγαινε στη Φρυγία. Όταν ο Κύριος του είπε όχι στη Φρυγία, ξεκίνησε να πάει αλλού. Και κατεβαίνει στην Τροάδα. Και ενώ είναι στην Τροάδα, λέει στο 9, και όραμα εφάνει διανυκτώσει στον Παύλο. Ανήρ της Μακεδόν, ίστα το παρακαλών αυτόν και λέγω, διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Και όσοι είδε το όραμα, ευθύς ζητήσαμε να υπάγουμε στη Μακεδονία, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί εμάς για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Τι έκανε, πώς πήγε, βλέπει, ενώ ο Κύριος τον αποτρέπει στη Μυσία, τον αποτρέπει στη Φρυγία, πάει στην Τροάδα και εκεί βλέπει το Μακεδόνα. Και του λέει, πέρασε στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις, έχουμε ανάγκη. Και λέει ο Παύλος στους αδελφούς, πάμε να κηρύξουμε. Είχε ησυχία μέσα ο Παύλος ότι εφόσον ο Κύριος το στέλνει στη Μακεδονία θα κάνει το έργο του. Πήρε το σχέδιο. Και ρωτάω, αδερφοί, το σχέδιο αυτό που ο Θεός έδωσε στον Παύλο, πώς εκτελέστηκε. Όταν πήγε ο Παύλος στην Μακεδονία, η πρώτη που πήγε πρώτα ήταν στους Φιλίππους. Στους Φιλίππους. Και εκεί, στους Φιλίππους, οι Φίλιππ ήταν μια ρωμαϊκή απικία από στρατιωτικούς, δηλαδή οι Ρωμαίοι στους στρατιωτικούς οι οποίοι είχαν επιτυχίες τους δίνανε κομμάτια γης και το χρησιμοποιούσαν αυτό οι Ρωμαίοι ώστε να στα σύνορα εκεί που ήταν πόλεις για να σύνορα να κάνουν ισχυρές πόλεις να μην μπορεί να περάσει ο εχθρός και κάτι τέτοιο ήταν οι Φιλίπποι και μόλις πήγε ο Παύλος εκεί τον περίμεναν, είχαν ανδριάντες στολισμένους, είχαν την πόλη στολισμένη, ήταν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι πετούσαν ροδοπέταλα και έλα ήρθες να μας κηρύξεις Παύλο. Τι έγινε, πώς άνοιξε ο λόγος του Θεού. Πήγαινε ο Παύλος και από πίσω ακολουθούσε μια γυναίκα η οποία είχε πνεύμα πίθωνα. Και ο Παύλος λέει βαρυνθείς γυρίζει και λέει, το πνεύμα του ακάθαλτο έξερθε από αυτήν. Και ήρθαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν κύριοι της κοπέλας και είχαν το κέρδος από αυτή την κοπέλα. Και τι έκανα τον Παύλο. Χέρια, πόδια, στη φυλακή. Τον φυλάκισα. Μα καλά, αφού ο Θεός μου είπε να πάω στη Μακεδονία και τώρα εγώ θα πάω φυλακή. Ο Θεός με έστειλε να έρθω στο Ρέθυμνο και εδώ θα τραβήξω τα πάνδυνα και πήγε στη φυλακή ο Παύλος. Τι ήξερε μέσα του? Το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού. Είχε πίστη. Και τι έκανα μαζί με το Σίλα στη φυλακή ο Παύλος? Ψάλανε. Ψάλανε. Δοξάζανε. Και ο Κύριος τους έβγαλε. Και μετά τι έκανε? Τι έγινε μετά με αυτόν ο οποίος ήταν εκεί και φύλαγε τη φυλακή? Έσωσε ο Κύριος τον οίκο του δεσμοφύλακα, έσωσε τους πάντες. Και από εκεί ο Παύλος σώθηκε η Λυδία, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, απλώθηκε παντού, πήγε στη Θεσσαλονίκη τα ίδια, πήγε στη Βέρεια τα ίδια, όλα γινόταν εύκολα. Γινόταν εύκολα. Διωγμούς, δυσκολίες. Τις περισσότερες επιστολές ο Παύλος τις έγραψε φυλακισμένος στη Ρώμη. Τη Φιλιππησίους την έγραψε όταν ήταν φυλακή στη Ρώμη. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Είχε μια περίοδο που ήταν σε σπίτι μέσα, τον είχαν φρουρημένο και εκεί μπορούσαν οι αδερφοί και πήγαιναν. Αλλά ήταν και άλλη φορά η οποία ήταν φυλακισμένος και μετά τον σκότωσε ο Νέρονας. Τον σκότωσε ο Νέρονας. Ενώ ο Κύριος του είχε πει να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο στη Ρώμη, το κήρυξε. Κήρυξε στον αυτοκράτορα μπροστά. Αλλά μετά τον σκότωσε ο Νέρονας, λέει η ιστορία. Στάθηκε ο Παύλος. Εκπλήρωσε ο Θεός το σχέδιο μαζί του. Το εκπλήρωσε. Του το έδωσε μέχρι τέλους. Ήξερε ο Παύλος. Και ο Πέτρος ήξερε. Λέει ο Πέτρος ότι ξέρω ότι είμαι κοντά, φτάνει ο καιρός της αναχώρησής μου. Το ίδιο είπε και ο Παύλος. Τον καλό, τον αγώνα τον αγωνίστηκα, την πίστη διατήρησα, δεν μου μένει παρά ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο ο Κύριος θα μου δώσει και σε μένα και σε όλους αυτούς που αγωνίζονται μαζί μου. Ο καιρός της αναχώρησης φτάνει. Το λέει και ο Πέτρος. Τους έδωσε ο Θεός το σχέδιο, αδελφοί, και με αυτό έζησαν. Στέκεται ο Παύλος, πάει στην Ιερουσαλήμ, το συλλαμβάνουν. Θέλουν να τον αφήσουν. Του λέει ο Κύριος, θα σταθείς μπροστά στον Κέσαρα. Και ενώ είναι να τον αφήσουν, γιατί τους λέει ότι είναι Ρωμαίος υπήκος, και δεν μπορούσε να τον καταδικάσουν, αυτή λέει στο βήμα του Κέσσαρα παρίσταμε. Και ξεκινάει να πάει να τον πάνε στη Ρώμη, επειδή το επικαλέσει για τον Κέσσαρα. Στο δρόμο τι έγινε? Τι έγινε στο δρόμο? Θαλασσοταραχές, καταστροφές, προβλήματα. Λέει στον καπετάνιο του πλοίου μην ξεκινήσεις, γιατί θα είναι δύσκολο το ταξίδι. Αυτός δεν τον ακούει. Ξεκινάνε, μπαίνουν μέσα σε τρικυμίες, πρέπει να πετάξουν όλη την αποσκευή του πλοίου, γίνεται ένας χαμός. Χαμός. Ο Παύλος μέσα του τι είχε, τι τους είπε? Θέλουν να φύγουν οι ναύτες και λέει να μείνουν μέσα, δεν θα χαθεί καμία ψυχή. Γιατί ο Θεός που λατρεύω μου είπε ότι δεν θα χαθεί καμιά ψυχή παρά μόνο το πλοίο. Και ενώ οι άλλοι θαλασσοδερνότανε, αυτός πήρε άρτο, τον έκοψε, προσευχήθηκε και τους είπε πάρτε να φάτε, να λάβετε δύναμη, γιατί δεν θα χαθεί κανείς από σας. Τι ήταν αυτό που τον έκανε αδερφή να ζει έτσι? Μπροστά του τι έβλεπε? Φουρτούνες, θαλασσοταραχές, πνιγμό και τελικά φτάνει στο νησί εκεί πέρα που βγαίνει έξω και ανάβουν φωτιά να ζεσταθούν και μέσα από τη φωτιά τον δαγκάνει και ένα φίδι και όλοι λέγανε αυτός ο άνθρωπος είναι η Θεία Δίκαι πάνω του, γιατί σώθηκε από όλη αυτή την τρικυμία και εδώ ο Θεός ήρθε να τον κρίνει. Και ο Παύλος τι έκανε? Πάρτε το κέντρο δηλητηριάσεων να δούμε το αντίδοτο. Έτσι έκανε ο Παύλος. Ξετίναξε, λέει, το χέρι του, πέταξε το φίδι στη φωτιά και συνέχισε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι πήγαιναν με το τι φαίνεται, μετά από λίγο άλλαξαν γνώμη και λέγανε άλλα. Αυτός πρέπει να είναι άνθρωπος του Θεού, πρέπει να είναι. Και μετά πολλά πάει και στο σπίτι του αρχηγού της φυλής και θεραπεύει, ποιος ήταν ο πατέρας του. Και ο Κύριος ακούγεται το Ευαγγέλιο, ακούγεται ο λόγος, γιατί ο Παύλος με τι, πώς ζούσε αδερφή? Με πίστη σε αυτό που ο Θεός του είχε δώσει. Ναι, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Το θέμα αδερφή είναι να πάρουμε αυτό που ο Θεός μας δείχνει και να το ζήσουμε, το πιστέψουμε. Ναι, αλλά μου συμβαίνει το ένα, μου συμβαίνει το άλλο. Δείξε μας ένα άνθρωπο που να μην του συμβαίνει το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά εμένα μου συμβαίνουν πιο δύσκολα. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος Θεού? Λέει, τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδερφούς σας, τους εν το κόσμο. Τα αυτά παθήματα, και μπορεί και ακόμα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή, αδερφοί, πάνω στο πρόσωπο της ζωής πεθαίνουν χριστιανοί για την πίστη τους. Σκοτώνουν χριστιανούς αβέρτα κουβέρτα, σκοτώνουν. Γιατί είναι η πίστη. Οικογένειες σκοτώνουν παιδιά μπροστά στους γονείς τους, για να αρνηθούν οι γονείς την πίστη τους. Έχουμε τέτοιες ομολογίες πάρα πολλές. Και ρωτάω, ο άνθρωπος τι κρίνει μέσα του ότι αξίζει περισσότερο? Τι αξίζει περισσότερο στη ζωή αυτή? Το να υπηρετήσει εκείνον ο οποίος τον έφτιαξε και να εκπληρώσει το σκοπό που ο Θεός τον έφερε, που είναι τελικά το υψηλότερο του καλέσματός μας, να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Ο Κύριος πέρασε, αδερφοί, μέχρι τέλους. Το πέρασε. Τον χτύπησαν, του τράβηξαν τα γένια, πέρασε όλο αυτό τον αγώνα στη Γεθσημανή μόνος του, στην προσευχή. Έφτασε στο Σταυρό, τον εγκατέλειψαν όλοι και τι είχε κάνει? Τίποτα. Άγιος, δεν είχε κάνει το παραμικρό, δεν είχε κάνει τίποτα, ενώ εμείς πολλές φορές αυτά τα οποία περνάμε είναι βάσει της σποράς που έχουμε κάνει. Δες τη ζωή του Ιωνά. Την όραση, και να ζήσουμε με την όραση για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Τα έργα του, λέει, είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Και εφόσον μας τα έχει γράψει, μας τα έχει πει, από εμάς τι περιμένει ο Θεός? Πίστεψέ τα. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μας. Κύριε, μπροστά σου είμαστε την ώρα να σου δώσουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση. Σε σένα ανήκει, Κύριε. Εσύ είσαι ο Βασιλιάς. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες, ακούσαμε τη φωνή σου και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι πάνσοφος, Κύριε. Εσύ είσαι ο σοφός αρχιτέκτονας, Κύριε. Και μας κάλεσες και μας να πάρουμε αυτή τη σοφία και, όπως λέει ο Παύλος, να θέσουμε τα θεμέλια και να χτίσουμε σύμφωνα με το σχέδιο αυτό το οποίο εσύ έχεις. Την οικοδομή σου, Κύριε, για να τελειώσουμε αυτήν. Το βράδυ αυτό ζητάω, καθώς εσύ μας καλείς με το λόγο σου, Κύριε, να μπούμε μέσα σε αυτούς τους λόγους στους οποίους εσύ έχεις εκθέσει όλη τη βουλή σου, Κύριε. Έχεις εκθέσει όλο το σχέδιό σου. Το έχεις γράψει, Χριστέ μου Άγιε. Και γι' αυτό το λόγο δεν δικαιολογείται κανένας Άγιό σου, κανένα παιδί σου, να βαδίζει στο σκοτάδι, να βαδίζει χωρίς να ξέρει που πάει, Κύριε. Και όχι μόνο αυτό, εσύ μας κάλεσες να είμαστε φώτα. Μας κάλεσες να βαδίζουμε μπροστά με το φως σου και το φως αυτό να λάμπει παντού, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν το φως και να ακολουθούν, Χριστέ μου Άγιε. Και έτσι μας θέλεις να ζήσουμε. Δεν θέλεις να έχουμε μέσα μας σκοτάδι, Κύριε. Γιατί αν λέμε ότι έχουμε φως και έχουμε σκοτάδι, πόσο είναι, Κύριε, το σκοτάδι αυτό? Στο όνομά σου, στο όνομά σου ζητάω το βράδυ αυτό, καθώς εσύ καλείς ένα λαό προφητών, Κύριε. Είμαστε εδώ να ακούσουμε το κάλεσμά σου, να ακούσουμε τη φωνή σου. Κύριε, ζητάω εσύ ο Θεός να επισκεφτείς τον κάθε ένα από εμάς. Θέλουμε να σε διψάσουμε, θέλουμε να σε ζητήσουμε, θέλουμε να βγούμε έξω από όλα αυτά τα οποία έρχονται στο διάβα της ζωής μας για να μας τραβήξουν, για να μας κλέψουν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού διατάζουμε κάθε επιρροή να φύγει από τη ζωή μας, διατάζουμε κάθε πρόβλημα να σηκωθεί, κάθε επίθεση του διαβόλου να σπάσει, να συντριφτεί, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Κύριε, βοήθησέ μας να φυλάξουμε τους εαυτούς μας, Κύριε. Να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 13ο κεφάλαιο. Και ο Αβιά βασίλευσε επάνω στον Ιούδα στο 18ο χρόνο του βασιλιά Ιεροβόαμ. Βασίλευσε 3 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Μιχαΐα, θυγατέρα του Ουριήλ από τη Γαβά. Και υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στον Αβιά και στον Ιεροβόαμ. Και ο Αβιά παρατάχθηκε σε μάχη με στρατό από δυνατούς πολεμιστές, 400.000 εκλεκτούς άνδρες. Και ο Ιεροβόαμ παρατάχθηκε εναντίον του σε μάχη με 800.000 από εκλεκτούς άνδρες, ισχυρούς με δύναμη. Και αφού ο Αβιά σηκώθηκε επάνω στο βουνό Σεμαραΐμ, που είναι στο βουνό του Εφραΐμ, είπε «Ακούστε με, Ιεροβόαμ και ολόκληρος ο λαός Ισραήλ. Δεν πρέπει να γνωρίσετε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωσε για πάντα στο Δαβίδ τη βασιλεία του πάνω στον Ισραήλ, σε αυτόν και στους γιους του, με συνθήκη αλατιού. Αλλά ο Ιεροβόαμ, ο γιος του Ναβάτ, ο δούλος του Σολομώντα, του γιού του Δαβίδ, σηκώθηκε και επαναστάτησε εναντίον του Κυρίου του. Και συγκεντρώθηκαν κοντά του άνθρωποι μηδαμινοί, αχρίοι, και ενδυναμώθηκαν ενάντια στον Ροβάμ, το γιο του Σολομώντα, όταν ο Ροβάμ ήταν νέος και απαλός στην καρδιά και δεν μπορούσε να τους αντισταθεί. Και τώρα, εσείς λέτε να αντισταθείτε στη βασιλεία του Κυρίου, που δόθηκε στα χέρια των γιών του Δαβίδ, επειδή είστε ένα μεγάλο πλήθος και έχετε μαζί σας χρυσά μοσχάρια, που ο Ιεροβόαμ σας τα έκανε για θεούς. Δεν αποβάλατε τους ιερείς του Κυρίου, τους γιους του Ααρών και τους Λεβίτες, και κάνατε στον εαυτό σας ιερείς σύμφωνα με τα έθνη της γης? Καθένας που έρχεται να γίνει ιερέας με ένα μοσχάρι βοδιού και 7 κρυάρια, γίνεται ιερέας στους μη θεούς. Αλλά εμείς έχουμε τον Κύριο το Θεό μας και δεν τον εγκαταλείπουμε. Και οι ιερείς που υπηρετούν τον Κύριο είναι η γη του Ααρών και οι Λεβίτες στην εργασία. Και καίνε κάθε πρωί και κάθε εσπέρα ολοκαυτώματα και ευώδες θυμία μας τον Κύριο. Και παραθέτουν τους άρτους της πρόθεσης επάνω στο καθαρό τραπέζι και τη χρυσή λιχνία και τα λιχνάρια της για να καίει κάθε εσπέρα. Επειδή εμείς φυλάττουμε την υπηρεσία του Κυρίου του Θεού μας. Εσείς όμως τον εγκαταλείψατε. Και δέστε, αυτός ο Θεός είναι μαζί μας, επικεφαλής, και οι ιερείς του με ηχηρές άλπιγγες για να ηχούν εναντίον σας. Γη Ισραήλ, μη πολεμάτε εναντίον του Κυρίου του Θεού των πατέρων σας, επειδή δεν θα ευωδοθείτε. Και ο Ιεροβοάμ έστρεψε την ενέδρα για να γυρίσει από πίσω τους. Και ήσαν κατά πρόσωπο τη Ιούδα και η ενέδρα από πίσω τους. Και όταν ο Ιούδας κοίταξε ολόγυρα, ξαφνού η μάχη ήταν από μπροστά και από πίσω τους. Και βόησαν στον Κύριο και οι ιερείς σάλπισαν με τις σάλπιγγες. Τότε οι άνδρες του Ιούδα αλάλαξαν. Και καθώς αλάλαξαν οι άνδρες του Ιούδα, ο Θεός πάταξε τον Ιεροβοάμ και ολόκληρο τον Ισραήλ μπροστά στον Αβιά και στον Ιούδα. Και η γη του Ισραήλ έφυγαν μπροστά από τον Ιούδα και ο Θεός τους παρέδωσε στο χέρι τους. Και ο Αβιά και ο λαός έκαναν σε αυτούς μια μεγάλη σφαγή και έπεσαν από τον Ισραήλ 500.000 τραυματίες, εκλεκτοί άνδρες. Και οι γη Ισραήλ ταπεινώθηκαν κατά τον καιρό εκείνο, ενώ οι γη του Ιούδα υπερίσχυσαν, επειδή έλπισαν στο Κύριο των Θεών των πατέρων τους. Και ο Αβιά καταδίωξε πίσω από τον Ιεροβοάμ και πήρε από αυτόν πόλεις, τη Βεθήλ και τις κομοπόλεις της, και την Ιεσανά και τις κομοπόλεις της, και την Εφραήν και τις κομοπόλεις της. Και ο Ιεροβοάμ δεν ανέλαβε πλέον δύναμη στις ημέρες του Αβιά, αλλά τον πάταξε ο Κύριος και πέθανε. Και ο Αβιά ενδυναμώθηκε και πήρε για τον εαυτό του 14 γυναίκες και γέννησε 22 γιους και 16 θυγατέρες. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Αβιά και οι δρόμοι του και τα λόγια του είναι γραμμένα στην εξιστόρηση του προφήτη Ιδώ. Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 32. και κατά το 12ο χρόνο, το 12ο μήνα, την πρώτη ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, ανάλαβε θρήνο για το Φαραώ, το βασιλιά της Αιγύπτου και πες του, εξομοιώθηκες με σκύμνον λιονταριού ανάμεσα στα έθνη και είσαι σαν δράκοντας στις θάλασσες και εφόρμησες στους ποταμούς σου και τάραζες τα νερά με τα πόδια σου και καταπατούσες στους ποταμούς τους». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό θα απλώσω επάνω σου το δίχτυ μου με συγκέντρωση πολλών λαών και θα σε ανασύρουν στη σαγήνη μου. Και θα σε εγκαταλείψω στη γη και θα σε ρίξω στο πρόσωπο της πεδιάδας και θα κάνω να καθίσουν επάνω σου όλα τα πουλιά του ουρανού και θα χορτάσουν από σένα τα θηρία ολόκληρης της γης. Και θα εκθέσω τις σάρκες σου επάνω στα βουνά και θα γεμίσω τις κοιλάδες από τους ορούς του πτώματός σου. Και τη γη όπου πλέεις θα την ποτίσω με το αίμα σου μέχρι τα βουνά και οι ποταμοί θα γεμίσουν από σένα. Και όταν σε σβήσω θα σκεπάσω ολόγυρα τον ουρανό και θα σκοτεινιάσω τα αστέρια του. Θα σκεπάσω ολόγυρα τον ήλιο με σύννεφο και το φεγγάρι δεν θα φέγγει στο φως του. Θα σκοτεινιάσω επάνω σου όλους τους λαμπερούς φωστήρες του ουρανού και θα βάλω σκοτάδι επάνω στη γη σου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και θα κάνω να φρίξει η καρδιά πολλών λαών όταν φέρω το συντριμμό σου ανάμεσα στα έθνη, σε τόπους που δεν γνώρισες. Και θα κάνω πολλούς λαούς να εκπλαγούν για σένα και οι βασιλιάδες τους θα φρίξουν για σένα υπερβολικά όταν σύσω μπροστά τους τη ρομφαία μου. Και θα τρέμουν σε κάθε στιγμή, καθένας για τη ζωή του, κατά την ημέρα της πτώσης σου. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, η ρομφαία του βασιλιά της Βαβυλώνας θα έρθει επάνω σου. Με μάχαιρες ισχυρών θα καταβάλω το πλήθος σου. Όλοι αυτοί είναι οι τρομερότεροι από τα έθνη και θα πορθήσουν την έπαρση της Αιγύπτου και ολόκληρο το πλήθος της θα καταστραφεί. Και θα εξαφανίσω όλα τα κτίνη της κοντά από πολλά νερά. Και πόδι ανθρώπου δεν θα τα ταράξει πλέον και πέλμα κτίνους δεν θα τα ταράξει. Τότε θα κάνω να ησυχάσουν τα νερά τους και θα κάνω τους ποταμούς τους να ρέουν σαν λάδι, λέει ο Κύριος ο Θεός. Όταν κάνω τη γη της Αιγύπτου θάμπος και η γη ερημωθεί από το πλήρωμά της, όταν πατάξω όλους αυτούς που κατοικούν σε αυτή, τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτός είναι ο θρήνος με τον οποίο θα τη θρηνήσουν. Θα τη θρηνήσουν οι θυγατέρες των εθνών. Θα θρηνήσουν για την Αίγυπτο και για ολόκληρο το πλήθος της, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και κατά το 12ο χρόνο, τη 15η ημέρα του μήνα, έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, θρήνησε για το πλήθος της Αιγύπτου και κατέβασέ τους, αυτοί και τις θυγατέρες των ισχυρών εθνών, στα κατώτατα μέρη της γης, μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Από ποια είσαι ωραιότερη? Κατέβα, μείνε χαμηλά μαζί με τους απερίθμητους. Θα πέσουν ανάμεσα από τους θανατούμενους με μάχαιρα. Αυτή παραδόθηκε στη μάχαιρα. Σύρτε την και όλα τα πλήθη της. Οι ισχυρότεροι ανάμεσα στους δυνατούς θα του μιλήσουν από μέσα από τον Άδη, μαζί με αυτούς που τον βοηθούν. Κατέβηκαν, κοίτονται απερίθμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα. Εκείνε ο Ασούρ και ολόκληρο το άθροισμά του. Η τάφη του είναι ολόγυρά του. Όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα. Επειδή η τάφη του είναι τοποθετημένη στα βάθη του λάκκου και το σύναγμά του ολόγυρα από τον τάφο του. Όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα, κατέβηκαν απερίθμητοι στα κατώτατα μέρη της γης, οι οποίοι σκορπούσαν τον τρόμο τους στη γη των ζωντανών ανθρώπων και πήραν την τροπή τους μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Του έβαλαν κρεβάτι μαζί με όλο το πλήθος του ανάμεσα στους θανατωμένους. Η τάφη του είναι ολόγυρά του. Όλοι αυτοί είναι απερίθμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα, αν και ο τρόμος τους σκορπίστηκε στη γη των ζωντανών ανθρώπων και πήρα την τροπή τους μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Τοποθετήθηκε ανάμεσα στους θανατωμένους. Εκείνε ο Μεσέχ, ο Θουβάλ και ολόκληρο το πλήθος του. Η τάφη του είναι ολόγυρά του. Όλοι αυτοί είναι απερίθμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα, αν και σκορπούσαν τον τρόμο τους στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Όμως δεν κοίτονται μαζί με εκείνους τους ισχυρούς, από τους απερίθμητους που έπεσαν, που κατέβηκαν στον Άδη μαζί με τα πολεμικά τους όπλα και έβαλαν τις μάχαιρες τους κάτω από τα κεφάλια τους. Αλλά οι ανομίες τους θα είναι επάνω στα κόκαλά τους, αν και ήσαν τρόμος των ισχυρών μέσα στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Ναι, εσύ θα συντριφτείς ανάμεσα στους απερίθμητους και θα κοίτεσαι μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα. Εκείνε ο Εδόμ, οι βασιλιάδες του και όλοι οι ηγεμόνες του, που με τη δύναμή τους στέθηκαν μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα. Αυτοί θα κοίτονται μαζί με τους απερίθμητους και με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Εκεί είναι οι ηγεμόνες του Βορρά, όλοι αυτοί και όλοι οι Σιδόνοι που κατέβηκαν μαζί με τους θανατωμένους μέσα στον τρόμο τους, καταντροπιασμένοι μέσα στη δύναμή τους, και κοίτονται απερίθμητοι μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα και πήραν την τροπή τους μαζί με αυτούς που κατεβαίνουν στο λάκκο. Ο Φαραώ θα τους δει και θα παρηγορηθεί. Για ολόκληρο το πλήθος του, ο Φαραώ και ολόκληρος ο στρατός του, οι θανατωμένοι με μάχαιρα, λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή έδωσα τον τρόμο μου στη γη των ζωντανών ανθρώπων και θα κοίταται ανάμεσα στους απερίθμητους μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα, ο Φαραώ και ολόκληρο το πλήθος του, λέει ο Κύριος ο Θεός.
2: Ιώβ 15 κεφάλαιο. Τότε ο Ελιφάς ο Θεμανίτης απάντησε και είπε: «Έπρεπε ένας σοφός να προφέρει μάταιους στοχασμούς και να γεμίζει την κοιλιά του με ανατολικό άνεμο? Έπρεπε να φιλονικεί με μάτια λόγια και ανοφελείς ομιλίες? Βέβαια, εσύ απορρίπτεις το φόβο και αποκλείς τη δέηση μπροστά στο Θεό, επειδή το στόμα σου αποδεικνύει την ανομία σου και διάλεξες τη γλώσσα των πανούργων. Το στόμα σου σε καταδικάζει και όχι εγώ, και τα χείλη σου καταμαρτυρούν εναντίον σου. Μήπως είσαι ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκες ή πλάστηκες πριν από τα βουνά? Μήπως άκουσες τις βουλές του Θεού και εξάντλησες στον εαυτό σου τη σοφία? Τι ξέρεις και δεν ξέρουμε? Τι αντιλαμβάνεσαι και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε? Και μεταξύ μας υπάρχουν ηλικιωμένοι με γκρίζα μαλλιά και γέροντες, γεροντότεροι από τον πατέρα σου. Οι παρηγορίες του Θεού φαίνονται σε σένα μικρό πράγμα ή έχεις κάτι κρυμμένο μέσα σου? Γιατί σε αποπλανάει η καρδιά σου και γιατί παραφέρονται τα μάτια σου ώστε στρέφεις το πνεύμα σου ενάντια στο Θεό και αφήνεις να βγαίνουν τέτοια λόγια από το στόμα σου? Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να είναι καθαρός και ο γεννημένος από γυναίκα ώστε να είναι δίκαιος? Δες, στους δικούς του Αγίους δεν εμπιστεύεται και οι ουρανοί δεν είναι καθαροί στα μάτια του. Πόσο περισσότερο βδελιρός και ακάθαρτος είναι ο άνθρωπος που πίνει την ανομία σαν νερό? Θα σε διδάξω εγώ. Άκουσέ με. Αυτό βέβαια είδα και θα το φανερώσω, το οποίο οι σοφοί ανήγγυλαν από τους πατέρες τους και δεν το έκρυψαν, στους οποίους μόνους δόθηκε η γη και ξένος δεν πέρασε ανάμεσά τους. Ο ασεβής βασανίζεται όλες τις ημέρες και χρόνια μετρημένα είναι φυλαγμένα για τον τυραννό. Ένας ήχος φόβου είναι στα αυτιά του. Μέσα σε καιρό ειρήνης θα έρθει πάνω του ο εξολοθρευτής. Δεν πιστεύει ότι θα επιστρέψει από το σκοτάδι και περιμένει τη μάχαιρα. Περιπλανιέται για ψωμί και πού? Ξέρει ότι η μέρα του σκοταδιού είναι κοντά του, έτοιμη. Θλίψη και στενοχώρια θα τον καταπλήττουν. Θα υπερισχύσουν εναντίον του, σαν βασιλιάς παρασκευασμένος σε μάχη. Επειδή άπλωσε το χέρι του ενάντια στο Θεό και αναζωνεύτηκε ενάντια στον Παντοδύναμο. Όρμησε εναντίον του με υπερήφανον τράχυλο, με την πυκνωμένη ράχη των ασπίδων του. Επειδή σκέπασε το πρόσωπό του με το πάχος του και υπερπάχυνε τα πλευρά του. Και κατοίκησε σε έρημες πόλεις, σε ακατοίκητα σπίτια, έτοιμα για σώρους. Δεν θα πλουτίσει, ούτε θα διαμένουν τα υπάρχοντά του. Ούτε η αυθονία τους θα επεκταθεί επάνω στη γη. Δεν θα χωριστεί από το σκοτάδι. Φλόγα θα ξεράνει τους βλαστούς του και με την πνοή του στόματός του θα απέλθει. Ο απατημένος ας μη πιστεύει στη ματαιότητα, επειδή η αμοιβή του θα είναι ματαιότητα. Θα φθαρεί πριν από τον καιρό του και ο κλάδος του δεν θα πρασινίσει. Θα αποβάλει το άγορο στα φύλλη του όπως η άμπελος και θα ρίξει το άνθος του όπως το ελαιόδεντρο. Επειδή η σύναξη των υποκριτών θα ερημωθεί και φωτιά θα καταφάει τις σκηνές της δωροληψίας. Συλλαμβάνουν πονηρία και γεννούν ματαιότητα και η καρδιά τους μηχανεύεται δόλο. Ιώβ 16ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιώβ απάντησε και είπε «Έχω ακούσει πολλά τέτοια. Άθλιοι παρηγορητές είστε όλοι. Έχουν τέλος οι ματαιολογίες? Ή ποιος σε ενθαρρύνει στο να απαντάς? Κι εγώ μπορούσα να μιλήσω όπως εσείς. Αν ήταν η ψυχή σας στον τόπο της ψυχής μου, μπορούσα να επισορεύσω λόγια εναντίον σας και να κουνήσω το κεφάλι μου εναντίον σας. Θα σας ενίσχυα με το στόμα μου και το κούνημα των χειλαίων μου θα σας ανακούφιζε. Αν μιλάω, ο πόνος μου δεν ανακουφίζεται. Και αν σιωπώ, πιο λιγόστεμα γίνεται σε μένα. Αλλά τώρα με υπερβάρινε, ερήμωσες ολόκληρη τη συνοδεία μου και οι ρητίδες με τις οποίες με σημάδεψες αποτελεί μαρτυρία και η ισχνότητά μου που ανεβαίνει επάνω μου δίνει μαρτυρία επάνω στο πρόσωπό μου. Ο εχθρός μου στο θυμό του με διασπαράζει και με μισεί. Τρίζει τα δόντια του εναντίον μου. Δημιουργεί οξύτητα με τα μάτια του εναντίον μου. Ανοίγουν το στόμα τους εναντίον μου. Με χτυπούν επάνω στο σαγόνι υβριστικά. Συγκεντρώθηκαν μαζί εναντίον μου. Ο Θεός με παρέδωσε στον άδικο και με έριξε σε χέρια ασεβών. Ήμουν σε ησυχία και με κατασπάραξε. Και πιάνοντάς με από τον τράχυλο με κατασύντριψε και με έβαλε για δικό του σκοπό. Οι τοξότες του με περικύκλωσαν. Διαπερνάει τα νεφρά μου και δεν λυπάται. Ξεχύνει τη χολή μου επάνω στη γη. Με συντρίβει με πληγή επάνω σε πληγή. Έτρεξε εναντίον μου σαν γίγαντας. Έραψε ένα σάκο επάνω στο δέρμα μου και μόλυνα το κέρας μου με χώμα. Το πρόσωπό μου κατακάηκε από τον κλαθμό και σκιά θανάτου είναι επάνω στα βλέφαρά μου. Ενώ στα χέρια μου δεν υπάρχει αδικία και η προσευχή μου είναι καθαρή. Ω γη, μη σκεπάσεις το αίμα μου και ας μη υπάρχει τόπος για την κραυγή μου. Και τώρα δέστε, ο μάρτυράς μου είναι στον ουρανό και η μαρτυρία μου στους ύψιστους τόπους. Οι φίλοι μου είναι που με εμπέζουν. Το μάτι μου σταλάζει δάκρυα προς το Θεό. Να ήταν δυνατό να διαδικάζεται κανείς με το Θεό όπως ένας άνθρωπος με τον πλησίον του. Επειδή ήρθαν τα απαριθμημένα χρόνια και θα περπατήσω τον δρόμο από τον οποίο δεν θα επιστρέψω. Ιώβ 17ο κεφάλαιο. Το πνεύμα μου φθήρεται, οι ημέρες μου σβήνουν, η τάφη είναι για μένα έτοιμη. Δεν είναι κοντά μου χλεβαστές και το μάτι μου δεν διανυχτερεύει στις πικρίες τους. Ασφάλισέ με, παρακαλώ. Γίνε σε μένα εγγυητής κοντά σου. Ποιος θα εγγυόταν για μένα? Επειδή εσύ έκρυψες την καρδιά τους από σύνεση, γι' αυτό δεν θα τους υψώσεις. Σε εκείνον που μιλάει με απάτη στους φίλους και τα μάτια των παιδιών του ακόμα θα λιώνουν. Και με έκανε παροιμία των λαών και μπροστά τους έγιναν τροπή. Και το μάτι μου μαράθηκε από τη θλίψη και όλα τα μέλη μου έγιναν σαν σκιά. Οι ευθύς θα θαυμάσουν σε τούτο και ο αθώος θα ξεσηκωθεί ενάντια στον υποκριτή. Και ο δίκαιος θα κρατάει το δρόμο του και ο καθαρός στα χέρια θα αυξήσει τη δύναμή του. Και εσείς όλοι επιστραφείτε και έρθετε τώρα, επειδή δεν θα βρω ανάμεσά σας κανένα συνετό. Οι ημέρες μου πέρασαν, κόπηκαν οι σκοποί μου, οι επιθυμίες της καρδιάς μου. Μετέβαλαν τη νύχτα σε ημέρα. Το φως είναι κοντά στο σκοτάδι. Αν προσμένω, ο τάφος είναι η κατοικία μου. Έστρωσα το κρεβάτι μου μέσα στο σκοτάδι. Βόησα προς τη φθορά. Είσαι πατέρας μου. Προς το σκουλίκι είσαι μητέρα μου και αδελφή μου. Και πού είναι τώρα η ελπίδα μου? Και ποιος θα δει την ελπίδα μου? Θα κατέβει στο βάθος του Άδη. Σίγουρα θα αναπαυτεί μαζί μου στο χώμα. Ιώβ 18ο κεφάλαιο. Και ο Βιλδάδ ο Σαφχίτης απάντησε και είπε: «Μέχρι πότε δεν θα τελειώσετε τα λόγια? Προσέξτε και έπειτα θα μιλήσουμε. Γιατί σκεφτόμαστε σαν τετράποδα και εξαχριωνόμαστε μπροστά σας? Ω, διασπαράζοντας τη ψυχή σου στο θυμό σου, θα εγκαταληφθεί η γη για σένα και θα μετακινηθεί από τον τόπο του ο βράχος? Σίγουρα το φως των ασεβών θα σβήσει και ο σπινθήρας της φωτιάς τους δεν θα ξαναλάμψει. Το φως στη σκηνή του θα είναι σκοτάδι και το λιχνάρι του από πάνω του θα σβηστεί. Τα βήματα της δύναμής του θα συσταλούν και η βουλή του θα τον καταγκρεμίσει. Επειδή με τα δικά του πόδια ρίχτηκε στο δίχτυ και περπατάει επάνω σε παγίδες. Παγίδα θα τον πιάσει από τη φτέρνα. Ο κλέφτης θα υπερισχύσει εναντίον του. Η παγίδα του είναι κρυμμένη στη γη και η ενέδρα του επάνω στο δρόμο. Τρόμοι θα το φοβίζουν ολόγυρα και θα τον καταδιώκουν κατά πόδας. Η δύναμή του θα λιμοκτονήσει και ο όλεθρος θα είναι έτοιμος στο πλευρό του. Πρωτότοκος θάνατος θα καταφάει την ωραιότητά του δέρματός του. Την ωραιότητά του θα καταφάει. Από τη σκηνή του θα ξεριζωθεί το θάρρος του και αυτός θα συρθεί προς τον βασιλιά των τρόμων. Αυτοί θα κατοικήσουν στη σκηνή του, η οποία δεν είναι πλέον δική του. Θιάφη θα διασπαρεί επάνω στην κατοικία του. Από κάτω θα ξεραθούν οι ρίζες του και από πάνω θα κοπεί ο κλάδος του. Η θύμησή του θα εξαλειφθεί από τη γη και το όνομά του δεν θα υπάρχει πλέον στις πλατείες. Θα τον βγάλουν έξω από το φως στο σκοτάδι και θα ρηχθεί έξω από τον κόσμο. Δεν θα έχει ούτε γιο ούτε εγγονό ανάμεσα στο λαό του, ούτε υπόλοιπο στις κατοικίες του. Οι μεταγενέστεροι θα εκπλαγούν για την ημέρα του, όπως είχαν πάρει φρίκη οι προγενέστεροι. Βέβαια, τέτοιες είναι οι κατοικίες του ασεβή και αυτός είναι ο τόπος εκείνου που δεν γνωρίζει τον Θεό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερο βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και κοιμήθη ο αβιάμετα των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Ασά, ο γιος αυτού. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμεν ο Ασά το καλόν και ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού, διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των ολοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε προς τον Ιούδαν να εξητώσει Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών και να κάμνωσει των νόμων και τα σεντολάς. Αφήρεσεν έτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασεν το βασίλειον ενώπιον αυτού. Και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν το Ιούδα, διότι ησύχασεν η γη και δεν ήτο εις αυτόν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωκεν εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδαν, ας οικοδομήσομεν τας πόλης ταύτας και ας κάμωμεν περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ είμεθα Κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον των Θεών ημών. Εξεζητήσαμεν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν. Και οκοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θηρεούς και λόγχας. Εκ δε του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας. Πάντες ούτι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Εξήλθε δε εναντίον αυτών Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη Σεφαθά πλησίον της Μαρισά. Και ευώησεν ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπε, «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμη. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επισέπε πείθαμεν και εν το ονόματί σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, σύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και πάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπροσθεν του Ασά και έμπροσθεν του Ιούδα. Και οι Αιθίωπες έφυγον. Ο δε Ασά και ο λαός ο μεταυτού κατεδίωξαν αυτούς έως Γεράρον. Και έπεσον εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν ειδύναντο να αναλάβωσι πλέον. Διότι συνετρίβησαν έμπροσθεν του Κυρίου και έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού. Και έλαβον λάφυρα πολλά σφόδρα. Και πάταξαν πάσα στας πόλεις κύκλο των Γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου επέπεσεν επ' αυτούς, και λαφυραγώγησαν πάσα στας πόλεις, διότι ήσαν εν αυτές λάφυρα πολλά. Επάταξαν δε και τα σεπάβλης των ποιμνίων και έλαβαν πρόβατα πολλά και καμήλους και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ή ανθρώπου, λάλησον προς τους ιούς του λαού σου και είπε προς αυτούς, όταν επιφέρω την ρομφαίαν επί γην τεινά, και ο λαός της γης λάβει άνθρωπον τεινά εκ μέσου αυτού, και θέσω συν αυτόν φύλακα εις αυτούς, και αυτός ειδών την ρομφαίαν επερχομένην επί την γην, σαλπίσει εν σάλπιγγι και σημάνει εις τον λαόν, τότε ως της ακούσει την φωνήν της σάλπιγγος και δεν φυλαχθεί, εάν η ρομφαία ελθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θέλει είστε επί την κεφαλήν αυτού. Ήκουσε την φωνή της σάλπιγγος και δεν εφυλάχθη. Το αίμα αυτού θέλει είστε επ' αυτόν. Όστις όμως φυλαχθεί, θέλει διασώσει την ζωήν αυτού. Αλλά αν ο φύλαξ, ειδών την ρομφαίαν επερχομένην, δεν σαλπίσει εν τη σάλπιγγη και ο λαός δεν φυλαχθεί, η δε ρομφαία ελθούσα καταλάβει την άεξ αυτών, ούτως μεν κατελήφθη δια την ανομίαν αυτού, πλην το αίμα αυτού θέλω εξητήσει εκ της χειρός του φύλακος. Και εσύ, ιε ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ, Άκουσον λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρεμού. Όταν λέγω εις τον άνομον, άνομε, θέλεις εξάπαντος θανατωθεί. Και εσύ δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομον από τη σοδού αυτού. Εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού. Πλην εκ της χειρός σου θέλω εξητήσει το αίμα αυτού. Αλλά αν σύ αποτρέπεις τον άνομον από τη σοδού αυτού για να επιστρέψει από αυτής και δεν επιστρέψει από τη σοδού αυτού, εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, σύ δε ηλευθέρωσα στην ψυχήν σου. Δια τούτο σύ, ή ανθρώπου, είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτως εις ελαλήσατε λέγοντες, εάν επαραβάσεις ημών και εαμαρτία ημών είναι εφημάς, και εμείς είμεθα απολεσμένοι δι' αυτάς, πώς θέλομεν ζήσει, είπε προς αυτούς, ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τη σοδού αυτού και να ζήσει. Επιστρέψατε, επιστρέψατε από τον οδόν ημών των πονηρών, γιατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ, δια τούτο σύ ή ανθρώπου, είπε προς τους ιούς του λαού σου, η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θέλει ελευθερώσει αυτόν εν τη ημέρα της παραβάσεως αυτού. Και ο ασεβής δεν θέλει πέσει δια την ασέβειαν αυτού, καθήν ημέραν επιστρέψει από της ασεβίας αυτού. Και ο δίκαιος δεν θέλει δυνηθεί να ζήσει δια την δικαιοσύνην αυτού, καθήν ημέραν αμαρτήσει. Όταν είπε προς τον δίκαιον ότι θέλει εξάπαντος ζήσει, και αυτός θαρώνει στην δικαιοσύνη αυτού πράξη αδικίαν, άπασα η δικαιοσύνη αυτού δεν θέλει μνημονευθεί. Και εν τη αδικία αυτού την οποίαν έπραξεν, εν αυτή θέλει αποθάνει. Και όταν λέγω προς τον ασεβή, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Ο δε επιστρέψας από της αμαρτίας αυτού πράξη κρίσιν και δικαιοσύνην, αποδώσει το ενέχειρον ο ασεβής, επιστρέψει το ηρπαγμένον, περιπατεί εν της διατάγμαση της ζωής, μη πράττων αδικίαν, θέλει εξάπαντος ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Πάσε εαμαρτία αυτού, τας οποίας ημάρτησε, δεν θέλουσι πλέον μνημονευτεί εις αυτόν. Έκαμε κρίσιν και δικαιοσύνην, θέλει εξάπαντος ζήσει. Η ιή όμως του λαού σου λέγουσιν, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία, αλλά τούτον αυτόν η οδός δεν είναι ευθεία. Όταν ο δίκαιος επιστρέψει από της δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικίαν, δια τούτο μάλιστα θέλει αποθάνει. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από της ανομίας αυτού και πράξει κρίσιν και δικαιοσύνην, αυτός θέλει ζήσει δια τούτο. Σεις όμως λέγετε, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Οίκος Ισραήλ, θέλω σας κρίνει έκαστον κατά τα σοδούς αυτού. Και εν το 12ο έτη της εχμαλωσίας ημών, το 10ο μηνή, τη 5η του μηνός, ήλθε προς εμέ διασεσωσμένος της εξ Ιερουσαλήμ, λέγον, «Ηλώθη η πόλης». Και η χείρ του Κυρίου εστάθη επ' εμέ το εσπέρας, πριν έλθει ο διασεσωσμένος, και ίνιξε το στόμα μου εωσού ήλθε προς εμέ το πρωί. Και ανοιχθέντος του στόματός μου, δεν αισιώπησα πλέον. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, «Ιε ανθρώπου». Οι κατοικούντες εκείνα στα σερημώσεις εν τη γη Ισραήλ λαλούσι, λέγοντες «Εις ήτο ο Αβραάμ και εκκληρονόμησε την γην, ημείς δε είμεθα πολλοί, εις ημάς εδόθη η γη διακληρονομίαν, δια τούτο είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, σεις τρώγετε κρέας εν αίματι και σηκώνετε τους οφθαλμούς σας προς τα είδωλά σας και χύνετε αίμα και θέλετε κληρονομήσει την γην». Σεις στηρίζεστε επί την ρομφέαν σας, εργάζεστε βδελίγματα και μιένετε έκαστο στην γυναίκα του πλησίον αυτού και θέλετε εκκληρονομήσει την γην, είπε ούτω προς αυτούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ζω εγώ ή εν της ερημώσεση θέλου συνεξάπαντος πέσει εν μαχαίρα και τον επί το πρόσωπον της παιδιάδος θέλω παραδώσει αυτόν εις τα θηρία για να καταφάγωσιν αυτόν. Η δε εν της φρουρίης και εν της πηλέης θέλου στην αποθάνη υποθανατικού, διότι θέλω παραδώσει εις όλεθρον και ερήμωσιν την γην και η έπαρση της δυνάμεως αυτής θέλει καταβληθεί. Και τα όρη του Ισραήλ θέλου συνερημωθεί, ώστε να μην υπάρχει ο διαβαίνων. Και θέλου συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν παραδώσω εις όλεθρον και ερήμωσιν την γην, διαπάντα τα βδελίγματα αυτών τα οποία έπραξαν. Και εσύ, ιε ανθρώπου, οι ιοί του λαού σου λαλούσιν εναντίον σου, παρά τα τείχη και εν τεστήρες των οικειών, και λαλούσι προς αλλήλους, έκαστος προς τον αδελφόν αυτού λέγοντες. Έλθετε λοιπόν και ακούσατε τι ο λόγος σου εξερχόμενος παρά Κυρίου. Και έρχονται προς σε καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται έμπροσθεν σου ο λαός μου και ακούωσι τους λόγους σου. Αλλά δεν κάμνουσιν αυτούς, διότι εν το στόματι αυτών δεικνύουσιν πολλήν αγάπην, η καρδία όμως αυτών υπάγει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών. Και ειδού, σύ είσαι προς αυτούς ως ερωτικόν άσμα ανθρώπου ειδηφώνου και παίζοντος όργανα καλός, διότι ακούουσι τους λόγους σου, αλλά δεν κάμνουσιν αυτούς. Πλην, όταν έλθει τούτο και ειδού έρχεται, τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών.
1: Ιώβ, κεφάλαιον Ιώτα Θήτα. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, «Έως πότε θέλετε θλίβει την ψυχή μου και θέλετε με κατασυντρίβει με λόγους? Δεκάκις ήδη με ονειδήσατε. Δεν εσχύνεστε να σκληρύνεστε εναντίον μου? Και αν το όντι έσφαλα, το σφάλμα μου μένει εν εμή. Αλλά αν θέλετε εξάπαντος να μεγαλυνθείτε εναντίον μου και να ρίπτητε κατ' εμού το ονειδός μου, μάθετε τώρα ότι ο Θεός με κατέστρεψε και με περιεκύκλωσε με το δίκτυον αυτού. Ιδού φωνάζω αδικία, αλλά δεν εισακούομαι. Επικαλούμε αλουδεμία κρίσης. Έφραξε την οδόν μου και δεν δύναμε να περάσω. Κι έθεσε σκότωση στα στρίβους μου. Με εξέδισε την δόξαν μου και αφήρεσε το στέφανον της κεφαλής μου. Με υφάνισε πανταχώθεν και χάνομαι. Και εξερίζωσε την ελπίδα μου ως δένδρον. Και εξύψε κατ' εμού τον θυμόν αυτού. Και με στοχάζεται ως εχθρόν αυτού. Τα τάγματα αυτού ήλθαν μου και ετοίμασαν την οδόν αυτών εναντίον μου και στρατοπέδευσαν πέριξ της σκηνής μου. Απεμάκρυνεν απ' εμού τους αδελφούς μου και υλοτριώθησαν όλος απ' εμού οι γνωριμοί μου. Οι πλησίον μου με αφήκαν και οι γνωστοί μου με λησμόνησαν. Οι κατοικούντες εν το οίκο μου και εθεράπαινέ μου με στοχάζονται ως ξένον. Ξένος κατεστάθην εις τους οφθαλμούς αυτών. Καλώ τον υπηρέτη μου και δεν αποκρίνεται. Με το στόμα μου οικέτευσα αυτόν. Η πνοή μου έγινε ξένη στη γυναίκα μου και παρακλήσεις μου εις τα τέκνα της κοιλίας μου. Και αυτά τα παιδάρια με κατεφρόνησαν. Εσηκώθην και ελάλησαν εναντίον μου. Πάντες οι μυστικοί φίλοι μου με ευδελήχθησαν. Και εκείνοι τους οποίους ηγάπησα εστράφησαν εναντίον μου. Τα οστά μου εκολύθησαν εις το δέρμα μου και εις την σάρκα μου και διεσώθην με το δέρμα των οδόντων μου. Ελεήσατε με, σεις φίλοι μου, διότι χειρθεού με επλήγωσε. Διότι με κατατρέχετε ως ο Θεός και δεν εχορτάστητε από τον σαρκόν. Ω, και να εγγράφοντο οι λόγοι μου, να είναι τυπούντο εν βιβλίο. Να είναι χαράτοντο επί βράχου διασιδηράς γραφίδος και μολύβδου διαπαντός. Διότι εξεύρω τη ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερίς επί της γης. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρεί, πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδή των Θεών, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλουσι θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος. Οι νεφροί μου κατατίκονται εν το κόλπο μου. Αλλά σεις έπρεπε να είπετε, διατί κατατρέχομεν αυτόν, επειδή η ρίζα του πράγματος ευρίσκεται εν εμή. Φοβήθητε την ρομφαία, διότι η ρομφαία είναι ο εκδικητής των ανομιών, δια να γνωρίσετε ότι υπάρχει κρίση. Ιώβ, κεφάλαιον κάπα. Και απεκρίθη σοφάρωνα αμαθήτης και είπε, δια τούτο εις το χασμί μου με κινούσιν εις το να αποκριθώ και δια τούτο σπέβδω. Ήκουσα την εις εμέον ειδιστικήν επίπληξην και το πνεύμα της συνέσεώς μου με κάμνει να αποκριθώ. Δεν γνωρίζεις τούτο παλαιόθεν, αφού του άνθρωπος ετέθη επί της γης, ότι ο θρίαμβος των ασεβών είναι ο λιγοχρόνιος και η χαρά του υποκριτού στιγμιαία. Κι αν το μεγαλείον αυτού αναβεί στους ουρανούς και η κεφαλή αυτού φτάσει έως των νεφελών, θέλει αφανιστεί διαπαντός ως οικόπρος αυτού. Όσοι έβλεπον αυτόν θέλουν συλλέγει, πού εκείνος? Θέλει πετάξει ως όνειρον και δεν θέλει ευρεθεί, και ως όρασης της νυχτός θέλει εξαφανιστεί. Και ο οφθαλμός ως της έβλεπεν αυτόν δεν θέλει δει αυτόν πλέον, και ο τόπος αυτού δεν θέλει πλέον γνωρίσει αυτόν. Οι ιοί αυτού θέλουν συζητήσει την εύνοια των πτωχών, και οι χείρες αυτού θέλουν συν επιστρέψει τα αγαθά αυτών. Τα όστα αυτού γέμουσιν από των αμαρτημάτων της νεότητος αυτού, και θέλουν συγκοιμηθεί με ταυτού εν χώματι. Αν και η κακία είναι γλυκία εν το στόματι αυτού, κρύπτει αυτήν υπό την γλώσσαν αυτού. Αν και περιθάλπει αυτήν και δεν αφήνει αυτήν, αλλά κρατεί αυτήν εν το μέσο του ουρανίσκου αυτού, όμως η τροφή αυτού θέλει αλλοιωθεί εις τα ενδόστια αυτού. Χωλή ασπίδων θέλει γίνει εν αυτό. Τα πλούτη όσα κατέπιε θέλει εξεμέσει. Ο Θεός θέλει εξπάσει από τις κοιλίας αυτού. Φαρμάκιον ασπίδων θέλει θυλάσει. Γλώσσα εχίδνης θέλει θανατώσει αυτόν. Δεν θέλει ειδή τους ποταμούς, τους ρίακας τους ρέοντας μέλι και βούτυρον. Εκείνο δια το οποίο εκοπίασε θέλει αποδώσει και δεν θέλει καταπεί αυτό. Κατά την απόκτηση θέλει γίνει η απόδοση αυτού και δεν θέλει χαρή. Διότι κατέθλιψεν εγκατέλειπε τους πένιτας. Ήρπασεν οικίαν την οποία δεν οκοδόμησε. Βεβαίως δεν θέλει γνωρίσει ανάπαυσιν εν την κοιλία αυτού. Δεν θέλει διασώσει ουδέν εκ των επιθυμητών αυτού. Δεν θέλει μείνει εις αυτόν ουδέν προστροφήν. Όθεν δεν θέλει ελπίσει επί τα αγαθά αυτού. Εν την πλήρη αυθονία αυτού θέλει επέλθει επ' αυτόν στενοχωρία. Πάσα η δύναμη της ταλαιπωρίας θέλει επιπέσει επ' αυτόν. Ενώ καταγίνεται να εμπλήσει την κοιλίαν αυτού, ο Θεός θέλει αποστείλει τον θυμό της οργής αυτού επ' αυτόν και θέλει επιβρέξει αυτόν κατά αυτού ενώ τρώγει. Ενώ φεύγει το όπλον το σιδηρούν, το χάλκινον τόξον θέλει διαπεράσει αυτόν. Το βέλος σύρεται και διαπερά το σώμα και η αστράπτουσα ακμή εξέρχεται εκ της σχολής αυτού. Τρόμοι είναι επ' αυτόν. Παν σκότος κρύπτεται εν της ταμίης αυτού. Πυρ άσβεστον θέλει κατατρώγει αυτόν. Όσοι εναπελήφθησαν εν τη σκηνή αυτού θέλουν οι δυστυχοί. Ο ουρανός θέλει ανακαλύψει την ανομίαν αυτού και η γη θέλει σηκωθεί κατά αυτού. Η περιουσία του οίκου αυτού θέλει αφανιστεί. Θέλει διαρρεύσει εν τη ημέρα της κατά αυτού οργής. Αυτή είναι η παρά του Θεού μερίς του ασεβούς ανθρώπου και η κληρονομία ιδιορισμένη σε αυτόν παρά του.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον ΚΑ. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, ακούσατε με τα προσοχή στην ομιλία μου και τούτο ας είναι αντί των παρηγοριών σας. Υποφέρετε με να λαλήσω και αφού λαλήσω εμπέζετε. Μη εις άνθρωπον παραπονούμε εγώ. Διατί λοιπόν να μην ταραχθεί το πνεύμα μου? Εμβλέψατε εις εμέ και θαυμάσατε και βάλετε χείρα επιστόματος. Μόνο να ενθυμηθώ ταράτω με και τρόμος κυριεύει την σάρκα μου. Διατί η ασεβής ζώση γυράσκουση μάλιστα ακμάζουσιν εις πλούτη? Το σπέρμα αυτόν στερεούται έμπροσθεν αυτόν με ταυτόν και τα έκγωνα αυτόν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Εκεί αυτόν είναι ασφαλής από φόβου και ράβδος Θεού δεν είναι επ' αυτούς. Η βούς αυτόν συλλαμβάνει και δεν αποτυγχάνει. Η δάμαλης αυτόν τίκτη και δεν αποβάλλει. Απολύουσι τα τέκνα αυτών ως πρόβατα και τα παιδεία αυτών σκυρτώσει. Λαμβάνουσι το τύμπανον και την κιθάραν και εφραίνονται εις τον ήχον του οργάνου. Διάγουσι τα σημέρας αυτών εν αγαθείς και εν μια στιγμή καταβαίνουσιν εις τον άδειν. Και λέγουσι προς τον Θεόν, απόστηθη αφημών, διότι δεν θέλουμε να γνωρίσουμε τα σοδού σου. Τι είναι ο παντοδύναμος δια να δουλεύομεν αυτόν, και τι ωφελούμεθα επικαλούμενοι αυτόν? Ιδού, τα αγαθά αυτών δεν είναι εντυχηρή αυτών. Μακράν απ' εμού η βουλή των ασεβών. Ποσάκι σβήνεται ο λίχνος των ασεβών και έρχεται η καταστροφή αυτών επ' αυτούς. Ο Θεός διαμοιράζει εις αυτούς οδύνας εν διοργή αυτού. Είναι ως άχυρον έμπροσθεν του ανέμου και ως κονιορτός τον οποίον αρπάζει ο ανεμοστρόβιλος. Ο Θεός φυλάττει την ποινή της ανομίας αυτών δια τους ιούς αυτών. Ανταποδίδει εις αυτούς και θέλουσι γνωρίσει τούτο. Η οφθαλμία αυτών θέλουσι ειδεί την καταστροφήν αυτών και θέλουσι πει από του θυμού του παντοδυνάμου. Διότι ο ασεβής ποι ανιδονήν έχει μεθε αυτόν εν το οίκο αυτού, αφού κοπεί εις μέσον ο αριθμός των μηνών αυτού. Θέλει διδάξει τις των Θεών γνώσιν και αυτός κρίνει τους υψηλούς. Όμεν αποθνίσκει εν το άκρο της ευδαιμονίας αυτού, ενώ είναι κατά πάντα ευτυχής και ήσυχος. Τα πλευρά αυτού είναι πλήρη πάχους και τα οστά αυτού ποτίζονται μυελών. Ο δε αποθνίσκει εν πικρία ψυχής και ποτέ δεν έφαγε εν νεφροσύνη. Θέλουσι κοίτες Θεομού εν το χώματι και σκόλικες θέλουσι σκεπάσει αυτούς. Ιδού γνωρίζω τους διαλογισμούς σας και τας πονηρίας τας οποίας μη χανάστε κατ' εμού. Διότι λέγεται, πού ο οίκος του άρχοντος και πού η σκηνή της κατοικήσεως των ασεβών. Δεν ρωτήσατε τους διαβαίνοντας την οδόν και τα σημεία αυτών δεν καταλαμβάνετε ότι ο ασεβής φυλάτεται εις ημέραν αφανισμού, εις ημέραν οργής φέρεται. Τι θέλει φανερώσει έμπροσθεν αυτού την οδόν αυτού και τι θέλει ανταποδώσει εις αυτόν ό,τι αυτός έπραξε. Και αυτός θέλει φερθεί εις τον τάφον και θέλει διαμένει εν το μνήματι. Η βόλη της κοιλάδος θέλουν συνείστε γλυκείς εις αυτόν και πας άνθρωπος θέλει υπάγει κατόπιν αυτού, καθώς αναρρύθμιτοι προπορεύονται αυτού. Πώς λοιπόν με παρηγορείτε ματέως, αφού εις τας αποκρίσεις σας μένει ψεύδος?
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον ΚΒ. Και απεκρίθη Ελιφάς ο Θεμανίτης και είπε, δύναται άνθρωπος να ωφελήσει τον Θεόν, διότι φρόνιμοσόν δύναται να ωφελεί εαυτόν? Είναι ευχαρίστηση στον παντοδύναμον εάν είσαι δίκαιος, ή κέρδος εάν καθιστάς αμέμπτους στα σοδούς σου? Μήπως φοβούμενο σε θέλει σε ελέγξει και θέλει ελθεί εις κρίσιν μετά σου? Η κακία σου δεν είναι μεγάλη και οι ανομίες σου άπειροι? Διότι έλαβες ενέχειρον παρά του αδελφού σου ανετίος και εστέρισας τους γυμνούς από του ενδύματος αυτών. Δεν επότισας είδωρ τον διψώντα και ειρνήθης άρτον εις τον πεινώντα. Ο δε ισχυρός άνθρωπος απελάμβανε την γη και ο περίβλεπτος κατόκιεν αυτή. Χείρας απέβαλες αβοηθήτους και οι βραχίονες των ορφανών συνετρίβησαν υπό σου. Δια τούτο παγίδες σε περιεκύκλωσαν και φόβος ευνίδιος σε ταράτη. Και σκότος ώστε δεν βλέπεις και πλημμύρα υδάτων σε σκεπάζει. Δεν είναι ο Θεός εν της υψηλής του ουρανού? Και θεώρησον το ύψος των άστρων πόσον υψηλά είναι. Και συλλέγεις, τι γνωρίζει ο Θεός? Δύναται να κρίνει δια του γνώφου? Νέφη αποκρύπτουσιν αυτόν και δεν βλέπει, και τον γύρον του ουρανού διαπορεύεται. Μήπως θέλεις φυλάξει την παντοτινή οδόν την οποία επάτησαν οι άνομοι? Ή την αφυρπάστησαν αόρος και το θεμέλιον αυτών κατεπώντησε χύμαρος? Ή την είπων προς τον Θεόν, απόστηθη αφημών, και τι θέλει κάμει ο παντοδύναμος εις αυτούς? Αλλά αυτός ενέπλησεν αγαθών τους οίκους αυτών, πλην μακράν απ' εμού η βουλή των ασεβών. Οι δίκαιοι βλέπουσι και αγάλλονται, και οι αθώοι μικτηρίζουσιν αυτούς. Η μεν περιουσία ημών δεν υφανίστη, το υπόλοιπον όμως αυτών κατατρώγει πύρ. Οικειώθητη λοιπόν μετ' αυτού και έσω εν ειρήνη, ούτω θέλει ελθεί καλόν εισέ. Δέχθητη λοιπόν τον νόμον εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτού εν την καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμον, σε λυσανικοδομηθεί, εκδιώξας την ανομίαν μακράν από τον σκηνό σου. και θέλεις επισωρεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον του οφύρ ως τας πέτρας των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θέλει είστε ο υπερασπιστής σου και θέλεις έχει πλήθος αργυρίου, διότι τότε θέλεις εφραίνεστε εις τον παντοδύναμον και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Όταν ταπεινωθείτης, τότε θέλει σιπή, είναι ύψωσης, διότι θέλει σώσει τον και κυφώτα τους οφθαλμούς. Θέλει σώσει και τον μη αθώον. Ναι, δια της καθαρότητος των χειρών σου θέλει σώσει. Ιώβ, κεφάλαιον κάπα γάμα. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπε, «Και την σήμερον το παραπονόν μου είναι πικρόν. Η πληγή μου είναι βαρυτέρα του στεναγμού μου. Ήθενα ήξευρον πού να έβρω αυτόν. Ήθελον υπάγει έως του θρόνου αυτού. Ήθελον εκθέσει κρίσιν ενώπιον αυτού και ήθελον εμπλήσει το στόμα μου αποδείξεων. Ήθελον γνωρίσει τους λόγους τους οποίους ήθελε μη αποκριθεί και ήθελον νοήσει τι ήθελε μη είπει. Μη εν πλήθη δυνάμεως θέλει διαμάχεστε με τεμού, ουχή, αλλά ήθελε βάλει σε με προσοχή. Τότε η δύνατο ο δίκαιος να διαλεχθεί μετ' αυτού και ήθελον ελευθερωθεί δια παντός από του κριτού μου. Ιδού υπάγω εμπρός, αλλά δεν είναι, και ο πίσω, αλλά δεν βλέπω αυτόν. Εις τα αριστερά όταν εργάζεται, αλλά δεν δύναμαι να είδω αυτόν. Κρύπτεται εις τα δεξιά και δεν βλέπω αυτόν. Γνωρίζει όμως την οδόν μου, με δοκίμασε, θέλω εξέλθει ως χρυσίον. Ο πους μου ενέμεινεν εις τα βήματα αυτού, εφύλαξα την οδόν αυτού και δεν εξέκλεινα. Την εντολήν των χειλαίων αυτού και δεν οπισθοδρόμησα. Διατήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον παρά την αναγκαίαν μου τροφήν. Διότι αυτός είναι εν μια βουλή, και τις δύναται να αποστρέψει αυτόν, και ό,τι επιθυμεί η ψυχή αυτού κάμνη, διότι εκτελεί το οριστένει σε με, και πολλά τι αυτά είναι μετ' αυτού. Δια τούτο καταπλήττομαι από προσώπου αυτού, συλλογίζομαι και φρύτω από αυτού. Διότι ο Θεός εμαλάκωσε την καρδία μου και ο παντοδύναμος με κατέπληξε. Επειδή δεν απεκόπιν πρώτους σκότους και δεν έκρυψε τον γνώφων από του προσώπου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τα τρία αξιώματα του κεχρισμένου Κυρίου Ιησού Χριστού. Το αξίωμα του ιερέα, το αξίωμα του προφήτη και το αξίωμα του βασιλέα. Και είπαμε, αδελφοί, ότι αυτά τα τρία αξιώματα δεν ήταν μόνο για εκείνον. Γιατί είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Τα τρία αξιώματα αυτά επίσης δεν είναι ότι θα είναι για τον ουρανό. Έτσι. Ιδιαίτερα του προφήτη δεν έχει να κάνει τόσο με τον ουρανό. Εδώ στη γη. Αλλά και πάνω στον ουρανό λέει ο Κύριος μας έκανε βασιλείς και ιερείς και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης, λέει στην Αποκάλυψη. Ο Πέτρος μας λέει ότι μας έκανε βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιο. Ένα βασίλευμα από ιερείς. Όλοι μας. Λαός τον οποίον απέκτησε, λέει ο Θεός, για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Αλλά πώς θα τις εξαγγείλουμε? Με αυτές τις ιδιότητες, αδελφοί, θα εξαγγείλουμε τις αρετές του. Δεν μπορούμε με άλλες ιδιότητες να το κάνουμε. Ή όσο και αν προσπαθούμε με άλλες ιδιότητες, δεν γίνεται να το κάνουμε. Δεν έχει αποτέλεσμα. Και είπαμε ότι ο Κύριος φανερώνεται και μέσα από τον προφητικό λόγο, αλλά και μετά, ότι ήταν ιερέας. Ο Απόστολος Παύλος, ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ? Ξαφνικά εμφανίζεται από το πουθενά. Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Προφήτης. Και αν ήταν προφήτης. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, λέει, δεν θα αφαιθεί λίθος σε επιλήθη. Του δείχνανε τα οικήματα του ναού. Κάνανε ξενάγηση το Κύριο, αν και τα ήξερε βέβαια, αλλά θαύμαζαν εκεί στην Ιερουσαλήμ το ναό. Δεν θα μείνει λίθος σε επιλήθη. Γνώριζε τα πάντα, γνώριζε, λέει, το τι ήταν μέσα στον άνθρωπο, τα εντός του ανθρώπου. Δεν υπήρχε ανάγκη κάποιος να του μαρτυρήσει για τον οποιοδήποτε, γιατί γνώριζε το τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Γνώριζε τα μέλλοντα. Γνώριζε από πού ήρθε, γνώριζε ποιος ήταν, γνώριζε πού υπάγει. Είχε την τέλεια κοινωνία με τον πατέρα τον ουράνιο, γνώριζε. Ό,τι το αποκάλυπτε ο πατέρας, δεν ήταν παντογνώστης ο Χριστός μας. Ο Θεός είναι ο παντογνώστης. Δεν μπορεί σε ένα ανθρώπινο νου να χωρέσουν όλες οι γνώσεις των πάντων. Γιατί ο Χριστός μας ήταν, αδελφοί, άνθρωπος. Και ό,τι το αποκάλυπτε ο πατέρας, αυτό γνώρισε. Ό,τι ήταν ανάγκη για εκείνον, το γνώρισε. Με σκοπό να υπηρετήσει τον Κύριό του και τον Θεό του. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Και οι άνθρωποι δυστυχώς τα μπερδεύουν όλα αυτά. Αλλά όταν τα πάρεις όλα αυτά, γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, ο Χριστός, λέει, δεν ήταν σαν και εμάς, ήταν κάτι διαφορετικό είδος. Ήταν κάτι σαν θεάνθρωπος. Αδελφοί, ήταν άνθρωπος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, ένας λόγος που ήρθε ήταν για να μας τραβήξει, να καταλάβουμε, αδελφοί, το τι χάνουμε όταν ζούμε μια ζωή που ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Χάνουμε τη δόξα του Κυρίου. Επειδή αγάπησαν τη δόξα, λέει, των ανθρώπων, έχασαν τη δόξα του Θεού. Και βασιλιάς επίσης. Και μας έκανε και εμάς βασιλείς. Προσέξτε, όχι βασιλείς στο να το παίζουμε βασιλιάδες και να έχουμε υπηκόους. Δεν είναι αυτό. Έχει να κάνει όμως με την πνευματική εξουσία που ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας ντύσει. Να πατάμε πάνω σε σκορπιούς, σε όφης και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μην μας βλάπτει. Μας θέλει ο Θεός να έχουμε αυτή την εξουσία, την πνευματική εξουσία,

Πολλές φορές μιλάμε για την πρώτη εκκλησία, για τα θαύματα, τις δυνάμεις, τα ενεργήματα, τα σημεία για τα τεράστια που γινόντουσαν. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός ό,τι κάνει, το κάνει κάτω από κάποιες ορισμένες αρχές. Που όταν εμείς σαν άνθρωποι εκπληρώσουμε αυτές τις αρχές, το χέρι του Θεού είναι ελεύθερο να κάνει τα θαυμάσια και τα τεράστια του. Και αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι όταν ο Πέτρος έλεγε «μας έκανε βασιλείς και ιερείς», οι άνθρωποι αυτοί, η πρώτη εκκλησία, ήταν τόσο κοντά, είχαν ζήσει ίσως και τη μισή ζωή τους κάτω από την ιεροσύνη των Λεβιτών, κάτω από την εξουσία, όλα αυτά τα έβλεπαν όσον αφορά το τι έκανε ο κάθε ένας ιερέας, το πώς ήταν ντυμένος του, το πώς φερότανε, ποια ήταν η υπηρεσία του, το τι έκανε, το κάθε τι που κάνανε, γνώριζα. Και όταν έλεγαν ότι είμαστε ιερείς, καταλάβαιναν πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς. Ώστε να τοποθετηθούν πνευματικά σε όλο αυτό στη ζωή τους, και βλέπουμε και τα αποτελέσματα που είχαν. Είχαν μπροστά τους απτό τον πνευματικό ιερέα, τον αρχιερέα, ώστε να τους διδάξει. Θυμάστε που το ρώτησαν, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε». Και δεν ήταν μόνο αυτό. 3,5 χρόνια λέτε να υπήρχε μόνο αυτή η ερώτηση. Τι τους δίδασκε 3,5 χρόνια. Τα βράδια όταν καθόταν μαζί μετά την υπηρεσία που έκανε ο Κύριος. Τι τους δίδασκε. Τι μάθαιναν. Πράγματα, αδελφοί, που πρέπει και εμείς μέσα από το Λόγο του Θεού διαπίστεως να μάθουμε και να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε, να εναρμονιστεί η ζωή μας και να γίνουμε και εμείς πνευματικοί ιερείς. Υπάρχει τάση πάντα στους ανθρώπους να είναι όλα μέσα στη χάρη, στους χριστιανούς ανθρώπους. Το πώς φερόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς μιλάμε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς συμπεριφερόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς εκμεταλλευόμαστε ο ένας τον άλλον, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς δινόμαστε, ο Θεός κάνει χάρη. Το πώς συμπεριφερόμαστε στους αδελφούς, ο Θεός κάνει χάρη. Όλα ο Θεός θα κάνει χάρη. Αλλά πολλές φορές θα πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας αν πραγματικά ένας ιερέας του Θεού του υψίστου θα συμπεριφερόταν με τέτοιο τρόπο. Ένας πραγματικός ιερέας του Θεού. Και όταν καταλαβαίνουμε ότι αυτά που ζούμε τώρα έχουν αντίκτυπο στην αιωνιότητα, αυτό που θα χτίσουμε τώρα εμείς σαν άνθρωποι, αδελφοί, ο εαυτός μας, γιατί αυτό είναι ό,τι πολυτιμότερο, η ψυχή μας δηλαδή, η προσωπικότητά μας, αυτή χτίζεται τώρα. Και αυτή η προσωπικότητα που χτίζουμε τώρα, αυτή θα είναι, θα φανερωθεί το κρυφό, δεν βλέπουμε μόνο το εξωτερικό, το κρυφό, ο εαυτός μας θα φανερωθεί στην παρουσία του Θεού μια μέρα. Και λέει, θα είμαστε ιερείς. Μας έκανε, λέει, βασιλείς και ιερείς, το Πατέρα. Τι είδους ιερέας θα είμαστε. Αδελφοί, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ιερέας της Καινής Διαθήκης δεν έχει να κάνει με, όπως είπα την προηγούμενη φορά, με θυσίες που πρόσφεραν οι ιερείς. Να σφάζουν αρνιά, μοσχάρια, η 1002. Είναι η υπηρεσία του καθένας από εμάς που πρέπει να προσφέρουμε προς τον Κύριο. Εάν δεν μας αρέσει αυτό, εάν θεωρούμε άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας ότι είναι πιο αναγκαίες, ποιος χάνει αυτή. Εμείς χάνουμε. Μας κάλεσε ο Κύριος σε πνευματικές θυσίες που έχει να κάνει με την προσευχή. Μπορείς να αντιληφθείς κάποιον ιερέα ο οποίος κάθε όταν είναι προσευχή φεύγει.

0: του αρέσει η προσευχή. Η δοξολογία, η λατρεία, η ευχαριστία, όλα αυτά είναι λειτουργήματα του ιερέα μπροστά στον Κύριο. Λέει μέσα, πάσα πνοή ασυνή τον Κύριο. Αλλά αυτός ο ένος, ο πολυτιμότερος ένος που δέχει το Θεός είναι ο ανθρώπινος ένος. Όλα τα άλλα ο Θεός έχει φτιάξει να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εμείς έχουμε το ελεύθερο θέλω. Πρέπει, αδελφοί, να σταθούμε μπροστά στον Κύριο με επίγνωση. Με επίγνωση. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι ο προσερχόμενος προς τον Θεό πρέπει, λέει, να πιστέψει ότι είναι. Και ότι γίνεται μισθαποδότης αυτούς που τον εξητούν. Πρέπει να πιστέψει ότι είναι. Ότι υπάρχει. Ότι βρίσκεσαι δηλαδή μπροστά στο θρόνο του. Πρέπει να ξεφύγουμε από πώς είμαστε στην προσευχή, πέντε άτομα. Πώς ήρθαμε να δοξολογήσουμε τον Κύριο, ξέρω εγώ, τόσα άτομα. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι, σε αυτούς που βλέπουν σαρχικά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και ο Θεός το έχει κάνει αυτό. Θα πρέπει να μας ανοίξει λοιπόν ο Θεός τα πνευματικά μας μάτια. Να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ποιοι είμαστε και πώς ο Θεός θέλει να μας βλέπει και να μας ανοίξει τα πνευματικά μάτια ότι στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο της δόξης. Γι' αυτό και ο Κύριος, αδελφοί, όλα τα έχει κάνει διαπίστεως πλέον. Στην Καινή Διαθήκη είναι όλα εκπίστεως. Αλλά μας έχει δώσει τύπους, εικόνες, διατάγματα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα με τους Λεβίτες και τους Ιερείς, τον καιρό του νόμου, τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης. Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε να αντιληφθούμε, αδελφοί, το πώς θα πρέπει να φερόμαστε εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη εκπίστεως μπροστά στον Κύριο. Εικόνες είναι αυτές. Διδάγματα είναι αυτά. Για να μπορούμε, αδελφοί, να ζούμε με πίστη και να κάνουμε το θέλημα του Θεού με πίστη, αλλά με γνώση. Όλες αυτές οι θυσίες, όπως είπα, προσφέρονται προς τον Κύριο, προς Άνω. Ενώ το προφητικό χάρισμα και το προφητικό αξίωμα έχει να κάνει με τα αδέρφια μας κυρίως. Ο πρώτος που βλέπουμε σαν ιερέας μέσα στη γραφή είναι ο Μελχισεδέκ. Αδάμ, η Εύα, ο Κάιν, ο Άβελ πρόσφεραν θυσία. Αλλά σαν όρος ιερέας, βλέπουμε μετά τον Αβραάμ, την ιστορία του Αβραάμ, δεν βλέπουμε κάποιο όρο να λέγεται κάποιος ιερέας του Θεού του Υψίστου. Και ο πρώτος είναι ο Μελχισεδέκ, ο οποίος ήρθε από πουθενά. Απάτος, αμήτων, αγενεολόγητος. Δεν ξέρουμε από πού ήρθε, δεν ξέρουμε το τέλος των ετών του. Γιατί? Για να μας δώσει μια εικόνα για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σε σχέση με τους ιερείς που θα ερχόταν μεταγενέστερα με τον Μωυσή και με τον Ααρών. Για να καταλάβουμε το πώς θα ήταν ο Χριστός μας. Και τελικά το πώς θα είμαστε κι εμείς. Και αυτός ο ιερέας ήταν, λέει, μεγαλύτερος από τον Αβραάμ. Γιατί του έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα, γιατί ήταν μεγαλύτερός του για να τον ευλογήσει ο Μελχισεδέκ. Καλεσμένος, δηλαδή, κατευθείαν από τον Κύριο, άσχετα με τη γενιά του. Άσχετα με τη γενιά του. Μετά από αυτόν βλέπουμε τους Λεβίτες. Και θέλω να προσέξουμε το πρώτο στοιχείο, πρώτο βασικό στοιχείο για να είναι κάποιος ιερέας του Θεού του Υψίστου. Θυμάστε ότι ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή, πήγε στο όρο Σινά, αργούσε να κατέβει, 40 μέρες, 40 νύχτες ήταν στην παρουσία του Θεού για να του δώσει τον νόμο, τα διατάγματα, τις εντολές και άρχισαν από κάτω ο λαός που είχαν βγει από την Αίγυπτο να λένε «Α, βραδύνει ο Μωυσής», λέει, «Α, μπορεί να πέθανε τόσες μέρες χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, αποκλείεται να ζει». Ας κάνουμε λοιπόν θεούς, να επιστρέψουμε πίσω στην Αίγυπτο, να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Είχανε μάθει εκεί στην ειδωλατρία. Και έβαλαν τον Αρών. Λέει ότι πήραν τα χρυσά ενότια των γυναικών, των ιών, των θυγατέρων τους και τα πρόσφεραν. Πρόσφεραν στον Αρών και αυτός έκανε αυτό το χρυσό μοσχάρι. Τι συμβολίζουν τα αυτιά, τα χρυσά ενότια? Την ακοή. Όταν ο άνθρωπος σταματήσει να ακούει, αμέσως θα μπει στην ειδωλολατρεία. Θυμάστε αυτό που λένε έξω. Πίστευε και μη ερεύνα. Εμείς είμαστε εδώ. Δεν χρειάζεται να ακούσεις εσύ πολλά. Και κατεβαίνει ο Μωυσής κάτω και τι τους λέει? Όποιος είναι μαζί με τον Κύριο, ας έρθει μαζί μου. Και τους δίνει διάταγμα ο Κύριος. Φοβερό και τρομερό. Καθένας λέει, και ήρθε η φυλή Λεβί μαζί με τον Μωυσή. Τώρα λέει, πάρτε ο καθένας το σπαθί του και διαπεράστε ακόμα και τα αδέρφια σας, τους φυσικούς αδέρφους για τις ρομφαίες. Και πέθαναν περίπου 3.000 ψυχές, 3.000 κόσμους. Και αυτό έχει να κάνει πνευματική, με πνευματικά πράγματα, αδελφοί, για τις ρομφαίες. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Για να γίνει κάποιος πνευματικός ιερέας, γιατί μέσα από τη φυλή Λεβί μόνο, οι Λεβίτες δηλαδή, ολόκληρη αυτή η φυλή του Λεβί, δεν θα είχαν περιουσία όπως οι υπόλοιποι, κληρονομία, αλλά η κληρονομία τους θα ήταν ο Κύριος, θα ασχολιόντουσαν μόνο με τη σκηνή του μαρτυρίου και μέσα από την οικογένεια του Ααρών που είχε 4 γιους θα γινόταν ιερείς. Ήταν οι Λεβίτες και οι ιερείς. Και οι Λεβίτες ήταν ότι καθώς η σκηνή του μαρτυρίου θα πήγαινε από τόπο σε τόπο, άλλοι ήταν, ξέρω εγώ, να στήσουν τη σκηνή, άλλοι να κουβαλήσουν τα ξύλα, άλλοι να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, βοηθητικές εργασίες της σκηνής του μαρτυρίου. Γιατί ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το ξυλώνουν και να το ξαναφτιάχνουν. Και οι ιερείς ήταν που πρόσφεραν τις θυσίες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που τους έκανε ο Θεός και τους ξεχώρισε γι' αυτό ακριβώς ήταν η υπακοή στο Λόγο του Κυρίου και το μίσος ενάντια στην ιδωλατρία. Όταν έφτιαξαν το μόσχο, άρχισαν να παίζουν μεταξύ τους, δηλαδή να κάνουν μέχρι και όργια ο λαός. Χόρευαν, καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Αυτά που έβλεπαν στην Αίγυπτο τώρα ήταν ελεύθεροι να τα κάνουν και εδώ. Όμως κάποιοι στάθηκαν και υπάκουσαν στον Κύριο. Και γι' αυτό ακριβώς το πρώτο πράγμα είναι, αδελφοί, υπακοή και το μίσος προς την ιδωλολατρεία. Και όλο αυτό έγινε στη ζωή μας. Ακούσαμε τη φωνή του Κυρίου και γυρίσαμε την πλάτη μας στην ιδωλολατρεία. Για ποιο λόγο? Για να μας κάνει και εμάς ιερείς. Να μας κάνει και εμείς να είμαστε, να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους. Γι' αυτό και λέει, εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου μέσα από τη Βαβυλώνα. Για να μην λάβουμε τις πληγές της. Γιατί οι πληγές της θα έρθουν, αδερφοί, και θα έρθουν σε όλους εκείνους οι οποίοι την ακολουθούν. Μας ξεχώρισε ο Κύριος και μας αγίασε. Αυτό πάνε να πει αγιασμός, ξεχωρισμός. Μας ξεχώρισε από αυτό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο κόσμος έξω δεν θέλει να ακούσει. Ξέρετε γιατί δεν θέλει να ακούσει? Γιατί έχει αφαιρέσει τα χρυσά ενότια. Ενώ εμείς, αδελφοί, ανοίξαμε τα αυτιά μας. Είμαστε μια φορά, θα το έχω ξαναπεί, ρώταγα τον Κύριο, τι μου βρήκες και με κάλεσες? και βλέπω μια όραση δύο τεράστια αυτιά. Είναι αρκετό. Μπορεί να είσαι ο τελευταίος αμαρτωλός. Μπορεί να έχεις κάνει χίλια δύο στη ζωή σου. Αλλά όποιος έχει οτίο να ακούσει, ας ακούσει. Και όταν ακούς, ο Κύριος θα σε βγάλει μέσα από τη Βαβυλώνα, μέσα από την ιδωλατρία, μέσα από την πορνεία, μέσα από την ακαθαρσία. Θα σε βγάλει μέσα από εκεί, γιατί η ιδωλατρία, αδελφοί, εκεί οδηγάει τελικά. Μου λέγει ένας αδερφός για όλους αυτούς τους ιερείς που ο ένας λέει για τον άλλον τα χίλια μύρια όσα, τους καλογέρους εκεί, τι γίνεται. Το γράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Άφησαν τη δόξα του Κυρίου. Αντί να λατρεύσουν τον αόρατο Θεό, αυτοί τι έκαναν. Έφτιαξαν τον Θεό σε μορφή ανθρώπου. Εικόνα. Έφτιαξαν τον Θεό εικόνα. Και όχι μόνο εικόνα, αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και ο Θεός τους παρέδωσε, λέει, η σπάθεια τιμίας. Και άφησαν τη φυσική χρήση της γυναικός και πήγε ο ένας άντρας με τον άλλον άντρα. Το επακόλουθο της ειδωλολατρίας είναι αυτό. Ο μισθός της ειδωλολατρίας είναι αυτό. Γιατί το βλέπουμε και τώρα σε μια άλλη μορφή ειδωλολατρίας που υπάρχει στον κόσμο. Ποια είναι η ειδωλολατρία αυτή? Είναι η πλεονεξία. Αμήν. Μιλάει για την πλεονεξία, λέει, ή της είναι η ειδωλολατρία. Ο κόσμος τρέχει πίσω από το χρήμα, πίσω από την απόλαυση. Και βλέπουμε, αδελφοί, πράγματα τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί, δεν ξέρω για εσάς, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Έχει πέσει τόση σαπίλα στον κόσμο και τόση αμαρτία στον κόσμο. Τόση αναμαλία, θα λέγαμε, στον κόσμο και διαστροφή. Και μας καλεί ο Κύριος να γίνουμε κι εμείς πνευματικοί ιερείς. Ο δίκαιος θα πρέπει να γίνεται έτι δίκαιος. Αμήν. Ο Άγιος έτι Άγιος. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους στο 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήταν πάντες κάτω από την Εφέλη και πάντες για τις θαλάσσες ήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίστησαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσσα. Οι Ισραηλίτες που βγήκαν μέσα από την Αίγυπτο περάσανε μέσα από την Ερυθρά θάλασσα βαπτιστικά αφού ήρθε το βάπτισμα στο νερό. Και μετά ήρθε η Εφέλη και η στήλη πυρός τη νύχτα που συμβολίζει το Πνεύμα του Άγιο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δικιά μας επινοήση. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά όλα αυτά, αδελφοί, κάτι σήμαιναν. Και πάντες την πνευματική βρώση έφαγαν. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιον. Διότι έπιον από πνευματικής πέτρας ακολουθήσεις ή δε πέτρα ή το Χριστός. 3,5 χρόνια στην Έρη. 40 χρόνια στην Έρη. Πού έπιναν. Τόνους νερού ήθελαν κάθε μέρα. Αλλά δεν ευαρεστήθη ο Θεός τους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμη. Και όλα αυτά, λέει, έγιναν παραδείγματα για μας. Όλα αυτά τα οποία ζούσαν ήταν παραδείγματα για μας. Για να μην είμεθα εμείς επιθυμητέ κακών, όπως αυτοί επιθύμησαν. Μη γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την έσεξ αυτών. Ως είναι γεγραμμένον, εκάθισε ο λαός για να φάγει και να πει και σηκώθησαν για να πέζωσε. Είναι η περίπτωση που λέμε τότε με τον Μωυσή. Μας φαίνεται πολλές φορές, τι Θεός είναι αυτός. Έδωσε τέτοιο διάταγμα ο αδερφός να σκοτώσει αδερφό. Αδερφή, όλα αυτά ήταν παραδείγματα. Για να γλιτώσουμε εμείς τον αιώνιο θάνατο, και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλος ο κόσμος. Φυσικό θάνατος είναι ότι φεύγουμε από αυτή τη ζωή και πάμε κάπου αλλού. Στην παρουσία του Κυρίου, αν είμαστε με τον Κύριο, δεν τελειώνει κάτι. Ο πνευματικός όμως θάνατος είναι κάτι το οποίο είναι τρομερό και δεν αξίζει σε κανέναν άνθρωπο, ούτε σε εμάς, ούτε στον κόσμο έξω. Μη γίνεστε ειδωλολάτρες. Να μην πορνεύουμε, λέει στο 8, όπως αυτοί επώνευσαν και έπεσαν εν μία ημέρα 23.000. Ούτε να πειράζουμε τον Χριστό, καθώς κάποιοι τον πείρασαν και απολέστησαν από τον όφελο. Ούτε να γογγίζουμε, όπως αυτοί γόγγιζαν συνέχεια. Ταύτα δε πάντα εγίνονται εις εκείνους παραδείγματα και γράφτησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα για μας. Θυμάστε τους δύο γιους του Αρών, τον Αδάβ και τον Αβιού, πρόσφεραν ξένο πύρ. Πήγαν να θυμιάσουν στον Κύριο και αντί να πάρουν από το θυσιαστήριο κάρβουνα, θα πήραν από κάπου αλλού. Δεν πειράζει. Τώρα είναι αγαθός. Αγάπη. Εκεί έμεινε. Ο Κύριος τους απόλεσε. Για να καταλάβουν και ο Αρών, αλλά και οι υπόλοιποι, ότι με τα πράγματα του Θεού δεν πρέπει να παίζει κανένας, αδελφοί. Δεν πρέπει να παίζουμε. Δεν μου λέτε, είναι κάποιος άλλος Θεός τώρα. Ο ίδιος Θεός είναι. Αμήν. Γιατί φερόταν τόσο αυστηρά εκεί, για να μπορούμε να έχουμε και εμείς στη γενιά μας φόβο Θεού. Γι' αυτό είναι και η αρχή σοφίας, ο φόβος του Θεού. Θεός δεν είναι αγάπη, έχει έλεος, έχει χάρη, έχει κτιρμούς, αλλά είναι και δίκαιος. Θέλει να μας κάνει πραγματικούς γιους του και θυγατέρες του, να είμαστε πραγματικά παιδιά του, ιερείς δικοί του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω σήμερα, αδελφοί, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά των ιερέων. Και αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα δούμε από αυτά που φόραγαν, από αυτό που ο Θεός είχε διατάξει όσον αφορά τη στολή τους. Τίποτα που είχε διατάξει ο Θεός δεν ήταν τυχαίο. Ούτε έβαζε διατάγματα έτσι για να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Όλα συμβόλιζαν κάτι. Αμήν. Όταν, από πού ξεχωρίζεις ένα ιερέα μέχρι σήμερα από ένα λαϊκό άνθρωπο? Πού τον ξεχωρίζεις? Αυτά που φοράει. Τώρα πλέον είμαστε βασιλείς και ιερείς όλοι μας, έτσι κι αλλιώς. Αμήν. Αλλά από αυτά που φορούσαν στην Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε κάποια σημαντικά πράγματα τώρα για μας στην Καινή Διαθήκη. Ένα από αυτό που είπα στην αρχή ήταν ότι ο ιερέας γυρνάει την πλάτη, ακούει τη φωνή του Θεού και γυρνάει την πλάτη στην ιδωλατρία και λέει «Ιδού εγώ, Κύριε». Αυτό κάναμε κι εμείς. Αμήν. Θα δούμε λίγο από το Λεβιτικό, λίγο από την Έξοδο, κάποια στοιχεία να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε κάποια πράγματα, κάποιους συμβολισμούς για το πώς πρέπει να στεκόμαστε. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η σκηνή του μαρτυρίου που φτιάχτηκε, όπως και το ιερατήριο, οι θυσίες, ήταν στο κέντρο του στρατοπέδου. Μπορεί όλες οι σκηνές να ήταν μαύρες, από μαύρες κατσίκες σκηνές είχαν φτιάξει. Το μόνο λευκό που υπήρχε ήταν στη μέση του στρατοπέδου και ήταν η σκηνή του μαρτυρίου με τους ιερείς που φόραγαν λευκά, γύρω-γύρω την περίφραξη που ήταν λευκή. Όλα ήταν και ήταν το επίκεντρο της προσοχής όλου του λαού. Μια φυλή από τους 12 ήταν οι Λεβίτες. Μια φυλή από τους 12, για φανταστείτε τώρα, μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια κόσμο, διαίρεσε το για 12, να δεις πόσοι ήταν οι Λεβίτες. Περίπου. Λέμε τώρα, δεν είναι σίγουρο, αλλά λέμε περίπου. Μιλάμε για πολύ κόσμο. Και βέβαια η σκηνή του μαρτυρίου δεν ήταν ένα μικρό κουτάκι, ήταν κάτι το οποίο ήταν μεγάλο, τεράστιο. Έπρεπε να το συναρμολογούν, να το μεταφέρουν. Ανάλογα το πώς η νεφέλη του Κυρίου κινιόταν. Φανταστείτε πόσα ζώα έσφαζαν, τι αίμα χυνόταν. Και η οδός η οποία περνούσαν μέσα στην έρημο ήταν μια οδός αίματος. Μέσα στην έρημο. Όλο αυτό συμβόλιζε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Όταν φτιάχτηκε ο ναός, ξανά οι ιερείς ήταν εκεί να προσφέρουν τις θυσίες τους. Ο σκοπός των Λεβιτών και ο σκοπός των ιερέων μας το αναφέρει ο Κύριος στην Έξοδο. Για ποιο λόγο υπήρχαν οι ιερείς και για ποιο λόγο εμείς σαν ιερείς σήμερα υπάρχουμε στον κόσμο. Μιλάει για το ολοκαύτωμα στην Έξοδο στο Κ 42 και λέει ότι «Τούτο θέλει είστε παντοτινό ολοκαύτωμα στα γενεά σας, παρά τη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον Κυρίου». Ακούστε τι λέει. «Όπου θέλω εμφανίζεστε σε εσάς, δια να αναλώ εκεί προσέ». Και εκεί θέλει εμφανίζεστε εις τους Υιούς Ισραήλ. Και η σκηνή θέλει αγιάζεστε με τη δόξα μου. Και θέλω αγιάσει τη σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον. Θέλω αγιάσει και τον Ααρών και τους Υιούς αυτού, δια να ιερατεύωσεις εν». Ωραία, πώς μπορούμε να το πάρουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη αυτό, στον τόπο μας? Από ποιο σημείο θέλει ο Θεός να μιλάει ώστε οι άνθρωποι να ακούσουν? Εμείς είμαστε ιερείς και λέει ότι τη σκηνή θα την αγιάζω με τη δόξα μου. Θα αγιάζω τη σκηνή του μαρτυρίου. Το θυσιαστήριο, πού είναι του Κυρίου? Ποιος κηρύττει τη θυσία του Χριστού? Πού είναι το θυσιαστήριο? Αδελφοί, είναι η Εκκλησία μας. Μα είμαστε λίγοι. Μα είμαι, δεν έχουμε το μεγάλο πρεπές κτίριο. Η σκηνή του μαρτυρίου, αδελφοί, απ' έξω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μέσα ήταν η δόξα. Μέσα ήταν η δόξα. Έτσι και η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι κάτι το φοβερό και τρομερό εξωτερικά. Αλλά εκεί είναι το θυσιαστήριο. Εκεί μιλάει ο Θεός με το λόγο του, με προφητικό λόγο, με οράσεις, με χαρίσματα του Πνεύματος για σωτηρία. Και πρέπει αυτή η σκηνή του μαρτυρίου να είναι Άγια, να είμαστε Άγιοι. Αυτό λέει, Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Ο σκοπός λοιπόν που ο Θεός έφτιαξε τη σκηνή του μαρτυρίου και έφτιαξε και τους ιερείς ήταν για να μπορεί να μιλάει στο λαό του και να φανερώνεται η δόξα του μέσα από εκεί. Και μέσω των Ιών Ισραήλ και θέλω λέει είστε ο Θεός αυτών και αυτοί θέλουν να συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος αυτός που εξάγαγα αυτούς από την Αίγυπτο. Και λέει στο 45 και θέλω κατοικεί εν μέσω των Ιών Ισραήλ. Είναι το Εμμανουήλ. Πού είναι ο Εμμανουήλ? Όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομα μου. Άγιος τόπος. Θα πρέπει να βλέπουμε την Εκκλησία του Κυρίου σαν τον Άγιο τόπο. Όχι σαν μια άλλη αίθουσα που απλά μαζευόμαστε και ακούμε δύο λόγια. Πρέπει να αλλάξει λίγο η αντίληψή μας, αδελφοί. Και αυτή είναι η αξία των διαταγμάτων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, να καταλάβουμε το πού μας έχει τοποθετήσει και ποιοι είμαστε. Θέλω να πω τώρα στην στολή του ιερέα, να καταλάβουμε κάποια πράγματα και κάποια στοιχεία που έχει να κάνει με εμάς, που έχει να κάνει με το πώς, αδερφοί, θα πρέπει να είμαστε. Είπαμε ότι ο Άρων είχε 4 γιους μαζί με τον ίδιο ήταν 5, που ήταν αρχιερέας, χάρη στο Θεό, χάρη στο Κύριο. Και έφερε, λέει, ο Μωυσής τον Ααρών και τους ιούς αυτού και έλουσε αυτούς με είδωρ. Το πρώτο που κάνει, λοιπόν, ήταν ότι τους περνάει μέσα από το να λουστούν όλο τους το σώμα. Θυμάστε μέχρι που είχαμε φτάσει. Ακούσαμε, γυρίσαμε την πλάτη μας στην αμαρτία, στον κόσμο και στην ειδωλατρία και σαν ιερείς το πρώτο που κάνει ο Κύριος είναι ότι μας λούζει, που έχει να κάνει με το βάπτισμα στο νερό. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Έπρεπε να λούσουν το σώμα τους, αλλά μετά από αυτό το μόνο που είχαν ανάγκη ήταν να πλένουν τα χέρια τους και τα πόδια τους στο λουτήρα που υπήρχε εκεί μπροστά στη σκηνή. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος στους μαθητές του, που ήταν ιερείς στην Καινή Διαθήκη. Και λέει, ο λελουμένος δεν έχει χρειά νημή τους πόδας να ανοιχτεί, αλλά είναι όλος καθαρός και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντας. Είχαν λουστεί και έχουμε εμείς τώρα ιερείς στην Καινή Διαθήκη, έχουμε λουστεί το σώμα μας, καθώς βαπτιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας έπλυνε, μας καθάρισε. Και το μόνο που έχουμε ανάγκη τώρα είναι να πλένουμε τα χέρια μας μπροστά στον Κύριο, τα πόδια μας, το βάδισμά μας, να πηγαίνουμε μπροστά στον Κύριο και να μας καθαρίσει τα έργα μας και το βάδισμά μας, με λίγα λόγια. Μας βαπτίζει. Και μετά, αδερφοί, από αυτό ξέρετε τι συμβαίνει. Έρχεται και να μας δίνει. Μας δίνει με ένα λινό. Αλλά πριν από αυτό θέλω να πω όσον αφορά το λουτήρα ότι ο λουτήρας αυτός που έπλυναν τα χέρια τους και τα πόδια τους ιερείς είχε κατασκευαστεί από τους καθρέπτες που είχαν οι γυναίκες και τους είχαν προσφέρει στον Κύριο μπροστά. Δηλαδή, τι συμβολίζει όλο αυτό? Είχαν αφήσει αυτή τη ματαιότητα, την αυτοεικόνα μας, την επίδειξή μας στα χέρια του Κυρίου. και κατάλαβαν ότι ήταν πλέον λαός του Θεού και ότι η ομορφιά των θυγατρών του βασιλέως, της θυγατέρας του βασιλέως, λέει, είναι έσωτα, δεν είναι έξωτα. Διαβάζω στην Εφεσίους στο ε25, λέει για τους άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, για να αγιάσει αυτήν, έδωσε τον εαυτό του, καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, για να παραστήσει αυτήν σε αυτόν έδοξον Εκκλησία, μία έξουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίποτα από όλα αυτά, αλλά να είναι αγία και αμόρφη. Τι λέει εδώ? Για να μας αγιάσει, μας καθάρισε. Δια λουτρό, για το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Αυτή είναι η σειρά, αυτό έχει γίνει αυτό μέσα στη ζωή μας. Γυρίσαμε τον κόσμο στην ειδωλολατρία, γυρίσαμε στην πονία, στην ακαθαρσία, μας βαπτίζει στο νερό ο Κύριος, ώστε τελικά να γίνει το εξής. Λεβιτικό ή τα 7. Και έβαλε το χιτώνα επ' αυτόν και έζωσε αυτόν τη ζώνη και ενέδεσε αυτόν τον ποδήρι και έβαλε από αυτό το εφόδιο, ήταν τα φορέματα. Και έζωσε αυτόν τη ζώνη του εφόδου και περιέζωσε αυτόν με αυτήν. Το πρώτο πράγμα που του βάζει στο γυμνό του σώμα πλέον, αφού έχει καθαριστεί, είναι ένας χιτώνας ο οποίος είναι λευκός, λινός, κατάλευκος, που συμβολίζει τη θυσία, τη δικαιοσύνη μάλλον του Κυρίου Ιησού Χριστού, που η δικαιοσύνη ήρθε εξαιτίας της θυσίας. Τους βαπτίζει στο νερό και μετά τους δίνει τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Ό,τι άλλο ρούχο δεν ερχόταν μετά, δεν ακούμπαγε πάνω στη σάρκα του ανθρώπου, ακούμπαγε πάνω στο λινό αυτό λευκό που φόραγαν οι ιερείς. Και τι συμβολίζει αυτό? Τη δικαιοσύνη του Χριστού. Λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Αμήν. Μας έντυσε εμάς με αυτό το λινό. Μας έντυσε. Αμήν. Μας έντυσε. Κατάλευκο. Πάνω στο σώμα μας. Και από εκεί και μετά, αδερφοί, ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί ξεκινάνε μετά τα υπόλοιπα ρούχα. Διαβάζω στον Ισαΐα στο Ξ10 για να το καταλάβουμε. Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα εκεί το γύριο. Η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί στο Θεό μου, διότι, ακούστε τι λέει, με ενέδισεν ημάτιον σωτηρίας. Αυτό είναι το λινό. Το πρώτο ένδυμα που κολλάει στο σώμα. Με εφόρεσεν επένδυμα δικαιοσύνης. Ως νυμφίον ευπρεπισμένο με μήτρα. Και ως νύφη και κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Θα δούμε ότι τους δίνει μετά και μήτρα. Μετά τον ντύσιμό τους. Καλοπίσματα. Εδώ ο Ισαΐας δεν ήταν ιερέας. Ήταν ένας προφήτης, όμως γνώριζε πνευματικά το τι συνέβαινε. Οι μαθητές, αδελφοί, γνώριζαν τι φορούσαν οι ιερείς. Καταλάβαινε. Όπως και εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε. Μας έβαλε λοιπόν αυτό το λινό, το λευκό, γιατί πιστέψαμε στη θυσία του Χριστού, μας έντυσε με τη δικαιοσύνη του και τον ευχαριστούμε. Δεν συστήνουμε τη δικιά μας δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη εκ των έργων, αλλά συστήνουμε τη δικαιοσύνη, την επίστεως που ήρθε από τη θυσία του Χριστού. Και μετά από αυτό λέει, έζωσε αυτόν με τη ζώνη. Συμβολίζει την αλήθεια του λόγου, δηλαδή το να, η αλήθεια αυτή του λόγου μας στηρίζει μετά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μας δίνει ετοιμότητα υπηρεσία να μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο. Θυμάστε τον Κύριο με τους μαθητές του. Πήρε το προσώψιο, λέει, και διεζώστη. Διεζώστη. Το βάλε σαν ζώνη. Ο Κύριος λοιπόν μας ετοιμάζει μετά για υπηρεσία, για να μπορούμε να την υπηρετούμε. Όχι με τα δικά μας έργα, όχι με τη δικιά μας δύναμη, αλλά με την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού, με τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και μετά ντύνεται ο ιερέας με τον ποδήρι χιτών. Ενέδισε, λέει, αυτόν τον ποδήρι. Αυτό είναι το ιερατικό ένδυμο. Αυτό το φορούσαν όλοι οι ιερείς. Ήταν ξανάλευκο και αυτό, σύμβολο της ιεροσύνης, της δικαιοσύνης και της βασιλικότητας. Έχει να κάνει, αδελφοί, με τη μαρτυρία μας. Έχει να κάνει με τη ζωή μας όλη. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο κόσμος να βλέπει ότι είμαστε ιερείς, με τη συμπεριφορά μας, με τα λόγια μας, με το πώς φερόμαστε ο ένας τον άλλον. Λέει, όταν δουν οι άνθρωποι την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, λέει, θα δοξάσουν τον Θεό στον ουρανό, τον Πατέρα τον ουράνιο. Με το ίδιο ακριβώς τώρα, τον ποδήρι αυτό έχει τόνα. Εμφανίζεται ο Κύριος στην Αποκάλυψη, που είναι μέσω των 7 λιχνιών, και βλέπει, λέει, ο άνθρωπο ντυμένο με ποδήρι χιτώνα και περιεζωσμένων πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή. Γιατί ζώνη χρυσή? Γιατί πλέον έχει φτάσει στην παρουσία του Θεού, είναι ο βασιλιάς. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ιερέας. Αμήν, είναι και ιερέας. Εμείς δεν φοράμε αυτή τη χρυσή ζώνη, φοράμε όμως τη ζώνη της υπηρεσίας. Να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Με ποια καρδιά? Η καρδιά της αγάπης του Χριστού, αδελφοί. Αμήν. Εάν θέλουμε να δούμε τη δόξα του Κυρίου, θα πρέπει να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αδελφοί. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πάντοτε, όταν ο Κύριος κατέβαινε με φωτιά από τον ουρανό, είτε στην περίπτωση της σκηνής του μαρτυρίου, είτε στην περίπτωση του Σολομώντα που έφτιαξε τον ναό, ή στην περίπτωση του Ηλία, κατέβηκε ο Κύριος με φωτιά, ή ακόμα και όταν ο Άβελ πρόσφερε θυσία που μαρτύρησε ο Κύριος, και μάλλον ήρθε φωτιά από τον ουρανό και μαρτύρησε ότι ήταν ευπρόσδεκτη η θυσία του, ήταν ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είχαν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις. Και οι όροι που ο Θεός είχε δώσει ώστε να εκπληρωθούν. Εκπληρώθηκαν οι όροι. Κατέβαινε ο Κύριος. Θέλουμε τον Κύριο στη ζωή μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αξίωμα από το να είμαστε, αδερφοί, ιερείς του Θεού του Υψίσου, όπως και τα υπόλοιπα αξιώματα, προφήτες και βασιλείς. Δεν υπάρχει άλλο αξίωμα μεγαλύτερο από αυτό. Επίσης λέει ότι και θέλεις κάνει το ποδήρι του εφόδου όλων εκχιανού, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ο Θεός είχε δώσει διατάγματα να ράψουν την άκρη με κυανή κλωστή ρόδια και χρυσά κουδουνάκια στον αρχιερέα. Γιατί περισσότερο μιλάμε για τη στολή του αρχιερέα. Λέει στην Έξοδο, στο ΚΙΤΑ 33, «Και θέλεις κάμει επί των κρασπέδων αυτού ρόδια κυανού και πορφυρού και κοκκίνου, επί των κρασπέδων αυτού κύκλο και κόδωνας χρυσούς μεταξύ αυτών, χρυσό κόδωνα και ρόδιον, χρυσό κόδωνα και ρόδιον». Όταν δεν μπαίνει μέσα στο θρόνο του Κύριου μια φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, άκουγαν αυτά τα κουδουνάκια. Όταν σταμάταγαν τα κουδουνάκια, σήμαινε ότι ο αρχιερέας δεν ήταν έτοιμος. Υπήρχε αμαρτία και ο Κύριος μπορεί να τον ρίξει κάτω, να τον έριχνε κάτω. Αλλά όλα αυτά τα ρόδια συμβολίζουν τον καρπό του πνεύματος, αδελφοί. Που ο κάθε ένας ιερέας πνευματικά, ο κάθε ένας ιερέας θα πρέπει να έχουμε τον καρπό του πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και κράτεια. Ιερείς. Ξέρω, εάν θέλεις κάποιον πολύ εύκολα να κοροϊδέψεις στον κόσμο έξω, είναι ιερείς. Γιατί? Γιατί βλέπεις ότι υπάρχει μορφή ευσεβίας, αλλά όταν αρχίσει τα ανέκδοτα και τα σόκιν και τα έτσι και τα αλλιώς και τα κουτσομπολιά και αμέσως κουνάς το κεφάλι, τι ιερέας είναι αυτός, τι παπάς είναι αυτός. Αν τον βλέπεις να κλαίνει, τόσο το χειρότερο. Όλοι οι άνθρωποι μες στην αμαρτία, αλλά όταν βλέπεις ένα ιερέα να τα κάνει, εκεί παίζει πολύ κοροϊδεμό. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς όταν ομολογούμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, όμως δεν είμαστε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Τα κουδουνάκια συμβολίζουν τα χαρίσματα του Θεού. Διαλαλούν τη δόξα και το μεγαλείο του Κυρίου. Αδερφοί, θέλω να πάρουμε αυτές τις εικόνες, αδερφοί. Θέλω να πάρουμε αυτές τις εικόνες, να καταλάβουμε ότι αυτά θα πρέπει τα χαρακτηριστικά να υπάρχουν μέσα στη δικιά μας τη χριστιανική ζωή. Δεν είμαστε ξεκομμένοι από τη βάση. Αμήν. Θυμάστε που λέει εκεί ότι ο Κύριος απέρριψε τους φυσικούς κλάδους και μας κέντρισε εμάς που ήμασταν αγριελαία στη ρίζα και στην παχύτητα της ελαίας. Εκείνοι οι ρίζες δεν ξεφεύγουν, δεν είμαστε μόνοι μας. Πιστεύουμε στον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή, των προφητών. Σε αυτόν πιστεύουμε. Και ο Λόγος του Θεού τίποτα δεν είναι, αδερφοί, περιττό μέσα στο Λόγο του Κυρίου. Ένα τελευταίο θέλω να πω που έχει να κάνει με τη μήτρα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχει να κάνει με το εφόδ και το περιστήθιο, που εκεί στο περιστήθιο ήταν δύο πέτρες. 6 ονόματα των, μάλλον σε αυτές τις δύο πέτρες ήταν χαραγμένα τα ονόματα των ιών Ισραήλ, δηλαδή των φυλών Ισραήλ. 6 και 6. Και ήταν εδώ, στο στήθος μπροστά. Που σήμαινε ότι υπήρχε μέσα στην καρδιά του ιερέα όλος ο λαός του Θεού. Και έχει να κάνει με την προσευχή μας, που πρέπει να προσευχόμαστε σαν ιερείς μπροστά στον Κύριο για όλο το λαό του Κυρίου, να προσευχόμαστε, να οικετεύουμε ο ένας για τον άλλον. Είναι δουλειά μας αυτή. Δεν λογίζεται ιερέας να μην υπάρχει, να μην έχει προσευχή καθόλου. Δεν λογίζεται ιερέας να μην φέρνει μπροστά στον Κύριο τα τέκνα του Θεού. Η ζωή μας θα πρέπει να είναι ταυτισμένη, εναρμονισμένη με το κάλεσμά του, αδελφοί. Δεν είναι να κάνει ο καθένας το δικό του. Αμήν. Δεν είναι να κάνει ο καθένας το δικό του. Ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας. Και καθώς προσευχόμουν χθες, αδελφοί, μου έδωσε ένα εδάφιο που λέει εκεί για τον πνευματικό ιερέα, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θυμάστε αυτό το εδάφιο που λέει ότι ως τις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες. Δηλαδή φανταστείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό να κράζει, να φωνάζει στον Κύριο, να ηκετεύει, αλλά και να ηκετεύει και για εκείνα, για όλα αυτά τα οποία επρόκειται να συμβούν σε Αυτόν. Έτσι. Λέει, στον δυνάμενον να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και μου έκανε εντύπωση αφού συνέχεια επαναλάβανα αυτή τη φράση, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Γιατί ο Θεός τον άκουσε? Γιατί ο Θεός τον άκουγε? Για ποιο λόγο? Όταν έκραζε ο Κύριος, ο Θεός τον εισάκουγε. Γιατί? Για την ευλάβεια αυτού. Ένα άνθρωπος ευλαβής. Που μας θέλει και εμάς ο Θεός, αδελφοί, να γίνουμε ευλαβείς. άνθρωποι να σοβαρευτούν, να φύγουμε από αυτή την πλάνη της μέσα στη χάρη του Θεού ζούμε όλοι μας, άρα κάνουμε ό,τι θέλουμε και ερχόμαστε μια φορά τη βδομάδα εδώ, ακούμε τους ύμνους μας, ψάλουμε και αυτό είναι όλο. Όχι, ο χριστιανισμός είναι καθημερινότητα, είναι ζωή. Είναι ζωή να ζήσεις σαν πνευματικός ιερέας. Και το τελευταίο είναι η μήτρα. Εκεί στο περιστήθιο έβαλε τα ουρίμ και τα θουμίμ που αυτά τα δουν άλλη φορά. Γιατί είναι άλλο αξίωμα αυτό, το προφητικό αξίωμα. Αλλά αυτό που το τελευταίο είναι η μήτρα, έτσι. Που η μήτρα δεν ήταν σαν τους δεσποτάδες που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, φοράνε τις μήτρες αυτές. Ήτανε από λευκό ξανά, λέει στο Λεβιτικό στο Ήτα 9, και έβαλε τη μήτρα επί της κεφαλής αυτού, επί της μήτρας κατά το έμπροσθεν αυτήν, έβαλε το πέταλο του χρυσού, το διάδημα το Άγιο, καθώς προσέταξε ο Κύριος στο Μωυσή. Ήταν κάτι λευκό, κάτι σαν καπέλο, με βίσο, πολύτιμο υφασμά, το πιο πολύτιμο που υπήρχαν. Και υπήρχε ένα πέταλο. Όταν λέει πέταλο, δεν εννοεί τα πέταλα του αλόγου, αλλά το πέταλο του άνθους. Γι' αυτό και στο αρχαίο, στο εβραϊκό κείμενο λέει εκεί άνθος. Που έλεγε αγιασμός εις το Κύριο. Αμήν, αγιασμός εις το Κύριο. Δεν ξέρω αδελφοί, μέχρι εδώ θα με τα σύμβολα, αλλά μια τελευταία σκέψη. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ζήσουμε αυτή τη μεγαλοπρέπεια να είσαι ιερέας του Θεού του υψίστου. Γιατί γι' αυτό μας κάλεσε. Ή θέλουμε να τσαλαβουτάμε σαν τα γουρνάκια στη λάσπη και να νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Όλος ο κόσμος τρέχει πίσω από τη σάρκα του αυτή τη στιγμή. Πίσω από τη σάρκα. Να ικανοποιήσει κάποια πράγματα από τη σάρκα του. Και σιγά το πράγμα. Σιγά το πράγμα. Αξίζει. Μας έδωσε ο Κύριος, μας άνοιξε τα μάτια μας και θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το Άγιο κάλεσμα του Κυρίου στη ζωή μας και να πάρουμε αυτό το αξίωμα, το αξίωμα του ιερέα. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του, επάπαξε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 14ο κεφάλαιο. Και ο Αβιά κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Ασά, ο γιος του. Στις ημέρες του η γη ησύχασε 10 χρόνια. Και ο Ασά έκανε το καλό και το ευθύ μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Επειδή αφαίρεσε τα θυσιαστήρια των ξένων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατασύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε στον Ιούδα να εκζητούν τον Κύριο το Θεό το πατέρα τους και να εκτελούν τους νόμους και τις εντολές. Ακόμα αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα από όλες τις πόλεις του Ιούδα. Και το βασίλειο ησύχασε μπροστά του. Και οικοδόμησε οχυρές πόλεις στη γη του Ιούδα, επειδή η γη είχε ησυχάσει και δεν υπήρχε σε αυτόν πόλεμος στα χρόνια εκείνα, για το λόγο ότι ο Κύριος του είχε δώσει ανάπαυση. Γι' αυτό είπε στον Ιούδα, «Ας οικοδομήσουμε αυτές τις πόλεις και ας κάνουμε γύρω τους τείχη και πύργους, πύλες και μοχλούς, εφόσον είμαστε κύριοι της γης, επειδή εξητήσαμε τον Κύριο το Θεό μας. Τον εξητήσαμε και μας έδωσε ολόγερα ανάπαυση». Και οικοδόμησαν και ευωδόθηκαν. Ο Ασά, μάλιστα, είχε στρατό από τον Ιούδα 300.000 που έφερναν επιμήκης ασπίδες και λόγχες. Και από τον Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότες. Όλοι αυτοί ήσαν ισχυροί με δύναμη. Και εναντίον τους βγήκε ο Αιθίωπας, ο Ζερά, με 1.000.000 στρατό και με 300 άμαξες. Και ήρθε μέχρι τη Μαρισά. Και ο Ασά βγήκε εναντίον του και παρατάχθηκαν σε μάχη στη φάραγγα Σεφαθά, κοντά στη Μαρισά. Και ο Ασά βόησε στον Κύριο το Θεό του και είπε, «Κύριε, δεν είναι σε σένα τίποτε να βοηθάς εκείνους που έχουν πολύ ή καμία δύναμη. Βοήθησέ μας, Κύριε Θεέ μας, επειδή έχουμε εμπιστευτεί σε σένα και ερχόμαστε στο όνομά σου ενάντια σε αυτό το πλήθος. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μας. Ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και ο Κύριος πάταξε τους Αιθίωπες μπροστά στον Ασά και μπροστά στον Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν. Και ο Ασά και ο λαός μαζί του τους καταδίωξαν μέχρι τα Γέραρα. Και έπεσαν από τους Αιθίωπες τόσοι πολλοί, ώστε δεν μπορούσαν πλέον να συνέλθουν, επειδή συντρίφτηκαν μπροστά στον Κύριο και μπροστά στο στρατό του. Και πήραν λάφυρα πολλά σε υπερβολικό βαθμό. Και πάταξαν τις πόλεις ολόγυρα από τα Γέραρα, επειδή ο φόβος του Κυρίου έπεσε επάνω τους. Και λαφυραγώγησαν όλες τις πόλεις, επειδή μέσα σε αυτές υπήρχαν πολλά λάφυρα. Ακόμα πάταξαν και τις επαύλεις των πυμνίων και πήραν πολλά πρόβατα και καμήλες και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Η Εζεκιήλ, 33ο κεφάλαιο. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Γε ανθρώπου, μίλησε στους γιους του λαού σου και πες τους, όταν θα φέρω ρομφαία επάνω σε κάποια γη και ο λαός πάρει κάποιον άνθρωπο από ανάμεσά του και τον βάλουν ως φύλακα στον εαυτό τους, και αυτός βλέποντας τη ρομφαία που έρχεται πάνω στη γη σαλπίσει με σάλπιγγα και σημάνει στο λαό, τότε όποιος ακούσει τη φωνή της σάλπιγγας και δεν φυλαχθεί, αν η ρομφαία καθώς έρθει τον αρπάξει, το αίμα του θα είναι πάνω στο κεφάλι του. Άκουσε τη φωνή της σάλπιγγας και δεν φυλάχθηκε. Το αίμα του θα είναι πάνω του. Όποιος όμως φυλαχθεί θα διασώσει τη ζωή του. Αλλά αν ο φύλακας, βλέποντας τη ρομφαία να έρχεται, δεν σαλπίσει με τη σάλπιγγα και ο λαός δεν φυλαχθεί, και όταν έρθει η ρομφαία αρπάξει κάποιον από αυτούς, αυτός μεν αρπάχθηκε εξαιτίας της ανομίας του, όμως το αίμα του θα το ζητήσω από το χέρι του φύλακα. Και εσύ, γε ανθρώπου, εγώ σε έβαλα φύλακα επάνω στον οίκο Ισραήλ. Άκουσε, λοιπόν, ένα λόγο από το στόμα μου και νουθέτησέ τους από μένα. όταν λέω στον άνομο «Άνομε, θα θανατωθείς οπωσδήποτε» και εσύ δεν μιλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από το δρόμο του, εκείνος μεν ο άνομος θα πεθάνει στην ανομία του, όμως από το χέρι σου θα ζητήσω το αίμα του. Αλλά αν εσύ αποτρέπεις τον άνομο από το δρόμο του για να επιστρέψει από αυτόν και δεν επιστρέψει από το δρόμο του, εκείνος μεν θα πεθάνει μέσα στην ανομία του, εσύ όμως ελευθέρωσες την ψυχή σου. Γι' αυτό εσύ, γέ ανθρώπου, πες στον οίκο Ισραήλ. Έτσι μιλήσατε εσείς, λέγοντας, «Εάν οι παραβάσεις μας και οι αμαρτίες μας είναι πάνω μας και εμείς ήμασταν χαμένοι για αυτές, πώς θα ζήσουμε?» Πες τους, «Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από το δρόμο του και να ζει. Επιστρέψτε! Επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους. Γιατί να πεθάνετε, οίκος Ισραήλ?» Γι' αυτό εσύ, γέ ανθρώπου, πες στους γιους του λαού σου. Η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θα τον ελευθερώσει κατά την ημέρα της παράβασής του. Και ο ασεβής δεν θα πέσει για την ασέβειά του κατά την ημέρα που θα επιστρέψει από την ασέβειά του. Και ο δίκαιος δεν θα μπορέσει να ζήσει για τη δικαιοσύνη του κατά την ημέρα που θα αμαρτήσει. Όταν πω στο δίκαιο ότι οπωσδήποτε θα ζήσει, και αυτός έχοντας θάρρος στη δικαιοσύνη του πράξει αδικία, ολόκληρη η δικαιοσύνη του δεν θα μνημονευτεί. Και στην αδικία που έπραξε θα πεθάνει μέσα σε αυτή. Και όταν λέω στον ασεβή «θα πεθάνεις οπωσδήποτε» και εκείνος, αφού επιστρέψει από την αμαρτία του πράξει κρίση και δικαιοσύνη, ο ασεβής αποδώσει το ενέχειρο, επιστρέψει το διαρπαγμένο, περπατάει στα διατάγματα της ζωής, μη πράττοντας αδικία, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει. Όλες οι αμαρτίες του που αμάρτησε δεν θα μνημονευτούν σε αυτόν πλέον. Έκανε κρίση και δικαιοσύνη. Θα ζήσει οπωσδήποτε. Οι γη του λαού σου, όμως, λένε «Ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς». Αλλά ο δρόμος αυτών των ίδιων δεν είναι ευθύς. Όταν ο δίκαιος επιστρέψει από τη δικαιοσύνη του και πράξει αδικία, γι' αυτό μάλιστα θα πεθάνει. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από την ανομία του και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, αυτός για τούτο θα ζήσει. Εσείς όμως λέτε «Ο δρόμος του Κυρίου δεν είναι ευθύς». Οίκος Ισραήλ, θα σας κρίνω καθένα σύμφωνα με τους δρόμους του. Και στο 12ο χρόνο της εχμαλωσίας μας, το 10ο μήνα, την 5η ημέρα του μήνα, ήρθε σε μένα κάποιος διασωσμένος από την Ιερουσαλήμ λέγοντας «Η πόλη αλώθηκε». Και το χέρι του Κυρίου στάθηκε επάνω μου πριν έρθει ο διασωσμένος και άνοιξε το στόμα μου μέχρι ότου ήρθε σε μένα το πρωί. Και αφού είχα ανοίξει το στόμα μου, δεν σιώπησα πλέον. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Γε ανθρώπου, αυτοί που κατοικούν εκείνες τις ερημώσεις στη γη του Ισραήλ μιλούν λέγοντας «Ένας ήταν ο Αβραάμ και κληρονόμησε τη γη. Εμείς όμως είμαστε πολλοί. Σε μας δόθηκε η γη για κληρονομιά. Γι' αυτό πες τους, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Εσείς τρώτε κρέας μέσα σε αίμα και σηκώνετε τα μάτια σας στα είδωλά σας και χύνετε αίμα και θα κληρονομήσετε τη γη. Εσείς στηρίζεστε στη ρομφαία σας, εργάζεστε ευδελίγματα και μολύνετε ο καθένας τη γυναίκα του πλησίον του και θα κληρονομήσετε τη γη. Έτσι να πεις σε αυτούς. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ζω εγώ, αυτοί που είναι στις ερημώσεις, οπωσδήποτε θα πέσουν με μάχαιρα. Και αυτόν που είναι στο πρόσωπο της πεδιάδας θα τον παραδώσω στα θηρία για να τον καταφάνε. Και αυτοί που είναι στα φρούρια και στα σπήλαια θα πεθάνουν από θανατικό. Επειδή θα παραδώσω τη γη σε όλεθρο και ερήμωση και η έπαρση της δύναμής της θα καταβληθεί και τα βουνά του Ισραήλ θα ερημωθούν, ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει. Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν παραδώσω τη γη σε όλεθρο και ρήμωση, εξαιτίας όλων των βδελιγμάτων τους που έπραξαν. Και εσύ, γε ανθρώπου, οι γη του λαού σου μιλούν εναντίον σου κοντά στα τείχη και στις θύρες των σπιτιών και μιλούν ο ένας τον άλλον, κάθε ένας στον αδελφό του, λέγοντας «Ελάτε λοιπόν και ακούστε ποιος είναι ο λόγος που βγαίνει από τον Κύριο». Και έρχονται σε σένα, καθώς συγκεντρώνεται ο λαός, και ο λαός μου κάθεται μπροστά σου και ακούνε τα λόγια σου, αλλά δεν τα πράττουν. Επειδή με το στόμα τους δείχνουν πολύ αγάπη, η καρδιά τους όμως πηγαίνει πίσω από την εσχροκέρδειά τους. Και δες, εσύ είσαι σε αυτούς σαν ερωτικό τραγούδι ανθρώπου με γλυκιά φωνή και ο οποίος παίζει καλά τα όργανα, επειδή ακούν τα λόγια σου, αλλά δεν τα πράττουν. Όμως, όταν αυτό έρθει, και πρόσεξε έρχεται, τότε θα γνωρίσουν ότι στάθηκε ανάμεσά τους προφήτης. Ιώβ 19 κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε «Μέχρι πότε θα θλίβετε την ψυχή μου και θα με κατασυντρίβετε με λόγια? 10 φορές με ντροπιάσατε ήδη. Δεν τρέπεστε να σκληρύνεστε εναντίον μου? Κι αν πραγματικά έσφαλα, το σφάλμα μου μένει μέσα μου. Αν θέλετε όμως να μεγαλυνθείτε οπωσδήποτε εναντίον μου και να ρίχνετε εναντίον μου την τροπή μου, μάθετε τώρα ότι ο Θεός με κατέστρεψε και με περικύκλωσε με το δίχτυ του. Δέστε, φωνάζω αδικία, αλλά δεν εισακούομαι. Επικαλούμε, αλλά καμία κρίση. Έφραξε το δρόμο μου και δεν μπορώ να περάσω και έβαλε σκοτάδι στα μονοπάτια μου. Με ξέντησε από τη δόξα μου και το στεφάνι του κεφαλιού μου το αφαίρεσε. Με αφάνισε από παντού και χάνομαι και εξερίζωσε την ελπίδα μου σαν δέντρο. Και άναψε το θυμό του εναντίον μου και με θεωρεί σαν εχθρό του. Τα τάγματα του ήρθαν μαζί και ετοίμασαν τον δρόμο τους εναντίον μου και στρατοπέδευσαν γύρω από τη σκηνή μου. Απομάκρυνε από μένα τους αδελφούς μου και αλωτριώθηκαν ολοκληρωτικά οι γνώριμοι μου από μένα. Οι κοντινοί μου με άφησαν και οι γνωστοί μου με ξέχασαν. Αυτοί που κατοικούν στο σπίτι μου και οι υπηρέτριές μου με θεωρούν σαν ξένο. Έγινα ξένος στα μάτια τους. Καλώ τον υπηρέτη μου και δεν μου απαντάει. Τον οικέτευσα με το στόμα μου. Η πνοή μου έγινε ξένη στη γυναίκα μου και οι παρακλήσεις μου στα παιδιά της ίδιας κοιλιάς με μένα. Και αυτά τα παιδάκια με καταφρόνησαν. Σηκώθηκα και μίλησαν εναντίον μου. Όλοι οι άνδρες σύμβουλοι μου με βδελήχθηκαν και εκείνοι που τους αγάπησα στράφηκαν εναντίον μου. Τα κόκαλά μου κόλλησαν στο δέρμα μου και στη σάρκα μου και διασώθηκα με το δέρμα των δοντιών μου. Ελεήστε με εσείς οι φίλοι μου, επειδή το χέρι του Θεού με πλήγωσε. Γιατί με κατατρέχετε όπως ο Θεός και δεν χορτάσατε από τις σάρκες μου? Ω, να γράφονταν τα λόγια μου, να τυπώνονταν σε βιβλίο, να χαράζονταν επάνω σε βράχο με σιδερένια και μολύβδινη γραφίδα για πάντα. Επειδή ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει και θα εγερθεί στους έσχατους καιρούς επάνω στη γη. Και αφού ύστερα από το δέρμα μου αυτό το σώμα θα φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θα δω τον Θεό, τον οποίο εγώ ίδιος θα δω, και θα θορύσουν τα μάτια μου και όχι άλλος. Τα νεφρά μου λιώνουν μέσα στον κόρφο μου. Αλλά εσείς έπρεπε να πείτε, γιατί τον κατατρέχουμε? Επειδή η ρίζα του πράγματος βρίσκεται μέσα μου. Φοβηθείτε τη ρομφαία, επειδή η ρομφαία είναι ο εκδικητής των ανομιών, για να γνωρίσετε ότι υπάρχει κρίση. Ιώβ 20 κεφάλαιο. Και ο σοφάρωνα αμαθήτης απάντησε και είπε «Γι' αυτό με κινούν οι στοχασμοί μου στο να απαντήσω και γι' αυτό σπέβδω. άκουσα την τροπιαστική επίπληξη σε μένα και το πνεύμα της σύνεσής μου με κάνει να απαντήσω. Δεν το γνωρίζεις αυτό από παλιά, από τότε που ο άνθρωπος στέθηκε επάνω στη γη, ότι ο θρίαμβος των ασεβών είναι ολιγόχρονος και η χαρά του υποκριτή στιγμιαία. Και αν το μεγαλείο του ανέβει στους ουρανούς και το κεφάλι του φτάσει μέχρι τα σύννεφα, θα αφανιστεί για πάντα, όπως ο κόπρος του. Όσοι τον έβλεπαν θα λένε «Πού είναι εκείνος?» Θα πετάξει σαν όνειρο και δεν θα βρεθεί και θα εξαφανιστεί σαν όραση της νύχτας. Και το μάτι που τον έβλεπε δεν θα τον δει πλέον και ο τόπος του δεν θα τον γνωρίσει πλέον. Οι γη του θα ζητήσουν την εύνοια των φτωχών και τα χέρια του θα επιστρέψουν τα αγαθά τους. Τα κόκαλά του είναι γεμάτα από αμαρτήματα της νεότητάς του και θα κοιμηθούν μαζί του στο χώμα. Και η κακία είναι γλυκιά στο στόμα του. Την κρύβει κάτω από τη γλώσσα του. Αν και την περιθάλπει και δεν την αφήνει, αλλά την κρατάει στο μέσον του ουρανίσκου του. Η τροφή του όμως θα αλλοιωθεί στα εντόστια του. Θα γίνει μέσα του χολή οχιάς. Τα πλούτη όσα κατάπιε θα τα ξεράσει. Ο Θεός θα τα βγάλει από την κοιλιά του. Θα θυλάσει φαρμάκι οχιάς. Η γλώσσα μιας έχιδνας θα τον θανατώσει. Δεν θα δει τα ποτάμια, τα ριάκια, που ρέουν μέλι και βούτυρο. Εκείνο για το οποίο κοπίασε θα το αποδώσει και δεν θα το καταπιεί. Κατά την απόκτηση θα γίνει απόδοσή του και δεν θα χαρεί. Επειδή κατέθλιψε, εγκατέλειψε τους παίνητες. Άρπαξε σπίτι που δεν είχε κτίσει. Βέβαια, δεν θα γνωρίσει ανάπαυση στην κοιλιά του. Κανένα από τα επιθυμητά του πράγματα δεν θα διασώσει. Για τροφή δεν θα του μείνει τίποτε. Γι' αυτό δεν θα ελπίσει στα αγαθά του. Μέσα στην πλήρη αυθονία του θα έρθει επάνω του στενοχώρια. Όλη η δύναμη της ταλαιπωρίας θα πέσει επάνω του. Ενώ καταγίνεται να γεμίσει την κοιλιά του, ο Θεός θα στείλει επάνω του τον θυμό της οργής του και θα βρέξει εναντίον του καθώς θα τρώει. Ενώ το σιδερένιο όπλο φεύγει, το χάλκινο τόξο θα τον διαπεράσει. Το βέλος τραβιέται και διαπερνάει το σώμα και η ακμή που αστράφτει βγαίνει από τη χολή του. Τρόμοι είναι επάνω του. Ολόκληρο το σκοτάδι κρύβεται στα κρυφά του δωμάτια. Άσβεστη φωτιά θα τον κατατρώει. Όσοι αναπέμειναν στη σκηνή του θα δυστυχούν. Ο ουρανός θα αποκαλύψει την ανομία του και η γη θα σηκωθεί εναντίον του. Η περιουσία του σπιτιού του θα αφανιστεί. Θα διαρρεύσει την ημέρα της οργής εναντίον του. Αυτή είναι από το Θεό η μερίδα του ασεβή ανθρώπου και η κληρονομιά η διορισμένη γι' αυτόν από το Θεό. Ιώβ 21ο κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε «Ακούστε την ομιλία μου με προσοχή και αυτό ας είναι αντί για τις παρηγορίες σας. Υποφέρτε με να μιλήσω και αφού μιλήσω τότε με εμπέζετε. Μήπως εγώ σε άνθρωπο παραπονούμε? Γιατί λοιπόν να μην ταραχθεί το πνεύμα μου? Κοιτάξτε σε μένα και θαυμάστε και βάλτε το χέρι επάνω στο στόμα. Μόνο να θυμηθώ ταράζομαι και τρόμος κυριεύει τη σάρκα μου. Γιατί οι ασεβείς ζουν, γυράζουν, μάλιστα ακμάζουν σε πλούτη? Το σπέρμα τους στερεώνεται μπροστά τους μαζί τους και τα εγγόνια τους μπροστά στα μάτια τους. Τα σπίτια τους είναι ασφαλή από φόβο και ράβδος Θεού δεν είναι πάνω τους. Το βόδι τους συλλαμβάνει και δεν αποτυχαίνει. Η δάμαλή τους γεννάει και δεν αποβάλλει. Απολύουν τα παιδιά τους σαν πρόβατα και τα παιδιά τους σκυρτούν. Παίρνουν το τύμπανο και την κιθάρα και εφραίνονται στον ήχο του οργάνου. Περνούν τις μέρες τους με αγαθά και σε μια στιγμή κατεβαίνουν στον Άδη. Και στο Θεό λένε «Απομακρύνσου από μας, επειδή δεν θέλουμε να γνωρίσουμε τους δρόμους σου. Τι είναι ο παντοδύναμος για να το δουλεύουμε και τι ωφελούμαστε να τον επικαλούμαστε? Να, τα αγαθά τους δεν είναι στο χέρι τους. Μακριά από μένα η βουλή των ασεβών. Πόσες φορές σβήνεται το λιχνάρι των ασεβών και η καταστροφή τους έρχεται επάνω τους. Ο Θεός στην οργή του διαμοιράζει σε αυτούς οδύνες. Είναι σαν άχυρο μπροστά στον άνεμο και σαν σκόνη που αρπάζει ο ανεμοστρόβιλος. Ο Θεός φυλάττει την ποινή της ανομίας τους για τους γιους τους. Ανταποδίδει σε αυτούς και θα το γνωρίσουν. Τα μάτια τους θα δουν την καταστροφή τους και θα πιούν από το θυμό του παντοδύναμου. Επειδή ποια ειδονή έχει ο ασεβής μαζί του στην οικογένειά του, αφού κοπεί στη μέση ο αριθμός των μηνών του? Θα διδάξει κάποιος τον Θεό γνώση? Και αυτός κρίνει τους υψηλά ιστάμενους. Ο μεν ένας πεθαίνει στο απόγειο της ευδαιμονίας του, ενώ είναι κατά πάντα ευτυχισμένος και ήσυχος. Και τα πλευρά του είναι γεμάτα από πάχος και τα κόκαλά του ποτίζονται από μεδούλια. Και ο άλλος πεθαίνει με πικρία ψυχής και ποτέ δεν έφαγε με εφροσύνη. Μαζί θα κοίτονται στο χώμα και σκουλίκια θα τους σκεπάσουν. Δέστε, γνωρίζω τους συλλογισμούς σας και τις πονηρίες που μηχανεύεστε εναντίον μου. Επειδή λέτε, πού είναι το σπίτι του άρχοντα και πού είναι η σκηνή της κατοίκησης των ασεβών? Δε ρωτήσατε αυτούς που διαβαίνουν το δρόμο και δεν καταλαβαίνετε τα σημάδια τους ότι ο ασεβής φυλάγεται για ημέρα φανισμού? Φέρνεται σε ημέρα οργής. Ποιος θα φανερώσει τον δρόμο του μπροστά του και ποιος θα του ανταποδώσει ό,τι αυτός έπραξε? Και αυτός θα φερθεί στον τάφο και θα διαμένει στο μνήμα. Η βόλη της κοιλάδας θα είναι σε αυτόν γλυκής και κάθε άνθρωπος θα πάει πίσω του, καθώς αναρρύθμιτοι προπορεύονται από αυτόν. Πώς λοιπόν με παρηγορείτε μάταια, αφού στις απαντήσεις σας μένει το ψέμα? Ιώβ 22ο κεφάλαιο. Και ο Ελιφάς ο Θεμανίτης απάντησε και είπε: «Μπορεί ο άνθρωπος να ωφελήσει τον Θεό, επειδή ενώ είναι φρόνιμος, μπορεί να ωφελεί τον εαυτό του? Υπάρχει ευχαρίστηση στον παντοδύναμο αν είσαι δίκαιος, ή κέρδος αν κάνεις άμεμπτους τους δρόμους σου? Μήπως επειδή σε φοβάται θα σε ελέγξει και θα έρθει σε κρίση μαζί σου? Δεν είναι μεγάλη η κακία σου και άπειρες οι ανομίες σου? Επειδή πήρες από τον αδελφό σου ενέχειρο χωρίς αιτία και εστέρισες τους γυμνούς από το ένδυμά τους. Δεν πότισες νερό εκείνο που διψούσε και αρνήθηκες ψωμί σε αυτόν που πεινούσε. Και ο ισχυρός άνθρωπος απολάμβανε τη γη και ο περίβλεπτος κατοικούσε σε αυτή. Χείρες τις απέβαλες χωρίς βοήθεια και οι βραχίονες των ορφανών συντρίφτηκαν από σένα. Γι' αυτό σε περικύκλωσαν παγίδες και σε ταράζει ευνίδιος φόβος και σκοτάδι ώστε δεν βλέπεις και σε σκεπάζει πλημμύρα από νερά. Ο Θεός δεν είναι στους υψηλούς τόπους του ουρανού και κοίταξε το ύψος των αστεριών πόσο ψηλά είναι? Και εσύ λες, τι γνωρίζει ο Θεός? Μπορεί να κρίνει μέσα από το πυκνό σκοτάδι? Σύννεφα τον κρύβουν και δεν βλέπει και διαπορεύεται τον γύρο του ουρανού. Μήπως θα φυλάξεις τον παντοτινό δρόμο που πάτησαν οι άνομοι, αυτοί που αρπάκτηκαν πρώτης ώρας και το θεμέλιό τους το καταπώντησε χήμαρος, αυτοί που είπαν στο Θεό, απομακρύνσου από μας, και ο παντοδύναμος τι θα κάνει σε αυτούς? Αλλά αυτός γέμισε τα σπίτια τους με αγαθά. Όμως, μακριά από μένα η βουλή των ασεβών. Οι δίκαιοι βλέπουν και αγάλλονται και οι αθώοι τους περιπέζουν. Η μεν περιουσία μας δεν αφανίστηκε, το υπόλοιπο τους όμως το κατατρώει η φωτιά. Γίνε λοιπόν οικείος μαζί του και να είσαι σε ειρήνη. Έτσι θα έρθεις εσένα καλό. Δέξου λοιπόν τον νόμο από το στόμα του και βάλε τα λόγια του στην καρδιά σου. Αν επιστρέψεις στον Παντοδύναμο θα ανοικοδομηθείς, αφού θα έχεις διώξει την ανομία μακριά από τις σκηνές σου. Και θα επισορεύσεις το χρυσάφι σαν χώμα και το χρυσάφι του Οφύρ σαν τις πέτρες των χυμάρων. Και ο Παντοδύναμος θα είναι ο υπερασπιστής σου και θα έχεις πληθώρα από ασήμι. Επειδή τότε θα εφεραίνεσαι στον Παντοδύναμο και θα υψώσεις το πρόσωπό σου στο Θεό. Θα δεηθείς Αυτόν και θα σε εισακούσει και θα αποδώσεις τις ευχές σου. Και ό,τι αποφασίσεις θα κατορθώνεται από σένα και το φως θα φέγγει επάνω στους δρόμους σου. Όταν κάποιος ταπεινωθεί, τότε θα πεις «Υπάρχει ύψωση», επειδή θα σώσει εκείνον που έχει κατεβασμένα τα μάτια. Θα σώσει και τον μη αθώο. Ναι, με την καθαρότητα των χεριών του θα σωθεί. Ιώβ 23 κεφάλαιο. Και ο Ιώβ απάντησε και είπε «Και τη σημερινή ημέρα είναι πικρό το παράπονό μου. Η πληγή μου είναι βαρύτερη από το στεναγμό μου. Ήθε να ήξερα πού να τον βρω. Θα πήγαινα μέχρι το θρόνο του. Θα εξέθεταν μπροστά του κρίση και θα γέμιζα το στόμα μου με αποδείξεις. Θα γνώριζα τα λόγια που θα μου αποκρινόταν και θα καταλάβαινα τι θα μου έλεγε. Μήπως θα διαμάχεται μαζί μου με πλήθος δύναμης? Όχι, αλλά θα έβαζε σε μένα την προσοχή του. Τότε ο δίκαιος μπορούσε να συζητήσει μαζί του και θα ελευθερωνόμουν από τον κριτή μου για πάντα. Δέστε, πηγαίνω μπροστά, αλλά δεν είναι. Και πίσω, αλλά δεν τον βλέπω. Στα αριστερά, όταν εργάζεται, αλλά δεν μπορώ να τον δω. Κρύβεται στα δεξιά και δεν τον βλέπω. Γνωρίζει όμως τον δρόμο μου. Με δοκίμασε. Θα βγω σαν χρυσάφι. Το πόδι μου ενέμεινε στα βήματά του. Φύλαξα το δρόμο του και δεν ξέκλεινα. Την εντολή των χειλαίων του και δεν οπισθοδρόμησα. Διατήρησα τα λόγια του στόματός του περισσότερο παρά την αναγκαία τροφή μου. Επειδή αυτός είναι με μια βουλή και ποιος μπορεί να τον αποτρέψει και ό,τι επιθυμεί η ψυχή του το κάνει. Δεδομένου ότι εκτελεί αυτό που ορίστηκε σε μένα και πολλά τέτοια υπάρχουν μαζί του. Γι' αυτό καταπλήσωμαι μπροστά στο πρόσωπό του. Συλλογίζομαι και φρύτω μπροστά του. Επειδή ο Θεός μαλάκωσε την καρδιά μου και ο Παντοδύναμος με κατέπληξε, για το λόγο ότι δεν αποκόπηκαν μπροστά στο σκοτάδι και δεν έκρυψε το πυκνό σκοτάδι από το πρόσωπό μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί. Την προηγούμενη εβδομάδα αναλύσαμε το έκτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης στην αρχή και απόψε θα το συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος. Και είχαμε δει ότι τα πρώτα 3,5 χρόνια της Μεγάλης Λήψης τα βλέπει ο Ιωάννης από τον ουρανό, όπως τα βλέπει ο Θεός δηλαδή. Και είδαμε το αρνείο να ανοίγει τις σφραγίδες μία προς μία και τα 4 ζώα να λένε στον κάθε αναβάτη του ύπου πήγαινε. Και είδαμε τι αντιπροσωπεύουν τα 4 άλογα. Ο λευκός ύπος συμβολίζει τον Αντίχριστο, ο κόκκινος συμβολίζει τον πόλεμο, ο οχρός ύπος συμβολίζει το λοιμό, την πείνα και ο μαύρος συμβολίζει το θάνατο. Και είδαμε και τις ψυχές των εσφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο που, όπως είπαμε, είναι Άγιοι της Λήψης. Αποκάλυψε λοιπόν έκτο κεφάλαιο από το 12. Και είδα όταν άνοιξε τη σφραγίδα την έκτη και σεισμός μεγάλος έγινε. Και ο ήλιος έγινε μαύρος σαν σάκος τρίχινος και η σελήνη όλη έγινε σαν αίμα. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη όπως η σικιά ρίχνει τα άγουρα πρώιμα σίκα της όταν σύεται από δυνατό άνεμο. Το κύριο γεγονός που γίνεται καθώς ανοίγει έκτη σφραγίδα είναι αυτός ο μεγάλος σεισμός.

Θα θυμόμαστε επίσης ότι εκείνος που ανοίγει τη σφραγίδα είναι το αρνείο. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 5, στο 4 γράφει ο Ιωάννης «Και έκλαιγα πολύ γιατί κανείς άξιος δεν βρέθηκε να ανοίξει το βιβλίο ούτε να το βλέπει». Και ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει «Μη κλαις, ιδού, νίκησε ο Λέοντας που είναι από τη φυλή του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, για να ανοίξει το βιβλίο και τις 7 σφραγίδες του». Τώρα, αυτός ο μεγάλος σεισμός που είδαμε είναι ο ίδιος που συμβαίνει στο τέλος της μαρτυρίας των Αγίων της Θλίψης και μας βάζει 3 χρονικές περιόδους που είναι ίδιες, απλώς το αναλύει διαφορετικά. Είναι στο τέλος των 1260 ημερών ή των πρώτων 3,5 χρόνων της θλίψης της 7ετίας του Αντίχριστου. Και αυτό το βλέπουμε στο Αποκάλυψη στο 11ο κεφάλαιο, από το 11. Αλλά μετά από 3,5 ημέρες, πνεύμα ζωής από το Θεό εισήλθε μέσα τους, μιλάει για τους 2 μάρτυρες, και στάθηκαν πάνω στα πόδια τους και φόβος μεγάλος έπεσε πάνω σε αυτούς που τους παρατηρούν. Και τότε άκουσαν φωνή μεγάλη από τον ουρανό να τους λέει «Ανεβείτε εδώ». Και ανέβηκαν στον ουρανό μέσα στην εφέλη και τους παρατήρησαν οι εχθροί τους. Και εκείνη την ώρα έγινε σεισμός μεγάλος και το 1/10 της πόλης έπεσε και σκοτώθηκαν κατά το σεισμό 7.000 ονόματα ανθρώπων και οι λοιποί γέμισαν φόβο και έδωσαν δόξα στο Θεό του ουρανού. Τώρα εδώ στο 11 στην αρχή που λέει μετά τις 3,5 ημέρες, δεν είναι ακριβώς 3,5 ημέρες, κατά κρύβεια είναι 3,5 χρόνια, γιατί το ξέρουμε από το Λόγο του Θεού αλλού ότι εννοεί τα χρόνια. Και αυτά τα χρόνια είναι η διάρκεια της ομολογίας των 2 μαρτύρων, που όπως θα δούμε είναι 2 γκρουπ ανθρώπων, που αντιπροσωπεύουν τους Αγίους της Μεγάλης Θλίψης. Δηλαδή αποτελούν τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς Χριστιανούς. Και θα έχει τελειώσει πια η περίοδος αναμονής για να λάβουν τα ένδοξα σώματά τους, οι Άγιοι της Θλίψης, που όπως είδαμε ήταν οι ψυχές των σφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο που κράζουν στο Θεό. Και η ίδια χρονική περίοδος των 1260 ημερών αναφέρεται και σαν περίοδος 42 μηνών, γιατί είναι 3 χρόνια και μισό, δηλαδή 12, 24, 36 και 6, 42 μήνες. Αν πολλαπλασιάσουμε 42 μήνες επί 30 μέρες, που ο Λόγος του Θεού θεωρεί τους μήνες, μας βγάζει 1260 ημέρες. Είναι το ίδιο χρονικό διάστημα. Και αυτοί οι 2 μάρτυρες, απλά αδερφοί, είναι μια εικόνα της εκκλησίας της Λαοδίκειας. Γιατί θυμάστε που κάναμε τις εκκλησίες Φιλαδέλφια, είναι νύμφη, αρπάζεται, και κατά τη διάρκεια της θλίψης, αυτοί που θα μείνουν κάτω, που δεν ήταν έτοιμοι, μαρτυρούν σε όλο τον κόσμο για τον Ιησού Χριστό και για τα γεγονότα που πρόκειται να λάβουν χώρα μπροστά στα μάτια τους. Μαρτυρούν δηλαδή ότι η αρπαγή έγινε πράγματι, ήταν από το Θεό και ότι το σύστημα εκείνη την ώρα θα κυβερνάει είναι ένα ψέμα και είναι ενάντια στο Θεό. Είναι ο Αντίχριστος. Και μαρτυρούν ότι όλο αυτό το σύστημα είναι κύβδηλο και πρόκειται να πέσει. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ακριβώς πώς θα είναι εκείνη την περίοδο, γιατί βλέπετε συμβαίνουν τέτοια γεγονότα στις μέρες μας τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρουμε τι έπεται ακόμη, που με την τεχνολογία, με το ψέμα του εχθρού, με τις πανουργίες του, πώς θα είναι ο κόσμος, σε τι χάος θα βρίσκεται η ανθρωπότητα. Γι' αυτό κάποιοι πρέπει να σταθούν και να προσπαθήσουν να ξυπνήσουν όσο γίνεται αυτούς που κοιμούνται πνευματικά. Επίσης, μαρτυρούν ότι υπάρχει ακόμη σωτηρία εν Χριστώ για αυτούς που θα αναθερμάνουν την πίστη της ώστε να μην λάβουν το χάραγμα του Αντίχριστου. Και θα μαρτυρήσουν για την επερχόμενη κρίση. Τώρα, αυτό ίσως δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά αναφορικά με το ότι όλοι όσοι λαμβάνουν το σφράγισμα, το χάραγμα του θηρίου, θα είναι καταδικασμένοι και έτσι φαίνεται

κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να σωθεί, πρέπει να έρθει πρώτα η μετάνοια και να ζητήσει συγχώρεση. Ωραία, δεν είναι ασυγχώρητη αμαρτία. Αλλά αν ο άλλος δεν μπορεί να ανέβει στην καρδιά του μετάνοια και να ζητήσει συγχώρεση, ο Θεός δεν μπορεί να σώσει κάποιον που δεν ζητάει σωτηρία. Εάν μπαίνουν σε μια πορεία ζωής της οποίας το τέλος είναι καταδίκη και καταστροφή, αυτό θα είναι. Γιατί δεν θα μπορούν να σκεφτούν καθαρά, λογικά, να πούν «μα τι κάνουμε». Όπως οι Άγιοι της Λήψης που ήξεραν τον Λόγο, δεν ήταν με την ύφη, αλλά αντιλήφθηκαν εκ των υστέρων ότι χάσαμε την ευκαιρία. Τώρα θα μείνουμε, θα σταθούμε, θα μαρτυρήσουμε για τον Κύριο και ας πεθάνουμε. Αλλά τουλάχιστον να πάμε με τον Κύριο. Είναι διαφορετικό αυτό τον γκρουπ ανθρώπων των μαρτύρων με τον υπόλοιπον κόσμο. Αλλά δεν λέει ότι δεν μπορεί κάποιος που έχει λάβει το χάραγμα να συνέλθει, συνειδητοποιώντας ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος και μετανοώντας να αποτραβήξει τον εαυτό του από το σύστημα. Επομένως, δεν ξέρουμε, γι' αυτό λέω, πώς θα είναι τότε, τι πίεση πνευματική θα είναι πάνω στους ανθρώπους, σε αυτούς που έχουν δεχτεί το χάραγμα, αν μπορούν να σκεφτούν άλλος πώς. Δεν ξέρουμε, αλλά μπορεί ανάμεσα σε αυτούς που μετανοούν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου να είναι και άτομα που έχουν λάβει το χάραγμα, που καταφέρνουν να βγουν από το σκοτάδι. Αυτοί οι δύο μάρτυρες λοιπόν δεν είναι δύο άντρες μόνο, δεν μπορούσε να είναι. Θα πρόκειται για δύο σύνολα ανθρώπων, Εβραίων και Εθνικών. Αποκάλυψη 11 στο 4. Αυτοί είναι τα δύο ελαιόδεντρα και οι δύο λιχνίες που μπροστά στον Κύριο της Γης έχουν σταθεί. Οι δύο ελαίοι, λέει το αρχαίο. Εδώ βρίσκομαι τώρα έναν καλό πιστήριο για να δούμε την ταυτότητα αυτών των μαρτύρων. Ονομάζονται δύο ελιές. Σκεφτείτε μία ελιά και μία ελιά. Και αυτή είναι η απόδειξη ότι πρόκειται για δύο ομάδες ανθρώπων και όχι για δύο άνδρες. Είναι δύο σύνολα δηλαδή. Και το κλειδί της μετάφρασης αυτού του συμβόλου βρίσκεται στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπου ο Παύλος μιλάει για την είσοδο των εθνικών στη Διαθήκη και στις επαγγελίες του έθνους Ισραήλ. Τι εξηγεί εκεί, αν θυμάστε, ότι επειδή οι Ισραηλίτες ως έθνος αρνήθηκαν τον Κύριο Ιησού, ως έθνος, έτσι, γιατί η πιστή ήταν από το λαό Ισραήλ η πρώτη, αλλά σαν λαός τον αρνήθηκε και τον σταύρωσαν. Έτσι αποτραβήχτηκαν από τον Θεό δια της απιστίας τους. Και ο Κύριος τι έκανε, στράφηκε προς τα έθνη πάνω στα οποία επικέντρωσε το έργο της σωτηρίας του. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αφού ο λαός μου δεν με δέχτηκε, στρέφομαι στα υπόλοιπα έθνη, στους άπιστους κατά τους Ισραηλίτες, που δεν ήταν τέκνα του Αβραάμ εξαίματος, και έδωσαν τη σωτηρία εκεί. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τα έθνη. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Ο Παύλος λοιπόν διδάσκει πως μερικοί από τον Ισραήλ αποκόπηκαν, σκεφτείτε το δέντρο, να κόβεις κάποια κλαδιά. Αλλά ότι στο τέλος ο Θεός θα φέρει τον Ισραήλ πίσω και θα συμφιλιώσει τελικά το έθνος με τον Κύριο Ιησού, καθώς θα επιστρέψουν σε Αυτόν κατά τη δεύτερη έλευση του στη γη. Ιδιαίτερα όταν θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα και θα έρθουν όλα τα στρατεύματα ενάντια στην πόλη, την Αγία, εκεί τώρα είναι που θα εξητήσουν τον Κύριο, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Στην προς Ρωμαίους λοιπόν, είναι στο 11ο κεφάλαιο, μιλάει για την καλλιελαία που συμβολίζει το έθνος Ισραήλ και την αγριελαία που είναι η εξεχθνών πιστή. Δηλαδή βάζει την εικόνα ενός δέντρου όμορφης ελιάς, καλλιελαία, και λέει κάποιοι που απίστησαν οι Ισραηλίτες, τους κόβουμε τα κλαδιά, τους αποκόπτουμε και παίρνουμε από τα έθνη η άγρια ελιά και παραφύση, λέει, τους κεντρίζουμε, ανοίγουμε τρύπα και βάζουμε μέσα τα νέα κλαδιά, πώς γίνεται το μπόλιασμα στα δέντρα, και αυτοί μπαίνουν πάνω στην ημερήν ελιά, ενώ δεν έπρεπε. Και από τις ρίζες, που είναι ο Αβραάμ, οι πατέρες, δηλαδή οι πρόγονοι, παίρνουν και αυτοί τον καρπό. Και ξέρετε, ένα δέντρο, μια ελιά, οποιοδήποτε δέντρο τον μπολιάσεις, εκεί το κλαδί θα βγάλει καρπόν από τη ρίζα.
δεν έχει διαφορά μια.

0: Και τονίζω ότι κάποιοι από τους φυσικούς κλάδους αποκόπηκαν εξαιτίας της απιστίας τους. Και λέει στο Ρωμαίους 11:25, «Δεν θέλω να γνωρείτε, αδελφοί, αυτό το μυστήριο, για να μην θεωρείτε τους εαυτούς σας φρόνιμους, ότι έχει γίνει πόρωση μερικώς στο λαό Ισραήλ, μέχρι ότου εισέλθει η πληρότητα των εθνικών». Δηλαδή, μέσα στη σοφία του, ο Θεός τι έκανε? Είχε τον λαό του, τον έβαλε λίγο στην άκρη, έσωσε τον υπόλοιπον κόσμο, η πληρότητα των εθνικών, και όταν γίνει και αυτό, τότε θα έρθει και ο λαός Ισραήλ μέσα. Δηλαδή, δίνει την πλήρη αποκάλυψη για το τι εννοεί σχετικά με αυτή την αναλογία. Και έχουμε την ερμηνεία ότι ο Ισραήλ είναι η εξημερωμένη καλλιεργημένη ελαία που φέρνει καλόν καρπό στο Θεό, αλλά πολλοί από τους κλάδους της αποκόπηκαν λόγω της απιστίας. Και έτσι ο Θεός στράφηκε στα έθνη και πολλοί από ανάμεσά τους, μεταξύ των οποίων και εμείς σήμερα, ήρθαν μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού και κεντρίστηκαν πνευματικά σε αυτήν την καλή ελαία. Δεν λέμε είμαστε κι εμείς πνευματικοί Ισραηλίτες ή πνευματικά τέκνα του Αβραάμ? Και αυτό είναι το κλειδί για την ερμηνεία των δύο μαρτύρων, οι δύο ελέες. Δύο ομάδες ανθρώπων, Εβραίοι και Εθνικοί, που είναι και οι δύο Χριστιανοί. Ξέρετε, η Άγρια Ελιά είναι έξω στην έρημο, μακριά. Και αυτό ισοδυναμεί με τους Εθνικούς Αγίους, δηλαδή έξω από τη σφαίρα του Ιουδαϊσμού, που όμως έχουν την πίστη του Αβραάμ, έστω και αν δεν προέρχονται γενεαλογικά. Όμως, πνευματικά, όπως λέει ο Παύλος, έγιναν μέτοχοι της ρίζας και της παχύτητας του δέντρου. Είναι δηλαδή πνευματικοί Ισραηλίτες. Η φυσική ελαία στην προς Ρωμαίους είναι το ίδιο με το να πούμε η καλλιεργημένη ελαία. Και αδερφοί, γνωρίζουμε ότι και σήμερα, περί την αρπαγή δηλαδή, υπάρχουν πολλοί εθνικοί αναγεννημένοι χριστιανοί και Ισραηλίτες αναγεννημένοι. Είναι επομένως φυσικό να σκεφτούμε ότι στη μεγάλη θλίψη θα υπάρχουν Ισραηλίτες και εθνικοί χριστιανοί που θα έχουν μείνει πίσω. Γιατί θα έχουν μείνει πίσω? Γιατί δεν είχαν κάνει αυτή τη βαθιά δέσμευση με τον Κύριο. Και αυτό είναι παράλληλο με την αρχική περίοδο του Ευαγγελίου. Γιατί και τότε υπήρχε μια διπλή ομολογία στον κόσμο, τόσο από τους Ιουδαίους όσο και από τους Εθνικούς Αγίους. Θυμάστε, ο Πέτρος που κηρύττει, ο Παύλος που κηρύττει. Δηλαδή είχαν διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων και ο Κύριος έσωζε. Και ο λόγος που συμβολικά ονομάζονται δύο μάρτυρες είναι επειδή θα δώσουν μια αληθινή αγνή μαρτυρία για το ίδιο πράγμα. Και θα είναι επίσημοι μάρτυρες ότι το σύστημα που θα υπάρχει στη γη εκείνες τις μέρες είναι ψευδές και είναι από τον εχθρό της ψυχής τους, από τον διάβολο. Τώρα, κάποιοι προβάλλουν αντίρρηση και λένε ότι πρόκειται κυριολεκτικά για δύο άντρες που προφητεύουν για 3,5 χρόνια, μετά φωνεύονται και τα πτώματά τους είναι νεκρά στην πλατεία της Ιερουσαλήμ, όπου θεωρούν ότι είναι μεγάλη πόλη. Και ο τρόπος που τους βλέπουν όλοι, γιατί ρωτάνε οι υπόλοιποι, καλά, πώς τους βλέπει όλος ο κόσμος ταυτόχρονα? Λέει, θα τους παίρνουν οι κάμερες και θα τους βλέπουν από την τηλεόραση παγκόσμια. Αλλά αδερφοί, αν ήταν έτσι, που δεν είναι, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κυριαρχεί και θα έχει στην εξουσία του τι τηλεοράσεις και όλα τα μέσα ενημέρωσης, θα άφηνε να διαφημίσει τους μάρτυρες του Θεού που θα αναστηθούν και θα ανεβαίνουν πάνω και θα τους βλέπει όλος ο κόσμος και θα κάνει απευθεία μετάδοση, τι, να διαφημίσει το Θεό? Δηλαδή, αν ήταν έτσι, δεν θα το σταματούσαν αμέσως? Είναι αδύνατον οι δαίμονες να επιτρέψουν να φανεί κάτι τέτοιο. Γιατί γνωρίζουμε ότι σε όλα τα δικτατορικά καθεστώτα υπάρχει απόλυτη καθοδηγημένη προπαγάνδα και τα μέσα ενημέρωσης είναι όλα δικά τους. Τίποτε αντικαθεστωτικό δεν βλέπει τη δημοσιότητα. Άρα είναι αδύνατον όλος ο κόσμος από όλες τις μεριές της γης να δει ένα σημάν που συμβαίνει σε μια πόλη, σε μια πλατεία με δύο άντρες. Ας ξαναδούμε το Αποκάλυψη 11:11. «Αλλά μετά τις 3,5 ημέρες, πνεύμα ζωής από το Θεό εισήλθε μέσα τους και στάθηκαν στα πόδια τους και φόβος μεγάλος έπεσε πάνω σε αυτούς που τους παρατηρούν. Και τότε άκουσαν φωνή μεγάλη από τον ουρανό να τους λέει, «Ανεβείτε εδώ!» Και ανέβηκαν στον ουρανό μέσα στην εφέλη και τους παρατήρησαν οι εχθροί τους. Όπως το λέει ότι δηλαδή οι εχθροί τους είδαν τους δύο μάρτυρες να ανεβαίνουν με νεφέλη, δεν υπονοεί εδώ απευθεία σύνδεση με τηλεοράσεις ή κάτι, προϋποθέτει ότι τους βλέπουν άμεσα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον είναι αυτόπτες μάρτυρες. Άρα αυτό είναι ένα παγκόσμιο γεγονός που είναι όλες οι πλατείες, γιατί οι Άγιοι της Λήψης, οι μάρτυρες αυτοί, θα είναι ένα μεγάλο πλήθος. Αποκάλυψη 7-9. Μετά από αυτά είδα και είδου πλήθος πολύ, που να το αριθμίσει κανείς δεν μπορούσε. Από κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες. Να έχουν σταθεί μπροστά στο θρόνο και μπροστά στο αρνείο, ντυμένους με στολές λευκές και με φοίνικες στα χέρια τους. Και στο 13:5-7, «Και του δόθηκε στόμα να λαλεί μεγάλα πράγματα και βλαστήμιες και του δόθηκε εξουσία να ενεργήσει 42 μήνες. Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού, για να βλαστημίσει το όνομά του και τη σκηνή του, αυτούς που κατασκηνώνουν στον ουρανό. Και του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό και γλώσσα και έθνος». Όλοι θα θανατωθούν. Οι Άγιοι της Λήψης δηλαδή, είναι ο μόνος τρόπος να σωθούν πια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι έναν τεράστιο γκρουπ ανθρώπων που αναζωπηρώνουν τη σχέση τους με τον Κύριο και θα μαρτυρήσουν μέχρι τέλος, μέχρι να πεθάνουν. Και ο Κύριος θα τους πάρει μαζί του. Τώρα, που είπαμε για δύο μάρτυρες, ότι είναι δύο άτομα, δύο άντρες, υπάρχει μια διδασκαλία ότι ο Ηλίας, αν θυμάστε, και ο Ενόχ, δεν πέθαναν φυσιολογικό θάνατο. Ο Ενόχ λέει περπατήσε με το Θεό και δεν βρισκόταν επειδή ο Θεός το μετέθεσε. Και ήταν νεαρός κατά τα δεδομένα της εποχής, 365 χρονών. Οι άλλοι ζούσαν 800-900. Αυτός έφυγε νέος σχετικά. Γιατί ήταν με το Θεό και ο Κύριος τον πήρε μαζί του έτσι. Και ο Ηλίας, θυμάστε, ανέβηκε με ανεβοστρόβιλο στον ουρανό και ήταν ο Ελισσέ από κάτω και φώναζε «Πάτερ μου, πάτερ μου», που τον έβλεπε. Επομένως, γιατί είναι ένδειξη της αφραγής, ο Κύριος τα επιτρέπει αυτά για να μας δείξει πώς θα γίνει αφραγή, πώς γίνεται κάποιος να πάει ζωντανός. Πολλοί λένε, αφού δεν γνώρισαν φυσικό θάνατο αυτοί οι δύο, πρέπει να έρθουν στη γη να πεθάνουν και αυτοί λογικά θα είναι δύο μάρτυρες. Γιατί λέει στους Εβραίους 9:27, «Και καθώσον απομένει στους ανθρώπους, μια φορά για πάντα να πεθάνουν και μετά από αυτό έρχεται κρίση». Πρέπει να πεθάνεις και πράγματι όλοι οι άνθρωποι, όλους τους αιώνες πεθαίνουν. Αυτό είναι ο κανόνας, ο γενικός. 1 Κορινθίους 15:50. «Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία». Όλοι πεθαίνουν και μετά αιώνια ζωή, εφόσον είσαι πιστός. Ναι, αυτό είναι ο γενικός κανόνας, αλλά για κοιτάξτε αμέσως μετά τι λέει στο 51. «Ιδού μυστήριο σας λέω, όλοι δεν θα κοιμηθούμε, όλοι όμως θα αλλάξουμε. Σε μια στιγμή, σε ρηπή οφθαλμού, κατά την έσχα της σάλπιγγα. Γιατί θα σαλπίσει και οι νεκροί θα γερθούν άφθαρτοι και εμείς, εννοεί εμείς που μένουμε στην παρουσία του Κυρίου, θα αλλάξουμε. Πάντες ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα». Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο να επιστρέψουν στον κόσμο αυτό για να πεθάνουν ο Ηλίας και ο Ενόχ για να κληρονομήσουν αιώνια ζωή, γιατί ναι μεν έσπασαν τον κανόνα στην εποχή τους, αλλά βλέπουμε στους Κορινθίους ότι όταν θα γίνει αρπαγή, οι νεκροί εν Χριστώ ναι θα αναστηθούν, θα μεταλλαχθούν αμέσως για να πάνε, αλλά και όσοι ζουν, μπορεί να είναι και εκατομμύρια πιστοί, αυτόματα δεν θα πεθάνουμε και μετά θα αναστηθούμε για να πάμε με τον Κύριο, λέει ου κοιμηθισόμεθα, δεν θα πεθάνουμε δηλαδή, αλλά θα αλλάξουμε, θα πάρουμε το νέο άφραυτο σώμα. Επομένως, χαλάει, αλλάζει ο κανόνας ότι πρέπει να πεθάνεις για να έχεις αιώνια ζωή μετά. Οι μάρτυρες της λήψης θανατώνονται λοιπόν και ανασταίνονται πριν από το μεγάλο σεισμό. Γιατί το Πνεύμα του Θεού μετά την έκτη σφραγίδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τον κύκλο της αφήγησης αυτών των γεγονότων, συνδέει απλά το ένα από τα γεγονότα της 7ης σφραγίδας που λέει ότι ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτιστούν. Και στα επόμενα εδάφια, στο 6, στο 13, βλέπουμε ότι φτάνει μέχρι το τέλος των γεγονότων της 7ης σφραγίδας, που είναι τα σημεία της δεύτερης έλευσης του Κυρίου. Ας τα δούμε, λέει, «Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη όπως η σικιά ρίχνει τα άγουρα πρώιμα σίκα της όταν σύεται από δυνατό άνεμο. Και ο ουρανός αποχωρίστηκε και εξαφανίστηκε σαν βιβλίο κυλινδρικό που τυλίγεται απότομα». Τα βιβλία τότε δεν ήταν σαν εμάς που έχουμε σήμερα βιβλίο, ήταν σαν ρόλι. «Και τότε οι βασιλιάδες της γης και οι μεγιστάνες και οι χιλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και ελεύθερος έκρυψαν τους εαυτούς τους στα σπήλια και στους βράχους των ωραίων και λένε στα όρη και στους βράχους, πέστε πάνω μας και κρύφτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου. Γιατί ήρθε η μέρα η μεγάλη της οργής τους και ποιος δύναται να σταθεί». Εδώ μας το αναφέρει βέβαια πολύ περιληπτικά, γιατί στην Αποκάλυψη αργότερα, στο 7ο μέχρι το 9ο κεφάλαιο, μας τα λέει αναλυτικά και στο 15ο με το 16ο. Αν θυμάστε, σας είπα από την προηγούμενη φορά ότι η Αποκάλυψη δεν είναι χρονολογικά, αρχίζει και τελειώνει. Είναι περίπου, αλλά κάποια κεφάλαια αλληλοεπικαλύπτονται. Δηλαδή τα ίδια γεγονότα μας τα λέει αργότερα, πιο αναλυτικά ή πιο περιληπτικά. Και λέει ότι κατά την 5η σάλπιγγα της 7ης σφραγίδας, ο ήλιος γίνεται μέλας, μαύρος, σαν σάκος τρίχινος. Σαν σάκος, έτσι δεν θα είναι σάκος τρίχινος, θα μοιάζει έτσι. Γιατί αδερφοί, ο Ιωάννης όταν το έβλεπε αυτό στην όραση που τον έβαλε ο Κύριος, όλα αυτά τα γεγονότα, τα έγραψε όπως τα έβλεπε. Τι είχε μπροστά του, σάκος τρίχινος έμοιαζε, έτσι το έγραψε. Συμβολικά δηλαδή, τι σημαίνει, θα γίνει κυριολεκτικά, ενώ θα σκοτεινιάσει ο ήλιος, αλλά συμβολικά τι σημαίνει, ότι ο Αντίχριστος θα καταφέρει, επειδή θα έχει σκοτώσει όλους τους πιστούς, τους Αγίους της Λήψης, να έρθει τέτοιο σκοτάδι στη γη, ο ήλιος της δικαιοσύνης θα κρυφτεί από το πρόσωπο της γης και θα επέλθει ένα πνευματικό σκοτάδι. Πράγματι θα γίνει έτσι. Αλλά στην κυριολεξία θα υπάρξουν σημεία στον ουρανό, στον ήλιο, στα άστρα. Λέει ότι οι δυνάμεις του ουρανού θα σαλευτούν πριν τη δεύτερη έλευση. Δεν μιλάμε για το τέλος της χιλετίας που θα κάνει νέος ουρανός και νέα γη, αλλά πριν τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, πριν να κλείσουν τα 7 χρόνια, θα σαλευτούν οι δυνάμεις του ουρανού. Δηλαδή ο Κύριος θα επιτρέψει να σκοτεινιάσει ο ήλιος και να μην δίνει το φως του, για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι έχουν κάνει. Δηλαδή στην κυριολεξία θα υπάρχει τέτοιο σκοτάδι στη γη που οι άνθρωποι θα πανικοβληθούν. Λέει ο ήλιος θα γίνει μέλας, σαν σάκος τρίχινος. Γιατί οι άνθρωποι απέρριψαν τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριον Ιησού, ονείδησαν τους Υιούς της δικαιοσύνης, τους Αγίους, και τώρα έρχεται η οργή και η κρίση του Θεού πάνω τους. Μπορεί να φαίνεται λίγο σκληρό, μα οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν τόσο πολύ από το διάβολο και τώρα ο Θεός ανοίγει άλλες πληγές και να πάθουν και άλλα κακά. Δεν είναι οι αθώοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πια δαιμονιστεί, έχουν συνεργαστεί με το διάβολο και είναι δαιμονισμένοι με τη θέλησή τους πια. Διάλεξαν δηλαδή το κακό μέσα στην ελευθερία τους. Και ο Κύριος θα εκδικηθεί, γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος κριτής. Γιατί όταν βλέπεις μια αδικία, ένα μωρό που το βιάζει κάποιος, μια γυναίκα που τη ξυλοκοπεί κάποιος, λες είναι άδικο αυτό, πρέπει να πληρωθεί, θέλουμε να έρθει μια δικαιοσύνη, πού είσαι Θεέ μου. Ο Κύριος όλα αυτά τα φυλάει. Θυμάστε στα Σόδομα λέει η κραυγή των Σοδόμων ανέβηκε σε μένα. Έρχεται δηλαδή μια ώρα που ξεχυλίζει το ποτήρι και λέει δεν πάει άλλο. Και επεμβαίνει ο Κύριος, όχι ότι δεν τον ενδιαφέρει για κάθε μικρό ή μεγάλο κακό που γίνεται. Αλλά όταν μαζευτεί σαν λαό, σαν. Βλέπετε, τα Σόδομα καταστράφηκαν. Δεν έβαλε μια πείνα, να πούμε, να μην βρέξει η γη 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, όπως άλλες περιπτώσεις. Μιλάμε για τρομερή καταστροφή. Εντελώς. Κάηκαν ζωντανοί. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πια σωτήρια. Έχουν γίνει διάβολοι. Γι' αυτό επιτρέπει ο Κύριος να φανούν αυτά τα σημεία στον ουρανό, για να καταλάβουν τι έκανε. Λέει η σελήνη έγινε ως αίμα, το χρώμα του αίματος. Μπορεί αυτό να είναι αποτέλεσμα της κατάστασης με το σεισμό των μεγάλων, ίσως η φέστεια ή η θάλη που θα είναι στο αέρα. Συμβαίνει κάποτε να βλέπετε το φεγγάρι σαν κόκκινο. Αλλά βέβαια δεν είναι ανάγκη να είναι φυσικό φαινόμενο. Αν θέλει ο Κύριος, μπορεί να κάνει ώστε σελήνη να φαίνεται τόσο κόκκινη όσο το αίμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα δούμε κάποια παράλληλα εδάφια, γιατί τα διαβάζουμε στη Γενή Διαθήκη, εκτός την Αποκάλυψη, και λέμε, μα πού θα γίνουν, πότε θα γίνουν αυτά. Ματθαίος 24:29. Και αμέσως μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα δώσει το φεγγοβόλημά της και οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Αυτή η περικοπή αναφέρεται στο ίδιο καιρό, στο ίδιο διάστημα που ανοίγεται η έκτη σφραγίδα και μετά η έβδομη. Και οι δύο σφραγίδες ανοίγονται μετά τη μεγάλη θλίψη. Και συγκεκριμένα η έκτη ανοίγεται μόλις θανατωθούν όλοι οι μάρτυρες της θλίψης. Δηλαδή ακριβώς στο πρώτο μισό της εφταετίας, στο τέλος των πρώτων 3,5 χρονών. Ενώ η έβδομη περιλαμβάνει ολόκληρον το δεύτερο ήμιση της επταετούς βασιλείας του Αντίχριστου, δηλαδή τα δεύτερα 3,5 χρόνια. Και τα γεγονότα αυτά, αδερφοί, να πάμε στον Ιωήλ 2:30, της έβδομης σφραγίδας, είναι τα σημεία της έναρξης της ημέρας του Κυρίου. Σκεφτείτε αυτό το ήττα να είναι κεφαλαίο, η ημέρα του Κυρίου, που τα έχουν προφητευτεί εκτενώς αυτά από τους προφήτες. Λέει στο Ιωήλ 2:30, «Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς», όταν λέει τέρατα εννοεί τεράστια, έτσι, όχι δράκους, «τέρατα στους ουρανούς και επάνω στη γη αίμα και φωτιά και αναθυμίαση καπνού. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και περηφανής». Βλέπετε τώρα από την Παλαιά Διαθήκη αυτά που δεν έγιναν ακόμα. «Και οποιοδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου», λέει στο 32, «θα σωθεί, επειδή στο βουνό Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους υπόλοιπους που ο Κύριος θα προσκαλέσει». Και ακόμα ένα στις πράξεις 2:19, «Και θα δώσω τέρατα στον ουρανό πάνω και σημεία στη γη κάτω, αίμα και φωτιά και στήλη καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». Δηλαδή την ημέρα αυτήν του Κυρίου θα είναι ολοφάνερο ότι ο Θεός κάνει αυτές τις ενέργειες και εκχαίει τη δίκαιη κρίση του πάνω στα έθνη. Και λέει, «Οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις τη γην ως σική βάλη τους ολύνθους αυτής». Και αυτό το σημείο περικλείεται στην έβδομη σφραγίδα. Τι είδαμε στο Ματθαίο πριν, 24, στο τέλος του 29, «Και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευτεί, και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουν στη θερινή σιπάσια φυλέ της γης, και θέλουν συνειδή των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού μεταδυνάμεως και δόξης πολλής». Βλέπουμε ότι ο Κύριος κατατάσσει την πτώση των αστέρων μετά τη μεγάλη θλίψη. Συνδέεται το γεγονός άμεσα με τη δεύτερη έλευσή του στη γη, η οποία φαίνεται στην τελευταία σάλπιγγα, ή φιάλη της 7ης σάλπιγγας, είναι το ίδιο. Και Αποκάλυψη 6:16, το ίδιο βλέπουμε και στη συνέχεια του κεφαλαίου. «Και λένε στα όρη και στους βράχους, πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο και από την οργή του αρνίου». Τώρα, η πτώση των αστέρων πιθανόν να πρόκειται για έναν καταράχτη μετεωριτών που πέφτοντας να παρασύρουν και αστέρια του ουρανού. Αυτό που θα συμβεί κατά την 7η σφραγίδα θα είναι κάτι πολύ τρομακτικό. Δηλαδή, βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα τα άστρα του ουρανού έπεσαν πάνω στη γη. Επειδή αν συνέβαινε αυτό, η γη δεν θα υπήρχε πλέον, αλλά θα είναι κάτι τρομακτικό. Γιατί στο Αποκάλυψη 8:12, κατά τη διάρκεια της 7ης σφραγίδας, της 4ης σάλπιγγας, υπάρχουν ακόμα αστέρια στον ουρανό. Λέει, «Και ο τέταρτος άγγελος σάλπισε και εκτυπήθηκε το 1/3 του ήλιου και το 1/3 της σελήνης και το 1/3 των αστέρων για να σκοτεινιάσει το 1/3 αυτών και η ημέρα να μην φέξει στο 1/3 της και η νύχτα ομοίως». Δηλαδή αυτή η χρονική περίοδος του ανοίγματος της 7ης σφραγίδας είναι η αρχή της μεγάλης και τρομερής ημέρας του Κυρίου. Γιατί όπως είδαμε, ο Ιωήλ είχε πει ότι ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και επομένως όλα αυτά τα γεγονότα θα συμβούν πριν από αυτήν την ημέρα. Γι' αυτόν, αδερφοί, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε μαζί Του και είμαστε ασφαλείς μέσα στη δόξα Του. Ακόμα και εκείνη την τρομερή ημέρα. Β' Θεσσαλονικής από το δεύτερο κεφάλαιο λέει στο 3 «Κανείς ας μη σας εξαπατήσει κατά κανένα τρόπο, γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν δεν έρθει η αποστασία πρώτα και δεν αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο γιος της απώλειας». Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι η μέρα του Κυρίου ξεκινάει από τότε που αρχίζει να καίει ο Θεός τις 7 πληγές της 7ης φραγίδας πάνω στη γη, τις 7 φιάλες πλήρης του θυμού Του. Ας το δούμε, είναι ωραία αυτά τα εδάφια, από την αρχή, από το πρώτο εδάφιο. Λέει, παρακαλούμε λοιπόν εσάς αδελφοί, όσον αφορά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη συναγωγή μας στο ίδιο μέρος μπροστά Του, να μη σαλευτείτε γρήγορα από την ψυχραιμία του νου σας, ούτε να θορυβήστε, μήτε από πνεύμα, μήτε από λόγο, μήτε από επιστολή, σαν έτεν από εμάς, πως δήθεν έχει έρθει η ημέρα του Κυρίου. Κανείς ας μη σας εξαπατήσει κατά κανένα τρόπο, γιατί δεν θα έρθει η ημέρα εκείνη αν δεν έρθει η αποστασία πρώτα και δεν αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο γιος της απώλειας. Αυτός που αντιτάσσεται και υπεριψώνεται ενάντια σε καθέναν που λέγεται Θεός ή σέβασμα, ώστε αυτός να καθίσει στο ναό του Θεού για να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δεν θυμάστε ότι όταν ήμουν ακόμη κοντά σας αυτά σας έλεγα? Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον εμποδίζει στο να αποκαλυφθεί αυτός κατά το δικό του καιρό. Προφανώς εννοεί την ύφη, τους πιστούς που είναι εκεί και εμποδίζουν. Γιατί το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο υπάρχει εκείνος που το εμποδίζει τώρα, όσο του φύγει από τη μέση. Και λέει στο 8, «Και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρεύσει με την πνοή του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του». Αυτού του άνομου η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του σατανά, με κάθε δύναμη και με σημεία και τέρατα ψεύδους. Σκεφτείτε αδερφοί, κάθε δύναμη, σημεία, τεράστια ψεύδους και με κάθε απάτη αδικίας σε αυτούς που χάνονται. Επειδή δεν δέχθηκαν να έχουν αγάπη για την αλήθεια για να σωθούν. Και γι' αυτό ο Θεός στέλνει σε αυτούς ενέργεια πλάνης για να πιστέψουν στο ψέμα, ώστε να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια, αλλά ευαρεστήθηκαν στην αδικία. Βλέπετε πώς τα βλέπει ο Θεός. Το τι θα γίνει πραγματικά, δηλαδή θα είναι τέτοια επιρροή του Αντίχριστου στον κόσμο, που θα τους κάνει του χεριού του που λέμε, θα τους παρασύρει όλους. Θα είναι μέσα σε μια πλάνη γιατί δεν πίστεψαν στην αλήθεια. Ευαρεστήθηκαν στην αδικία και ο Κύριος τους λέει, ωραία, μείνετε στην αδικία. Έτσι όταν ο λόγος μας λέει για τη μεγάλη και τρομερή ημέρα του Κυρίου, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που ανοίγονται η 6η και η 7η σφραγίδα και εκχέεται η οργή του Θεού στη γη. Και η ημέρα του Κυρίου αρχίζει με ζόφος, λέει, και σκότος, αλλά τελειώνει ένδοξα, που λέει ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν ως ο ήλιος και ο ήλιος της δικαιοσύνης θα λάμπει από αυτούς. Και αμέσως μετά τη δεύτερη έλευση του Κυρίου έρχεται το φως και ξεκινά εκείνη η λαμπερή περίοδος όπου ο Θεός θα κυβερνά πάνω στη γη με το δικό του τρόπο. Και η βασιλεία του ξέρουμε ότι θα είναι βασιλεία ειρήνης και δικαιοσύνης. Αλλά θα έχει δείξει ποια είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας του ανθρώπου, της απομάκρυσης του από το Θεό και τι μπορούν να κάνουν σε συνεργασία ο άνθρωπος και ο διάβολος μαζί. Γιατί αδερφοί, δεν μπορούμε να ρίχνουμε όλα με ο διάβολος φταίει. Είναι και η δική μας η καρδιά που ανοίγει και δέχεται. Αν συνεργαστείς με τον εχθρό, έρχεται και αυτός να συνεργαστεί μαζί σου. Εάν αποκόπτεις την επικοινωνία ξανά και ξανά, μένει σε απόσταση. Μπορεί να σε ενοχλεί, αλλά θα είναι σε απόσταση. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται ενάντια στο διάβολο και αντιστέκεται και δεν θέλει, δεν θα τον αφήσει ο Κύριος. Θα το σώσει, θα το φέρει κοντά του. Όταν δει όμως ότι το άτομο αυτό χαϊδεύει το διάβολο και θέλει τις δυνάμεις του, θέλει τα σημεία του, του αρέσει το σκοτάδι, γιατί όπως μας λέει εδώ δεν πίστεψαν στην αλήθεια, ήθελαν το ψέμα, τότε δεν μένει έδαφος για να ενεργήσει ο Κύριος. Και βλέπουμε, αδερφοί, ότι θα είναι πραγματικά μια περίοδος τρομερής κρίσης πάνω στη γη η ημέρα του Κυρίου. Και θα είναι η μέρα κατά την οποία ο Θεός ανοιχτά πλέον επεμβαίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Να μου πείτε, ο Θεός δεν επεμβαίνει όλους τους αιώνες, αφού αυτός είναι ο Δημιουργός. Μέχρι τώρα και το επόμενο διάστημα μέχρι την αρπαγή, ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος. Δηλαδή, τον ακολουθούμε διαπίστεως, έτσι, δεν βλέπουμε. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει, ο κάθε ένας μπορεί να πει «Ο Κύριος το κάνει αυτό» και ο άλλος να απαντήσει «Ε, είναι συγκυρία, ένα τυχαίο γεγονός, εντάξει τώρα». Δηλαδή, έγινε κάτι καλό, ο Κύριος, όχι, έτυχε. Έγινε κάτι κακό, πάλι το ίδιο. Για τους απλούς ανθρώπους, όλα γίνονται τυχαία, συμπτώσεις. Αλλά τότε δεν θα υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή θα είναι τέτοιες οι καταστροφές που οι άνθρωποι θα αντιληφθούν ότι είναι ο Θεός, δεν είναι τυχαία γεγονότα πια. Ξέρουμε ότι στο τέλος, η μέρα του Κυρίου, περνάει και τη χιλιετή βασιλεία και φτάνει, Δευτέρα Πέτρου 3:10, στο τέλος, που λέει «Θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου ως κλέφτης μέσα στη νύχτα, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με ορμητικό σιριστό ήχο και τα στοιχεία, καθώς θα καίγονται, θα διαλυθούν και η γη και τα έργα που βρίσκονται σε αυτή θα κατακαούν. Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται». Βλέπουμε εδώ ότι η ημέρα του Κυρίου αποκαλείται και η ημέρα του Θεού στο 12 και περιλαμβάνει περισσότερα γεγονότα από αυτά που θα συμβούν στο τέλος των 7 ετών της βασιλείας του Αντίχριστου. Λέει στο αρχαίο «Οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσετε και γη και τα εναυτή ουχ ευρεθίσετε». Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι η μέρα του Κυρίου περιλαμβάνει και τη χιλιετή βασιλεία μέχρι το τέλος. Από την περίοδο της δεύτερης έλευσης μέχρι τη δημιουργία της νέας γης και του ουρανού μεσολαβεί ένα μικρό διάστημα που θα έρθει ο Κύριος δηλαδή και θα πατάξει, που θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα και μετά μπαίνουμε στη χιλιετή βασιλεία. Είναι 10 αιώνες. Είναι πολύς καιρός. Σκεφτείτε τη γη μετά την καταστροφή που θα έχει γίνει σε όλη τη γη, όλα αυτά τα γεγονότα, όσοι έχουν επιζήσει και βέβαια οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να γεννούν, να κάνουν παιδιά και θα μπουν μέσα στη χιλιετή βασιλεία, ο διάβολος θα έχει δεθεί, ο Θεός θα το δέσει, τώρα θα το δέσεις γιατί είναι πνεύμα, απλά δεν θα μπορεί να πειράξει τους ανθρώπους. Στην κυριολεξία θα είναι δεμένος. Σκεφτείτε τι πνευματική αύξηση θα υπάρχει στους ανθρώπους, αφού δεν έχει το διάβολο να σε ζαλίζει, να σε ενοχλεί συνεχώς. Τι ευλογία θα υπάρχει στη φύση, δηλαδή θα βλαστάνουν, ο ήλιος θα δίνει το φως του σωστά, η βροχή, τους καιρούς της, δεν θα υπάρχουν τυφώνες, θα υπάρχουν καταστροφές, θα υπάρχουν κλιματικές αλλαγές και αυτά. Θα γίνει όλη η γη ένας παράδεισος. Η επιστήμη θα έχει αυξηθεί, πιστεύω, τέλεια, η ιατρική. Γιατί δεν θα σταματήσει, μην νομίζετε ότι θα πάμε πίσω σε μια εποχή πρωτόγονη. Ο κόσμος έχει τις γνώσεις. Δεν είναι ότι δεν θα υπάρχουν ουρανοξύστες ή αεροπλάνα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν και οι ασθένειες θα μειωθούν πάρα πολύ αφού ο Θεός θα είναι ο Κύριος πάνω. Αλλά και αν κάποιος αρρωστήσει, σίγουρα η τεχνολογία θα είναι τέτοια, η επιστήμη θα είναι τέτοια, οι τέχνες, η αγάπη, η ηθική θα αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά θα είναι. Που λέει το παιδάκι θα βάζει το χέρι του στην τρύπα της ασπίδας στο φίδι και δεν θα το δαγκώνει, ο λύκος θα κατοικά με το αρνί. Θα υπάρχει δηλαδή τέτοια ηρεμία και στη φύση και στους ανθρώπους και στην πανίδα, στα ζώα. Αλλά αδερφοί, πρέπει να περάσουν όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα, να καθαρίσει δηλαδή η γη, να καυστηριαστεί η γη, να σπάσει όλον αυτό, να φύγει, και ο διάβολος το ίδιο από τη μέση για να μείνει η γη του Κυρίου και να συνεχίσει με αυτή. Όχι ότι φταίει η γη, Αλλά αυτή η κατάρα που ήρθε πάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, παρόλα αυτά ο Κύριος θα την ευλογήσει τα 1000 χρόνια, αλλά στο τέλος θα κάνει από την αρχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι στο τέλος θα καταλάβουν, αλλά θα είναι αργά. Όταν λέει ότι κάθε εγώνατο θα κάμψει επί γείων και πουρανίων και καταχθονίων, δεν σημαίνει ότι προσκυνούν τον Κύριο με την καρδιά τους, επειδή υποχρεώνονται. Ειδικά τα καταχθόνια, η ποινή τους είναι τελεσμένο γεγονός, αλλά θα αναγκαστούν να προσκυνήσουν. Και ενώ στην αρχή έλεγαν ποιος μπορεί να πολεμήσει το θηρίο στην αρχή, μετά όταν δουν πόσα κακά κάνει ο Αντίχριστος, μετά λένε ποιος μπορεί να κάνει πόλεμο με το θηρίο σε σύντομο χρονικό διάστημα, και βλέπουμε ότι ο Θεός αρχίζει να δείχνει ποιος είναι αυτός που μπορεί να κάνει πόλεμο με αυτό που οι άνθρωποι τρέμουν από φόβο. Και γι' αυτό αν είδαμε το εδάφιο πριν, δεν το εξηγήσαμε, που λένε ας πέσουν τα όρη και οι βράχοι να μας κρύψουν από την οργή του Θεού και του αρνίου. Κανείς, αδερφοί, δεν θα μπορεί να σταθεί την ημέρα που ο Θεός θα εκαίει την κρίση του πάνω στη γη. Μια δίκαιη κρίση, γιατί τόσους αιώνες ο πονηρός και οι πονηροί άνθρωποι έκαναν τα δικά τους. Όπως είπα, όλες αυτές οι αμαρτίες, οι αδικίες, το αίμα των ανθρώπων που πέθαναν και κράζει. Έρχεται η ώρα που ο Κύριος το προσθέτει και έρχεται η ώρα που πρέπει να πληρωθεί. Αμήν, αδερφοί μου. Αυτή λοιπόν είναι η μέρα, η μεγάλη της οργής του Θεού και του αρνίου, η οποία θα επέλθει πάνω στη γη. Ένα τελευταίο εδάφιο, Ιωάννης 5:22. Γιατί ούτε κρίνει κανέναν ο Πατέρας, αλλά την κρίση όλη την έχει δώσει στον Υιό. Δηλαδή ο Ιησούς είναι ο μόνος που έχει την εξουσία να κάνει κρίση και να εκαίει τις πληγές πάνω στη γη. Είναι το αρνείο που νίκησε τα πάντα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο μας, γιατί ξέρουμε ότι είναι δίκαιος κριτής και τους δικούς του θα τους φυλάξει και θα τους έχει μαζί του αιώνια, αλλά τους άλλους θα τους φύγει μακριά. Γιατί, αδερφοί, αυτό είναι το τίμημα της δικαιοσύνης. Το κακό καταδικάζεται. Κύριε μας, βοήθησε μας να φυλάξουμε τους εαυτούς μας και βλέποντας αυτά τα τρομερά γεγονότα που έρχονται, εσύ ζωοποίησε μέσα μας, Κύριε μας, το πνεύμα σου, το λογικό που μας έδωσες, να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε, Κύριε μας, βλέποντας το τι συμβαίνει και το τι έρχεται, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε για την περίοδο της χάρης που ζούμε, Κύριε μας. Βοήθησε μας να μην εκμεταλλευόμαστε την αγάπη σου και τη χάρη σου, αλλά να είμαστε σοβαροί μαζί σου. Δεν θέλουμε, Κύριε μας, να περάσουμε ό,τι θα περάσουν οι άνθρωποι, Κύριε μας, μετά την αρπαγή. Ακόμη και οι Άγιοι της λήψης, ξέρουμε πόσα θα υποστούν τα πάνδυνα, Κύριε. Αλλά εσύ μας δίνεις ευκαιρία, μας προειδοποίησες και μας καλείς να σταθούμε μαζί σου για να βρεθούμε στην παρουσία σου, Κύριε μας, άμεσα. Δεν χρειάζεται κανένα παιδί σου, Κύριε μας, να περάσει αυτήν τη φρικτή περίοδο που έρχεται. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, γιατί μας φυλάτης, Κύριε μας, και μέσα στην αγάπη σου ζούμε και κινούμαστε. Αμήν Ιησού μας. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον ΙΕ. Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των ιών του Οδίδ και εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν: «Ακούσατε μου, Ασά, και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού, και αν εξητείτε Αυτόν θέλει ευρεθεί εις εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν θέλει σας εγκαταλείψει. Πολύν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμου. Ότε όμως εν τη στενοχωρία Αυτόν επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξεζήτησαν Αυτόν, ευρέθη εις αυτούς. Και κατ' εκείνους τους καιρούς δεν ήτο ειρήνη εις των εξερχόμενων και εις των εισερχόμενων. Αλύσαν μεγάλε ταραχέ επί πάντα στους κατοίκους των τόπων. Και ευθύρετο έθνος υπό έθνους και πόλης υπό πόλεως. Διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στενοχωρία. Σεις δε ενδυναμούστε και ας μη είναι εκλελημένε εχείρε σας. Διότι θελείστε μισθός εις το έργο σας». Κι ότε ήκουσεν ο Ασά τους λόγους τούτους και την προφητείαν Οδίδ του προφήτου, εν εδυναμώθη και απέβαλε τα βδελίγματα εκ πάσης της γης Ιούδα και Βενιαμίν και εκ των πόλεων τας οποίας έλαβεν εκ του όρους Εφραήμ και ανενέωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου το κατέμπροσθεν του προνάου του Κυρίου. Και συνήγαγε πάντα τον Ιούδαν και τον Βενιαμίν και τους παρικούντας με ταυτόν εκ του Εφραήμ και Μανασί και εκ του Σιμεών. Διότι πολλοί εκ του Ισραήλ προσεχώρησαν εις αυτόν, ειδώντες ότι Κύριος ο Θεός αυτού ήτο μετ' αυτού. Και συνήχθησαν εις Ιερουσαλήμ κατά τον τρίτον μήνα του 15ου έτους της βασιλείας του Ασά. Και προσέφεραν θυσίας εις τον Κύριον κατά την ημέραν εκείνην εκ των λαφύρων τα οποία έφεραν 700 βόας και 7000 προβάτων. Και εισήλθον η συνθήκην να εξητήσωση Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών. Και πάσος της δεν εξητήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ, να θανατώνεται από μικρού έως μεγάλου, από ανδρός έως γυναικός. Κι όμως αν προς τον Κύριον εν φωνή μεγάλη και εν αλλαγμό και εν σάλπιγξη και εν κερατίνες. Και πάσο Ιούδας εφράνθη εις τον όρκον, διότι όμως αν εξ όλης της καρδίας αυτών και εξεζήτησαν αυτών μεθ' όλης της θελήσεως αυτών και ευρέθη εις αυτούς και έδωκεν εις αυτούς ο Κύριος ανάπαυσιν κυκλώθεν. Έτι δε Μαχά την μητέρα του βασιλέως Ασά απέβαλεν αυτήν από του να είναι βασίλισσα επειδή έκαμεν είδωλον εις άλσος και κατέκοψεν ο Ασά το είδωλον αυτής και συνέτριψε και έκαυσεν αυτό εις τον χήμαρον κέδρον. Οι υψηλοί όμως τόποι δεν αφηρέθησαν από του Ισραήλ, πριν η καρδία του Ασά ήτο τελεία πάσα στα σημέρας αυτού, και έφερεν εις τον οίκον του Θεού τα αφιερώματα του πατρός αυτού και τα εαυτού αφιερώματα, άργυρον και χρυσόν και σκεύη. Και δεν έγινε πόλεμος έως του 35ου έτους της βασιλείας του Ασά. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Ιώτα Σίγματα. Εν το 36ο έτη της βασιλείας του Ασά, ο Βασά βασιλεύς του Ισραήλ, ανέβη εναντίον του Ιούδα και οκοδόμησε την Ραμά, δια να μη αφήνει μηδένα να εξέρχεται, μηδένα εισέρχεται προς τον Ασά, βασιλέα του Ιούδα. Τότε ο Ασά εξέφερε αργύριον και χρυσίον εκ των θησαυρών του οίκου του Κυρίου και του οίκου του βασιλέως και απέστειλε προς τον Βέναδάδ βασιλέα της Συρίας κατοικούντα εν Δαμασκό λέγον: «Ας γίνει συνθήκη αναμέσων εμού και σου, ως ήτο και αναμέσων του πατρός μου και του πατρός σου. Ιδού απέστειλα προς σε αργύριον και χρυσίον. Είπαγε διάλυσον τη συνθήκη σου την προς Βασά, βασιλέα του Ισραήλ, δια να αναχωρήσει απ' εμού. Και εισήκουσεν ο Βεναδάδ εις τον βασιλέα Ασά και απέστειλε τους αρχηγούς των δυνάμεων αυτού εναντίον των πόλεων του Ισραήλ. Και επάταξαν την Ιών και την Δαν και την Αβέλμαΐμ και πάσα στα αποθήκα των πόλεων Νεφθαλή. Και ως οίκουσεν ο Βάσα έπαυσε να οικοδομεί την Ραμά και κατέλειπεν το έργον αυτού. Και παρέλαβεν ο βασιλεύς Ασά πάντα τον Ιούδαν και εσήκωσαν τους λίθους της Ραμά και τα ξύλα αυτής με τα οποία οκοδόμη ο Βάσα και μετά αυτά οκοδόμησε την Γαβά και την Μισπά. Κατ' εκείνον δε των καιρών Ανανίο βλέπων ήλθε προς Ασά τον βασιλέα του Ιούδα και είπε προς αυτόν: «Επειδή επεστηρίχθης επί τον βασιλέα της Συρίας και δεν επεστηρίχθης επί Κύριον τον Θεό σου, δια τούτο εξέφυγε το στράτευμα του βασιλέως της Συρίας από τη χειρό σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιες δεν ήσαν στράτευμα μέγα με τα πολυαρίθμων αμαξών και υπέων. Επειδή όμως επεστηρίχθης εις τον Κύριον, παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα σου. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι δια πάσης της γης, δια να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών τελείαν προς αυτόν. Εις τούτο έπραξας αφρόνος, δια τούτο θέλεις έχει πολέμους εις το εξής. Και οργίστη ο Ασά κατά του βλέποντος και έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, διότι ηγανάκτησεν εναντίον αυτού δια τούτο και κατέθλιψεν ο Ασά την άσεκ του λαού εν εκείνο το καιρό. Και ειδού επράξεις του Ασά επρώτε και έσχατε, ειδού είναι και γραμμένε εν το βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και του Ισραήλ. Ηρώστησε δε ο Ασά τους πόδας αυτού εν το 39ο έτη της βασιλείας αυτού, έως ού η αρρωστή αυτού έγινε μεγίστη. Αλλού δεν τη αρρωστία αυτού εξεζήτησε τον Κύριον, αλλά τους ιατρούς. Και κοιμήθη ο Ασά μετά των πατέρων αυτού, και απέθανεν εν το 41ο έτη της βασιλείας αυτού. Και έθαψαν αυτόν εις τον τάφον αυτού, τον οποίον έσκαψε διε αυτόν εν πόλη Δαβίδ, και έθεσαν αυτόν επί κλίνης πλήρους ευωδίας και διαφόρων αρωμάτων μυρεψικών, και έκαμον εις αυτόν καύσιν μεγάλην σφόδρα.
2: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο, λάμδα δέλτα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον: «Ή ανθρώπου, προφήτευσον επί τους ποιμένας του Ισραήλ, προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένας. Ουέ εις τους ποιμένας του Ισραήλ ήτινες βόσκους είναι αυτούς. Οι ποιμένες δεν βόσκους τα ποίμνια. Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεστε το μαλίον, σβάζετε τα παχαία. Δεν βόσκετε τα ποίμνια. Δεν ενισχύσετε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον και δεν επανεφέρατε το πεπλανημένον και δεν εζητήσατε το απολωλός. Αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζετε επ' αυτά. Και διεσκορπίστησαν επειδή δεν υπήρχε ποιμήν και έγιναν κατάβρωμα εις πάντα τα θηρία του αγρού και διεσκορπίστησαν. Τα πρόβατά μου περιεπλανώντο επί πάν όρος και επί πάντα λόφων υψηλών και επί πάν το πρόσωπον της γης ήσαν διεσκορπισμένα τα πρόβατά μου και δεν υπήρχεν ο ερευνών ουδέω ζητών. Δια τούτο ακούσατε ποιμένες των λόγων του Κυρίου. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, εξάπαντος, επειδή τα πρόβατά μου έγιναν λάφυρον και τα πρόβατά μου έγιναν κατάβρωμα πάντων των θηρίων του αγρού, διέλειψην ποιμένος, και δεν εζήτησαν οι ποιμένες μου τα πρόβατά μου, αλλά οι ποιμένες ευόσκησαν εαυτούς και δεν ευόσκησαν τα πρόβατά μου, δια τούτο ακούσατε ποιμένες των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: «Ιδού εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θέλω εξητήσει τα πρόβατά μου εκ της χειρός αυτών και θέλω παύσει αυτούς από την απειμένωση τα πρόβατα. Και δεν θέλουσι πλέον βόσκι εαυτούς οι ποιμένες, διότι θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος αυτών τα πρόβατά μου και δεν θέλουσιν είστε κατάβρωμα εις αυτούς. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: Ιδού εγώ θέλω και αναζητήσει τα πρόβατά μου και επισκεφθεί αυτά. Καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποίμνιον αυτού, καθήν ημέραν ευρίσκεται εν μέσω των προβάτων αυτού διεσκορπισμένων, ούτω θέλω επισκεφθεί τα πρόβατά μου και θέλω ελευθερώσει αυτά εκ πάντων των τόπων όπου ήσαν διεσκορπισμένα, εν ημέρα νεφώδη και ζωφερά. Και θέλω εξαγάγει αυτά εκ των λαών και συνάξει αυτά εκ των τόπων και φέρει αυτά εις την γην αυτών και βοσκήσει αυτά επί τα όρη του Ισραήλ πλησίων των ποταμών και επί πάντα τα κατοικούμενα της γης. Θέλω βοσκήσει αυτά εν αγαθή νομή και η μάνδρα αυτών θελείστε επί των υψηλών ωραίων του Ισραήλ. Εκεί θέλουσιν αναπαύεστε εν μάνδρα καλή και θέλουσι βόσκεστε εν παχία νομή επί των ωραίων του Ισραήλ. Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω αναπαύσει αυτά, λέγει Κύριος ο Θεός. Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένον και επιδέσει το συντετριμένον και ενισχύσει το ασθενές. Το παχύ όμως και το ισχυρόν θέλω καταστρέψει. Εν δικαιοσύνη θέλω βοσκήσει αυτά. Και περί ημών, ποιμνιών μου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου και προβάτου, αναμέσων κρυών και τράγων. Μικρόν είναι εις εσάς ότι εβοσκήσατε την καλήν βοσκήν, το δε επίλοιπον της βοσκής σας κατεπατείτε με τους πόδας σας, και ότι επίνετε καθαρόν είδωρ, το δε επίλοιπον εταράτετε με τους πόδας σας. Τα δε προβατά μου έβοσκον το καταπεπατημένον με τους πόδας σας και έπινον το τεταραγμένον με τους πόδας σας. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος προς αυτά, Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου παχαίος και αναμέσων προβάτου ισχνού. Επειδή αποθείτε με πλευρά και με ώμους και κερατίζετε δια των κεράτων σας πάντα τα ασθενή, έως ού διεσκορπίσατε αυτά εις τα έξω. Δια τούτο θέλω σώσει τα πρόβατά μου και δεν θέλω συνείστε πλέον λάφυρον. Και θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου και προβάτου. Και θέλω καταστήσει επ' αυτά ένα ποιμένα και θέλει ποιμένει αυτά τον δούλο μου Δαβίδ. Αυτός θέλει ποιμένει αυτά και αυτός θέλει είστε ποιμήν αυτών. Και εγώ ο Κύριος θέλω είστε Θεός αυτών και ο δούλος μου Δαβίδ άρχον εν μέσω αυτών. Εγώ ο Κύριος ελάλησα και θέλω κάμει προς αυτά διαθήκην ειρήνης και θέλω αφανίσει από της γης τα πονηρά θηρία και θέλουσι κατοικήσει ασφαλώς εν τη ερήμο και κοιμάστε εν της δρυμής και θέλω καταστήσει ευλογίαν αυτά και τα πέριξ του όρους μου και θέλω καταβιβάσει την βροχήν εν το καιρό αυτής βροχή ευλογίας θέλει είστε και τα δέντρα του αγρού θέλουσι να αποδίδει των καρπών αυτών και η γη θέλει δίδει το προϊόν αυτής και θέλουσιν είστε ασφαλείς εν τη γη αυτών. Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν συντρίψω τα δεσμά του ζυγού αυτών και ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των καταδουλωσάντων αυτούς. Και δεν θέλουσιν είστε πλέον λάφυρον εις τα έθνη και τα θηρία της γης δεν θέλουσι κατατρώγει αυτούς, αλλά θέλουσι κατοικεί ασφαλώς και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Και θέλω αναστήσει εις αυτούς φυτών ονομαστών και δεν θέλουσι πλέον φθήρεστε υποπίνης εν τη γη και δεν θέλουσι φέρει πλέον την ύβριν των εθνών. Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ, Κύριος ο Θεός αυτών, είμαι μετ' αυτών και αυτέ, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εσείς, πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου, εσείς είστε άνθρωποι και εγώ ο Θεός σας, λέγει Κύριος ο Θεός.
0: Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, στήριξον το πρόσωπον σου επί το όρος Σιήρ και προφήτευσον επ' αυτό, και είπε προς αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Ιδού, όρος Σιήρ, εγώ είμαι εναντίον σου, και θέλω εκτείνει την χείρα μου κατά σου, και θέλω σε παραδώσει εις όλεθρον και ερήμωσιν. Θέλω αφανίσει τας πόλης σου, και εσύ θέλεις είστε ερήμωσις και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή εφύλαξα σπαλαιόν μίσος και παρέδωκα στους ιούς Ισραήλ ισχύρα ρομφέας εν το καιρό της θλίψεως αυτών, ότε η ανομία αυτών έφτασεν εις το άκρον, δια τούτο ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, θέλω σε παραδώσει εις αίμα και αίμα θέλει σε καταδιώκει.
2: επειδή δεν εμίσησα στο αίμα, αίμα λοιπόν θέλει σε καταδιώκει. Και θέλω παραδώσει εις παντελή ερήμωσιν το όρος σιήρ και θέλω εξαλείψει από αυτού τον διαβαίνοντα και τον επιστρέφοντα. Και θέλω γεμίσει τα όρια αυτού από τον τεθανατωμένον αυτού. Εν τις όρεσή σου και εν τες φάραγξή σου και εν πάση της ποταμή σου θέλουσι πέσει η τεθανατωμένη εν μαχαίρα. Θέλω σε καταστήσει ερημίαν αιώνιον και η πόλη σου δεν θέλουσι κατοικηθεί. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επειδή είπας τα δύο ταύτα έθνη και οι δύο ούτι τόποι θέλουσιν είστε εμού και εμείς θέλομεν κληρονομήσει αυτά, αν και ο Κύριος εστάθη εκεί. Δια τούτο ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, θέλω κάμι κατά των θυμών σου και κατά των φθόνων σου, των οποίων εξετέλεσας δια το προς αυτούς μίσο σου και θέλω γνωστεί εις αυτούς όταν σε κρίνω. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ, ο Κύριος, ήκουσα πάσα στας βλασφημία σου, τας οποίας επρόφερες κατά των ωραίων του Ισραήλ, λέγον «Αυτά ηρημώθησαν, εις ημάς εδόθησαν διατροφήν. Και με το στόμα ημών εμεγαλωρημονήσατε κατεμού, και επληθύνατε τους λόγους ημών κατεμού, εγώ ήκουσα». Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. «Όταν πάσα η γη εφραίνεται, έρημον θέλω καταστήσει σε». Καθώς εφράνθης επί την κληρονομίαν του οίκου Ισραήλ, διότι υφανίσθη, ούτω θέλω κάμι εισέ. Θέλεις ερημωθεί όρος Σιήρ και πας ο Εδόμ, πας αυτός, και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Ιώβ, κεφάλαιον Καπαδέλτα. Επειδή οι καιροί δεν είναι και κρυμμένοι από του παντοδυνάμου, γιατί οι γνωρίζοντες αυτόν δεν βλέπουσι τα σημέρας αυτού? Μετακινούσιν όρια, αρπάζουσιν πίμνια και ποιμένουσιν, αφαιρούσι την όνον των ορφανών, λαμβάνουσι τον βούν της χείρας εις ενέχειρον, εξωθούσι τους ενδεείς από τη σοδού, οι πτωχοί της γης ομού κρύπτονται, ιδού ως αγριώνει εν διερήμο εξέρχονται εις τα έργα αυτών, εγυρώμενοι πρωί δια αρπαγήν. Η έρημος δίδει τροφήν δι' αυτούς και δια τα τέκνα αυτών. Θερίζουσιν αγρών μείοντα εαυτών και τριγώσιν άμπελον αδικίας. Κάμνουσι τους γυμνούς να νυκτερεύωσιν ανεφηματίου και δεν έχουσι σκέπασμα εις το ψύχος. Υγραίνονται εκ των βροχών των ωραίων και εναγκαλίζονται των βράχων μη έχοντες καταφύγια. Εκείνοι αρπάζουσι των ορφανών από του μαστού και λαμβάνουσιν ενέχειρον κατά του πτωχού. Κάμνουσιν αυτόν να υπάγει γυμνός ανεφηματίου και οι βαστάζοντες τα χειρόβολα μένουν συπεινώντες. Οι εκπιέζοντες το έλεον εντός των τείχων αυτών και πατούντες τους λινούς αυτών διψώσιν. Άνθρωποι στενάζουσιν εκ της πόλεως και η ψυχή των πεπληγωμένων βοά, αλλά ο Θεός δεν επιθέτει εις αυτούς αφροσύνην. Ούτε είναι εκ των ανθισταμένων εις το φως. Δεν γνωρίζουσι τα σοδούς αυτού και δεν μένουσιν εν τες τρίβης αυτού. Ο φωνεύς εγυρώμενος, την αυγήν, φωνεύει των πτωχών και των ενδεή, την δε νύκτα γίνεται ως κλέπτης. Ο οφθαλμός ομοίος του μοιχού παραφυλάττει τον ύπτωμα λέγον «Ο οφθαλμός δεν θέλει με ειδή» και καλύπτει το πρόσωπον αυτού. Εν το σκότι διατρυπώσει τα οικίας, τας οποίας την ημέραν εσημείωσαν διε αυτούς. Δεν γνωρίζουν η φως, διότι η αυγή είναι εις πάντας αυτούς σκιά θανάτου. Εάν τις γνωρίσει αυτούς, είναι τρόμη σκιά θανάτου. Είναι ελαφρύ επί το πρόσωπον των υδάτων. Η μερίς αυτών είναι κατηραμένη επί της γης. Δεν βλέπουσι την οδόν των αμπέλων. Η ξηρασία και η θερμότης αρπάζουσι τα ύδατα της χιόνος, ο δε τάφος τους αμαρτωλούς. Η μήτρα θέλει λησμονήσει αυτούς, ο σκόλιξ θέλει βόσκεστε επ' αυτούς. Δεν θέλουν συνελθεί πλέον εις ενθύμηση, και η αδικία θέλει συντριφθεί ως ξύλον. Κακοποιούσι την στήραν την άτεκνον, και δεν αγαθοποιούσι την χείραν. Και κατακρατούσι τους δυνατούς δια της δυνάμεως αυτών. Εγείρονται και δεν είναι ουδής ασφαλής εν τη ζωή αυτού. Έδωκε μεν ο Θεός εις αυτούς ασφάλιαν και αναπαύονται. όμως οι οφθαλμοί αυτού είναι επί τας οδούς αυτών. Υψώνονται ο λίγων καιρών και δεν υπάρχουσι, και καταβάλλονται ως πάντες. Σηκώνονται εκ του μέσου και αποκόπτονται ως η κεφαλή των ασταχίων. Και αν τώρα δεν είναι ούτω, τι θέλει με ψεύσει και εξουθενήσει τους λόγους μου.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον ΚΕ. Και απεκρίθη Βιλδάδος αυχήτης και είπεν, εξουσία και φόβος είναι μετ' αυτού, εκτελεί ειρήνην εις τα ύψη αυτού. Υπάρχει αριθμός των στρατευμάτων αυτού, ή επίτηνα δεν ανατέλει το φως αυτού. Πώς λοιπόν δύναται άνθρωπος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, ή πώς δύναται να είναι καθαρός ο γεγεννημένος εκ γυναικός. Ιδού και αυτή η σελήνη δεν είναι λαμπρά, και οι αστέρες δεν είναι καθαροί ενώπιον αυτού. Πόσον ο λιγότερον ο άνθρωπος η σαπρία, και ο Υιός του ανθρώπου ο σκόλη.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον κάπα σίγματα. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, πόσον εβοήθησας τον αδύνατον, έσωσας βραχίον ανίσχυρον, πόσον συνεβούλευσας τον άσοφον, και εν τελεί σύνε συνέδειξας. Προς τι να απήγγειλα στους λόγους, και τίν ως πνοή εξήλθεν από σου. Οι νεκροί τρέμουσιν αυτών υποκάτωθεν των υδάτων, και οι συγκατοικούντες μετ' αυτών. Γυμνός ο Άδης έμπροσθεν αυτού, και η απώλεια δεν έχει σκέπασμα. Εκτείνει τον βορέαν επί το κενόν, κρεμά την γην επί το μηδέν. Δεσμεύει τα ύδατα εις τας νεφέλας αυτού, και η νεφέλη δεν σχίζεται υποκάτω αυτών. Σκεπάζει το πρόσωπον του θρόνου αυτού, εκτείνει το νέφος αυτού επ' αυτών. Περιεκύκλωσε τα ύδατα με όρια έως τη συντελείας του φωτός και του σκότους. Η στήλη του ουρανού τρέμουσι και εξίστανται από τις επιτιμήσεως αυτού. Ταράττει την θάλασσαν δια της δυνάμεως αυτού και δια της συνέσεως αυτού καταδαμάζει την υπερηφανίαν αυτής. Δια του πνεύματος αυτού εκόσμησε τους ουρανούς. Η χείρα αυτού εσχημάτισε τον συστρεφόμενον όφιν. Ιδού ταύτα είναι τα μέρη των οδών αυτού. Αλλά πόσον ελάχιστον πράγμα ακούομεν περί αυτού. Την δε βροντίν της δυνάμεως αυτού, τι δύναται να εννοήσει.
3: Ιώβ.
1: Κεφάλαιον καπαζήτα. Και εξικολούθησε ο Ιώβ την παραβολήν αυτού και είπε, ζει ο Θεός, ο αποβαλών την κρίσιν μου και ο παντοδύναμος ο πικράνας την ψυχήν μου. Ότι πάντα των χρόνων ενός η πνοή μου είναι ενεμή και το πνεύμα του Θεού εις τους μικτήρας μου. Τα χείλη μου δεν θέλουν συλλαλήσει αδικίαν και η γλώσσα μου δεν θέλει μελετήσει δόλων. Μη γεννητό εις εμένα σας δικαιώσω. Έως να εκπνεύσω δεν θέλω απομακρύνει την ακεραιότητά μου απ' εμού. Θέλω κρατεί την δικαιοσύνη μου και δεν θέλω αφήσει αυτήν. Η καρδία μου δεν θέλει με ελέγξει ενώ σωζώ. Ο εχθρός μου να είναι όσο ασεβής και ο ανιστάμενος κατ' εμού όσο παράνομος. Διότι τις οι ελπείς του υποκριτού, αν και επλεονέκτησεν, όταν ο Θεός αποσπά την ψυχήν αυτού. Άραγε θέλει ακούσει ο Θεός την κραυγήν αυτού, όταν επέλθει επ' αυτόν συμφορά. Θέλει εφραίνεστε εις τον παντοδύναμο, θέλει επικαλείστε τον Θεόν εν παντή καιρό. Θέλω σας διδάξει τι είναι εν τη χειρή του Θεού. Ό,τι είναι παρά το παντοδυνάμο δεν θέλω κρύψει αυτό. Ιδουσίς πάντες είδετε. Γιατί λοιπόν είστε όλος τόσον μάταιοι. Τούτο είναι παρά Θεού η μερίς του ασεβούς ανθρώπου και η κληρονομία των δυναστών, την οποία θέλουν συλλάβει παρά του παντοδυνάμου. Εάν η ή αυτού πολυπλασιαστώσιν είναι δια την ρομφαία και η έκγονη αυτού δεν θέλουν συγχορταστεί άρτον. Οι εναπολυφθέντες αυτού θέλουν συταφεί εν θανάτο και οι χείρες αυτού δεν θέλουν συκλάψει. Και αν επισορεύσει αργύριον ως το χώμα και ετοιμάσει η μάτια ως τον πυλόν, δύναται μεν να ετοιμάσει, πλην ο δίκαιος θέλει ενδυθεί αυτά. Και ο αθώος θέλει διαμοιραστεί το αργύριον. Οικοδομεί τον οίκον αυτού ως το σαράκιον και ως καλύβιν την οποίαν κάμνει ο αγροφύλαξ. Πλαγιάζει πλούσιος πλην δεν θέλει συναχθεί. Ανοίγει τους οφθαλμούς αυτού και δεν υπάρχει. Τρόμοι συλλαμβάνουν συν αυτόν ως ύδατα. Ανεμοστρόβιλος αρπάζει αυτόν τη νύχτα. Σηκώνει αυτόν ανατολικός άνεμος και υπάγει. Και αποσπά αυτόν από του τόπου αυτού. Διότι ο Θεός θέλει ρήψη κατά αυτού συμφοράς και δεν θέλει φυστή. Από τις χειρός αυτού σπέβδει να φύγει. Θέλουν συγκροτήσει τα σχήρας αυτών επ' αυτών και θέλουν συσυρίξει αυτόν από του τόπου αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, το Λόγο Σου τον Άγιο. Δώσε μας τροφή πνευματική, Κύριε μας, μέσα από τα διδάγματα Σου, μέσα από κάθε στίχο, κάθε ρήμα που βγαίνει από το αιώνιο βιβλίο Σου, Χριστέ μου Άγιε. Αμήν. Στις πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί, υπάρχει ένα γνωστό περιστατικό με την εκλογή των 7 διακόνων, όπως ονομάζεται. Οι πράξεις, ξέρετε, αρχίζει με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου, αναζωπηρώνεται η Εκκλησία, πιστεύουν 3.000 ψυχές την πρώτη μέρα με τον Πέτρο και τον όμορφο κήρυγμα, μετά γίνονται 5.000, πολλής κόσμος, γιατί η Ιερουσαλήμ ήταν και εκείνη την εποχή πολυπληθής. Και ήταν χιλιάδες ο κόσμος, χιλιάδες οι πιστοί. Και επειδή γίνονταν μεγάλα θαύματα και σημεία με τα χέρια των Αποστόλων, μας λέει, φανταστείτε, θεραπείες, πράγματα, ήταν μια έτσι γιορταστική ατμόσφαιρα και πολλοίς κόσμος ήταν εκεί κάθε μέρα προσευχές, έψαλαν, πουλούσαν τα χωράφια τους, τα έφερναν στα πόδια των Αποστόλων, τρώγαν μαζί όλοι. Ήταν έντονη η παρουσία του Κυρίου, γιατί ήθελε να άρχισε η Εκκλησία την Πεντηκοστή και έπρεπε να αυξηθεί και να διατηρηθεί μάλιστα. Και στις πράξεις του 6ου κεφάλαιο, από την αρχή, ήταν το ξεκίνημα της ύπαρξης μιας ομάδας αδελφών που ονομάζονται διάκονοι, υπηρέτες δηλαδή, διακονούν για να υπηρετούν τις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων. Και μας λέει εδώ ο Λουκάς, και κατά τις μέρες αυτές, ενώ πλήθαιναν οι μαθητές, όταν λέει μαθητές εννοούμε τους Απόστολους μόνο και τους μαθητές, γενικά ο κάθε ένας που πιστεύει είναι μαθητής, έγινε γονγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, γιατί παραβλέπονταν στη διακονία την καθημερινή οι χείρες τους. Ξέρετε, τότε μια γυναίκα χείρα, αν είχε και ορφανά, παιδάκια δηλαδή, δεν είναι όπως σήμερα που θα πάρεις τις κοινωνικές σου ασφαλίσεις και το σύνταξη χειρίας κλπ. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Αν είναι μια γυναίκα χείρα και είναι και λίγο ηλικιωμένη που δεν μπορεί να εργαστεί η ίδια, εξαρτώταν αποκλειστικά από τη φιλανθρωπία των γύρω της. Αν είχε συγγενείς, και όχι μόνο τότε, θυμάμαι, μας έλεγε η μαμά μου δηλαδή πριν 100 χρόνια, πάλι τα ίδια ήταν, στην Πάφο, μακριά, μια γυναίκα που ήταν χείρα, ή θα διακονούσε ή θα δούλευε, αν μπορούσε να δουλέψει, ό,τι δίνανε οι συγγενείς γύρω. Ήταν δύσκολη κατάσταση, δύσκολες περιπτώσεις. Και εδώ, όταν λέει μια γυναίκα που είναι χείρα, δηλαδή δεν έχει άντρα, δεν έχει σκέπασμα, είναι εκεί από ό,τι θέλει ο καθένας να της δώσει, αν της δώσει κάτι. Και έγινε, λέει, γονγισμός. Γιατί, λέει στο αρχαίο, παραθεωρούντο οι χείρες στην καθημερινή διακονία. Αυτό το κεφάλαιο εδώ, το 6ο, που περιγράφει τη ζωή της πρώτης εκκλησίας, έχει να διδάξει πολύτιμα μαθήματα για το πώς άρχισε η Εκκλησία και πώς πρέπει να είναι η ηγεσία και οι προτεραιότητες οι πνευματικές. Και δίνει έμφαση στο ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει κεντρική θέση σε δύο πράγματα. Να κηρύττεται ο Λόγος του Θεού οπωσδήποτε, δηλαδή δεν μπορείς για να βοηθάς τους άλλους, τον κόσμο κλπ. Να το αφήσεις αυτό. Και η φροντίδα των φτωχών. Γιατί τότε, όπως είπαμε, υπήρχε μια ανισορροπία. Σήμερα, το λέω αυτό και το επαναλαμβάνω για να το καταλάβουμε, σήμερα δεν είναι εύκολο να υπάρχει κάποιος φτωχός λόγω των κοινωνικών υπηρεσιών που υπάρχουν. Συντάξεις, το 3Ε κλπ. Ενώ τότε ήταν, ήσουν πλούσιος, ήσουν μια χαρά, ήσουν φτωχός, δεν είχες κανένα να σου δώσει τίποτα. Ήταν μόνο στην καλή προαίρεση κάποιου αν θέλει να δώσει ελεημοσύνη. Και διδάσκει επίσης, παράλληλα με αυτά, για το πώς να λύνονται προστριβές και με αγάπη. Για τη δύναμη που υπάρχει στην κοινότητα, μέσα στην οποία αγαπάει ο ένας τον άλλον. Θυμάστε παλιά που είδαμε ξανά στους Κορινθίους που ο Παύλος τους τα ψέλνει λίγο, γιατί κάναν την αγάπη, έτσι, θεία κοινωνία μαζί όλοι, και ο ένας λέει κάθεται, τρώει, πίνει, έχει πολλά, δεν τον νοιάζει, και ο άλλος είναι εκεί και βλέπει και δεν έχει να φάει. Και λέει, έτσι θέλετε να κάνετε τις αγάπες σας? Δεν έχετε σπίτια να φάτε, να πιείτε σπίτι σας? Έρχεστε εδώ μαζί, υποτίθεται, όλοι σαν εκκλησία, σαν ένα σώμα, και εσείς έχετε την κλίκα σας, τρώτε, πίνετε μεγάλοι, και οι άλλοι φτωχοί κάθονται εκεί και βλέπουν? Και τους ελέγχει ο άνθρωπος του Θεού. Μιλάμε τώρα για δεκαετίες αργότερα. Εδώ στην αρχή όμως βλέπουμε ποια ήταν η κατάσταση στην πρώτη εκκλησία. Ότι το έργο στην Ιερουσαλήμ μεγαλώνει γρήγορα, απότομα, και η αύξηση βέβαια είναι καλή και θεμητή, θέλουμε και ήθελαν. Και το Πνεύμα του Θεού εργαζόταν με δυναμικό τρόπο και πολλοί μεταστρέφοντας την πίστη. Αλλά όταν έχεις πολλοί κόσμο να ταΐσεις και συνέχεια έρχονται και νέες ψυχές από τον κόσμο που ναι μεν δέχονται τον Κύριο, αλλά σου λέει τώρα τι να κάνουμε. Και τους έχεις εκεί καθημερινά, υπάρχει πρόβλημα γιατί η εκκλησία μπορεί να μην ήταν όρημη, δεν ήταν ακόμη εκπαιδευμένη σε τέτοιες καταστάσεις. Ήταν οι μαθητές, ήταν με τον Κύριο, καλώς. Είχαν. Ας πούμε στο Ανώγιο εκεί ήταν 120. Μετά τώρα μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Και καθώς μεγάλωνε η εκκλησία, άλλαζε και το κοινωνικό της προφίλ. Λέει, ένας σημαντικός αριθμός ελληνιστών Ιουδαίων προσετίθετο. Τώρα, οι ελληνιστές Ιουδαίοι. Οι ελληνιστές Ιουδαίοι δεν ήταν Έλληνες. Ήταν Ιουδαίοι οι οποίοι είχαν μείνει πολλά χρόνια, όπως λέμε εμείς, οι Έλληνες της Διασποράς. Πάνε στην Αμερική, πάνε στην Αυστραλία πολλά χρόνια και μετά επιστρέφουν στον τόπο τους. Ήταν δηλαδή Ιουδαίοι, Εβραίοι, οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά, ήταν η επίσημη γλώσσα τότε, σαν να λέμε σήμερα αγγλικά, και είχαν μετοικήσει στην Ιερουσαλήμ από τη Διασπορά. Δηλαδή επέστρεψαν πίσω και έμεναν εκεί. Αλλά είχαν διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική παιδεία από τους τοπικούς Ιουδαίους που μιλούσαν αραμαϊκά. Γι' αυτό και οι τοπικοί Εβραίοι τους έβλεπαν λίγο έτσι με καχύποπτον τρόπο, μια δόση υποψίας. Πώς έρχεται τώρα ένας, ξέρω εγώ, Εγγλεζοκυπρέος που λέμε και έχει τα δικά του, είναι αλλιώς μεγάλωσε εκεί και θέλει να μπει στην κοινωνία μας ή κάποια πράγματα είναι διαφορετικά. Και ενώ από τη μία υπάρχει πλούσια η φροντίδα για όλους, εν τούτης δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Λέει ότι οι χείρες των ελληνιστών παραθεωρούν το, παραμελούνταν δηλαδή στην καθημερινή διακονία. Δηλαδή σαν έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα. Εμείς τώρα οι Εβραίοι είμαστε εντάξει, αυτοί τώρα που είναι λίγο ξένοι, λίγο απ' έξω, παρόλο που ήταν και αυτοί οι Εβραίοι, τους παραμελούσαν. Και κάποιοι κατεύθυναν τη βοήθεια που ερχόταν κυρίως στις ανάγκες των χειρών Εβραίων, που ήταν ανάμεσά τους, αντί να μοιράζουν εξίσου ή σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες. Άρα, βρισκόμαστε, μπορούμε να πούμε, στο πρώτο τεστ της αδελφικής αγάπης. Γιατί τι σημασία ήταν Εβραίος που είχε φύγει και ήρθε, ή και ξένος να ήταν. Είναι εκεί τόσα άτομα, τόσα στόματα. Δεν πρέπει να μοιράζεις δίκαια. Σωστά, αν ήταν ο Κύριος Ιησούς, όταν έκανε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια και έδωσε στον κόσμο, ρωτούσε εσύ από πού είσαι και τι κουλτούρα να έχεις. Όχι, έδωσε πλούσια και έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Θα μπορούσαν οι χριστιανοί να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, οι οποίες προέκυπταν από την κουλτούρα τους. Γιατί, αδελφοί, αναγεννιόμαστε, αλλά δεν είναι όλα εντελώς όπως τα θέλει ο Κύριος. Μακάρι να ξέραμε τότε ότι ξέρουμε μετά από 20-30 χρόνια. Και πάλι δεν τα ξέρουμε και πάλι πέφτουμε. Αλλά είναι φορές που δεν μπορεί να ξεπεράσεις τόσο γρήγορα παλιές προκαταλήψεις. Μπορεί και κάποιος να πει, τι ήρθατε εσείς ανάμεσά μας, είμαστε εντός εδώ, πήγαινετε πίσω στον τόπο σας, ας πούμε. Οι Απόστολοι λοιπόν δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια, γιατί οι καλοί ηγέτες φαίνονται από το ότι μπορούν να βρουν λύσεις, να διακρίνουν πώς πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να είναι αποφασιστικοί να το κάνουν όπως πρέπει. Πάμε εκεί στις πράξεις, στο 2. Αφού μάζεψαν λοιπόν το λαό, πρότεινα μια λύση. Οι 12 από το πλήθος. Δεν είναι αρεστό εμείς να εγκαταλείψουμε το Λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζια. Διότι αφού παραβλέπονταν οι χείρες, σου λέει το σωστό είναι εμείς οι πνευματικοί, οι μεγάλοι, οι αρχηγοί, τέλος πάντων, όπως ο Κύριος τους έθεσε εκεί, να βοηθήσουμε εμείς να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά λέει δεν είναι αρεστό να εγκαταλείψουμε το Λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζια.

Πείτε μα, αφού ο Κύριος με το πνεύμα του έδινε. Ναι, αλλά λέει, επιμένουμε καρτερικά στην προσευχή και στη διακονία του λόγου. Τι είχαν οι μαθητές τότε? Η Αγία Γραφή δεν είχε γραφτεί, η Καινή Διαθήκη. Γράφτηκε μετά από δεκαετίες. Τα Ευαγγέλια δεν είχαν γραφτεί. Ήρθε ο Κύριος, ό,τι είπε, τα είπε προφορικά. Έφυγε, ήρθε το πνεύμα του Άγιο ανάμεσά τους ο Κύριος, διακονούσε, αλλά ήταν όλα στο αόρατο. Άτε, αν είχαν μερικές μεμβράνες, μερικούς πάπυρους από τις συναγωγές, κάποια αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη, προφανώς όχι και όλα, και απ' εκεί τώρα έπρεπε με αυτά και από τις οδηγίες του Κυρίου του Ιησού που τους είπε πριν, όλα τα προφορικά λόγια, και με το Πνεύμα του Άγιο να ζωοποιούνται μέσα τους για να φτιάχνουν κηρύγματα και να διακονούν με τον Λόγο. Δεν ήταν εύκολο, θέλω να πω, παρόλο που ο Κύριος ήταν εκεί και ευλογούσε. Θυμάστε ο Παύλος αργότερα, που ήταν και ο Παύλος ήταν νωρίτορας, ήταν πολύ καλός γνώστης, και λέει σε ένα κομμάτι του λόγου να προσεύχεστε, αδερφοί, να λαλήσω τα λόγια που πρέπει να λαλήσω όπως πρέπει να τα πω. Γιατί όταν θα μεταδώσεις κάτι από τον λόγο, δεν είναι απλά να πεις εγώ το ξέρω μέσα μου. Πώς θα το βγάλεις, πώς θα φτάσεις στα αυτιά του άλλου να το πιάσει και να μην το πάρει και στραβά? Γιατί είναι κάποια λεπτά θέματα που ο άλλος μπορεί να σκανδαλιστεί ακούγοντας το. Εδώ ο Κύριος ο ίδιος μιλούσε και σκανδαλίζονταν κάποιοι. Γιατί δεν το διέκριναν. Άλλοι το έπιαναν σωστά, άλλοι σκανδαλίζονταν. Ακόμα και οι μαθητές. Ήταν περίπτωση εκεί που τους είπε για το σώμα μου και το αίμα μου, αν το φάτε και να το πιείτε. Και σκανδαλίστηκαν, λέει, φύγανε. Και λέει και στους 12, θέλετε να φύγετε κι εσείς? Και λέει ο Πέτρος, πού να πάμε, Κύριε, εσύ έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Αλλά είχαν συγκλονιστεί, λέει, τι μας λέει τώρα? Άρα, το να φέρεις το λόγο, να διακονήσεις με το λόγο, δεν είναι απλό. Ειδικά όταν είναι τέτοια πρωτόγνωρα πράγματα που δεν τα ξέρανε. Να κάνω μια παρένθεση, αδερφοί. Ο Κύριος ήρθε, έκανε το έργο του και έφυγε. Οι μαθητές, και τότε που έφυγαν ακόμα, δεν ήξεραν. Περιμένανε το Μεσσία να έρθει να βασιλεύσει. Δεν έγινε αυτό. Σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε. Και έμειναν έτσι. Και έπρεπε να κατανοήσουν εκ των υστέρων ότι η θυσία αυτή είναι για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Αντί να θυσιάζουμε αρνάκια, τώρα είναι αυτή η θυσία. Αυτά δεν τα ξέρανε. Δεν τους τα είχε πει ο Κύριος, γιατί δεν θα τα καταλαβαίνανε. Εδώ τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει και θα αναστηθεί κλπ. Και θα παραδοθεί στα χέρια των αρχιερέων και των γραμματέων και δεν καταλαβαίνανε. Ποιος είναι ο Υιός του ανθρώπου? Δεν περιμένανε ότι ο ίδιος θα πέθαινε. Και γι' αυτό ήταν σαν χαμένοι όταν ο Κύριος σταυρώθηκε. Χάσαν όλη την πίστη τους και κρύφτηκαν. Ό,τι χάσανε, ό,τι ήταν όλα ένα ψέμα, ένα παραμύθι τελικά. Ότι ξεγελάστηκαν ίσως ή δεν κατάλαβαν τέλος πάντων. Μετά πήραν δύναμη με το πνεύμα και στάθηκαν. Αλλά θέλω να πω, εμείς έχουμε την Καινή Διαθήκη γραμμένη 40, 50, 60 χρόνια μετά από τα γεγονότα αυτά και καταλαβαίνουμε τον λόγο, ιδιαίτερα από τον Απόστολο Παύλο βασικά και ο Πέτρος. Αλλά τότε δεν ήξεραν οι μαθητές καλά-καλά τον λόγο. Τι συνέβη και καλά-καλά. Σιγά-σιγά μάθαιναν. Και έτσι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήθελαν ήδη να φροντίσουν αυτή την κατάσταση ή δεν τους πολύ άρεσαν οι Ελληνιστές. Ούτε επίσης υπάρχει υπερηφάνεια. Δηλαδή δεν καταδεχόμαστε εμείς οι μαθητές τώρα που κηρύττουμε τον λόγο εμείς να διακονούμε. Είναι υποδιέστερη δουλειά. Δεν το κάνανε έτσι, γιατί είχα μάθει από τον Κύριο αυτά τα 3-3,5 χρόνια που ήταν μαζί, τι σημαίνει να έχεις σπλάχνα για το φτωχόν ιδιαίτερα, να έχεις έλεος για τις ανάγκες του άλλου. Και από την πρώτη μέρα, μετά την Πεντηκοστή, υπηρετούσαν με χαρά όλες τις ανάγκες. Αλλά ο χρόνος ήταν πολύτιμος, γιατί έπρεπε να κάνουν και το πνευματικό μέρος. Και η πρώτη τους προτεραιότητα, το πρώτο που απαιτούσε ο Θεός από αυτούς, ήταν να κηρύξουν το Σταυρό του Χριστού. Όπως είπα, πρωτόγνωρο. Ο Σταυρός, σταυρώθηκε ο Χριστός. Φώναζαν οι Εβραίοι, τι θέλει, ανθρωποθυσία, θέλει ο Θεός, τι είναι αυτά? Δεν καταλάβαιναν. Και γι' αυτό είπαμε έμφαση στο 4. Εμείς θα επιμένουμε εγκαρτερικά στην προσευχή και στη διακονία του λόγου. Οι ανάγκες των φτωχών πρέπει να ικανοποιηθούν. Αυτό είναι διαχρονικό, όχι όμως σε βάρος της διακονίας του Λόγου του Θεού. Εκεί ο Χριστός, όταν του άλυψε η Μαρία τα πόδια με το αλάβαστρο, λέει τους φτωχούς, πάντα θα τους έχετε μαζί σας.

0: δεν τελειώνουν. Μέσα στους αιώνες συνέχεια έχετε, αλλά ο λόγος του Θεού. Γιατί ας υποθέσουμε ότι είμαστε τόσο ανθρωπιστές, όπως είναι κάποιοι έξω, να δώσουμε όλη μας τη ζωή να βοηθούμε τους φτωχούς, να έχουν φαγητό να τρώνε οι φτωχοί. Και να μην ασχολούμαστε με το λόγο του Θεού. Να κάνουμε απλώς καλές πράξεις. Ωραία. Θα πεθαίνουν όλοι στο τέλος, θα γεράσουν και θα πεθάνουν χορτάτοι και θα χάνονται αιώνια. Το πρώτο είναι να σωθεί ψυχή. Και βέβαια θα φροντίσεις και το σώμα. Στο αρχαίο κείμενο λέει δεν είναι αρεστόν να αφήσουμε τον λόγο. Δεν είναι σωστό, δεν είναι αυτό που αρέσει στον Κύριο δηλαδή. Γιατί η παραμέληση του λόγου του Θεού είναι καταστροφική. Και είναι παγίδα. Υπάρχουν εκκλησίες σήμερα που φεύγουν από το λόγο, από το κύριο μέρος τους, γιατί λέει ο λόγος του Θεού να βοηθούμε τους φτωχούς. Κύριε, πότε σε είδαμε γυμνό κλπ. Κλπ. Όσα κάνετε σε αυτούς είναι σαν τα κάνετε σε μένα κλπ. Ναι, να γίνεται το έργο και για τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά όχι σε βάρος του κηρύγματος, του μηνύματος, του Ευαγγελίου. Ο ίδιος ο Κύριος είπε στο κατά Ιωάννη 6:27 «Να εργάζεστε όχι για την τροφή που φθήρεται, που καταστρέφεται, αλλά για την τροφή που μένει για ζωή αιώνια». Βλέπετε, υπάρχει τροφή που είναι για το σώμα μας, ναι, η οποία όμως λέει αυτή η τροφή φθήρεται. Και στο τέλος είναι απλά προσωρινή, αδερφή. Είναι να φας, να περάσει από μέσα σου, να φύγει. Να εργάζεστε όχι για την τροφή που καταστρέφεται, αλλά για την τροφή που μένει για ζωή αιώνια, που ο Υιός του ανθρώπου θα σας δώσει, γιατί αυτόν ο Πατέρας σφράγισε ο Θεός. Να εργάζεστε για την τροφή, τη ζωή, την αιώνια. Επίσης, στην Παλιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, ένα γνωστό εδάφιο, 8:3, λέει στο λαό, «Σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα», που το μάνα βέβαια ήταν κάτι θεϊκό, να έχετε κάθε μέρα ψωμί από τον ουρανό, που δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου γνώριζαν προηγουμένως, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με ψωμί, αλλά ο άνθρωπος ζει με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Υπάρχει το καθημερινό ψωμί, αλλά δεν μπορείς να ζήσεις μόνο με αυτό. Θα πεθάνεις και θα χαθείς αιώνια. Και αυτό το είπε ο Κύριος, θυμάστε, και ως τους πειρασμούς στην έρημο. Η Εκκλησία λοιπόν δεν μπορεί να παραμελήσει τη διακονία του Λόγου. Γιατί αν γίνει αυτό, αδερφοί, δεν θα μεγαλώσουμε πνευματικά και δεν θα μπορούμε να υπηρετήσουμε ούτε να είμαστε μαρτυρία στον κόσμο. Ναι, θα είμαστε γνωστοί για τις καλές μας πράξεις, αλλά ως εκεί. Και οι Απόστολοι είπαν σωστά πως εμείς δε τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου προσκαρτερίσομε. Εμείς θα επιμένουμε καρτερικά στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Αυτές είναι οι προτεραιότητες των ποιμένων και των πνευματικών ηγετών. Γιατί κάποιοι λένε, εσείς κάνετε κηρύγματα, μιλάτε μπλα μπλα μπλα, πράξεις πούντα. Γιατί τα χρήματά σας να πηγαίνουν σε τέτοια έργα πνευματικά και να μην πηγαίνουν στους φτωχούς. Όλα τα χρήματα. Εκεί τώρα γι' αυτό λέω πρέπει να βάλουμε μια ζυγαριά. Γιατί αν πέσουμε στην παγίδα, πάντα υπάρχουν ανάγκες. Πάντα υπάρχουν φτωχοί. Πάντα υπάρχουν άλλοι που χρειάζονται. Και μέσα και έξω από την Εκκλησία. Αν πέσεις αυτή την παγίδα, θα μειωθεί το έργο του Θεού. Η ανάγκη όμως για τους φτωχούς συνέχιζε να υπάρχει. Και η αλήθεια είναι πως υπήρχε και αγάπη. Αν πάμε στις πράξεις δύο κεφάλαια πιο πίσω εκεί, στο 4, από το 32. Γιατί όντως ήταν όλοι μαζί και η καρδιά λέει και η ψυχή του πλήθους εκείνων που πίστεψαν ήταν μία. Και ούτε ένας δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά ήταν σε αυτούς όλα κοινά. Και με δύναμη μεγάλη οι Απόστολοι έδιναν τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού και χάρη μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Γιατί ούτε κανένας φτωχός δεν υπήρχε μεταξύ τους. Γιατί δεν υπήρχε, μας το εξηγάει παρακάτω. Επειδή όσοι ήταν κάτοχοι χωραφιών ή οικειών, πουλώντας τα, έφερναν τις τιμές αυτών που πουλούσαν και τις έθεταν δίπλα στα πόδια των Αποστόλων και διανεμόταν σε καθένα ανάλογα με την ανάγκη που είχε κανείς. Βλέπετε, είχαν αυτή τη συνήθεια εκείνη την εποχή Και μάλιστα στο επόμενο κεφάλαιο, στο πέμπτο, μπαίνει σφήνα αυτό με την Ανανία και τη Σαπφύρα που είπαν ψέματα, θυμάστε. Και πούλησαν και αυτοί, αλλά ήθελαν να δείξουν ότι έδωσαν τα πάντα για τον Κύριο, ενώ δεν ήταν έτσι. Τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί μπορεί να πει κάποιος, άρα έτσι πρέπει να είναι οι χριστιανοί. Και εμείς εδώ να πουλήσουμε ό,τι έχουμε, να τα βάλουμε όλα στην εκκλησία μπροστά, να ζήσουμε με αυτά, να μην υπάρχουν ούτε πιο πλούσιοι ούτε πιο φτωχοί. Ήταν αδερφοί εκείνη την περίοδο αυτή η ανάγκη και έγινε αυτό, γιατί ήξερε το Πνεύμα του Θεού ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί σε λίγες δεκαετίες. Το 30 ας πούμε ο Κύριος έφυγε, 29, με την νέα ημερομηνία, 40 χρόνια πες. Άρα το να κάνεις χωράφια και να τα αυξήσεις και να πουλάς και να πουλάς και άλλα και να αγοράζεις, να αγοράζεις, να αγοράζεις, αφού στο τέλος θα φευγαν όλα. Και έτσι για εκείνη την περίοδο τα είχαν όλα κοινά, τα πούλησαν όλα. Δεν είναι αυτή όμως η μέθοδος η σωστή του χριστιανισμού, γιατί εδώ παίρνει και ο κομμουνισμός και πήραν κάποια και λένε έτσι, τα έχουμε όλα κοινά. Και τελικά τα έχουν οι πολύ λίγοι όλα και όλοι οι άλλοι δουλεύουν σκλάβοι στα χωράφια. Δηλαδή ένας που έχει το χωραφάκι του, τις ελιές του κλπ. Και ζούσε χρόνια ο Ισραηλίτης. Αν τα πουλήσει όλα και τα δώσει στους Αποστόλους για το έργο του Θεού, αμήν. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος μετά? Γιατί τα έτοιμα φεύγουν, χάνονται σιγά σιγά. Πόσο θα πάνε τα χρήματα αυτά? Θα πρέπει να δουλέψει μετά υπάλληλος στο χωράφι του, το οποίο έχει αγοράσει ο μεγαλοδιοκτήμονας, ας πούμε. Πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό? Και η κληρονομία που ο Κύριος σου έδωσε και το πήρες από τον πατέρα σου και το έχεις και θα το δώσεις στα παιδιά σου, τα παιδιά σου τι θα πάρουν μετά? Εκείνη την εποχή δεν είχε δουλειές να παίρνεις πολλά χρήματα, είναι από τη γη που ζούσε ο κόσμος κυρίως. Και θυμάστε από την Παλαιά Διαθήκη ότι κάθε λαός, κάθε οικογένεια, κάθε συγγένεια είχε τα χτήματά της, τα οποία και να πουλούσες στα 50 χρόνια στο Τζούμπιλι έπρεπε να επιστραφούν πίσω. Και ξανά παρχείς, για να έχει ο κόσμος να εργάζεται να ζει. Βεβαίως ήταν οι επιτίδοι που δεν θέλανε να τα πάρουν για να τα έχουν και οι άλλοι να είναι απλά υπάλληλοι. Άρα αυτό το σύστημα ήταν καλό για τότε, αλλά δεν είναι, γιατί λέμε αφού το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι περιπτώσεις που είναι εποχιακές, ήταν για την ανάγκη τότε. Μη σας πω ότι όταν αργότερα πέσει μεγάλη πείνα στην Ιερουσαλήμ, οι αδερφοί πεινούσαν και πρέπει ο Παύλος να μαζέψει εισφορές από την Ελλάδα πάνω ψηλά και να τους φέρει να ζήσουν, γιατί αυτά τέλειωσαν τα αίτημα. Αυτό λέω, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ότι ο Κύριος έκανε λάθος, αλλά όταν έχεις ένα χωράφι και το σπέρνεις και το θερίζεις κάθε χρόνο, ή αμπέλι ή ελιές, έχεις και τρως όλο το χρόνο. Τις περισσότερες εποχές, τέλος πάντων. Εάν το σταματήσεις, πώς θα έχεις? Κι έτσι τα έδιναν όλα στα πόδια των Αποστόλων και διανεμόταν σε καθένα ανάλογα με την ανάγκη που είχε κανείς. Δηλαδή η αγάπη που είχαν τους έκανε να δώσουν με θυσία ο ένας για τον άλλον. Και βέβαια ο φτωχός λάμβανε και ο πιο πλούσιος έχανε σε εισαγωγικά, γιατί ο πλούσιος πουλούσε, ο φτωχός δεν είχε, ήταν εκεί και έπαιρνε, αλλά ήταν αυτό που λέμε η αγάπη, να είναι όλοι μαζί ένα. Υπήρχε μεταστροφή. Το να γίνεται αυτή η διακονία όμως σωστά και αποτελεσματικά ήταν δύσκολο, αυτό που λέμε, γιατί μιλούμε για μεγάλα ποσά. Φέρνει ο άλλος τα χρήματα, μεγάλα ποσά. Ο άλλος μπορεί να φέρει 10 βαρέλια λάδι, ο άλλος μπορεί να φέρει ελιές, μπορεί να φέρει φρούτα, καρπούς κλπ. Και η φροντίδα για τις χείρες ήταν μια μεγάλη δουλειά. Χρειαζόταν χρόνος, προσπάθεια, χρήματα. Μιλούμε για πολύ κόσμο. Και πρότειναν οι Απόστολοι τη δική τους λύση. Επισκέψαστε δε αδελφοί, άνδρας εξ ημών μαρτυρουμένους 7, πλήρης πνεύματος και σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρείας ταύτης. Σκεφτείτε λοιπόν αδελφοί, 7 άνδρες από εσάς, με καλή μαρτυρία, πλήρης πνεύματος και σοφίας, τους οποίους θα καταστήσουμε για την ανάγκη αυτή. Υπήρχε ανάγκη όλα αυτά που δίνονταν να χρησιμοποιηθούν σωστά. Και γιατί όταν υπάρχει κακή διαχείριση και ανοργανωσιά, οι καλές προθέσεις αποβαίνουν μάταιες. Γιατί ο Θεός λέει θέλει όλα να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Άρα χρειάζεται σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τι θα έκαναν αυτοί οι διάκονοι. Γιατί λένε κάποιοι τώρα, καλά ρε παιδί μου, να σερβίρεις τα τραπέζια, να είσαι τον καρσόνι δηλαδή, ο σερβιτόρος, πρέπει να είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου και να είναι και 7 άτομα και να έχουν καλή μαρτυρία. Είναι τόσο σημαντικό? Ένας σερβιτόρος είσαι. Δεν ήταν έτσι αδερφοί. Τι είπαν οι Απόστολοι στο 2, δεν είναι αρεστό εμείς να εγκαταλείψουμε το Λόγο του Θεού και να διακονούμε σε τραπέζια. Το αρχαίο λέει στα τραπέζας, στην τράπεζα, γιατί έτσι είναι η λέξη. Και οι διάκονοι νομίζουμε ότι αυτή τη δουλειά θα είχαν. Να σερβίρουν στο τραπέζι που ήταν οι χείρες. Και μας κάνει εντύπωση που για κάτι τόσο απλό έπρεπε να ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας. Όπως είδαμε στις πράξεις 4:34, για να δούμε ότι η διακονία τους δεν ήταν τόσο απλή, ήταν πολύ μεγαλύτερη. «Ουδέ γάρ ενδεΐστης ειν εν αυτής. Όσοι γάρ κτήτορες χωρίων ή οικειών υπήρχον, πολλούντες, έφερονταν τιμάς των πιπρασκομένων και ετήθουν παρά τους πάδας των Αποστόλων, διεδίδετο δε εκάστο, καθότι αν της χρειαν είχε». Διανεμόταν δηλαδή σε καθένα, ανάλογα με την ανάγκη που είχε κανείς. Όπως είπα, υπάρχαν άνθρωποι που είχαν χρήματα και ήταν αρκετά και τα έφερναν και τα μοιράζονταν ανάλογα με την ανάγκη. Διαβάζουμε επίσης ότι οι χείρες των Ελληνιστών παραβλέπονταν στην καθημερινή διακονία. Αυτή η εικόνα είναι μεγαλύτερη από το σερβίρισμα απλά του φαγητού μεσημέρι βράδυ ή έστω μια φορά την ημέρα. Και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η λέξη τράπεζα σημαίνει μεν γεύμα, φαγητό, το τραπέζι, όμως έχει και την έννοια που έχει και σήμερα, τράπεζα. Λουκάς 19:23. «Και διατί ουκ έδωκάς μου το αργύριον επί τράπεζαν, καγώ ελθόν συντόκω αν αυτό έπραξα». Γιατί δεν τα βάλεις τα χρήματα μου στην τράπεζα, λέει, και όταν ερχόμουν να τα πάρω με τόκο, όταν άφησε το δούλο και έφυγε. Με άλλα λόγια δηλαδή, όταν λέει εδώ η τράπεζα, είναι και η οικονομική διαχείριση. Όλα αυτά τα προϊόντα, είτε είναι χρήματα, είτε είναι αγαθά άλλα, λάδι, ελιές, ξηρή καρπή, τα πάντα, όλο, ήταν ποσότητα μεγάλη γιατί ήταν πολλά στόματα, έπρεπε κάποιος να τα διαχειριστεί σωστά. Και οι τράπεζες των πράξεων ήταν το μέρος που προμηθευόταν όλο αυτό το στόκ, η αποθήκη. Έτσι. Όταν λοιπόν κάποιος δει όλη την εικόνα από τις πράξεις στο 4 και στο 6, τότε η ευθύνη των διακόνων ήταν να διαχειριστούν, να διανέμουν στους φτωχούς όλα αυτά που έρχονταν στα πόδια των Αποστόλων. Γιατί οι Απόστολοι δεν θα κάτσουν να παίρνουν τα λεφτά και να μετρούν τα λεφτά και να τα φυλάνε και να διαχειρίζονται, αφού δεν θέλαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτοί θέλαν να προσεύχονται, να επικεντρωθούν στο λόγο, πώς να κηρύξουν, πώς να προχωρήσει το έργο του Κυρίου. Όλα αυτά που είχαν και τα φέρνανε και τα εμπιστευόντουσαν στους Αποστόλους, θέλανε άνθρωπους σωστούς, με καλό χαρακτήρα, πνευματικούς, πλήρης Πνεύματος Αγίου, να τους πούν: «Να τα, πάρτε τα, σας έχουμε εμπιστοσύνη». Γιατί πάντα υπάρχει ο δελεασμός, ξέρετε, να δώσεις το άλλου παραπάνω, να βάλεις και στην τσέπη, όπως ο Ιούδας που είχε το ταμείο και έκλεφτε, λέει, γιατί ήταν κλέφτης, ενώ ήταν μαθητής του Κυρίου. Άρα τα μάζευαν, τα διένυμαν και το έκαναν με τρόπο δίκαιο, ώστε κανείς να μην παραμελείται και ώστε οι χείρες των Ελληνιστών να μην παραβλέπονται. Αυτό που έγινε με τις χείρες έγινε γιατί στις τράπεζες, εκεί που μαζευόταν όλη η βοήθεια κάθε είδους, δεν υπήρχε η σωστή αντιμετώπιση. Και αυτοί οι 7 διάκονοι, λοιπόν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι υπεύθυνα, καθώς ο λαός τους αναγνώρισε, ανέλαβαν αυτή τη διαχείριση της διακονίας, του ελέους, της εκκλησίας. Ήταν ευθύνη, αδερφοί, γιατί μιλάμε για πολλής αξίας προϊόντα που υπήρχαν και αντιπρόσωπευαν την ανταπόκριση όλου του σώματος του Χριστού στις ανάγκες που είχαν οι χείρες, αλλά και οι άλλοι φτωχοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, μπορεί με αυτά που είπα να μην ακόμη ξεκάθαρο γιατί αυτή η διακονία ήταν τόσο σημαντική και γιατί συνεχίζει να είναι και σήμερα. Πάμε στο Ιάκωβος 1:27. Πρέπει να καταλάβουν, αδερφοί, πόσο σημαντικό είναι στα μάτια του Θεού ο φτωχός. Αυτός που δεν έχει τα προς το ζήν. Λέει, θρησκεία καθαρή και αμόλυντη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Άνω κάτω τελεία. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους. Τα λέω ορφανούς και χείρες, έτσι πάμε στην περίοδο τότε. Και σήμερα βέβαια, αλλά όπως είπα σήμερα μια χείρα δεν είναι κατά ανάγκη ότι πεινάει. Έχει άλλη ανάγκη πιο πολύ, ίσως και οικονομική, αλλά συμπαράσταση κλπ. Τότε όμως ήταν ενδεής. Το να επισκέπτεται κανείς ορφανούς και χείρες μέσα στη θλίψη τους και να τηρεί τον εαυτόν του άσπυλο από τον κόσμο. Δηλαδή θέλεις να έχεις καλή θρησκεία, να λες είμαι καλός χριστιανός, είμαι φρίσκος, ο καθαρός θρησκευόμενος. Ζει άγια ζωή που δεν μολύνεται από τον κόσμο, αλλά αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι να φροντίζει τους ορφανούς και τις χείρες στη θλίψη τους. Άρα η αύξηση της Εκκλησίας, το μήνυμα του Ευαγγελίου, το ανώθευτο, η επέκταση της Βασιλείας περνάει μέσα από τη φροντίδα των φτωχών. Γιατί μας αρέσουν τα άκρα πολλές φορές. Εγώ όλη μέρα προσεύχομαι, ακούω κηρύγματα, ψάλλω, δουλεύω τίμια, τα λεφτά μου όλα για μένα, δίνω και κάτι για τον Κύριο εκεί, ό,τι θέλω να στα κάνουν. Είμαι εντάξει. Είσαι εντάξει, αλλά ο φτωχός θα τον αναλάβουν άλλοι. Ωραία, αν είναι η εκκλησία σου και το έχει αναλάβει άλλος, όπως εδώ οι 7, καλώς και συνεισφέρεις έμμεσα. Αλλά είναι, αν θέλουμε να πάμε εδώ στον Ιάκωβο, σου λέει είσαι σωστός μπροστά στο Θεό. Λοιπόν, πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Και αυτή η διακονία πρέπει να γίνεται σωστά. Να γίνεται από ανθρώπους για τους οποίους υπάρχει καλή μαρτυρία για το χαρακτήρα τους, για την αξιοπιστία τους ως χριστιανοί. Δηλαδή άνθρωποι των οποίων η παρουσία θα εγγυάται ότι δεν υπάρχει πρόσωπο λειψία. Γιατί για δείτε, να έχω εγώ ας πούμε 50.000 ευρώ, έτσι, αξία της εκκλησίας μας, μια μεγάλη εκκλησία, και να μου δοθεί η ικανότητα να τα δώσω στους φτωχούς. Πάω και βλέπω τους φτωχούς, πολλοί. Εσένα θα σου δώσω 5.000, εσένα θα σου δώσω 2. Εσένα όχι, εσένα θα σου δώσω 15, γιατί μου αρέσεις πιο πολύ. Και η προσωποληψία δηλαδή αρχίζει και ο άνθρωπος χάνει από το να έχουμε σωστή διάκριση και είναι επικίνδυνο. Πρέπει να έχεις δηλαδή τη σοφία να διακρίνεις και να αποφασίσεις. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι επιτίδη που εκμεταλλεύονται το ζήλο σου να βοηθήσεις τους φτωχούς και λέει είμαι και εγώ φτωχός, είμαι πάρα πολύ φτωχός, δώσε μου. Πόσες φορές στις εκκλησίες υπάρχουν άτομα που μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες, ζητάνε, παίρνουν, μόλις τους ανακαλύψουν, φεύγουν, πάνε σε μια άλλη εκκλησία, το ίδιο. Και μαζεύουν και μαζεύουν και μαζεύουν σε βάρος των ανθρώπων του Θεού που εκείνα τα χρήματα πρέπει να δοθούν κάπου που πραγματικά υπήρχε ανάγκη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και διάκριση. Άρα το άτομο αυτό που είναι υπεύθυνο, όπως αυτοί οι 7, είναι να δίνεις δίκαια σε όλους. Εκεί που υπάρχει παραπάνω ανάγκη να δώσεις παραπάνω, εκεί που υπάρχει λιγότερη, λιγότερη. Εκεί που είναι καθόλου, καθόλου. Οι αδύναμοι χρειάζονται προστασία, χρειάζονται βοήθεια. Και επίσης πρέπει αυτοί που τους βοηθούν, καθώς διαχειρίζονται μεγάλα ποσά, να είναι ήδη αξιόπιστοι, άνθρωποι εμπιστοσύνης. Άρα το πλήθος του λαού έδειξε 7 ανθρώπους για τους οποίους υπήρχε μαρτυρία ότι ήταν γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού και είχαν σοφία, οι Απόστολοι τους ενέκριναν και έτσι οργανώθηκε το πρώτο σώμα των διακόνων. Σαν να λέμε υπηρέτες, διακονία. 1 Πέτρου 4:10. Έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα εις εαυτούς, αυτό διακονούντες, ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Και αυτό που έγινε στις πράξεις είναι ένα παράδειγμα πώς εφαρμόζεται αυτό το εδάφιο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν πρόδρομοι των υπόλοιπων διακόνων που ήρθαν μετά και αναφέρονται στις επιστολές. Γιατί σε άλλα τμήματα του Λόγου του Θεού, η λέξη διακονία συχνά σχετίζεται με την ανακούφιση των φτωχών. Δεν είναι όμως απόλυτο, γιατί όταν κάποιος ακούει διακονία, θεωρεί ότι είναι κάτι πνευματικό. Διακονώ με τον Λόγο του Θεού. Ναι, δεν λέμε ότι δεν είναι, αλλά κυρίως η διακονία είναι να υπηρετήσεις τους ανθρώπους στις υλικές τους ανάγκες. Και αν μπορείς και πνευματικά. Πράξεις 11:29. Και οι μαθητές, ανάλογα με το πόσο ευπορούσε κανείς, όρισαν κάθε ένας τους να στείλει βοήθεια για διακονία στους αδελφούς που κατοικούν στην Ιουδαία. Βλέπετε, αυτή η διακονία ήταν υλική ανάγκη. Αυτό και έκαναν αφού απέστειλαν τη βοήθεια προς τους πρεσβυτέρους με το χέρι του Βαρνάβα και του Σάβλου. Μετέφεραν δηλαδή τη βοήθεια και την έδωσαν στους αδελφούς. Ρωμαίους 15:25. Γράφει ο Παύλος, «Τώρα όμως πορεύομαι στην Ιερουσαλήμ διακονώντας τους Αγίους». Θα πει κάποιος, διακονώντας, υπηρετώντας, σημαίνει κηρύττοντας τον λόγο. Γιατί ευαρεστήθηκαν οι αδελφοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας να κάνουν κάποια συνεισφορά για τους φτωχούς των Αγίων που είναι στην Ιερουσαλήμ, το που σας είπα πριν. Ευαρεστήθηκαν πράγματι και μάλιστα είναι οφειλέτες τους. Γιατί αν στα πνευματικά τους έγιναν συμμέτοχα τα έθνη, γιατί από την Ιερουσαλήμ άρχισε τον μπαμ, ο Λόγος του Θεού και βγήκε προς τα έξω. Και λέει, αν στα πνευματικά τους έγιναν συμμέτοχα τα έθνη, οφείλουν και στις ανάγκες του σώματος να τους υπηρετήσουν. Όταν επιτελέσω λοιπόν αυτό και όταν παραδώσω με ασφάλεια σε αυτούς αυτό τον καρπό, διακονώντας, θα πάω περνώντας από εσάς στην Ισπανία. Βλέπετε και ο Παύλος δηλαδή πήρε, μάζεψε εισφορές και πήρε στους φτωχούς αδελφούς στην Ιερουσαλήμ πολλά χρόνια μετά από αυτό που διάβασαμε στις πράξεις. Όταν λοιπόν αργότερα γράφονται οι επιστολές, τι άλλο να υποθέσει κανείς για την υπηρεσία που καλούνται να προσφέρουν οι διάκονοι ή οι διακόνισσες, γιατί μπορεί να είναι και γυναίκες. Η διακονία τους είναι η βοήθεια για τις φυσικές ανάγκες των φτωχών και όχι μόνο, μπορεί να είναι ηλικιωμένοι, μπορεί να είναι άνεργοι, απομονωμένοι άνθρωποι κλπ. Και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι στα προσόντα τους δεν περιλαμβάνεται το ότι πρέπει να είναι διδακτικοί, να κηρύττουν δηλαδή οι διάκονοι. Δεν είναι προϋπόθεση ότι το να μπορούν να κηρύξουν. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται, γιατί ο Στέφανος ήταν διάκονος και κήρυτε, και ο Φίλιππος το ίδιο. Μπορούσαν και κήρυταν, όμως δεν απαιτείται. Αλλά διάκονοι είναι αυτοί που φροντίζουν τις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων. Είναι υπηρέτες του ελέους και δεν είναι υποδιέστερον, αδερφοί. Ταξιολόγος, πνευματικό, αμήν, αλλά χρειάζεται και το άλλο, γιατί το Ευαγγέλιο φαίνεται μέσα από πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο να μιλάει κάποιος, και στην πράξη να μην κάνεις και τίποτε άλλο. Θυμάστε, ακόμα και στα τέλη, λέει ο Κύριος, από πού θα φανεί ότι αυτοί είναι χριστιανοί? Από την αγάπη τους. Δεν λέει από τα καλά κηρύγματά τους, δεν λέει από τα θαύματα και τα σημεία και τα τεράστια, λέει από την αγάπη που έχουν μεταξύ τους θα φανεί το σώμα. Άρα είμαστε υπηρέτες ελέους. Και μην ξεχνάμε πως το κήρυγμα του Ευαγγελίου γίνεται με τα λόγια αλλά και με τη ζωή. Και οι διάκονοι μπορούν έμμεσα να κηρύττουν με τη ζωή της υπηρεσίας, ακόμη και αν δεν μπορούν με τα λόγια. Ένας δηλαδή που είναι ανάμεσα στους φτωχούς και τους βοηθάει, είπα, δεν είναι πάντα χρήματα, μπορεί να έχεις ένα άτομο που θέλει βοήθεια, να τον ντύσεις, να τον βοηθείς να κάνει μπάνιο, το στηρίξεις ψυχολογικά, να είσαι μαζί του. Φαίνεται ο χριστιανισμός σου και από αυτό. Δεν είναι απλά να πεις, έλα 50 ευρώ και γεια σου, φεύγω τώρα, έκανα το καθήκον μου. Τα 50 ευρώ είναι ένα χαρτονόμισμα. Τι να το κάνει, να το φάει, αφού δεν μπορεί να σηκώσει από το κρεβάτι να κάνει ένα μπάνιο. Θα πληρώσει με αυτά τα χρήματα κάποιον άλλον να το κάνει. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα λόγος περί χρημάτων. Μάρκος 9:35. Αφού κάθισε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει, αν κάποιος θέλει να είναι πρώτος, 12 μαθητές έτσι, θέσεις, Κύριε, να με δεξιά σου, αριστερά σου, στη βασιλεία σου. Αν κάποιος θέλει να είναι πρώτος, θα είναι τελευταίος όλων και διάκονος όλων. Άρα θέλω εγώ, και πέτσου για τον εαυτό σου, θέλω να είμαι πρώτος, ναι. Υπηρέτης, τελευταίος δηλαδή, στα μάτια των ανθρώπων, αλλά για το Θεό είναι πρώτος. Αυτός που είναι σκυμμένος εκεί και πλένει τα πόδια, θυμάστε τον Κύριο τους έπλυνε τα πόδια, και του λέει ο Πέτρος, Κύριε, εσύ να μου πλύνεις τα πόδια, δεν το δέχομαι. Και ο Κύριος του λέει, αυτό που κάνω, πάρ' το σαν παράδειγμα. Εσείς με λέτε Κύριε, Κύριε και είμαι πρώτος που λέμε εδώ, αλλά κοιτάξτε τι σας κάνω. Έτσι θα κάνετε κι εσείς, αν θέλετε να είστε πρώτοι. Δεν τους άρεσε τους μαθητές. εμείς ακολουθούμε εσένα, θαύματα τεράστια κλπ. Και να είμαστε τελικά σαν τους υπηρέτες, γιατί ήταν δουλειά του υπηρέτη να έρθει ο προσκεκλημένος απ' έξω με τα βρώμικα πόδια, γιατί τότε δεν ήταν τα παπούτσια μας και οι δρόμοι μας οι καθαροί. Μέσα στις λάσπες και μέσα στις κοτσιλιές και με τα περιττώματα των ζώων, στους δρόμους έρχεσαι όλος κόνες και λέει ο λελουμένος θέλει μόνο τα πόδια και την κεφαλή, γιατί το σώμα υποτίθεται είναι εντυμένο. Για να πάρεις αυτά τα πόδια, να βγάλεις τα σαντάλια και να τα πλύνεις, ο υπηρέτης. Ήταν η δουλειά του. Και ο κύριος λέει: εγώ το έκανα αυτό σε εσάς και σας το δίνω σαν παράδειγμα. Δεν μας αρέσει σαρκικά, ανθρώπινα, αλλά κοιτάξτε, αδερφοί, πώς ο κύριος βλέπει. Από την υπηρεσία να αρχίζει, εκεί θα φανεί η αγάπη σου. Άρα πρέπει να είναι άνθρωποι που να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, με διάκριση, να βλέπουν μέσα και έξω από την εκκλησία. Άνθρωποι δηλαδή που να σπλαχνίζονται τον άρρωστο. Είναι ο άλλος εκεί και δεν μπορεί να γυρίσει πλευρό. Φανταστείτε τι φρικτό πράγμα να ξαπλώνεις και να μην μπορείς να γυρίσεις, έστω να γυρίσεις από τη μια πλευρά και μετά από μια ώρα από την άλλη και θέλεις κάποιον να σε γυρίσει, που για μας δεν είναι τίποτα, ο άλλος όμως υποφέρει. Μπορεί να είναι άστεγος, φτωχός, ορφανός, ηλικιωμένος, πεινασμένος, άνεργος. Εκεί είναι η διακονία, εκεί είναι τα σπλάχνα. Εκεί είναι που πρέπει να φανερώνεται η αγάπη του Ιησού στην πράξη. Γιατί η επέκταση της Βασιλείας του Θεού περνάει μέσα και από αυτές τις καταστάσεις. Ανθρώπους που έχουν ανάγκη που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή δεν έχουν τα βασικά, τα χρειώδη. Όπως είπα την άλλη φορά, έχεις 10 φορέματα. Δεν τα χρησιμοποιείς για χρόνια, τα βάζεις, τα βγάζεις. Δώσε, παιδί μου. Παντελόνια, κάτι. Αφού τα έχουμε και τα στηβάζουμε, δηλαδή δεν μας τυχίζει και τίποτα, απλώς θα κάνουμε και χώρο στα αρμάρια μας. Πόσο μάλλον να στερηθούμε κιόλας για να δώσεις. Γιατί ο κύριος έλεγε αυτός που έχει 2 χιτώνες να δώσει τον ένα. Μα 2 χιτώνες δεν είναι πολύ. Θέλεις να αλλάζεις. Πες, είναι κοστούμι, οτιδήποτε. Δεν θέλεις να έχεις μια ποικιλία, δεν μπορείς να ζεις με τα ίδια ρούχα, αλλά έφτασες σε εκείνον το σημείο να πει ότι μπορείς να μοιραστείς. Άρα, η επέκταση της Βασιλείας του Θεού περνάει μέσα από τους φτωχούς, από όλους αυτούς που δυσκολεύονται και δεν έχουν όσα εμείς. Άρα, αδερφοί, να προσευχόμαστε η επέκταση της Βασιλείας, η μαρτυρία μας στον κόσμο, να περνάει μέσα από την προσφορά μας και ως εκκλησία, αλλά και ως άτομα ξεχωριστά. Ο καθένας μας και κάθε μία στο δρόμο μας, στην επιρροή μας, στους γύρω μας, θα δούμε καταστάσεις που υπάρχει ανάγκη. Ναι, ο εχθρός πολλές φορές θα εκμεταλλευτεί και θα σου πει «θέλω», ενώ δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη, για να σου πάρει εκείνο που είναι για τον πραγματικά φτωχό, εκεί θέλει διάκριση. Από την άλλη όμως, να μην είμαστε πάντα κλειστοί, γιατί πρέπει να προσέχω τα δικά μου και να μην δίνω τίποτα. Και όπως είπα, δεν είναι πάντα χρήματα. Τώρα μας φανεί παράξενο, είναι άλλου είδους ανάγκη πραγματική. Ένας καλός λόγος, ένα χτύπημα στην πλάτη φιλικό, ένα χαμόγελο, μια καλή συμβουλή, κάποια ώρα να θυσιάσεις για να ακούσεις τον άλλον που είναι εγκλωβισμένο στα δικά του και δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Όλοι θέλουν να πούν τα δικά τους. Έρχεται ο άλλος να σου πει το πρόβλημά του και αρχίζει να σου το λέει και λες «Ου, και εγώ να δεις, και εγώ περνάω αυτό και αυτό» και το διακόπτεις. Δεν θέλει να ακούσει το πρόβλημά σου, θέλει να ακούσεις εσύ το δικό του. Και ας μην έχεις τίποτα να πεις. Τώρα πεις, μα δεν έχω να πω τίποτα. Γι' αυτό είναι μεγάλη βοήθεια. Πολλοί πάνε στους ψυχολόγους και στους ψυχίατρους απλά για να μιλήσουν, να το βγάλουν από μέσα τους. Μπορεί οι συμβουλές τους να μην είναι πολύ καλές στο τέλος, αλλά το ότι μίλησαν νιώθουν μια ανακούφιση ότι το έβγαλαν. Γιατί όταν το βγάλεις, το ακούς και εσύ. Πώς το εκθέτεις, πώς το βάζεις. Και λες, α, τελικά, μα δεν ήταν έτσι. Είναι αλλιώς. Μήπως δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα μου τελικά. Ή η συμβουλή που θα σου δώσει. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθηθεί ο ένας με τον άλλο και ο κύριος, αδερφοί, μας έχει κάνει κοινωνικά όντα. Είμαστε σε κοινωνίες. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο, όπως και να το κάνουμε. Και είναι όμορφο να μπορούμε να βοηθούμε. Γι' αυτόν υπάρχουν οι καλοί φίλοι, πραγματικοί καλοί φίλοι, που να μπορείς να εμπιστευτείς χωρίς να σε εκμεταλλευτεί ο άλλος ή άλλη. Πόσο μάλλον ανάμεσα στα αδέρφια μας, έτσι. Μακριά από κουτσομπολιό μεν, αλλά με πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη, να βοηθάει ο ένας τον άλλο. Και αν χρειαστεί να είναι κάτι οικονομικό, οικονομικό. Αλλά συνήθως στον κύκλο μας ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις. Πιο πολύ είναι η ανάγκη της κοινωνίας των πιστών μεταξύ μας. Επομένως, αδερφοί μου, το μήνυμα απόψε είναι να έχουμε και τα δύο σκέλη σωστά. και το πνευματικό μέρος να γίνεται όπως το θέλει ο Κύριος, αλλά και το υλικό. Γιατί, όπως λέει και ο Ιάκωβος, θέλεις να ονομάζεσαι θρήσκος, είναι η μόνη λέξη που είναι στη γραφή για τη θρησκεία. Ωραία. Κράτω τον εαυτό σου αμόλυτο από τον κόσμο, αλλά κάνε και το άλλο. Και όταν λέει χείρες ορφανά, επειδή εκείνη την εποχή ήταν το υποδιέστερο που υπήρχε, σήμερα μπορεί να βάλεις δίπλα του οτιδήποτε άλλο έχει την ανάγκη. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε, για αυτά τα λίγα λόγια, Κύριε. Ζητώ εσύ να τα κάνεις στροφή στο σώμα μας, Κύριε, και στη ψυχή μας. Γιατί ο λόγος σου, Κύριε μας, είναι μια έλωση στα οστά μας, Κύριε, και μας δίνει υγεία, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, που έχουμε και περισσεύουμε, Χριστέ μου Άγιε, και μπορούμε, Κύριε μας, να δώσουμε και παρακάτω. Ευχαριστούμε που δεν είμαστε σε μια γειτονική χώρα, Κύριε μας, που οι άνθρωποι είναι μέσα στους πολέμους ή μέσα στην πείνα, στη μιζέρια, αλλά εσύ μας ευλόγησες πλούσια, Κύριε, και στα πνευματικά και στα υλικά. Και είναι ευκαιρία Ιησού μας, Άγιε, Κύριε μας, να δώσουμε και παρακάτω, Κύριε μας, από τον πλούτο που εσύ μας έδωσες, Χριστέ μας, Άγιε, γιατί είσαι αγαθός και καλός, Κύριε μας. Ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες σου, Κύριε μας, Ιησού μας, και για μας και για τα παιδιά μας, Κύριε, για τα σπίτια μας, για τα υπάρχοντά μας, Ιησού μας, Άγιε. Εσύ είσαι αγαθός, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, θέλουμε να μένουμε κοντά σου στηριγμένοι, Κύριε μας. Να μην αφήνουμε το λόγο σου, Κύριε μας. Αλλά να μένουμε μέσα στα διδάγματά σου, μέσα στα ρήματά σου, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν Ιησού μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.